0: το Γιώργο Δίμπαλα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στον

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

κι αν ποτέ θα κουραστώ, μη μου συνεφιάζεις, με καμενιά δε μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δε γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δε σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια, κι ήλιος δε θα βγει ξανά.

γυρνάς απ' τη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μες στα χαράματα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Από ό,τι βλέπεις δεν πιάνει το κόλπο. Ραστέχνε, όσα και να βάλεις δεν θα πας στον κούπρο. Γράφω τα πάντα σαν να ήμουν κούπρο. Ματώνω για να έχω φωνή, μα ακόμα οι γείτονες με έχουν για κούπρο. Από ό,τι βλέπεις δεν πιάνει το κόλπο. Ραστέχνε, όσα και να βάλεις ποτέ σου δεν θα πας στον κούπρο. Γράφω τα πάντα σαν να ήμουν κούπρο. Ματώνω γιατί.

με τσιγάρο πριν το σβήσω. Ρουφάω καπνό με τη δικιά σου τη μορφή. Όσα έχω κάνει μέσα στο ποτό θα ρίξω. Τσιγάρο να βγω με τσιγάρο κι είσαι εκεί.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
5: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τρίβεις από πάνω μου το χιόνι. Ύστερα κρυμμαζεύεις κάποιο από τη ζωή μου. Πήρες στα μάτια το

Συνεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει την μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύοσμος Νεάπολη, Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
12: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
11: 8 με 9 το πρωί
12: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Θεσσαλονίκη Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας. Της πατρίδας με ιστορική συνέχεια. Του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες του Flash 99 και 4. Σας καλημερίζουμε μετά από μια διακοπή χθες για λόγους υγείας. Επαναρχόμαστε πάλι εδώ στην πρωινή παρέμβαση που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 9. Μαΐου σήμερα του 2026, 29 Μαΐου μαύρη επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ τον Β, το 1453. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά με τον προσκεκλημένο μας τον κύριο Δημήτρη Μεταλλινό. Μέχρι όμως να τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, θα ρίξουμε μία ματιά στον καιρό που θα έχουμε σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Έθριος λοιπόν σήμερα ο καιρός, μέχρι τους 27 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο δείχνει 22 βαθμούς. Θα είναι λοιπόν μια ανοιξιάτικη ζεστή μέρα.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε μερικά πρωτοσέλιδα και να αλλιεύσουμε κάποιες ειδήσεις για σήμερα. Να ξεκινήσουμε από την Εστία, η οποία αναφέρεται στην αντιπρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου, κυρία Μαρία Λεπενιώτη, από την έδρα του Αρείου Πάγου απευθείας στο κόμμα Τσίπρα. Κατέθεσε χθες μαζί με τον πρώην Πρωθυπουργό την ιδρυτική διακήρυξη στο Ανώτατο Δικαστήριο. Ήταν πρόεδρος του δικαστηρίου στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών. Βλέπουμε λοιπόν να συνεχίζεται η σχέση των δικαστών των ανωτάτων δικαστήριων της χώρας. Είναι Άριος Πάγος, Σύμβουλος Επικρατείας, Ελεκτικό Συνέδριο. Είτε μετά από κάποιες αποφάσεις που έχουν λάβει θα προωθηθούν σε ανώτατα πολιτικά αξιώματα, είτε θα εμπλακούν με κάποιο κόμμα ή και το αντίστροφο τέλος πάντων. Επισημαίνει λοιπόν η Εστία ότι είναι απαράδεκτο φαινόμενο η κομματικοποίηση των δικαστών και αυτό δεν θα αλλάξει αν δεν αλλάξουν βασικά στοιχεία του συντάγματος, όπως το να εκλέγονται οι ανώτατοι δικαστές από το Υπουργικό Συμβούλιο, δηλαδή από τον Πρωθυπουργό. Καμία ανεξαρτησία λοιπόν μεταξύ εκτελεστικής, νομοθετικής εξουσίας, αλλά και της δικαιοσύνης. Πάμε να ρίξουμε τώρα μια ματιά στην Δημοκρατία. Βόμβες από Δούνου Του για τους ασίδωτους σέρβισερς στην Ελλάδα. Η νέα έκθεση φωτιά ζητά από τον Στουρνάρα μεγαλύτερη διαφάνεια και ενίσχυση της εποπτείας των εταιριών που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια. Το Ταμείο επισημαίνει ότι οι αρχές θα πρέπει να ελέγχουν πιο στενά αν οι εταιρείες εφαρμόζουν σωστά τους κανόνες, αν λειτουργούν με επαρκείς διαδικασίες και αν τηρούνται οι προβλέψεις προστασίας για τους δανειολήπτες. Σε άλλη είδηση στην Δημοκρατία, δυσόδες παρασκήνιο προωθούν σκανδαλώδη συμβιβασμό εκατομμυρίων με γερμανική αμυντική εταιρεία. Βίος και πολιτεία ο Πατεράκης που ανέλαβε εκπρόσωπος της KNDS Deutschland και ζητά κύρωση του συμβιβασμού με ειδικό νόμο. Άλλη είδηση, νωρίς ξύπνησαν, θα κάνουν επιτέλους διάβημα στο Κίεβο για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Να θυμίσουμε ότι είχαμε ένα περιστατικό χθες με επίθεση θαλάσσιων ντρόν σε δεξαμενόπλιο ρωσικών συμφερόντων, λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη. Και καταλαβαίνετε τι ακριβώς μπορεί να συμβεί αν κάτι τέτοιο συμβεί στο Αιγαίο, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα έχουμε. Ας είδε ότι όμως συνεχίζουν οι φίλοι μας, οι Ουκρανοί. Λοιπόν, σε άλλη είδηση μας λέει η Δημοκρατία ράπισμα στην Τουρκία βέτο της Κομισιόν για τον αποκλεισμό της Κύπρου από τη Σύνοδο για το κλίμα. Αν η Άγκυρα δεν συμμορφωθεί, δεν πρέπει να πάει ούτε ένας Ευρωπαίος στην Ατάλεια.

Και να δούμε και από την εφημερίδα των συντακτών. Μητσοτακική ΕΥΠ μέσα στην ΕΥΠ υπό την πίεση της δημοσκοπικής φθοράς, το Μαξίμιο δημιουργεί. Μία φωτογραφική διάταξη και σε άσχετο νομοσχέδιο μετατάσσονται στην υπηρεσία αποσπασμένοι που τοποθετήθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Οργή από την αντιπολίτευση που κατήγγειλε μπετονάρισμα της υπηρεσίας με πρατοριανούς ώστε να μην αποκαλυφθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών.

0: Σήμερα ξεκινάνε και οι πανελλαδικές εξετάσεις και να ευχηθούμε καλή τύχη στους μαθητές οι οποίοι θα μπουν σε αυτή τη δοκιμασία. Να ευχηθούμε βέβαια και καλή υπομονή και στους γονείς και στις οικογένειες και να θυμίσουμε, δεν ξέρω αν ακούγεται τετριμένο, αλλά ούτε όλα ξεκινάνε ούτε όλα τελειώνουν στη ζωή με τις πανελλήνες εξετάσεις, με τις πανελλαδικές, και αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχουν καλά υπόψη τους και οι γονείς και οι μαθητές, να δώσουν τον αγώνα τους, να δώσουν ό,τι μπορούν καλύτερο και η ζωή συνεχίζεται. Και με αυτές τις ειδήσεις κλείνουμε και περνάμε στον πρώτο προσκεκλημένο. Όπως σας είχαμε πει, είναι ο κύριος Δημήτρης Μεταλλινός, πρόεδρος του Κέντρου Ερευνών, Μελετών και Επιμόρφωσης Ευγένειος Τσιμογιάννης. Αγαπητέ Δημήτρη Μεταλλινέ, καλώς ήρθες.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, καλημέρα και στους αγαπητούς ακροατές, ευχαριστώ.
0: Και επειδή έχεις ειδίκευση και στη Βυζαντινή και νεότερη ελληνική ιστορία, εκτός όλων των άλλων τίτλων που έχεις, θέλουμε να αναφερθούμε και να μας δώσεις τα φώτα σου για την σημερινή μαύρη επέτειο, την αποφράδα ημέρα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, 29 Μαΐου 1453, από τον Μάμεθ τον Β. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος τότε στα τείχη, έπεσε μαχόμενος. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε και μία αναφορά στο 1204 πριν πάμε στην 29η Μαΐου. Το αφήνω σε σένα, όσο πλέον ειδικός.
1: Ήδη έχεις κάνει, Γιάννη μου, την καλύτερη εισαγωγή. Και να πούμε το εξής. Καταρχήν, η 29η Μαΐου συνδέεται με την 11η Μαΐου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την 11η Μαΐου. Η 11η Μαΐου του 330 είναι η γενέθλιος ημέρα της Νέας Ρώμης Κωνσταντινούπολης. Έτσι λέγεται η πόλη αυτή. Θα λέγαμε ότι είναι μια πόλης, η πόλης όπως έχει μείνει, η μοναδική πόλης η οποία έχει όνομα τεπώνυμο Νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολης, και ιδρύθηκε το 330 από τον μεγάλο αυτόν της ιστορίας, τον μεγάλο Κωνσταντίνο. Και στο σημείο αυτό να πούμε ότι είναι γενέθλιος μέρα της Κωνσταντινούπολης και αυτή δίνει δικαιώματα στους Ρωμίους εσαΐ σε όλη την ιστορία. Καταρχήν να πω διαδικαστικά ότι βρίσκομαι κοντά σας στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα έξω από την Οικουμένησα, στο Ιερό Κοινόβιο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και φιλοξενούμενος του Γέροντα Πατρός Χρυσοστόμου και της Συνοδείας, διότι δεν ξεχνούν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξεχνούν την αποφράδα αυτή την ημέρα και τη θυμούνται, διότι έχουν δικαιώματα πνευματικά και νομικά δικαιώματα. Στην Κωνσταντινούπολη έχουμε ως Ρωμοί δικαιώματα, γιατί υπάρχει η 11η Μαΐου του 330, σε μερικά χρόνια θα συμπληρωθούν 1700 χρόνια από τότε, 1700 χρόνια πόλης. Αυτό επίδειπες πολύ σωστά, Γιάννη μου, για το 1204. Να πούμε ότι ο ελληνισμός σε όλη την ιστορία, και ασφαλώς ο ελληνισμός, δεν ξεκινάει το 1821, δεν ξεκινάει από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Κάποιοι συνάδελφοί μου στα πανεπιστήμια λένε ψέματα στον κόσμο, αλλά αυτά τα ψέματα τα συμβουλεύουν και τα δίνουν και στους πολιτικούς μας, και ειδικά ο Πρωθυπουργός πρόσφατα, Υπουργός Παιδείας και άλλοι μιλούν για την αρχή του ελληνισμού και για την αρχή του ελληνικού έθνους, τη Γαλλική Επανάσταση, τη συνειδητοποίηση και μετά τη γενίκευση στην Ελληνική Επανάσταση. Αυτά όλα είναι ανιστόρητα και ύβρις απέναντι σε όλους αυτούς που τιμούμε σήμερα. Και να πούμε ότι υπάρχει συνέχεια στον ελληνισμό, συνέχεια τον ελληνισμό που συμπληρώνει χιλιάδες χρόνια, όχι τα 2000 του χριστιανικού ελληνισμού και της Ρωμιοσύνης, αλλά και τα χιλιάδες χρόνια π.Χ. Υπάρχει ενιαίος ελληνισμός και συνεχίζει, καλό να διαβάζει κανείς και κανένα βιβλίο, όπως την ιστορία του ελληνικού κόσμου, του πρώην πρίτανε και καθηγητού Γεωργίου Κοντογιώργη. 1204, πες πολύ σωστά, είναι η πρώτη άλωση. Είναι όμως η πρώτη άλωση. Ο ελληνισμός συνεχώς στην ιστορία του, σε αυτή τη διαχρονία, έχει ένα ζεύγος που επαναλαμβάνεται συνέχεια. Σταυρός και Ανάσταση. Άλωση και απελευθέρωση, Ανάσταση. Έτσι λοιπόν, από το 146 π.Χ. ξεκινάνε οι μεγάλες αλώσεις. Από τους Ρωμαίους, τον 7ο αιώνα από τους Άραβες, Αραβοκρατία, τον 12ο αιώνα, όπως είπες πολύ σωστά, και 12ο και 13ο αιώνα, 1204, από τους Φράγκους. Προηγήθηκαν οι Φράγκοι των Τούρκων.
0: Σωστά, να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Μην το ξεχνάμε, το 1204, όπως είπες. Μετά προχωρούμε στην άλωση αυτήν που τιμούμε σήμερα, το 1453. Και έχουμε συνέχεια αυτό το ζεύγος, δηλαδή άλωση και ανάσταση. Πρέπει όμως να πούμε το εξής, ανάσταση θα πει κάποιος, ναι, ανάσταση. Ο Άρνολτ Τόινμπι, ένας από τους μεγαλύτερους πολιτισμολόγους του 20ου αιώνα και διπλωμάτης, Βρετανός, έλεγε ότι αρκούν 100 χρόνια για να εξαφανιστεί ένα έθνος. 100 χρόνια. Να θυμίσω Ασσυρίους, Βαβυλωνίους, Μάγιας, Ίνκας, Αζδέκους, σπουδαία έθνη, ιστορικά είχαν διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην δική τους γεωπολιτισμική περιοχή, αλλά και γενικότερα γεωπολιτική περιοχή, και όμως οι περισσότεροι από αυτούς τους λαούς, τα έθνη, έχουν εξαφανιστεί. Ο ελληνισμός δεν εξαφανίστηκε ποτέ. Ποτέ, και αυτό είναι το μεγάλο θαύμα. Ούτε στην Τουρκία, στην Καθημάς Ανατολή, επί 400 χρόνια ο Κωνσταντίνος Σάθας, στο υπέροχο βιβλίο του «Τουρκοκρατούμενη Ελλάς», μας αποδεικνύει ότι γίναν τουλάχιστον 120 εξεγέρσεις τοπικού και ανοργάνωτου χαρακτήρα, γι' αυτό και καταπνίγησαν, αλλά ήταν προβούλες, αν μου επιτρέπεται αυτή η έκφραση, πρόβες και ασκήσεις για να μπορέσει να γίνει η μεγάλη εξέγερση που ήταν επανάσταση τελικά το 1821, η Παλιγενεσία. Επίσης, στην Καθημάς Δύση, στη δική μας Δύση, σε αυτά που λέμε φραγκολεβαντίνικα νησιά, τα Επτάνησα, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, Κέρκυρα και Κεφαλονιά, που τα ξέρω πολύ καλά, υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το να μην έχεις Ορθόδοξο Επίσκοπο επί 5,5 αιώνες, όχι 400 χρόνια που ήταν η Νότια Ελλάδα, ή 500, εσείς εδώ ψηλά, στα βόρεια της Ελλάδος, 5,5 αιώνες, παραπάνω. Δεν είχαμε Ορθόδοξο Επίσκοπο στην Κέρκυρα. Είχαμε Λατίνο Αρχιεπίσκοπο. Με ποιο σκοπό? Αυτονόητο. Να εκφραγκευτούν οι πρόγονοί μας. Το μεγαλύτερο θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος, που διετέλεσε και έτσι διαλαλώ συνέχεια, είναι ότι αυτοί οι πρόγονοι, που τι ήταν οι πρόγονοι αυτοί, ήτανε μορφωμένοι, ήτανε γιατροί, ήτανε αγρότες, ήτανε ψαράδες, ήτανε κτηνοτρόφοι, ήτανε απλός λαός χωρίς δημόσια σχολεία, δεν υπήρχαν δημόσια σχολεία στη φραγκοκρατούμενο ελληνισμό, και όμως αυτοί οι άνθρωποι κατάφεραν όχι μόνο να παραμείνουν Ορθόδοξοι, όχι να μην γίνουν καν Ρωμοκαθολικοί Λατίνοι, να μην γίνουν ούτε Ουνίτες, όπως γίνανε άλλοι λαοί, σλαβικοί λαοί, σε ανατολικά κράτη και τα ζούμε σήμερα με τους πολέμους, αλλά το σπουδαιότερο, να ορθοδοξοποιήσουν και τους κατακτητές τους. 5,5 αιώνες έγιναν Ορθόδοξοι και οι περισσότεροι Φράγκοι. Απόδειξη, η οικογένεια Καποδίστρια, κάποτε Ίστρια. Ήρθαν από την Ιστρία, ως Φράγκοι ήρθανε και γίνανε όχι απλά Ορθόδοξοι, ακρεφνείς Ορθόδοξοι. Και άλλοι πολλοί. Βλέπουμε λοιπόν τα θαύματα αυτά, ότι ήταν ένας λαός που είχε δύναμη. Γιατί είχε Χριστό, είχε πίστη. Είχε πίστη που δεν μπέρδευε τον δυτικό λεγόμενο χριστιανισμό με τον ορθόδοξο χριστιανισμό. Ήξερε να τα ξεχωρίζει. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι είναι ένα ορόσημο η άλωση αυτή, αλλά η άλωση αυτή η οποία οδηγεί σε Ανάσταση. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, επειδή φιλοξενούμε στο δικό του μοναστήρι εδώ στη Γουμένησα, είναι σημαντικό ότι έγραψε το νέο συναξαριστή, το νέο μαρτυρολόγιο, και μας απαριθμεί χιλιάδες επώνυμους αλλά και ανώνυμους μάρτυρες της πίστεως. Γιατί, Γιάννη μου, κάτι που μου αρέσει συνέχεια να λέω, είναι ιστορικά βλέποντάς το και προσεγγίζοντάς το, όχι θεολογικά. Θα μου πει κάποιος, μπορείς στην ελληνική ιστορία να διακρίνεις την θεολογία από την ιστορία, την ιστορία από τη θεολογία? Είναι το συναμφότερο. Γι' αυτό μιλούμε και για εκκλησιαστική ιστορία. Σίγουρα όχι. Αλλά νικητής της ιστορίας είναι πάντοτε ο δημιουργός της και κριτής της, ο Ιησούς Χριστός. Και όσοι είναι με τον Χριστό, πάντοτε

ορθόδοξοι, δηλαδή αμαρτωλοί που ανήκουμε στον Χριστό, όχι αμαρτωλοί που ανήκουμε στις αμαρτίες μας και παραμένουμε στα πάθη μας και στις αμαρτίες μας. Και γι' αυτό βλέπεις ότι ο Χριστός είναι εκείνος που ενέπνευσε εκατομμύρια επώνυμους αλλά και ανώνυμους να μπορέσουν να διακρατήσουν την πίστη τους είτε στην Ανατολική Ρωμιοσύνη, στην καθημάς τουρκοκρατούμενη και αραβοκρατούμενη Ρωμιοσύνη, γιατί ξεχνάμε την αραβοκρατία που είναι παλιότερη της τουρκοκρατίας και συνεχίζεται και μέχρι σήμερα, αλλά και στην φραγκοκρατούμενη Ρωμιοσύνη, που σε αυτή τη φραγκοκρατούμενη Ρωμιοσύνη σήμερα ανήκει και το ελληνικό κράτος, η πατρίδα μας η Ελλάδα. Στην φραγκοκρατούμενη Ρωμιοσύνη ανήκει και Κύπρος, η αδελφή μας Κύπρος, τα δύο ελληνικά κράτη που έχουμε σήμερα. Εμπνεόμαστε από την άρρωση της Κωνσταντινούπολης, δεν μένουμε στην άρρωση της Κωνσταντινούπολης. Προχωρούμε, διότι ο Χριστός στέλνει τους δικούς του ανθρώπους, είτε είναι Τούρκοι, οι οποίοι σέβονται, αγαπούν τον Χριστό περισσότερο από τους δίθεν Ορθοδόξους Ρωμιούς, οι οποίοι γίνονται Γρεκύλοι, είτε ακόμα στέλνει και Άγγλους, όπως ο Λόρδος Γκίλφορντ, ο οποίος βαπτίζεται Ορθόδοξος, αγαπάει την Ορθοδοξία και δημιουργεί την πρώτη θεολογική σχολή, αλλά και δημιουργεί και το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο το 1824 στην Κέρκυρα. Ή στέλνει το θαύμα το μεγάλο να μπορέσουν οι Ρώσοι και οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, οι αιώνιοι εχθροί, να συμμαχήσουν απέναντι στον κοινό εχθρό που λέγεται Ναπολέοντας, για 7 χρόνια, από το 1799 μέχρι το 1807, 7-8 χρόνια, και να δημιουργηθεί το πρώτο ελληνικό κράτος της νεωτερικότητας το 1800, η Επτάνησος Πολιτείας και αργότερα Ιόνιο κράτος, και να αναδειχθεί το άστρο και το πρόσωπο του μεγάλου Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτα στην Επτάνησο Πολιτεία και μετά στη Ρωσική Αυτοκρατορία και στο τρίτο, η τρίτη του καριέρα ως κυβερνήτης, όπου εμείς οι Γρεκύλοι τον δολοφονούμε, γιατί ήμασταν τυφήνια όργανα των ξένων δυνάμεων. Βλέπεις λοιπόν ότι η άλωση δεν πρέπει να είναι απομονωμένη, η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Πρέπει να είναι όπως είναι η Μεγάλη Παρασκευή. Τη Μεγάλη Παρασκευή ξέρουμε ότι θάπτεται ο Χριστός, και μάλιστα η ερώτηση είναι πώς μπορεί αυτοζωία να πεθάνει, πώς μπορεί αυτοζωία να κυδευτεί. Γιατί γνωρίζουμε ήδη από τη Μεγάλη Παρασκευή ότι έρχεται η Ανάσταση. Έτσι και όταν βλέπουμε αυτά τα γεγονότα, εμείς οι Ρωμιοί γνωρίζουμε την ιστορία μας ότι δεν παραμένουμε στη Μεγάλη Παρασκευή ή στη Μεγάλη Πέμπτη, στη Σταύρωση και στον Επιτάφιο, αλλά προχωρούμε στην Ανάσταση. Δεν παραμένουμε στην άλωση, προχωρούμε στην Ανάσταση, διότι είμαστε η Εκκλησία της Αναστάσεως, είμαστε ο λαός και το έθνος της Αναστάσεως και της Ανατάσεως. Γι' αυτό πρέπει αυτές τις αλώσεις να τις βλέπουμε ως υπενθυμίσεις για την άλωση που βιώνουμε σήμερα, και εδώ καταλαβαίνουμε, με το δημογραφικό πρόβλημα που έχουμε. Θα μου πείτε, όλοι οι λαοί, ναι, αλλά σε εμάς είναι μείζον. Διότι τι διαφορά έχει ένας Βέλγος, ένας Ολλανδός και ένας Γερμανός, τι διαφορά όμως έχει ένας Έλληνας Ρωμιός από τον Τούρκο βάρβαρο κατακτητή που ήδη κατέχει τον Πόντο, που τιμήσαμε τη γενοκτονία, τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, η Νέα Ρώμη, που ανήκει στους Ρωμιούς και στους Ορθοδόξους όλου του κόσμου, που κατέχει όλες αυτές τις Άγιες Πατρίδες αλυσμόνητες και ποτέ χαμένες. Βλέπουμε λοιπόν πως η άλωση της πόλης νοηματοδοτεί και ξεκινάει αμέσως να μετράει αντίστροφα μετά την άλωση η Ανάσταση. Δεν παραμένει ο Ρωμιός στην άλωση. Δεν είναι φρόνιμος, υπήκοος και υπήκουος, ο οποίος κάθεται στα αυγά του και φοβάται, αλλά μετράει αντίστροφα πότε θα έρθει η Ανάσταση. Μέσα από αυτή την προοπτική, πιστεύω ταπεινά, πρέπει να βλέπουμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης Νέας Ρώμης. Να μην παραμένουμε σε αυτήν. Διότι το να παραμείνουμε στην άλωση, απλώς θα παίζουμε το παιχνίδι των κατακτητών που επέτρεψε ο Θεός να κατακτήσουν τη Ρωμανία, τη Ρωμιοσύνη, αλλά επέτρεψε μετά και μετά από 400 χρόνια στον υπόδουλο ελληνισμό, ταπεινωμένο, εξευτελισμένο ελληνισμό, να αποκτήσει σιγά σιγά ένα κράτος.

0: το οποίο ελπίζουμε συν Θεώ να είναι συνέχεια του ονόματος αλλά και του φρονήματος, που είναι πιο σημαντικό, της Ρωμανίας Βυζαντίου, και να μην είναι κράτος συνέχεια της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Φραγκίας, δηλαδή France, Φρανσέ και Frankreich, του Καρλομάγνου, δηλαδή και της Δύσεως, αλλά να είναι πιστό στις ορθόδοξες αρχές της Ρωμιοσύνης. Με αυτή την προοπτική τιμούμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης σήμερα ως υπενθύμηση, και δεν παραμένουμε σε αυτό, αλλά ως γέφυρα που σίγουρα οδηγεί στην Ανάσταση την προσωπική μας, αλλά στην Ανάσταση τη συλλογική, στην Ανάσταση των Ορθοδόξων Ρωμιών, όσων επιθυμούν να είναι Ρωμοί και όχι Γκρεκίλοι.
1: Αγαπητέ Δημήτρη, Χήμαρος, λένε ότι λαός που ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει, και θεωρώ βέβαια ότι μου απάντησες, πρόλαβες να μου απαντήσεις το ερώτημα που ήθελα να θέσω, το ποιο είναι το κοινό σημείο αναφοράς το οποίο είδαμε, όπως ανέφερες και εσύ, μετά τις διάφορες αλώσεις να ακολουθεί η Ανάσταση. Πού πρέπει λοιπόν εμείς να σταθούμε σαν Έλληνες, σαν έθνος, ώστε την άλωση που αντιμετωπίζουμε, όπως είπες και εσύ σήμερα, με αυτά τα προβλήματα και την κατάπτωση ουσιαστικά των αξιών πέρα από το δημογραφικό και όλα τα υπόλοιπα, να την αντιμετωπίσουμε και να έρθει η Ανάσταση στο έθνος μας.
0: Κοίταξε να δεις, εάν σταματήσουμε να είμαστε Ρωμιοί, τι σημαίνει Ρωμιός, τι σημαίνει Ορθόδοξος. Ο καθένας μπορεί να δώσει ό,τι ορισμό θέλει. Εγώ έχω μάθει από το δικό μου δάσκαλο, τον Παπαγιώργο τον Μεταλλινό, έμαθα ότι τι σημαίνει Ορθόδοξος και Ρωμιός. Η συνεχής εξήτηση της Θείας Κάριτος. Είδες, είμαστε οι Έλληνες, οι Ρωμιοί. Ξυπνάμε το πρωί, κάνουμε το σταυρό μας. Άλλοι μπορεί να κάνουν και πιο πολύ την προσευχή τους. Μπαίνουμε σε αυτοκίνητο, κάνουμε το σταυρό μας. Πηγαίνουμε στη δουλειά μας, κάνουμε το σταυρό μας. Περνάει όλη η μέρα και στο βράδυ πάλι συνεχής εξήτηση της Θείας Κάριτος. Αν το έθνος αυτό, ο λαός μας αυτό, οι πολιτικοί μας, οι ηγέτες μας, είτε εκκλησιαστικοί, είτε πολιτικοί, είτε πνευματικοί, επιζητούν τη συνεχή χάρη του Θεού και μάλιστα την άκτιστη χάρη του Θεού, όχι την κτιστή χάρη που πιστεύουν οι Λατίνοι, την άκτιστη χάρη του Θεού, τότε ξέρουμε πολύ καλά ότι η ζωή μας θα έχει και ανηφόρες και κατηφόρες, θα έχει σταυρώσεις και αλώσεις, αλλά θα έχει και αναστάσεις. Εάν όμως ζούμε ως καταναλωτές, διότι στον δυτικό πολιτισμό, λεγόμενο πολιτισμό, υποκουλτούρα ουσιαστικά, έχουμε μεταβληθεί όλοι μας σε καταναλωτές, και από την ανθρωποκεντρική κοινωνία φτάσαμε στην οικονομοκεντρική ή καταναλωτοκεντρική κοινωνία, αν είμαστε απλά καταναλωτές, τότε είμαστε ήδη αλωμένοι και το γνωρίζουμε. Είμαστε ήδη άνθρωποι της λήθης, το πες πολύ ωραία, αυτοί που ξεχνούν την ιστορία τους, δηλαδή στα ελληνικά αυτός που έχει λήθη λέγεται ηλίθιος. Δεν είναι βρισιά η λέξη λήθιος. Η λέξη λήθιος είναι μια κατάσταση. Ο άνθρωπος που ξεχνά. Όταν ξεχνάς συνέχεια, ξεχνάς το τι πρέπει να ψωνίσεις, τι πρέπει να κάνεις για το σπίτι, σου λένε οι συγγενείς, καλά ηλίθιος είσαι, ξεχνάς. Αν θέλουμε να είμαστε ένας λαός ηλίθιων, όπως δυστυχώς γίνεται αργά αλλά σταθερά η Δυτική Ευρώπη, να αποτελείται από κοινωνίες ηλίθιων που ξεχνούν και ξαναζούνε τα ίδια, πολέμους, φασισμούς, ναζισμούς, αποικιοκρατία, δουλεία, όλα αυτά μαθαίνουν τα ξαναζούνε και πάλι και πάλι στη Δυτική Ευρώπη. Εμείς, δόξα τω Θεώ, δεν τα έχουμε αυτά. Είναι ξενόφερτα και γι' αυτό είναι περιορισμένα. Τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας να είμαστε πεθαμένοι. Εάν όμως θέλουμε να είμαστε αεί ζωντανοί, πάντοτε ζωντανοί, και να μην πεθαίνουμε ποτέ, απλά να κοιμόμαστε στα κημητήρια και όχι στα νεκροταφεία, τότε απλούστατα παραμένουμε Ρωμιοί και Ορθόδοξοι. Δηλαδή, εξητούμε συνεχώς την άκτιστη Θεία Χάρη του Χριστού. Αυτή η άκτιστη Θεία Χάρη του Χριστού, που δυστυχώς δεν διέπει τους ηγέτες μας, πνευματικούς, πολιτικούς, και καμιά φορά μας στενοχωρεί και ειδικούς εκκλησία, δεν διέπει συνήθως τους ηγέτες μας, διέπει όμως ένα μεγάλο κομμάτι του λαού μας. Και αυτό είναι παρήγορο. Και όταν λέω λαό μας, για μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ μόνο τους Ελλαδίτες και τους Έλληνες. Εννοώ και τα 9 εκατομμύρια των Ελλήνων της Ομογενείας που αγωνίζονται και δεν έχουν αφομοιωθεί, αλλά θυμούνται ακόμα Ελλάδα, και ας έχουν ξεχάσει τη γλώσσα, δεν έχουν ξεχάσει την πίστη. Η πίστη είναι αυτή που θα μας σώσει, όχι πρώτα η γλώσσα. Η πίστη. Τι να κάνω την Ακαδημία Αθηνών που έχει πανεπιστημιακούς που μιλούν άπτεστα ελληνικά, άπτεστα ελληνικά, και τα αναλύουν τα ελληνικά, και εμένα με διορθώνουν αυτή τη στιγμή που μπορεί να μ' ακούει κάποιος ακαδημαϊκός. Όταν είναι πεθαμένη η Ακαδημία Αθηνών, πεθαμένα τα πανεπιστήμια μας και δεν μιλάνε καθόλου για την άλωση αλλά και την προοπτική της Ανάστασης. Απ' την άλλη λοιπόν έχουμε εκατομμύρια που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Ορθόδοξοι. Η γειτονική μας Ιταλία έχει 250.000 εκγενετής Ορθοδόξους, αλλά το πίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιταλίας, που αν δεν κάνω λάθος είναι και η έδρα ως Βατικανό του Ρωμαιοκαθολικισμού της Λατινικής λεγόμενης Εκκλησίας, έχει 3 εκατομμύρια πίμνιο, οι περισσότεροι Ιταλοί. Στη Λατινική Αμερική χιλιάδες γίνονται Ορθόδοξοι. Προχθές, εκτός από τον Τιμόθεο, τον Άσο, τον Επίσκοπο, τον Ηρωικό της Κολομβίας, από τη Γουατεμάλα και τη Βολιβία μας ζητάνε να μεταφραστούν βιβλία συγγενών μας στα πορτογαλικά, δηλαδή βραζιλιάνικα, αλλά και στα ισπανικά, γιατί γίνονται χιλιάδες Ορθόδοξοι. Στην Μικρά Ασία και στην Καπαδοκία υπάρχουν χιλιάδες κρυπτοχριστιανοί. 15 εκατομμύρια Αγίες Γραφές και Νέες Διαθήκες έχουν σταλεί από το Άγιο Όρος. Επίσης φτιάχνονται εκκλησίες, προσπαθεί και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, παρόλα τα θεολογικά του ατοπήματα, προσπαθεί να συγκρατήσει λίγο κάποιες ισορροπίες, και πιστεύω ότι για αυτούς τους αγώνες που κάνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο τουλάχιστον δικαιώνει τον ρόλο του και την ιεραποστολή του. Και τέλος, παντού στην Οκεανία, στην Αφρική με την Αποστολή, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, εξαπλώνεται η Ορθοδοξία. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς στην αλωμένη Ελλάδα, από τη Γοκαντζέντα, στην αλωμένη Ελλάδα, από ανθρώπους που ντρέπονται που είναι Έλληνες και ζηλεύουν την δύση της δύσης, την πτώση της δύσης. Όσοι διαβάζουν επιστημονικά βιβλία, διαβάζουν σήμερα ότι πλέον ζει η Δύση τα τελευταία 30-40 χρόνια. Έχουμε την πτώση και την παρακμή της Δύσης και αναζητείται πάλι το ανέσπερο φως της Ορθοδοξίας για να μπορέσει να δώσει νόημα και στους χριστιανούς, τα εκατομμύρια των χριστιανών που ταλαιπωρούνται στους παπισμούς και στους προτεσταντισμούς και δεν μπορούν να βρουν την άκτιστη χάρη του Θεού. Βλέπουμε λοιπόν, για να κλείσω, ότι η ουσία είναι να μην σταματήσουμε να εξητούμε τη Θεία Χάρη. Τη Θεία Χάρη που την εξητούσαν έστω στο παραπέντε οι πολιορκημένοι από τους Οθωμανούς πρόγονοι μας, από τον ηρωικό Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, που ήταν όμως απ' την άλλη και τραγικό πρόσωπο, διότι έχασε την πίστη του και έφτασε να κάνει ένωση και συλλήτουργα με τους Ρωμακαθολικούς, τους Λατίνους, μέσα στην Αγία Σοφιά. Και όταν ξαναλειτουργήσουμε στην Αγία Σοφιά πρέπει να γίνουν πολλοί αγιασμοί. Συγγνώμη για την υπερβολή, για να ξεπληθεί αυτή η τροπή.
1: Μάλιστα, αγαπητέ Δημήτρη.
0: Χάσαμε την πίστη μας στο Θεό και στηριχθήκαμε σε ψεύτικα φώτα.
1: Έτσι, εγώ θα μείνω στο ελπιδοφόρο μήνυμα που έστειλες με αυτά που μας είπες στην λήξη της κουβέντας μας, ότι πολλοί γυρίζουν ανά τον κόσμο στην Ορθοδοξία, και εκεί να μείνουμε και να παραδειγματιστούμε, όπως είπες, και να δούμε και εμείς να στραφούμε στο μόνο σημείο αναφοράς, το οποίο είναι αιώνιο, δεν χάνεται ποτέ, στον Ιησού Χριστό μας, και εκεί να αναζητήσουμε τη ζηλή στα προβλήματά μας. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δημήτρη Μεταλλίνη.
0: Και εγώ ευχαριστώ ενιαία μνήμη σε όλους τους προγόνους μας και ένα καλό παράδειγμα για να οδηγηθούμε στην Ανάσταση.
1: Έτσι. Να είσαι καλά, Δημήτρη Μεταλλίνη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι espressionistas.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
8: Μπάζα.
7: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
9: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
10: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
13: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα επανερχόμαστε εδώ και έχουμε τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Μελετιάδη, υπεύθυνο εξωτερικής πολιτικής της Νίκης. Κύριε Μελετιάδη, καλημέρα, καλώς ήρθατε στην πρωινή παρέμβαση.
1: Καλημέρα σας και κύριε Καραβίδα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι σήμερα.
1: Χθες δεν ήμουν καλά.
0: Ευχαριστώ. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα να θίξουμε παρέα. Δεν ξέρω, θα ήθελα να ξεκινήσω από την τελευταία πολιτική εξέλιξη, τη δημιουργία του κόμματος Ελλάς με ένα λάμδα και ένα αλφα περίεργο τέλος πάντων του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος μας παρουσίασε την καινούργια πολιτική κίνηση. Το καινούργια δεν ξέρω αν πρέπει να μπει εντός αγωγικών ή εκτός, θεωρώντας πιθανόν ότι έχουμε ξεχάσει ότι ζήσαμε στην περίοδο της διακυβέρνησής του. Έρχεται λοιπόν να μας ξαναδώσει λύσεις. Δεν ξέρω πώς το σχολιάζετε λοιπόν εσείς, ναι, αυτό το... τη δημιουργία αυτού του κόμματος, του κυρίου Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε κύριε Καραβίδα, ο κύριος Τσίπρας θεωρώ ότι ζει από το μίσος και το διχασμό. Ο κύριος Τσίπρας τρέφεται από αυτό. Έτσι έχει μάθει από τα νιάτα του, έτσι αναδείχθηκε στην πολιτική. Όμως αυτό το είδος της πόλωσης, ιδεολογικής πόλωσης που προσπαθεί να ξαναδημιουργήσει, πιστεύω, θεωρώ ότι δεν θα τον ωφελήσει. Όσο για αυτό που είπατε κιόλας, τα αποτελέσματα της διακυβέρνησής του έχουν μείνει βαθιά χαραγμένα στη μνήμη των πολιτών. Καταρχάς το βασικό, παρέδωσε το όνομα Μακεδόνας και Μακεδονία στους Σκοπιανούς, έτσι, με την προδοτική συμφωνία των Πρεσπών.
0: Έτσι.
1: Έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων τις μεγάλες συγκεντρώσεις εκατομμύρια πολιτών, τότε Ελληνίδων και Ελλήνων που είχαμε εκεί στους δρόμους, έτσι. Μας χλέβασε περιφρονητικά, αποκαλώντας μας ετερόκλητο πλήθος και ακραίους, έτσι.
0: Και λίγοι εκατοντάδες έλεγε ότι ήταν αυτοί που κατέβηκαν.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Γενικά η συμπεριφορά του ήταν ακραία και προκλητική προς εμάς τον απλό λαό, έτσι. Και βασικά αυτός ο άνθρωπος, υποτίθεται ότι είναι αριστερός, ουσιαστικά εκτόξευσε τον σκοπιανό και τον βουλγαρικό εθνικισμό όσο πιο ψηλά γίνεται, και υποβάθμισε αντίστοιχα. Πάντα αυτοί οι άνθρωποι στηρίζουν τους ξένους εθνικισμούς και σοβινισμούς εις βάρος της δικής του πατρίδας. Έτσι, ο συγκεκριμένος αυτό έκανε. Έτσι, εις βάρος της πατρίδας μας. Και πέραν των άλλων, να θυμίσω ότι μόλις ανέλαβε την εξουσία ο κύριος Τσίπρας το 2015, άνοιξε κατευθείαν τα σύνορα και μπήκαν μέσα, κάλεσε τους αλλοδαπούς και μπήκαν μέσα γύρω στα 2 εκατομμύρια μετανάστες, παράνομοι μετανάστες, λαθρομετανάστες στη χώρα μας, έτσι, εξαιτίας των πολιτικών του κυρίου Τσίπρα και των ιδεολογικών αγγυλώσεων τις οποίες έχει.
0: Διότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
1: Ακριβώς. Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια, το φαντάγνωστο, ξέρει. Ο κύριος Τσίπρας, έτσι, με αυτόν τον τρόπο φυσικά, όταν κάνεις τέτοιες ενέργειες, όπως η συμφωτρονοτική συμφωνία των Πρεσπών ή ανοίγεις τα σύνορά σου και μπαίνει όποιος θέλει, ουσιαστικά διαλύσει την κοινωνική συνοχή και την εθνική ενότητα. Αυτά είναι τα ιδεολογικό, πιστεύω, και προθέσεις, ιδεολογική σκοπή του κυρίου Τσίπρα που έρχεται πάλι να μας σώσει.
0: Και υπάρχει βέβαια, κύριε Μελετιάδη, εδώ να θυμίσουμε και το δημοψήφισμα που έγινε το όχι ναι, και το τρίτο, ακριβώς, το χειρότερο, το επαχθέστερο μνημόνιο, το οποίο ψηφίστηκε επιμερών του.
1: Ακριβώς. Ο δίθεν αριστερός κύριος Τσίπρας, να θυμίσω ότι έσφαξε τους, αφέμαξε, να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη έσφαξε, γιατί έσφαξε, πάμε σε άλλες καταστάσεις, αφέμαξε τους κανόνες συνταξιούχους των 300 ευρώ, έτσι, τους έκοψε το ΕΚΑΣ, έτσι, που έπαιρναν οι άνθρωποι. Εντάξει, όσοι μας ακούν τώρα, κροατές σας που έχουν γονείς που είναι πάνω από τα 75, 85, οι οποίοι άνθρωποι δούλευαν κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, τότε δεν γνώριζαν, έτσι, με αποτέλεσμα να μην συμπληρώσουν τα ένσημα ή να μην έχουν τα ένσημα ανάλογα με το ζώδιο, 40 χρόνια οι άνθρωποι, έτσι. Αλλά είχαν λίγα ένσημα, έτσι, με αποτέλεσμα να πάρουν συντάξεις 300 ευρώ. Και το κράτος, μέχρι που βγήκε, εκλέχθηκε ο κύριος ο δίθεν αριστερός κύριος Τσίπρας, έδινε σε αυτούς τους ανθρώπους μερικά εκατοστάρικα παραπάνω. Έπαιρνε 300, του έδινε 500. Έπαιρνε 500, του έδινε 800, μέχρι εκεί το παραπάνω, αυτή ήταν η ερώτηση. Τι πήγε και έκανε ο κύριος Τσίπρας μετά το περιβόητο δημοψήφισμα που το όχι το έκανε, ναι. Επιτέθηκε σε αυτή τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα, που είναι εκατοντάδες χιλιάδες, έτσι, και τους έκοψε το ΕΚΑΣ, με αποτέλεσμα να μείνουν με 300 ευρώ και αποτέλεσμα να στηρίζει τη ζωή στα παιδιά τους. Πιστεύω πάρα πολλοί από τους ακροατές σας τα έχουν οι γονείς σε τέτοια ηλικία και το βίωσαν αυτό. Επίσης, ο δίθεν αριστερός κύριος Τσίπρας επιτέθηκε στη δημόσια περιουσία, ο δίθεν αριστερός κύριος Τσίπρας, και την παραχώρησε στους δανειστές. Όλη τη δημόσια, όλες τις στρατηγικές υποδομές. Που υποτίθεται ένας αριστερός νοιάζεται για το δημόσιο και τις εθνικές υποδομές. Έτσι περισσότερο από έναν φιλελεύθερο, ξέρω εγώ, ο οποίος μπορεί να είναι του ιδιωτικού τομέα περισσότερο. Αυτός τι έκανε, επιτέθηκε στη δημόσια περιουσία και την ξεπούλησε στους δανειστές. Και μετά ευτυχώς ο λαός είπε όχι και εξέθεσε τον κύριο Τσίπρα. Τον εξέθεσε. Αναγκάστηκε να κάνει την κουλουτούμπα αυτός και να εκτεθεί.
0: Πραγματικά, νομίζω ότι εμείς που τα ζήσαμε, τουλάχιστον από το μυαλό μας, δεν θα περνούσε ότι κάποιος θα είχε το πολιτικό θράσος αυτό να θεωρήσει αυτά ότι δεν έγιναν και να έρχεται εδώ και να προβάλλεται ως σωτήρας. Δηλαδή δεν ζήσαμε, ας πούμε, την κυβέρνησή του. Και μάλιστα το συνδέω και με τη σημερινή κυβέρνηση, γιατί όπως είπατε κι εσείς, ήταν τότε η νομικά Τρούγκαλου κλπ. Προσωπικές διαφορές και το ένα και το άλλο. Οι σημερινοί επικαλούνται λοιπόν τον νόμο Κατρούγκαλου για ό,τι συμβαίνει με τις συντάξεις και τα οικονομικά, ας πούμε, των Ελλήνων. Και εμένα το ερώτημά μου είναι το εξής: γιατί τον επικαλούνται τον νόμο Κατρούγκαλου και δεν τον καταργούν?
1: Οι σημερινοί δεν θέλουν, αν λέτε για τους σημερινούς.
0: Για τους σημερινούς, ναι.
1: Βολεύτηκαν.
0: Για να κάνουμε και τη σύνδεση, ναι. Για να κάνουμε και τη σύνδεση. Γιατί και ο ένας και ο άλλος μνημόνια ψήφιζαν και αυτούς τους νόμους.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουν βολευτεί και φυσικά ενώ βλέπουμε ότι όλοι οι σύλλογοι του συνταξιούχων επιδιώκουν και το θέμα της προσωπικής διαφοράς, εγώ δεν επέμενα για την προσωπική διαφορά, γιατί η προσωπική διαφορά ήταν περισσότερο οι άνθρωποι που κολλούσαν όλα τα ένσημά τους, έτσι, που ήταν συνεπείς, ήταν κυρίως και γενικά του δημοσίου, που εκεί θέλεις δεν θέλεις, κανονικά συνταξιοδοτήσε, μετρούν όλα τα πάντα, οπότε δεν έχεις πρόβλημα. Επειδή, εντάξει, τους αφέμαξε, μιλάμε τους άνθρωποι που δούλεψαν, που ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα κύρος ή κάναν δουλειές υψηλού επίπεδου, τους έριξε στο μισό της συντάξης από στρατηγούς, αλλά όχι μόνο στρατιωτικούς, και ανθρώπους του δημοσίου με υψηλές θέσεις και τα λοιπά, τους αφέμαξε, εκτός αν είχαν πολιτικές θέσεις. Αλλά δεν επέμενα τόσο σε αυτούς, γιατί έστω ζεις με 1.000 ευρώ. Όταν ζεις με 300 ευρώ δεν μπορείς να ζήσεις. Γι' αυτό επέμενα περισσότερο σε αυτούς που έκοψε το ΕΚΑΣ, ο δίθεν αριστερός κύριος Τσίπρας, και άφησε τους προνομιούχους, σε εισαγωγικά, έτσι, οι οποίοι είχαν μια καλύτερη θέση και τουλάχιστον είχαν λεφτά για να ζεσταθούν, να φάνε και να μείνουν κάπου. Οι άνθρωποι όμως των 300 ευρώ τελείωσε, πεθαίνει στην ψάφα. Δηλαδή είναι κλιματικό αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας σε αυτούς τους ανθρώπους. Γι' αυτό επιμένω σε αυτούς τους ανθρώπους, ο δίθεν αριστερός κύριος Τσίπρας. Αλλά ας μην ασχολούμαστε από τον κύριο Τσίπρα, πιστεύω ότι θα τιμωρηθεί για όλα αυτά που έκανε. Τότε, το 2015, τον ψήφισαν άνθρωποι, γιατί ο κύριος Τσίπρας ανήκει στη ριζοσπαστική αριστερά, στην άκρα αριστερά. Τον ψήφισαν άνθρωποι, ακόμα και δεξιοί, γιατί ήταν τα μνημόνια και τα λοιπά, τον ψήφισαν και άνθρωποι ακόμα δεξιοί. Όχι εγώ, έτσι. Λοιπόν, το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Ας του ξεχάσει αυτούς, έτσι. Και θεωρώ επίσης ότι και ούτε από το ΠΑΣΟΚ θα πάρει ένα μέρος, αλλά όχι. Δηλαδή υπάρχουν και κεντροαριστεροί άνθρωποι που έχουν μια σοφία, θεωρώ, και δεν πρόκειται τέτοιους πολιτικούς απατεώνες να ξαναψηφίσουν.
0: Μάλιστα. Να σας πω, κύριε Μελετιάδη, σε ένα άλλο θέμα το οποίο μας απασχόλησε. Ήταν τότε που είδαμε κάποιες τρομερές εικόνες στον τελικό του μπάσκετ μεταξύ του κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Μαρινάκη, να γίνεται αυτό που γίνεται, να χτυπιούνται, να φτύνονται, να βρίζονται και δεν ξέρω και τι άλλο. Πώς ακριβώς το σχολιάζετε? Μιλάμε για τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, του κύριου Μητσοτάκη, από το 19 μέχρι το 22. Είχε αναλάβει την ευθύνη της ΕΕΠ, είχε εμπλακεί τότε με τις παρακολουθήσεις και με έναν επιχειρηματία από τους κορυφαίους της Ελλάδας. Τι εικόνα, ας πούμε, αντικρίσαμε? Τι παρακμιακή εικόνα ήταν αυτή?
1: Ακριβώς. Παρακμιακή και που λέει άσχημη εικόνα για τη χώρα μας, γιατί πρόκειται, υποτίθεται, για την οικονομική και πολιτική ελίτ της πατρίδας μας. Αυτοί οι άνθρωποι μας κάνουν κουμάντο. Εν πάση περιπτώσει, καταρχάς θα ήθελα να πω συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλλου στο μπάσκετ. Βέβαια, εμείς ως Θεσσαλονικείς δεν υποστηρίζουμε τις ομάδες του Λυκανοπηδίου, αλλά προσωπικά εγώ όταν παίζει μια ελληνική ομάδα, την υποστηρίζω εναντίον ξένων ομάδων, πάντα την υποστηρίζω. Ας μην ασχοληθούμε με τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος είναι ιδιώτης, κοιτάζει το συμφέρον του, κοιτάζει την τσέπη του, έχει τις ομάδες, τα κανάλια του, για πολλά μπορούν να τον κατηγορήσουν, αλλά τέλος πάντων αυτός κοιτάζει το συμφέρον του. Ας δούμε και αν υπάρχει διαπλοκή με το δημόσιο, αυτό πάντα πρέπει να ελέγχεται, έτσι, και να το εξετάζουμε οπωσδήποτε και με αυστηρότητα. Ας επικεντρώσουμε όμως τον κύριο Δημητριάδη, ο οποίος υπηρετούσε από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου στο Μέγαρο Μαξίμου για 3 χρόνια, από το 2019 στο 2022, ως Γενικός Γραμματέας. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος υπεράσπιζε το δημόσιο συμφέρον. Κατάφερε, όπως είπατε, να βγει αλόβητος με το Predator και με τις παρακολουθήσεις. Ας μην το σχολιάσω και αυτό καλύτερα. Αυτό τώρα που να πάμε επί του συγκεκριμένου θέματος, για το οποίο και ο Πρόεδρος της Νίκης, ο Δημήτρης Νατσιός, υπέβαλε προχθές στη Βουλή σχετικό ερώτημα.
0: Οι μόνοι που ασχολήθηκαν.
1: Ναι, ακριβώς. Η Νίκη ήταν η μόνη που ασχολήθηκε, γιατί αυτό το θέμα το θεωρούμε πάρα πολύ χρήσιμο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ο κύριος Δημητριάδης μάθαμε ότι, βασικά εγώ το ήξερα για τον διοικητή των ΕΚΑΜ, δηλαδή ο διοικητής των ΕΚΑΜ, ή ταξίερκος ή υποστράτηγος στο αξίωμα, ο οποίος δηλαδή φτάνει στο τέρμα της καριέρας, αλλά προσέξτε, μπορούσε να πάρει και άλλη προαγωγή. Δεν ξέρω με πού θα έφτανε ως αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Μπορεί να γινόταν και αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, δεν το ξέρω. Προτίμησε λοιπόν μετά από τόσα χρόνια υπηρεσίας, 35 και περισσότερα, έτσι, καθώς δεν συνταξιοδοτήθηκε γιατί είναι σε αυτά τα ψηλά κλιμάκια που συνδύσκεται με τους στρατηγούς που παραμένουν, ενώ οι συμμαθητές του μπορεί να βγήκαν και στη σύνταξη. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος προτίμησε, φτάνοντας στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του, να παραιτηθεί για να πάει να κάνει, μπράβο, είναι βαριά λέξη, για να πάει να κάνει, συγγνώμη, λάθος, ας πούμε, να πούμε την ασφάλεια του κυρίου Μαρινάκη, του κυρίου Δημητριάδη. Ναι, δεν είναι τρομερό αυτό. Ένας άνθρωπος που έκανε καριέρα στην ελληνική αστυνομία τουλάχιστον 35 χρόνια, διοικεί την ειδική κατασταλτική αντιτρομοκρατική ομάδα, μονάδα η οποία προορίζεται για τις πιο δύσκολες επεμβάσεις, να γίνεται φρουρά, προσωπική φρουρά του Γρηγόρη Δημητριάδη. Δεν είναι υποτιμητικό αυτό. Πόσα λεφτά του έδωσε ο κύριος Δημητριάδης και πού τα βρήκε ο κύριος Δημητριάδης, δεν ξέρω, από το μισθό του σαν Γενικός Γραμματέας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που ρωτάει και ο κύριος Νατσιός, εμάς δεν μας ενδιαφέρει, μπορεί να, δεν ξέρω πού τα βρήκε τα λεφτά ο κύριος Δημητριάδης, μπορεί να προέρχεται από πλούσια οικογένεια. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως, επειδή μαζί με τον διοικητή αυτόν, τον πρώην διοικητή της ΕΚΑΜ, τον ΕΚΑΜ, υπάρχουν και νεότεροι, επενέβησαν και νεότεροι άντρες, έτσι, οι οποίοι αποκλείται να είναι αποστρατεία, οι οποίοι όπως μάθαμε από τις καταγγελίες του κυρίου Μαρινάκη, είναι υπηρετούς στα ΕΚΑΜ. Ρωτάει λοιπόν ο κύριος Νατσιός, ισχύει ότι προσωπικών ενεργεία, αστυνομική καταρχάς, μιλάμε τον κύριο Δημητριάδη, ισχύει ότι είναι αυτοί των ΕΚΑΜ. Πώς είναι αυτοί, έτσι. Το ΕΚΑΜ, είναι η δουλειά του ΕΚΑΜ για την ασφάλεια των πολιτικών και μάλιστα προσώπων που δεν είναι πλέον πολιτικοί. Το ΕΚΑΜ είναι για ειδικές επιχειρήσεις. Ακόμα και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Το φυλάνε, τον προσέχουν ομάδες και όλους τους πολιτικούς, ομάδες αστυνομίας που προορίζουν για αυτόν τον σκοπό, για τη φύλαξη πολιτικών προσώπων. Λοιπόν, και με βάση ποιος έδωσε αυτή την εντολή. Έτσι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό και μας κάνει να αναρωτιόμαστε, γιατί εγώ σας λέω, δηλαδή, αν ο κύριος Χρυσοχοΐδης, που είναι δημοσίας τάξης, ο κύριος Δένδιας, που είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας, αν αυτοί οι άνθρωποι αύριο δεν είναι στα καθήκοντά τους, παθούν. Λοιπόν, και είναι πολίτες απλοί, σας διαβεβαιώ, κύριε Καραβίδα, ότι είναι, αποκλείεται να έχουν τέτοιου είδους ασφάλεια να τους βάλουν καμίες. Θα τους δώσουν μια προσωπική ασφάλεια, αλλά αποκλείεται να τους δώσουν αυτή την ασφάλεια. Αποκλείεται. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ελλάδα.
0: Δεν ξέρω, αυτές οι
1: καταστάσεις. Ούτε σε πρώην πρωθυπουργούς. Ούτε σε πρώην πρωθυπουργούς. Τι έχει κάνει ο κύριος Δημητριάδης, με ποιους έχει ενοχλήσει, με ποιους έχει μπλέξει και χρειάζεται τέτοιου είδους ασφάλεια. Μήπως έχει κάνει κάτι εθνικό, υπέρ του εθνικού συμφέροντος. Ξέρω εγώ, και το κυνηγάνε ξένες μυστικές υπηρεσίες, ξέρω εγώ. Μήπως έχει μπλέξει με εγκληματικά στοιχεία, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω. Αλλά μας δημιουργεί πάρα πολλά ερωτηματικά. τι έχει κάνει ο κύριος Δημητριάδης και πρέπει να το φυλάνε τα ΕΚΑΜ. Τι έχει κάνει. Και φυσικά η ερώτηση που έκανε ο κύριος Σουνατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, που θέλουμε να μάθουμε καταρχάς αν τους πληρώνει ιδιωτικά ο κύριος Δημητριάδης, που εντάξει εκεί αλλάζει, έτσι αν τους πληρώνει την τσέπη του ο κύριος Δημητριάδης, έχει τόσα χρήματα να πληρώνει τον διοικητή των ΕΚΑΜ, ο οποίος έπαιρνε ένα μισθό υψηλό εκείνη την περίοδο από το δημόσιο και τα παράτησε όλα, πόσο τον πληρώνει, έτσι. Και εν ενεργεία είναι να προστραφεί άντρες των ΕΚΑΜ, πόσα λεφτά τους δίνει, έτσι.
0: Εξαιρετικά ερωτήματα, αναμένουμε τις απαντήσεις που θα πάρουμε, αν θα πάρουμε σαν πολίτες.
1: Εμείς περιμένουμε να μας απαντήσει η κυβέρνηση. Εμείς κάναμε την ερώτηση, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μας απαντήσει όπως οφείλει και αυτό θα την εκθέσει. Σημαίνει ότι προφανώς έχουν λερωμένη τη φωλιά τους και το δημόσιο και προφανώς έχει αναθέσει μέρος της φρουράς του κ. Δημητριάδη, δεν είναι από την τσέπη του, αλλά είναι από το δημόσιο, αν δεν μας απαντήσει. Αν σιωπήσει η κυβέρνηση, αυτό θα σημαίνει. Ότι καλύπτεται το δημόσιο. Έτσι. Και με όλες τις ενστάσεις που σας είπα.
0: Έτσι. Για να σας πω σε ένα άλλο θέμα, κύριε Μελετιάδη. 19 Μαΐου ήταν η μέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. 353.000, κάποιοι λένε και παραπάνω, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια... όσο κράτησε τέλος πάντων, όσο κράτησαν οι διώξεις. Πείτε μας δύο λόγια πάνω σε αυτό, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα η ιστορική μνήμη, δεν ξέρω αν επίτηδες γίνεται αυτό, πάμε να ξεχάσουμε πράγματα, πάμε να ξεχάσουμε ποιος ήταν ο Κεμάλ και να ακούμε διάφορα και από κυβερνητικά χείλη και από κυβερνητικούς εκπροσώπους όπως ο κύριος Κερίδης για το τι ήταν ο Κεμάλ. Το είχαμε συζητήσει και μαζί σας εδώ για τον κύριο Μπουτάρη, τον Εκλυπών, ο οποίος τι είχε πει για τον Κεμάλ Ατατούρκ και δώσανε και το όνομά του σε μια πλατεία. Δώστε μας λοιπόν μια εικόνα.
1: Εντάξει, ο κύριος Μπουτάρης είπε τότε «Don't give a seat», έτσι, δεν τον έγινε και για τις φάγες του Κεμάλ. Δεν είναι όμως έτσι και θα το εξηγήσουμε παρακάτω. Να πω καταρχάς ότι οι μέλη της Νίκης με επικεφαλής τον βουλευτή επικρατείας Αθανάσιο Ρογκοβαλή βρεθήκαμε σε εκδηλώσεις μνήμης που έγιναν στην πλατεία Αγίας Σοφίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχα και μέλη της Νίκης στην Αθήνα, έτσι. Η γενοκτονία χωρίζεται σε τρεις φάσεις. Ξεκίνησε με τα τάγματα εργασίας, συνεχίστηκε στη δεύτερη φάση με τις λευκές χωρίς θανάτου και ολοκληρώθηκε με την απόβαση του Κεμάλ στον πόντο και τις σφαγές που έγιναν εναντίον των ποντίων. Συνολικά στο σύνολο ήταν 353.000 νεκροί. Εδώ θέλω λίγο να το αντιπαραβάλω με αυτό που είχε ο κύριος Μπουτάρης, που είπε αντιτών give a seat. Πρέπει να ίσα ίσα είναι το θέμα των γενοκτονιών, δεν είναι απλά υπόθεση μνήμης, είναι ένα πολύ σοβαρό πολιτικό και γεωπολιτικό πρόβλημα. Δηλαδή πέρα από τις ιδεολογικές θέσεις του κυρίου και τις ιδεολειψίες του κυρίου Μπουτάρη, ο κύριος Μπουτάρης δεν μπορούσε να αντιληφθεί ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν ήταν πολιτικό στην κεντρική πολιτική σκηνή, ήταν τοπικός δήμαρχος, αλλά έπρεπε. Οι δήμαρχοι πρέπει να έχουν μια πολιτική αντίληψη, και ειδικά αν πρόκειται για τον δήμαρχο της πρωτεύουσας της Θεσσαλονίκης, της πρωτεύουσας της Μακεδονίας. Έτσι, λοιπόν, το θέμα της αναγνώρισης των γενοκτονιών είναι ένα πολύ σοβαρό πολιτικό και γεωπολιτικό πρόβλημα. Το τουρκικό DNA, έτσι, οι Τούρκοι στην ιστορική τους μνήμη, έχουν την εξόντωση του διαφορετικού, της λαιλασίας του πλούτου του άλλου και της επέκτασης της βάρος των άλλων. Αυτή τη μνήμη οι Τούρκοι την αναπαράγουν συνεχώς μέχρι τις μέρες μας. Δηλαδή πήγαμε μετά τη γενοκτονία του Πόντου και των Ελλήνων, έτσι, στη Μικρά Ασία, συνεχίστηκε με τη Κωνσταντινούπολη, έτσι τις διώξεις των Ελλήνων, άδειασε η Κωνσταντινούπολη από Ελλήνες, με την επίθεση στην Κύπρο, κατάληψη της Κύπρου, με τα Ήμια, με το Κάζους Μπέλι. Οι Τούρκοι νιώθουν δικαιωμένοι από αυτές τις τακτικές. Όχι μόνο νιώθουν δικαιωμένοι, αλλά τις γιορτάζουν. Εμείς αντίθετα διαχρονικά λειτουργούμε με τον κατευνασμό. Αυτό πρέπει να αλλάξει με κάποιο τρόπο. Συνόντας από τους Τούρκους, να θυμίσω ότι οι Γερμανοί, πείτε μου, καθέλετε να μου πείτε.
0: Θέλω να το επεκτείνω και να συνεχίσουμε, αν θέλετε, μετά και στη Γαλάζια Πατρίδα, γιατί ξεκινήσατε. Ναι, γιατί και η Γαλάζια Πατρίδα αποτελεί μέρος αυτής της στρατηγικής.
1: Σωστά, ακριβώς. Και θα φτάσω εκεί, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Οι Γερμανοί, απλώς να ολοκληρώσω, είχαν ζητήσει συγγνώμη για αυτά που έκαναν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό θα πρέπει να κάνουν και οι Τούρκοι. Και πρέπει να τους πιέσουμε, γιατί τώρα αισθάνονται δικαιωμένοι. Πρέπει να τους πιέσουμε. πρέπει να, η ποντιακή γενοκτονία και η γενοκτονία εις βάρος των Ελλήνων και εις βάρος των Αρμενίων και εις βάρος των Ασσυρίων πρέπει να επιδιώξουμε να αναγνωριστούν από όλες τις χώρες του κόσμου. Ήδη έχουν αναγνωριστεί από πολλές και στις Ηνωμένες Πολιτείες, από πολλές πολιτείες, από τον Καναδά, από πολλές χώρες, ειδικά των Αρμενίων, από πάρα πολλές χώρες, πρέπει και των Ελλήνων να αναγνωριστούν όλες, για να ξυλώσουν αυτή την ιστορική μνήμη των Τούρκων που τους οδηγεί σε αυτή την επιθετικότητα. Αυτή την επιθετικότητα που συνεχίζεται τώρα με τη Γαλάζια Πατρίδα. Δεν θα έχουμε ποτέ ειρήνη με τους Τούρκους, αν οι Τούρκοι δεν μετανιώσουν για τις πράξεις τους όπως έκαναν οι Γερμανοί. Και πάμε στη Γαλάζια Πατρίδα. Είχαμε μιλήσει για τη Γαλάζια Πατρίδα και στην προηγούμενη συζήτησή μας. Ουσιαστικά πρόκειται για μια άτυπη επέκταση, για κήρυξη, άτυπη κήρυξη ΑΟΣ. Εμείς σαν νίκη, και ένα δεύτερο κάζους μπέλι που αυτή τη φορά είναι πολύ πιο σοβαρό, γιατί θα πρόκειται με νόμο που δημιουργεί νομικές υποχρεώσεις στους Τούρκους πολιτικούς, ενώ το προηγούμενο κάζους μπέλι ήταν με ψήφισμα που δεν δημιουργούσε νομικές υποχρεώσεις. Τώρα δημιουργεί νομικές υποχρεώσεις στους Τούρκους πολιτικούς και στην τουρκική ακτοφυλακή και το στρατό. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε, η δίκη ήδη αντέδρασε, ο κύριος Αναδιώτης κατέθεσε προχθές ερώτηση επίκαιρη και άμεση, για άμεση απάντηση στην Ευρωβουλή, οπότε η Ευρωβουλή πρέπει να απαντήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαντήσει μέσα σε 3 εβδομάδες, όπου θέτουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις επί του θέματος, δηλαδή ρωτάμε τα εξής, ρωτάμε πώς αξιολογεί την προωθούμενη νομοθετική κατοχύρωση της Γαλάζιας Πατρίδας σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου, πώς το αξιολογεί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστήσει σαφές στην Άγκυρα ότι η ψήφιση τέτοιου νόμου θα έχει, προσέξτε τώρα, η Τουρκία ζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 42% των εξαγωγών της πάνω από 100 δις ευρώ είναι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ρωτάμε εμείς, αυτό θα έχει άμεση συνέπειση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών εργαλείων και της Τηλεκοινωνιακής Ένωσης. Έτσι. Αυτό δεν πληρώνουν δασμούς. Πρέπει να, αν κάνουν κάτι εναντίον μας με αυτές τις προοπτικές, αν ψηφίσουν τον νόμο, πρέπει να πάρει μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Πολύ σωστά. Έτσι.
1: Έχουν το Made in EU, πουλάνε τα αυτοκίνητα, θα μπορούν να μπαίνουν, για να καταλάβετε, το ευρωπαϊκό ΑΕΠ είναι γύρω στο 15% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, γύρω στα 2-3 είναι δημόσια έργα. Με το Made in EU πάει να μπει τώρα η Τουρκία, θα μπορεί να, μέχρι τώρα απαγορευόταν, θα μπορεί να μπαίνει σε δημόσιους διαγωνισμούς. Να κάνουμε δηλαδή ένα δημόσιο διαγωνισμό, ένας δήμος για λεωφορεία και τα λοιπά, ένας οργανισμός, και θα μπαίνει και τουρκική επιχείρηση.
0: Μάλιστα.
1: Και αν η τουρκική επιχείρηση θεωρείται αδικήθηκε, θα κάνει και ένσταση. Μάλιστα. Εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνετε που μπαίνουμε. 2-3 ευρώ, μπαίνει σε έργα 2-3 ευρώ. Αυτά πρέπει να κοπούνε. Έτσι. Και επίσης ρωτάμε, γιατί αυτό θα το προχωρήσουν οι Τούρκοι. Θα είναι σκοπεύουν να πάρουν μέτρα εις βάρος της Τουρκίας, όπως έχει πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση εις βάρος της Ρωσίας.
0: Έτσι,
1: γιατί εδώ
0: έτσι
1: απειλούν την εθνική μας κυριαρχία. Ουσιαστικά ετοιμάζονται, είναι βαριά έτσι λέξη, αλλά ετοιμάζονται για πόλεμο.
0: Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Έτσι ακριβώς. Το είπαμε και την προηγούμενη φορά, κύριε Καραβίδα. Έχουμε για την ένταξή μας, θεωρώ και εγώ και νομίζω και οι περισσότεροι ακροατές σας, έτσι και οι μεγαλύτερες ηλικίες που το έχουν αντιληφθεί, όσοι τα ζήσαμε κιόλας, ότι μπήκαμε περισσότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για λόγους ασφαλείας. Γιατί οικονομικά με ένα τόσο ακριβό ευρώ, εμείς μια χώρα που ήταν σχετικά πιο ανάπτυκτη, δεν μας την έφερε. Και όπως έχει φανεί αυτό στην πράξη. Έτσι και η παραγωγή μας έχει μειωθεί, η πραγματική παραγωγή μας. Γιατί το ακριβό, το ευρώ είναι πανάκριβο για μας. Μπήκαμε, στερηθήκαμε. Μπήκαμε στα μνημόνια, στερηθήκαμε τόσα. Για την ασφάλειά μας, για την Τουρκία. Τι θα κάνουν δηλαδή, θα κάνουν αυτά οι Τούρκες βάρος μας. Θα κάνουν αυτά οι Τούρκες βάρος μας. Και οι Ευρωπαίοι, οι αδερφοί μας εισαγωγικά, γιατί έχουμε φτάσει πολλοί Έλληνες να θεωρούν πατρίδα τους στην Ευρώπη, αν είναι δυνατόν. Θα πουλάνε όπλα στους Τούρκους, θα έχουν τα εργοστάσια τους εκεί, θα τους ταΐζουνε. Δηλαδή θα μας επιτεθεί η Τουρκία και αυτοί θα ταΐζουν τους Τούρκους. Δεν είναι, και τους αυτούς ανθρώπους, τους φιλοευρωπαίους εισαγωγικά, γιατί όχι, εντάξει, εμείς δεν είμαστε κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σαν νίκη, απλώς σκεφτόμαστε, είμαστε ευρωσκεπτικιστές. Κάποια πράγματα και παντού και στο πρόγραμμά μας δεν δηλώνουμε, δεν ζητάμε σε καμιά περίπτωση αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όταν φτάνουμε σε αυτά τα σημεία, δηλαδή θα μας επιτεθεί η Τουρκία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να τους ταΐζει. Δεν υποτίθεται ότι είμαστε, ας πούμε, ένα ενιαίο σύνολο. Δεν έτσι είναι σαν να επιτίθεται στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία. Αν δεν πρέπει έτσι να το αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι κάνει η κυβέρνηση? Δεν κάνει απολύτως τίποτα. Δεν πρέπει να ψηφιστεί αυτός ο νόμος από την Τουρκία. Αυτός ο νόμος από την Τουρκία δεν πρέπει να ψηφιστεί. Δεν πρέπει να γίνει ένα δεύτερο κάζους μπέιλι. Δεν πρέπει να γίνει ανακήρυξη του Ανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου ως ουσιαστικά άτυπης τουρκικής ΑΟΣ, όπου η Τουρκία θα στέλνει τα... Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να γίνει νόμος.
0: Αναμένουμε λοιπόν, κύριε Μελετιάδη, τις εξελίξεις σε αυτό το θέμα και την απάντηση που θα δοθεί, που είναι υποχρεωμένη να δώσει μέσα σε 3 εβδομάδες.
1: Ακριβώς,
0: στην Ευρωβουλή. Και ναι, θα είμαστε σε επαφή για να σχολιάσουμε και το συγκεκριμένο το θέμα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραβίδα, και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια και καλό τρίμερο.
1: Καλημέρα σας. Καλό τρίμερο.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και με τον κύριο Μελετιάδη κλείνουμε και τη σημερινή πρωινή παρέμβαση. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όσους ήσασταν μαζί μας, μας κρατήσατε συντροφιά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον Χρήστο Τονάκο που ήταν στην ηχοληψία. Μείνετε εδώ, ακολουθεί η Όλγα Γιοβατζάκη. Να ευχηθώ καλό τριήμερο να έχετε, Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Θα τα ξαναπούμε εμείς την Τρίτη. Καλημέρα, καλή συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Καταψηφίστηκε χθες από τη Βουλή η ένσταση αντισυνταγματικότητας της πλέψης ελευθερίας επί του άρθρου 35 για την στελέχωση της ΕΕΠ με την κυβέρνηση να υπεραμείνεται του ειδικού καθεστώτος της υπηρεσίας για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η τριήμερη αποστολή της Επιτροπής ΚΟΝΤ στην Αθήνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άφησε βαριές αιχμές για κακοδιαχείριση, ανεπαρκείς ελέγχους και εξάρτηση από αναδόκους. Σύγκρουση γιοταχή με μοτοσικλέτα της ομάδας Δίας σημειώθηκε χθες στη Λεωφόρο Αθηνών με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικών και την εγκατάλειψή τους από τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος αναζητείται. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα του Άξιος σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της ισχύουσας εκεχηρίας για ακόμη 60 ημέρες. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξέφρασε έντονη ανησυχία σύμφωνα με τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα σχετικά με την ακίνητη περιουσία της Μονής του Σινά και το γεγονός ότι περνά στον έλεγχο του Αιγυπτιακού κράτους. Ο κύριος Νατσιός κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση για αδιαφορία και ανικανότητα στην προστασία της ιστορικής μοναστικής αδελφότητας και χαρακτήρισε τη Μονή σημαντικό παγκόσμιο μνημείο της Ορθοδοξίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Starre EMI, με βραβευμένο FES υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Αμού. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
0: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
11: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
12: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Στους 32 λέει θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Αυτή την ώρα έχουμε 26 βαθμούς, έχουμε ένα ψηλό αεράκι. Καλός ή κακός μπαίνουμε στην διαδικασία του καλοκαιριού. Ωστόσο όμως η δροσούλα του Σαββατοκύριακου έρχεται σιγά σιγά, γιατί έχει δώσει και αραιές τοπικές νεφώσεις και βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά και στα ηπειρωτικά.

Για όσους κατευθύνεστε προς τον περιφερειακό, είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα, κυρίως από την Ευκαρπία μέχρι το ύψος της Πολύχνης και στη συνέχεια από το ύψος των Σικαιών μέχρι το ύψος της Άνω Τούμπα. Οπότε, αν μπορείτε, λίγο χαμηλές έτσι... χαμηλές? Πες μου, Χρήστο. Χαμηλές ταχύτητες. Χαμηλές ταχύτητες λοιπόν, από ό,τι λέει και ο Χρήστος, για να αποφύγουμε τα ατυχήματα στην περιοχή εκεί του περιφερειακού. Όσον αφορά τώρα την Νεάπολη, έχουμε ήδη αυξημένη κίνηση από τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς από τα Πεύκα, λόγω του ότι έχουν ένα φανάρι, κατεβαίνουν προς την Νεάπολη και από την Νεάπολη προσπαθούν να κατέβουν προς το Λαγκαδά. Οπότε είναι ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση σε εκείνη την περιοχή. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα βλέπουμε ότι στην Εγνατία κυρίως παρατηρείται έντονη κίνηση, Εγνατία προς κάθοδο για την Αγία Σοφίας. Έντονη κίνηση επίσης παρατηρείται στην Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, καθώς επίσης και στη Μάρκου Μπότσαρη και στην περιοχή της Πέτρου Συνδίκα.

Να πούμε ότι χωρίς νερό για διάστημα 5 ώρων θα μείνει σήμερα η περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, από τις 10 η ώρα το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης με σκοπό την τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών στα υφιστάμενα δίκτυα ίδρυυσης στη συμβολή των οδών Καλοχωρίου και Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, καθώς επίσης και στη συμβολή Καλοχωρίου Μακεδονίας στη Δημοτική Ενότητα Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων.

Και περνάμε σε μια αστυνομική είδηση. Μια άκρο σοβαρή υπόθεση ερευνούν τις τελευταίες ώρες οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εργαζόμενοι κέντρου διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι φέρονται να ξέχασαν ένα 17χρονο κορίτσι ΑΜΕΑ για δύο ολόκληρες ώρες μέσα στο λεωφορείο. Και πιο συγκεκριμένα, η 52χρονη μητέρα του κοριτσιού μετέβη χθες το απόγευμα στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων του Θερμαϊκού και υπέβαλε έγκληση σε βάρος εργαζομένων σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ που βρίσκεται σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, διότι παρέλειψαν να αποβιβάσουν την ανήλικη κόρη της από το λεωφορείο που χρησιμοποιούσαν στο πλαίσιο λειτουργίας τους. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, η ανήλικη παρέμεινε για διάστημα 2 ώρων εντός του λεωφορείου, που είχε επιβεβαστεί από τη μητέρα της χωρίς να μεταεπιβεβαστεί από τους υπεύθυνους σε άλλο όχημα προκειμένου να φτάσει στον προορισμό της.

Σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα στα Γενικά Λύκεια με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους όσους μπήκαν στη διαδικασία αυτή, την εξεταστική.

Και να περάσουμε λίγο στα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Βαριά αδικήματα που διαπράχτηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς σε βάρος των συλληφθέντων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Στα γραφεία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 17 συλληφθέντες σε επιχείρηση της αρμόδιας διεύθυνσης της αστυνομίας για εκτεταμένες απάτες σε βάρος του συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοσίου μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, το ύψος της ζημιάς από τη δράση της οργάνωσης υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς η έναρξη των παράνομων πράξεων εκτιμάται ότι ήταν από το 2019. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, από το 2019. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν κατά περίπτωση τα αδικήματα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, άμεση συνέργεια στην απάτη, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Μετά την άσκηση λοιπόν της ποινικής δίωξης, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν χθες το απόγευμα στο γραφείο του ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν και προθεσμίες για να ετοιμάσουν τις απολογίες τους. Και το μεγάλο ερώτημα όλων παραμένει το εάν θα επιστραφούν τα χρήματα τα οποία έχουν εν μέρει κατασπαταληθεί και τα οποία έχουν ληστέψει από το ελληνικό δημόσιο.

ο οποίος είπε ότι κατά το διάστημα του μετρό θα είναι εκτός εμπορικής λειτουργίας γενικά τα δρομολόγια αυτά εδώ πέρα που πηγαίνουν προς την Καλαμαριά. Ωστόσο όμως ο ΑΣΤ θα εφαρμόσει ένα ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων αυτών μεταφορικών αναγκών της πόλης με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά τις προηγούμενες έτσι, προσωρινές διακοπές λειτουργίας του μετρό για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες.

Και όσοι αναρωτιέστε για την αυξημένη κίνηση στα λιμάνια, τόσο της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά, της Καβάλας και τα υπόλοιπα λιμάνια της πόλης, είναι εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τις πληρότητες στα πλοία για τις Κυκλάδες κυρίως να αγγίζουν το 90%, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα λοιπόν από πολύ νωρίς, με πληροφορίες από πολύ νωρίς το πρωί σήμερα, τόσο στο λιμάνι του Πειραιά όσο και στα υπόλοιπα λιμάνια επικρατεί μια έντονη κινητικότητα, καθώς από τις 7.30 ώρα το πρωί είναι προγραμματισμένες πολλές αναχωρήσεις πλοίων, τόσο για προορισμούς κοντινούς όσο και για μακρινούς.

Ο κύριος Χρυσοχοΐδης έκανε μια δήλωση χθες, όπου είπε με 200 αστυνομικούς θα ενισχυθεί η Χαλκιδική. Πρέπει να εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, είπε, για καθυστερήσεις στα σύνορα. Να περάσουμε λίγο στις πολιτικές δηλώσεις. Ο κύριος Καλαφάτης δήλωσε ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό για παγκόσμιους κολοσσούς της τεχνολογίας. Έχουμε αλλεπάλληλες αυξήσεις μεταναστών στην Κρήτη, 611 αφίξεις σε μία μέρα. Όσον αφορά το Άγιο Όρος, έχουμε ένα κέντρο μελέτης για την ιστορία και τα κοιμήλια της Μονής Βατοποδίου για την παλιά Αθωνιάδα, όπου αποκαθίσταται μέσω του ΕΣΠΑ. Και περνάμε τώρα στις κύριες ειδήσεις του πολιτικού έτσι χαρακτήρα, όπου ο κύριος Κικίλιας, με αρχή τον κύριο Κικίλια, είπε ότι ως κόρη οφθαλμού θα υπερασπιστούμε την ναυτιλία, τη βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Περνάμε στον κύριο Αποστολό Καλογιάννη. Ο πρώην δήμαρχος Λαρισαίων πηγαίνει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπου είπε ότι ήταν μια συνειδητή επιλογή. Στις δηλώσεις του κύριου Χριστίδη, όπου είπε οι μητέρες σήμερα ζουν μια μεγάλη αδικία στην αγορά εργασίας, περιγράφοντας ως συνηθισμένο φαινόμενο το να ερωτάται μια γυναίκα στη συνέντευξη εργασίας εάν σκοπεύει να κάνει παιδιά, κάτι το οποίο είναι σύνηθες πλέον. Όπως είπε, σημαντικό ρόλο παίζουν όχι μόνο οι καλύτεροι μισθοί και οι άδειες, αλλά και η συνολική κουλτούρα ενός οργανισμού και τα μικροπεριβάλλοντα που μπορούν να στηρίξουν τη γονεϊκότητα.

Κατά του κυρίου Τσίπρα τέθηκε και ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος είπε ότι χρειάζονται όλοι αυτοί οι επικοινωνιολόγοι για να φτάσουν σε ένα επικοινωνιακό kit, και αναφερόταν στην ημέρα την οποία ανακοίνωσε την ονομασία του κόμματός του ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι το δημογραφικό θα είναι η μεγάλη οικονομική και κοινωνική νάρκη τα επόμενα χρόνια, και ο κύριος Γαβριήλ Σακελαρίδης είπε ότι στην Νέα Αριστερά δεν μας ενδιαφέρει η κοκορομαχία Ελλάς-Πασόκ, γιατί θεωρούμε ότι θα είναι σε δεύτερη θέση.

Και να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα, όπου στη Φλόριντα εξεράγει ένας πύραυλος της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής. Στην Ουκρανία, ένα ρώσικο ντρόουν επιτέθηκε σε τουρκικό πλοίο στην Μαύρη Θάλασσα. Ένα ρώσικο ντρόουν έπληξε όμως και πολυκατοικία σε ρουμανική επικράτεια, όπου σηκώθηκαν δύο F-16. Προσυμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, εν αναμονή της έγκρισης Τραμπ. Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχουμε κάνει πρόοδο και ο Βαν στο ίδιο. Πάμε λίγο στη Γαλλία, όπου ένας 9χρονος βρέθηκε κλειδωμένος σε ντουλάπι του σπιτιού του. Και να περάσουμε λίγο και στην κυβέρνηση του Τραμπ, όπου πιέζει για χαρτονομίσματα 250 δολαρίων με το πορτρέτο του Προέδρου.

Έχουμε και ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ, όπου ένας Αμερικανός ορειβάτης έφτασε σε λιγότερο από 10 ώρες στην κορυφή του Everest. Πάμε στην Πορτογαλία, όπου έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος μιλάνε για υπόθεση διαφθοράς και από ό,τι καταλαβαίνετε δεν υπάρχει μόνο στην Ευρώπη, υπάρχει διαφθορά και σε άλλες χώρες. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι η ΗΠΑ και η Ιράν συμφώνησαν σε μνημόνιο κατανόησης. Η κυρία Μέρκελ μας είπε ότι λάθος είναι να υποτιμήσεις τον Πούτιν, ακόμη και τώρα. Θα πρέπει να πιστέψουμε στον εαυτό μας ως Ευρωπαίοι. Και στην Ελβετία έχουμε μια νέα επίθεση, όπου ο δράστης φώναξε «Αλλάχου Ακμπάρ» στο σιδηροδρομικό σταθμό και συνελήφθη.

0: Βέβαια, στην Ελβετία είχαμε και μια τρομοκρατική ενέργεια. Ήταν η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία μετά τη σύλληψη αυτού του υπόπτου ανθρώπου, ο οποίος φώναξε τη συγκεκριμένη φράση, σε βάρος του οποίου υπήρχαν κατά το παρελθόν καταγγελίες για διασπορά προπαγάνδας του Ισλαμικού κράτους. Η αστυνομία είπε πως συνέλαβε το φερόμενο δράστη, ο οποίος ήταν ηλικίας 31 ετών, με διπλή ελβετική και τουρκική υπηκότητα από το Βίντερτουλ, μία πόλη στην βόρεια περιοχή της Ζυρίχης. Ο Μάριο Φέχρ, διευθυντής της ασφάλειας στο καντόνι της Ζυρίχης, περιέγραψε την επίθεση ως μια απεχθή τρομοκρατική ενέργεια, την οποία διαχειρίστηκαν όμως πολύ καλά η αστυνομία, η οποία κατάφερε να αποτρέψει κάτι ακόμα χειρότερο από το να συμβεί. Ο κύριος Φέχρ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, που έκανε δηλώσεις, μίλησε και με εγκομιαστικά λόγια για μία δασκάλα, η οποία, όπως μας είπε, στάθηκε μπροστά από τους μαθητές της για να τους προστατεύσει προτού ο άντρας συλληφθεί. Υπήρχαν διάφοροι γενναίοι άνθρωποι, μεταξύ άλλων ήταν και η κυρία, η δασκάλα, την οποία ο κύριος Μπρέχε συνεπιέβαλε μέσα και στη δήλωση την οποία έκανε, η οποία είπε ότι συμπεριφέρθηκε με παραδειγματικό τρόπο, αλλά ο διοικητής της αστυνομίας του καντονιού της Ζυρίχης, ο κύριος Μάριος Βέγερμαν, είπε ότι το 2015 είχαν υπάρξει πάρα πολλές καταγγελίες στην αστυνομία σε βάρος του υπόπτου για διασπορά προπαγάνδας για λογαριασμό τρομοκρατικής οργάνωσης για το Ισλαμικό κράτος. Το 2018 είχε απασχολήσει τις αρχές για ένα καβγά και βλέπουμε πού έφτασε σήμερα. Είχαμε και τρία θύματα από την επίθεση αυτή, όλοι ήταν άνδρες και ηλικίες 28, 43 και 52 ετών και νοσηλεύονται σύμφωνα με την αστυνομία αυτή τη στιγμή, ενώ ένας άνδρας μαχαιρώθηκε στο πόδι και ένας άλλος στο λαιμό, ενώ ένας τρίτος μαχαιρώθηκε στο μύρο. Τα φαινόμενα λοιπόν της βίας έχουν φτάσει μέχρι και την Ελβετία, σε μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη χώρα με πολύ υψηλή αστυνόμευση. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής μας. Να περάσουμε λοιπόν σε ένα πολύ πολύ μικρό σύντομο διαλειμματάκι και στη συνέχεια και πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Plus 99,4.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
3: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
11: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
12: Μπάζα.
11: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
13: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
14: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
15: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Επανήλθαμε λοιπόν, είστε συντονισμένοι στην καθημερινή ενημέρωση. Ψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο «Αποτελεσματική εφαρμογή στην ελληνική ένομη τάξη του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής και τον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών του τεχνητικού συστήματος διασυνοριακής αυτοματοποίησης, ανταλλαγής δικαιολογητικών και την εφαρμογή της αρχής». Τι ακριβώς κάνει αυτό εδώ το νομοσχέδιο? Μας είπε ο κύριος Παπαστεργίου χθες ότι εφόσον ένας πολίτης θέλει να εργαστεί σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα χρειάζεται πλέον να αναζητά και να προσκομίσει μόνος του τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία του ή τη διαμονή του, διότι πλέον, όπως εξήγησε ο Υπουργός, δημιουργείται ένας ευρωπαϊκός διαλειτουργικός κόμβος, όπου δεν πρόκειται για ένα σύστημα αποθήκευσης προσωπικών δεδομένων, να μην ανησυχούν οι πολίτες, αλλά για έναν ασφαλή μηχανισμό διακίνησης πιστοποιητικών αποτελεσματικά και αποκλειστικά, κατόπιν ετοίμωτος του πολίτη. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, όσοι έχετε σκοπό να εργαστείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο εύκολα πλέον από το να τρέχετε και να μαζεύετε διάφορα έγγραφα. Τώρα, με την ψηφιακή διακυβέρνηση και την τεχνητή νοημοσύνη, όπως μας είπε ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου, θα μπορούμε να έχουμε τα έγγραφα ανά πάσα ώρα και στιγμή και να μην ξοδεύουμε περιττό χρόνο. Να μην εμπλεκόμαστε και με την μεγάλη γραφειοκρατία. Λοιπόν, σήμερα καλεσμένη μας έχουμε την κυρία Νεκταρία Αγγελάκη, η οποία είναι δικηγόρος, εργατολόγος, δημοσιολόγος και νομικός σύμβουλος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, μέλος του κόμματος του κύριου Τσίπρα, της Ελλάς. Κυρία Αγγελάκη, καλησημέρα.
17: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Και να σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Θα σχολιάσουμε σήμερα για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Είστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε πολιτική συνείδηση, έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν με πολιτικό κόμμα, τώρα πιθανόν να είστε και συνεργάτης του κύριου Τσίπρα μελλοντικά, έτσι δεν είναι?
17: Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι οι πολίτες οφείλουν να είναι πολιτικά όντα. Η κάθε παράσταση που έχουμε ή οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε έχει να κάνει με την πολιτική. Και όταν λέμε πολιτική δεν εννοούμε ακριβώς την αυστηρή πολιτική, το να εκλέγει κάποιος βουλευτής και να είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο, αλλά η κάθε πράξη μας και η κάθε παράληψη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο μέλλον για τη ζωή μας. Λοιπόν, φυσικά και ήμουν υποψήφια βουλευτής στην Α Θεσσαλονίκης τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2023 με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και με τον τότε πρόεδρο του κόμματος, τον σύντροφο τον Αλέξη τον Τσίπρα. Και τώρα πια είμαι και μέλος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εννοείται πως θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, και δεν είναι απλά το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, θεωρώ ότι είναι μια συλλογική κίνηση, ένα συλλογικός πολιτικός φορέας για να επανέλθει επιτέλους η δημοκρατία στη χώρα μας και να λειτουργήσει το κράτος, η δικαιοσύνη και να υπάρχει κράτος δικαίου. Και θα πει κάποιος, μα τι λέτε, δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν ζούμε σε δημοκρατικό καθεστώς. Τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα ως μάχημη δικηγόρος, παρατηρώ κάποιες γκρίζες ζώνες, κάποιες εκφάνσεις του κοινοβουλευτισμού και της πολιτικής να παρεμβαίνουν στις άλλες δύο εξουσίες, τόσο τη δικαστική όσο και την, θα μου επιτρέψετε να πω, και την εκτελεστική, και τα πράγματα αρχίζουν και ολισθαίνουν και δεν μας θυμίζουν πραγματικά καταστάσεις δημοκρατικές. Εξάλλου, αν το είδατε και χτες, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι συνιδρύτρια αυτού του πολιτικού φορέα, αυτού του πολιτικού κόμματος, είναι και η κυρία Λεπενιώτη, η αξιόλογη δικαστικός, αν δεν κάνω, που τώρα πια βέβαια είναι συνταξιούχος, και σηματοδοτεί και συμβολίζει κάτι τους αγώνες κατά του φασισμού, εναντίον του φασισμού, αλλά και ταυτόχρονα ότι βρισκόμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε εγκληματική οργάνωση και εν γέννη ενάντια στην διαφθορά.
0: Και μια που αναφέρεται την κυρία Λεπενιώτη, να πούμε στους ακροατές μας ότι η κυρία Λεπενιώτη ταυτίστηκε με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματική οργάνωση.
17: Ήταν η πρόεδρος.
0: Ακριβώς.
17: Ήταν η πρόεδρος της σύνθεσης.
0: Και είναι μεταξύ των προσώπων που συνυπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, έτσι.
17: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε πώς είδατε την όλη παρουσίαση από πλευράς του Προέδρου, γιατί υπήρχε ένας συσχετισμός, πολλοί είπανε ότι αντέγραψε τη στάση του κυρίου Ανδρέα Παπανδρέου, τόσο όσο την αναφορά που έκανε στη διακήρυξη, την εικόνα που είχαμε και είδαμε με το παιδάκι, τόσο και στο λόγο του, ότι υπάρχει μια συσχέτιση. Άλλοι λένε ότι το μιμείται κατά πολύ, άλλοι λένε ότι προσπαθεί να περάσει ένα διαφορετικό ύφος. Να μας πείτε και εσείς από πλευρά σας πώς είδατε την παρουσίαση.
17: Λοιπόν, νομίζω ότι εννοείται πως θυμούμε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Νομίζω ότι οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα τον θυμούνται, καθότι ήμουν, θέλω να πω, επειδή ήμουν αρκετά μικρή, γι' αυτό το λέω αυτό, τον θυμούνται, έχουν τις καλύτερες αναμνήσεις, θα έλεγα, λόγω του ότι κακά τα ψέματα ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν αυτός που δημιούργησε μία μεσαία αστική τάξη, που οικονομικά τουλάχιστον ενίσχυσε τη μέση ελληνική οικογένεια, και νομίζω ότι χάρη σε αυτόν αντιμετώπισε η μέση ελληνική οικογένεια με τον Α ή Β τρόπο και τα μνημονιακά χρόνια, δηλαδή έχοντας ήδη συλλέξει, κάτι συγκεντρώσει κατά κάποιο τρόπο κάποια χρήματα από εκείνα τα χρόνια. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ανάγκη να μιμηθεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, διότι είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη νέα πολιτική ιστορία της χώρας μας. Ανήκει στους νέους πολιτικούς και από μόνος του ο ίδιος έχει μια φωτεινότητα, μια λάμψη, και φυσικά έχει την ικανότητα να ξεσηκώνει τα πλήθη με το λόγο του, όπως ακριβώς έκανε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Εγώ θα έλεγα ότι έχουν ιδιαίτερα ξεχωριστές αφετηρίες. Ο Μέν Ανδρέας Παπανδρέου, για να είμαστε ειλικρινείς, ήρθε εξ Αμερικής ορμόμενος από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Είχε μια διαφορετική νοοτροπία. Επίσης είχε παντρευτεί μια Αμερικανίδα, σύζυγο, όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι διαφορετικές οι παραστάσεις, διαφορετικές οι αρχές και οι αξίες. Παρ' όλα αυτά είχε όραμα, όπως είπα και προηγουμένως, για την Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντα ήταν πολιτικόν, από πολύ μικρός, από παιδάκι, έχοντας και τις παραστάσεις μέσα στην οικογένεια με τον πατέρα του και τα αδέρφια του. Γεννήθηκε πολιτικός, εγώ θα έλεγα. Και φυσικά γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσε και να μείνει για πολύ εκτός, για μεγάλο χρονικό διάστημα, εκτός πολιτικής. Τώρα, όσον αφορά για η σκηνική παρουσία, ήταν εξαιρετική. Συγχαρητήρια και σε αυτούς που ανέλαβαν μια τέτοια εκδήλωση. Και μάλιστα είχε ιδιαίτερα αρκετό πολύ κόσμο, θα έλεγα, για τις σημερινές εποχές όπου ο κόσμος έχει κουραστεί, έχει απογοητευτεί, έχει αρκετά προβλήματα, κυρίως οικονομικά. Μετέπειτα συσσωρεύονται και τα άγχη για το μέλλον των παιδιών μας. Οπότε τα πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι και οι καλύτερες εποχές που για άλλη μια φορά ο Αλέξης ο Τσίπρας βγαίνει μπροστά από πίσω, από εκεί που έκανε πίσω για να περάσει το νέο ρεύμα, το νέο κύμα. Τελικά βγαίνει ξανά ο ίδιος μπροστά για να αναλάβει τη διακυβέρνηση του τόπου, τη διακυβέρνηση της χώρας και να μας φέρει ξανά την ελπίδα και το χαμόγελο στα πρόσωπά μας.
0: Και κάποιοι οι οποίοι μας ακούνε θα πούνε, τι το διαφορετικό θα μας φέρει ο κύριος Τσίπρας αυτή τη φορά. Έχει διακυβερνήσει αυτή τη χώρα, είδαμε τις αλλαγές τις οποίες είχε κάνει στην αρχική του μορφή το πρώτο διάστημα της διακυβέρνησής του. Υπήρχαν κάποιες τριβές εσωκομματικές, είδαμε πάρα πολλά στελέχη να αποχωρούν. Τώρα βλέπουμε μια νέα σύνθεση που ναι μεν μπαίνει πολύ δυναμικά στο παιχνίδι, το πολιτικό, αλλά ωστόσο ο κόσμος αναρωτιέται για ποιο λόγο να τον ψηφίσουμε για άλλη μια φορά. Τι το διαφορετικό έχει αυτή τη φορά συγκριτικά με τα άλλα κόμματα?
17: Τι το διαφορετικό έχει αυτή τη φορά και δεν είναι, έχει να κάνει μόνο με τα άλλα κόμματα? Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από τη χρονική περίοδο. Το διαφορετικό είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε παραλάβει μια χρεοκοπημένη χώρα χωρίς να έχει ο ίδιος χρέη, αλλά ανέλαβε ο ίδιος την ευθύνη να την βγάλει έξω από αυτά τα χρέη, έξω από τη μέγενη, τη δαμόκλειο σπάθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τρόικα. Και το κατάφερε. Έβαλε τη λογική να λειτουργήσει και το κατάφερε, διαμόρφωσε, ρύθμισε το χρέος και άφησε ένα ταμείο 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τότε λοιπόν που άφησε τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι και σήμερα, έχουμε μία επταετία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μία επταετία στην οποία τα εργασιακά δικαιώματα έχουν καταβαραθρωθεί. Οι υποδομές, οι δημόσιες, είτε υγείας είτε παιδείας, θα μου επιτρέψετε να πω ότι βρίσκονται στη χειρότερη κατάσταση από ό,τι τις παραλάβανε. Οι μισθοί φυσικά είναι κατά πολύ μειωμένοι σε σχέση με τον πληθωρισμό, σε σχέση και με την αγοραστική δύναμη κανονικά των ελληνικών οικοκυριών. Για να μην μιλήσω για τους θεσμούς, οι οποίοι οι κρατικοί θεσμοί λειτουργούν, όπως σας είπα, με έναν ιδιότυπο τρόπο και θα έλεγα ότι δεν παρισφρεί το κράτος δικαίου και δεν εφαρμόζονται οι νόμοι και οι κανόνες. Συνέχεια υπάρχει αυτή η επικοινωνία και μόνο παραμένουμε εκεί και δεν μπαίνουμε στην ουσία. Και η οικονομία εν γέννη μέχρι τώρα λειτουργεί με ΕΣΠΑ, με Ταμείο Ανάκαμψης και είδαμε τα γνωστά αποτελέσματα. Ο ΠΚΠ με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τα σπιτάκια της ΤΕΧΑΝ. Αναφέρω διάφορες δικογραφίες και έρευνες που γίνονται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά και από την ίδια την Κομισιόν. Ήδη έχουνε, το Σεπτέμβριο είναι τα τελευταία χρήματα που θα χορηγήσει πια η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα και δεν ξέρω από εκεί και μετά πώς θα αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση και με δεδομένη την παγκόσμια κατάσταση εννοώ για τον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει την εμπειρία διότι κυβέρνησε τη χώρα σε ένα χρονικό διάστημα με πολύ βίαιες καταστάσεις. Τα ταμεία ήταν σχεδόν άδεια και τα χρήματα που υπήρχαν ήταν ακριβώς και μόνο για την επόμενη μέρα. Αντιλαμβάνεστε, και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος αυτό, όταν μέχρι τις 15 τα χρήματα, ο μισθός αρχίζει και τελειώνει, πώς λοιπόν είναι να ξυπνάς να λες πώς θα αντιμετωπίσω την επόμενη μέρα από την ημέρα που έχει ήδη τελειώσει ο μισθός. Έχει λοιπόν την εμπειρία. Έχει όλες τις περγαμηνές. Έχει όλες τις περγαμηνές, εγώ θα έλεγα, της παλιάς διακυβέρνησης και ταυτόχρονα έχει κάνει την αυτοκριτική ο μοναδικός πρώην πρωθυπουργός που έχει ασκήσει αυτοκριτική έχει μάθει, θέλω να πιστεύω και το βλέπω κιόλας, να, από τα δικά του λάθη, και φυσικά πιστεύουμε ότι θα βρεθεί σε άλλη διαφορετική χρονική περίοδο με διαφορετικά ταμεία, έτσι ώστε να δείξει πραγματικά ποιο ήταν εξ αρχής το όραμά του για αυτή τη χώρα και για αυτούς τους πολίτες. Οπότε να ρωτήσω, να πω και το άλλο. Και γιατί να ψηφίσει ο κόσμος Κυριάκο Μητσοτάκη? Δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό. Για να αντιμετωπίσει όλα τα προηγούμενα που ανέφερα. Οπότε θεωρώ ότι η απάντηση, μάλλον η πραγματικότητα, μιλά από μόνη της. Η πραγματικότητα ισχύει δυνατότερα από οποιοδήποτε επιχείρημα, και αν προβάλλω είτε εγώ είτε προβάλλουν άλλοι πολιτευτές, πολιτικοί, ένθεν κακήθεν, εννοώ και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Και θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί αυτή η ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα, διότι είναι και ένας άνθρωπος με ιδιαίτερο συνέστημα. Είναι ένας άνθρωπος ολιγαρκής, να το πούμε και αυτό. Είναι έντιμος, φέρει την εντιμότητα. Κανένας επί της διακυβέρνησής του, είτε ακόμη και ο ίδιος, δεν είχε υποπέσει σε κάποιο παράπτωμα διαφθοράς, διασπάθησης δημόσιου χρήματος, και επίσης, γι' αυτό το είπα, ολιγαρκής, και επίσης και όσες κατηγορίες είχαν προβληθεί, είτε με βίλες στο Σούνιο κλπ, έπεσαν στο κενό. Γνωρίζετε κιόλας ότι έχει κερδίσει όλα τα δικαστήρια που ήταν συκοφαντική δυσφήμιση, τα δημοσιεύματα που είχαν γίνει.
0: Κύριε Αγγελάκη, ο κύριος Τσίπρας σαφώς έχει αφήσει ένα μαξιλάρι ρευστότητα στην επόμενη κυβέρνηση. Είχε αφήσει στο δημόσια ταμεία 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Να τα λέμε και αυτά, γιατί ήταν θετικό ως εγγύηση για την έξοδό του στις αγορές. Είχε αφήσει και ένα συνολικό χρέος, το οποίο ήταν περίπου στα 350 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι επικριτές του όμως τονίζουν ότι το χρέος αυτό εδώ είχε αυξηθεί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του. Ενώ ο ίδιος πολλές φορές είδαμε να επισημαίνει ότι το προφίλ του ήταν βιώσιμο. Πιστεύετε εσείς, όσον αφορά το δημόσιο χρέος, ότι τελικά ήταν βιώσιμο το προφίλ?
17: Το δημόσιο χρέος επί Αλέξη Τσίπρα σε απόλυτους αριθμούς δεν αυξήθηκε, αντιθέτως μειώθηκε. Μιλάω σε απόλυτους αριθμούς. Αντιθέτως αυξήθηκε τώρα επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Κοιτάξτε πόσο της 100 έχει αυξηθεί επί του ελληνικού ΑΕΠ το δημόσιο χρέος στα χρόνια διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, πάνω από 400%. Να λέμε και αυτά, τα οποία δεν τα έχει τονίσει κανένας. Επίσης υπάρχει μία ανισότητα και ανισομέρεια μεταξύ του ισοζυγίου εσωτερικών και εξωτερικών συναλλαγών. Επίσης οι εξωτερικές συναλλαγές έχουν μειωθεί στα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για να μην μιλήσω για το ιδιωτικό χρέος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου επί Αλέξη Τσίπρα όχι μόνο δεν είχε αυξηθεί, είχε κατά λίγο μειωθεί, ενώ αντίθετα στα χρόνια του Κυριάκου Μητσοτάκη αυξάνεται ραγδαία. Ήδη το Μάρτιο του 2000, τώρα το Μάρτιο του 2026, το ιδιωτικό χρέος προς τις εφορίες αυξήθηκε κατά 40%. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτούς τους αριθμούς δεν πρέπει να τους παραλείπουμε. Γιατί λοιπόν αυξήθηκε το χρέος προς την εφορία από τα μέσα νοικοκυριά, από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Και μιλάμε για Μάρτιο του 2026, που υποτίθεται ότι η Ελλάδα έχει ανάπτυξη. Και θεωρώ ότι αυτά θα πρέπει να βγουν και δημόσια, και υπάρχουν και πίνακες όπου πράγματι από το 2015 μέχρι το 2019 το χρέος σε απόλυτους αριθμούς μειώθηκε. Μιλάω για το δημόσιο χρέος του κράτους. Και επίσης το αντίθετο έχει συμβεί επί Κυριάκου Μητσοτάκη. Και υπάρχει μία ιδιαίτερη ρύθμιση του χρέους. Γι' αυτό λέμε ότι έχει γίνει βιώσιμο το χρέος. Το ζήτημα βέβαια όμως είναι εδώ, έχει μεσολαβήσει μια επταετία, όπου δεν ξέρουμε αν πράγματι έχουν τηρηθεί όλοι οι δημοσιονομικοί κανόνες που παρουσιάζει η κυβέρνηση, διότι αυτά είναι interna corporis της ίδιας της κυβέρνησης. Πού είναι η κυβέρνηση, έχει λογοδοτήσει, μας έχει δώσει τα επίσημα χαρτιά που έχει ξοδέψει τι και τι χρήματα και τι έχουν απομείνει και κατά πόσο αυξάνεται το χρέος ή ποια είναι η προτεραιοποίηση των χρημάτων, προς τα που πηγαίνουν τα χρήματα. Αυτά νομίζω ότι θεωρώ ότι θα τα βρει μπροστά του όποιος και να αναλάβει, και αν είναι ακόμη και αν είναι ο Αλέξης Τσίπρας, τα ενία της διακυβέρνησης αυτού του τόπου. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί ακόμη μια ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα, διότι αν είχαμε πραγματικά καταστραφεί, τότε γιατί ισχυρίζεται ειδικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι μπορεί και κινείται, πως ξαφνικά ως διαμαγείας από το 2019 υποτίθεται ότι έχει ανάπτυξη η χώρα. Υπήρχε κάποια βάση. Η ανάπτυξη είχε ξεκινήσει, ειδικά τα νούμερα του τουρισμού 18 και 19 δεν ήταν απλά το πώς είχαν εισέλθει στη χώρα μας τουρίστες, αλλά και το τι χρήματα, το τι έσοδα αφέθηκαν μέσα στα ταμεία από τους ίδιους τους τουρίστες. Είναι άλλο πράγμα να έρχονται 20 εκατομμύρια τουρίστες και να μας αφήνουν ένα δισεκατομμύριο ευρώ, λέω τώρα ένα τυχαίο ποσό, και άλλο πράγμα να έρχονται 25 εκατομμύρια τουρίστες και να μας αφήνουν το ίδιο ακριβώς ποσό, ένα δισεκατομμύριο ποσό, ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι πρόοδος, οπότε πρέπει να βλέπουμε και όλα τα νούμερα συνδυαστικά. Και πάρα πολύ σημαντικό, επειδή έχει να κάνει και με την επαγγελματική μου ιδιότητα, γνωρίζετε ότι και η αγοραστική δύναμη, αλλά και στον κατώτατο μισθό, είμαστε οι προτελευταίοι ακριβώς πάνω από τη Βουλγαρία. Νομίζω ότι αυτό δεν μας τιμά, διότι υποτίθεται ότι εμείς έχουμε ένα success story και βρισκόμαστε σε αναπτυξιακή τροχιά. Μοναχά σε αναπτυξιακή τροχιά δεν βρισκόμαστε.
0: Ωστόσο όμως η ανεργία κατά τη διάρκεια του κύριου Τσίπρα παρέμενε σε υψηλά ποσοστά.
17: Αν θυμάστε, είχε ήδη κατέβει το λιγότερο 10 ποσοστιαίες μονάδες με τα στενά δημοσιονομικά πλαίσια που είχε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Είναι διαφορετικό να έχω ένα δισεκατομμύριο ευρώ και αυτό το ένα δισεκατομμύριο ευρώ θα πρέπει να το δώσω στην Τρόικα, και είναι διαφορετικό να έχω 40 δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν περάσει και παραπάνω από τα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μην έχω την υποχρέωση να το δώσω στην Τρόικα και παρά τα αυτά τα οικονομικά των μεσαίων οικοκυριών να ολισθαίνουν παρά να αυξάνονται. Όλα πρέπει να λέγονται συνδυαστικά, όχι απλά να λέμε «Α, ξέρετε, το ποσοστό της ανεργίας ήταν έτσι». Για ποιο λόγο ήταν έτσι? Αυτά θα πρέπει να αναπτυχθούν.
0: Θέλετε λίγο να περάσουμε στη συμφωνία των Πρεσπών. Βρισκόμαστε στη Μακεδονία.
17: Ναι. Βρισκόμαστε στη Μακεδονία. Ναι, ναι, σας ακούω, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει. Ανεβήκαν οι τόνοι, καλά κάνετε και τους ανεβάζετε, το θέλουμε κι εμείς. Είχε προηγηθεί η σημαντική αυτή γεωπολιτική συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία, η οποία πιστεύετε όμως ότι έλυσε μία μακροχρόνια διαφορά και άλλαξε τον χάρτη στην περιοχή των Βαλκανίων?
17: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα ζήτημα που πραγματικά κάνει τζις, είναι ένα ζήτημα που ο κόσμος λειτουργεί με το θυμικό. Αμφιβάλλω αν κάποιος ή αρκετοί που αρχίζουν και βρίζουν και λένε διάφορα λόγια έχουν διαβάσει τις 20 σελίδες της Συμφωνίας των Πρεσπών. Μπορείς λοιπόν στις 20 σελίδες της Συμφωνίας των Πρεσπών, τι υπάρχει? Υπάρχουν πρώτα απ' όλα οι προκαταρκτικές συμφωνίες των προηγουμένων κυβερνήσεων της Ελλάδος. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο. Θα το απλοποιήσω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εγώ δεν ζω στη Μακεδονία που λένε κάποιοι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπούλησε, ο Αλέξης Τσίπρας ξεπούλησε τη Μακεδονία. Δηλαδή τα σπίτια μας δεν είναι στα ελληνικά κτηματολόγια της Μακεδονίας. Δηλαδή το αεροδρόμιο δεν έχει ονομαστεί Μακεδονία. Να το απλοποιήσω με βάση κιόλας το θυμικό των ανθρώπων. Δεν πουλήθηκε τίποτα. Αντιθέτως, αποκαταστάθηκε το συνταγματικό όνομα, το συνταγματικό όνομα του γειτονικού κράτους. Η πλειοψηφία των ξένων κρατών ήδη, ακόμη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλα φόρουμ ή σε άλλους παγκόσμιους και διεθνείς οργανισμούς, ονόμαζαν τα Σκόπια, δηλαδή τη σημερινή Βόρεια Μακεδονία όπως μετονομάστηκε, την ονόμαζαν Μακεδονία. Από Μακεδονία λοιπόν μετονομάστηκε σε Βόρεια Μακεδονία. Ήτανε μία η χρυσή τομή που εννοείται πως θα υπάρχουν και θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. Σε έναν συμβιβασμό έτσι συμβαίνει. Να σας πω όμως κάτι από τη δικηγορία. προτιμούμε όλοι να πηγαίνουμε σε συμβιβασμό παρά να οδηγούμαστε σε δικαστικές διαμάχες αέναες, οι οποίες δεν ξέρουμε καν πού θα μας οδηγήσουν.
0: Οπότε από ό,τι μας λέτε έπρεπε να αλλάξει το σύνταγμα της η Βόρεια Μακεδονία έτσι ώστε να ενσωματωθεί το νέο όνομα.
17: Πρώτα, το είχε πρώτα απ' όλα Μακεδονία.
0: Ναι.
17: Κατά δεύτερον όλα τα κράτη δεν τη φώναζαν Μακεδονία. Σε διεθνείς οργανισμούς ή σε φόρουμ όταν πηγαίνατε τα μπελάκια δεν ήταν Μακεδονία. Οι πινακίδες τους δεν έχουν το MKA και τώρα προσθέθηκε μπροστά το N. North Macedonia.
0: Η χώρα έπρεπε να σταματήσει να χρησιμοποιεί, πιστεύετε, το σύμβολο του ηλίου της Βεργίνας.
17: Η δική μας χώρα όχι. Η δικό μας είναι το σήμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η δική τους χώρα φυσικά.
0: Λοιπόν, να περάσουμε λίγο και στις δημοσκοπήσεις. Να μου πείτε αν τις πιστεύετε. Γιατί από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή το κόμμα του κύριου Τσίπρα έρχεται δεύτερο μετά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τρίτο έρχεται το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και τέταρτο στη σειρά έρχεται το κόμμα του Πασόκ. Πιστεύετε ότι η δυναμική του κόμματος του κύριου Τσίπρα η Ελλάς θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό κατά τη διάρκεια όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές?
17: Ένας πρώην πρωθυπουργός επανέρχεται στην πολιτική για να κυβερνήσει ξανά. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν ήρθε για να κυβερνήσει ξανά την Ελλάδα, για να κυβερνήσει τον τόπο. Ναι, θα αυξηθούν κι άλλο τα ποσοστά, διότι από πίσω υπάρχει έργο, προεργασία, στελεχειακό δυναμικό, προσωπικό, όλα αυτά διαμορφώνονται μέρα με τη μέρα.
0: Όσον αφορά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πώς βλέπετε να εξελίσσεται τις επόμενες μέρες? Γιατί βλέπουμε φοβερή διάσπαση, πολλά άτομα αποχωρήσανε και πήγανε στον κομματικό σχηματισμό το δικό σας. Άλλοι ανεξαρτητοποιηθήκανε. Πολύ πιθανό να δούμε και ένα νέο κόμμα από πλευράς του κύριου Πολάκη.
17: Νομίζω οι δημοσκοπήσεις το δίνουν. Και αν δεν κάνω λάθος, το δίνουν κάτω από 3%. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο. Ήταν αναμενόμενο. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει την εξής διαφορετικότητα σε σχέση με άλλους πρώην πρωθυπουργούς. Είναι αυτός που ένα κόμμα που συμμετείχε στη δημιουργία του, και εννοώ για τον συνασπισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς, συμμετείχε στη δημιουργία του, ήταν αυτός που το έφερε στην εξουσία και πάλι από το μηδέν είναι αυτός που κάνει δικό του κόμμα και το οποίο είναι στην ουσία αυτός, ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Οπότε πιστεύετε
17: αυτή
0: ότι
17: η πραγματικότητα.
0: Αυτός ο οποίος καθορίζει την πολιτική, ας πούμε, εικόνα του κόμματος είναι αυτός ο οποίος ηγείται?
17: Είτε μας αρέσει είτε όχι, σε αυτή τη χώρα τα κόμματα είναι αρχηγοκεντρικά. Πείτε μου λίγο, δηλαδή δεν είναι αρχηγοκεντρικά τα άλλα κόμματα? Με μία διαφοροποίηση. Με μία διαφοροποίηση, τι θέλω να πω. Αν την επόμενη μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και δημιουργήσει δικό του κόμμα, δεν νομίζω ότι θα έχει τα ίδια αποτελέσματα, δηλαδή να μπορέσει να γίνει πρωθυπουργός ξανά αυτής της χώρας.
0: Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού πώς το βλέπετε?
17: Κοιτάξτε, με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ η κυρία Καριστιανού, ξεκινώντας βέβαια από αυτό που δήλωσε για τις αμβλώσεις. Δεν είπα ότι είμαι... Καταρχάς είμαι μάνα ενός αγοριού 10 ετών. Οπότε όπως αντιλαμβάνεστε αγαπάω πάρα πολύ τα παιδιά. Κατά δεύτερον, είμαι ένας άνθρωπος που προέρχομαι από μια μέση ελληνική οικογένεια με τις αρχές και τις αξίες. Ξέρετε πώς είμαστε εμείς οι Έλληνες, πόσο δεμένοι και έχουμε το θεσμό της οικογένειας. Για τις αμβλώσεις όμως, δηλαδή, τι να σας πω, με πήγε πίσω πολύ.
0: Η αναφορά ήταν άστοχη, και εγώ αυτό πιστεύω.
17: Τα χρόνια μου, ναι, ας πούμε ότι ήταν ατυχής. Αυτό που με στεναχωρεί είναι το εξής. Είναι δυνατόν συνέχεια να επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα? Δεν έχει αντιληφθεί ότι υπάρχει κυβέρνηση εδώ και 7 χρόνια? Και μάλιστα αυτή η κυβέρνηση είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία οδήγησε τα γνωστά αποτελέσματα για τα Τέμπη και σκοτώθηκε η ίδια της η κόρη. Δηλαδή, κάπου λίγο θα πρέπει να... Επίσης, θα μου επιτρέψετε να πω ότι θέλει εντατικά μαθήματα για να μάθει πράγματα για την οικονομία. Λέει πράγματα σαν να βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου.
0: Κυρία Αγγελέξη, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυνομιλήσουμε. Εύχομαι τα καλύτερα για όλη την πολιτική σας πορεία.
17: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, αλλά με την ιδιότητα του δικηγόρου αυτή τη στιγμή.
17: Όποτε θέλετε, στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια.
17: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
0: Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη, γιατί λόγω τριμέρου δεν θα μπορέσουμε να βγούμε την Δευτέρα. Δίνουμε τη σκυτάλη στον Φώτη και στον Σταύρο, στην πίπα της Ειρήνης. Καλή σας ημέρα!

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Καταψηφίστηκε χθες από τη Βουλή η ένσταση αντισυνταγματικότητας της πλέψης ελευθερίας επί του άρθρου 35 για την στελέχωση της ΕΕΠ με την κυβέρνηση να υπεραμείνεται του ειδικού καθεστώτος της υπηρεσίας για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η τριήμερη αποστολή της Επιτροπής ΚΟΝΤ στην Αθήνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άφησε βαριές αιχμές για κακοδιαχείριση, ανεπαρκείς ελέγχους και εξάρτηση από αναδόκους. Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα της ομάδας Δίας σημειώθηκε χθες στη Λεωφόρο Αθηνών με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικών και την εγκατάλειψή τους από τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος αναζητείται. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα του Άξιος σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της ισχύουσας εκεχηρίας για ακόμη 60 ημέρες. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξέφρασε έντονη ανησυχία σύμφωνα με τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα σχετικά με την ακίνητη περιουσία της Μονής του Σινά και το γεγονός ότι περνά στον έλεγχο του Αιγυπτιακού κράτους. Ο κύριος Νατσιός κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση για αδιαφορία και ανικανότητα στην προστασία της ιστορικής μοναστικής αδελφότητας και χαρακτήρισε τη Μονή σημαντικό παγκόσμιο μνημείο της Ορθοδοξίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι, κουκλάκι, θα έρθεις. Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
5: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε, καλημέρα. Flash ακούτε 9,4. Είναι η Πίπα της Ειρήνης, θα πάρει μέχρι τις 12. Είναι το πρωινό της 29ης ημέρας του Μάη. Αχα, 29 Μαΐου φτάσαμε.

0: η πόλη σε άλλο σαν σήμερα το 1453. Για να μην τι έχει να πει πάνω σε όλα αυτά και σε πολλά άλλα και διάφορα ο Σταύρος ο Κόλκας. Γεια σου Σταύρο, τι κάνεις, πώς είσαι, όλα καλά?
1: Τι να κάνω ρε φίλε, τι έγινε το 1453,
0: δεν το θυμάσαι το... από την ιστορία που ήταν σώση ημερομηνία.
1: Η άλωση της πόλης.
0: Η άλωση της πόλης. Και τι είχε κάνει ο μοναχός εκεί με τα ψάρια τα τηγανιτά, το ξέρεις το story?
1: Όχι.
0: Δεν το ξέρεις? Τι βάθμο έχεις? Τίποτα.
1: Όχι.
0: Ναι. Δεν το ξέρεις?
1: Όχι σου λέω. Τι είναι, με το ζώδιο,
0: ότι
1: το ξέρω.
0: Άφησε μισοτεγανισμένα τα ψάρια και ότι αυτά πετάχτηκαν και ξαναμπήκαν στο νερό και κάτι τέτοια.
1: Και ζωντάνεψαν.
0: Και εγώ δεν το θυμάμαι επακριβώς. Το έχω πολύ για να δω άλωση της. Να δούμε το story, επειδή είναι επακριβώς. Είναι πολύ. Για να δούμε πώς αν θα το βγάλει. Τακα.
1: Τι εννοεί, δηλαδή, εκεί που τα κάνει τη γανιτά σου, τα λέει.
0: Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, την ημέρα της άλωσης, ένας καλόγερος τηγάνιζε ψάρια κοντά στη ζωοδόχο πηγή του Μπαλουκλή. Όταν τον ενημέρωσαν ότι η πόλη έπεσε, εκείνος αρνήθηκε να το πιστέψει, λέγοντας πως τα ψάρια θα ζωντανέψουν πιο εύκολα παρά να κυριευτεί η Κωνσταντινούπολη. Αμέσως τα μισθοτηριανισμένα ψάρια πήδηξαν από το τηγάνι στα νερά της πηγής και κολυμπούν εκεί μέχρι σήμερα, όντας μαύρα από τη μια πλευρά και κόκκινα και λευκά από την άλλη. Έτσι, η λέξη μπαλίκ σημαίνει ψάρι στα τουρκικά, όπως και προέκυψε η ονομασία της...
1: Αυτή την παπαριά, δηλαδή, την γιαγιάδες τα...
0: Στο σχολείο τα μαθαίναμε, ρε, πια, τι γιαγιάδες...
1: Στο δικό μου το σχολείο δεν το μάθανε αυτό, Φώτη.
0: Μπορεί να λείπες εκείνες.
1: Τέτοια παπαριά θα τη θυμόμουν, δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Ημέρες. Στο σχολείο, στην ιστορία ήταν αυτό, ρε. Δεν ξέρω, θα σκεφτικά στο κάπου ήταν, τέλος πάντων. Στην ιστορία κατά πάσα.
1: Στην ανάληψη μπορεί να τα μαθαίνατε αυτά. Εμείς δεν τα μάθαμε. Σταυρούπολη, δηλαδή.
0: Καλά, εσύ δεν έμαθες και πολλά, αλλά εντάξει, οπότε δεν προκαλεί και εντύπωση και έκπληξη το ότι δεν ξέρεις αυτή την ιστορία μετά.
1: Σιγά, ειδικά στην ιστορία ήμουν πολύ καλός.
0: Τι, αφού δεν ξέρεις αυτό το πιο σώσα απ' όλα ήταν η άλλη Κωνσταντινούπολη. Δεν μπορεί να μην διάβασες την. Μέσα στα παρελκόμενα της αλώσεως, ας το πούμε έτσι, ήταν και αυτή η ιστορία με τα ψάρια. Που είναι και αγαπημένο φαγητό, έτσι. Τηγανιτό ψαράκι, είτε κοτσομούρα. Κοτσομούρα, ναι. Βασικά όλα μας. Αφρίδι, πώς το λένε, όλα. Ό,τι είναι στο τηγάνι μ' αρέσει και το. Δεν έχω πάει στο Παλέρμο ποτέ και θέλω να πάω εκεί στις πέθυρες αγορές που είναι σαν τα πανηγύρια, ρε παιδί μου, που γίνονται και εδώ. Μόνο που αντί για λουκάνικα κτλ. Και ξέρεις, έχουν πιάτα με. Τηγανιτά καλαμάρια, γαρίδες, μύδια, ψάρια κτλ. Το παίρνεις σε πλαστικό πιατάκι και γίνεσαι, έτσι. Φαντάζομαι τι τηγανίλα θα έχει εκεί, αλλά δεν πειράζει. Ας εμπιστευτούμε τους Ιταλούς μάγειρες. Είναι καταπληκτικά. Δεν είναι ωραία στο Παλέρμο γενικώς, αλλά αυτό έτσι το πώς το λένε.
1: Είδαμε τα σούτια που έπεσαν τις προάλλες.
0: Στην Κερκίδα, ναι, δεν κρατάνε την... την ψυχραιμία τους. Και σαν σήμερα και μια θλιβερή μέρα, ο τελικός του Χέιζελ, μια μέρα ντροπής για το ποδόσφαιρο που δείχνει και πόσο, δηλαδή, αδίστακτη είναι η UEFA, θα έλεγα, έγινε το παιχνίδι, ενώ ουσιαστικά και σχεδόν κυριολεκτικά γύρω από τον αγωνιστικό χώρο είχε 39 θύματα, έτσι, 39 ανθρώπινα πτώματα. Και έγινε αυτός ο τελικός ντροπή για το ποδόσφαιρο, γιατί λένε το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να σταματάει ποτέ. Και τα λοιπά. Σε μια. Το θυμάμαι δηλαδή, σαν τώρα, ξέρεις, να πιάσουμε. Η ΕΡΤΟ συνήθως δεν είχε συνδεθεί νωρίς. Τότε θυμάσαι, έτσι. Κουνούσαμε την κεραία που ήταν ενσωματωμένη πάνω στην τηλεόραση δεξιά-αριστερά για να πιάσουμε Σκόπια TV. Και τα λοιπά. Το Σκόπια TV είχε κάνει σύνδεση από νωρίς, έδειχνε τα επεισόδια και τα λοιπά. Στην ΕΡΤ ήταν δηλαδή. Πραγματικά δεν ξέρω ότι. Κάτι με το Πασόκ. Κάτι με το Πασόκ θα έδειχναν. Κάτι πόσο μεγάλο ηγέτης είναι ο Ανδρέας κτλ. Και επί της ουσίας οι πρώτες εικόνες που είχαμε ήταν με χιόνια.
1: Δεν υιοθετώ το μήνυμα που λέει.
0: Τι.
1: Πού να δεις τι θα γίνουν, θα πάρει τίτλο ο Άρης. Θα ζωντανέψουν οι δεινόσαυροι. Χάμος.
0: Ναι, το έχει πει ποιος. Ναι. Ο Μπουγάτσας το έχει πει. Θα σηκωθούν. Ναι. Θα γίνει. The Walking Dead Part 3, ας πούμε. Ναι. Κάτι τέτοιο. Καλά, και εσείς τώρα εντάξει, okay, μην τρελαίνεστε. Με τόσα εκατομμύρια που έχει ξοδέψει ο Σαββίδης, που οι μισοί τον βρίζουν κιόλας οι παοξίδες κτλ. Δεν πήρατε. Και, εντάξει, πήρατε τόσο όσο. Για τα εκατομμύρια που.
1: Ναι, Φώτη μου, θα τα κλάψουμε τα εκατομμύρια τώρα. Είμαστε σε μιας, έχουμε ραντεβού με το κλάμα για να κλάψουμε τα εκατομμύρια.
0: Εγώ λέω ότι αν ο Άρης είχε να διαχειριστεί τέτοιο ποσό, θα παίρνει περισσότερους τίτλους. Αλλά αυτό είναι υποθετικό. Ποτέ δεν μπορεί να.
1: Θα σου έλεγα τι θα έπαιρνε τώρα, αλλά είμαστε στον αέρα. Είναι η τελευταία εκπομπή, τώρα μην το χαλάσουμε στο 90. Κρίμα είναι.
0: Γιατί δεν. Εδώ υπάρχει ελευθερία έκφρασης.
1: Ελευθερία υπάρχει, αλλά.
0: Ναι. Όταν είχε λεφτά στον μπάσκετ, έγινε αυτοκράτορα στη χώρα. Τι να λέμε δηλαδή. Έγινε δηλαδή. Σα σφάξαν εχθές. Ήταν τρίποντο.
1: Σφάξαν απλά.
0: Ήταν τρίποντο.
1: Ήταν τρίποντο. Ήταν κορφάου του Ταϊρή στο τέλος.
0: Πολύ καλό ο Ανταμάν. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Αυτή η φάση που έγινε viral. Που είναι δύο στο κέντρο, δύο στην άλλη πλευρά και αφήνουν δύο δικούς σας από τα αριστερά, εντελώς μόνοι τους, δηλαδή ούτε στο Ποσειδόνιο τέτοια αμυντική λειτουργία, πραγματικά είναι μνημειώδες. Ξερός Άσος είναι το Σάββατο, σε αυτή την πολύ ωραία ώρα που το όρισε η Basket League το παιχνίδι. Ξέρεις τι ώρα παίζεται το Σάββατο?
1: Στις παράδεκα.
0: Δηλαδή, δεν, πολύ ωραία. Και θα κερδίσετε το πιστεύω. Και θα τιμηθεί και τα λοιπά και τα λοιπά. 3 παρά 10 πάω ο Παναθηναϊκός το δεύτερο παιχνίδι. Παναθηναϊκός τώρα τι θέλει, να πάρει το πρωτάθλημα. Καλά. Τι ώρα.

0: Δεν μπορεί ο Τρικέρι τώρα να μα λέει ότι δεν ασχολείται καθόλου. Δεν σου λέω ότι.
1: Και τι κάνει, δηλαδή, ετοιμάζει την ομάδα του Τρικέρι. Μια χαρά είναι ο Πούτσικος. Και είναι και μεγάλη ευκαιρία να πάει να δουλέψει μια ομάδα του εξωτερικού.
0: Ναι, ρε, εσύ, αλλά και ο Τρικέρι έχει κάτι θα βλέπει. Δεν μπορεί δηλαδή να μην δίνει μια κατεύθυνση προπονήσεις στα συστήματα κτλ.
1: Δεν νομίζω, δεν ξέρω.
0: Αλλά με τον Σερέλη, εγώ νομίζω ο Παναθηναϊκός θα ήταν πάρα πολύ καλύτερο συγκριτικά με αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Που παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες με τον
1: Αντάμαν. Αυτό που μου τη δίνει σε όλο το σκηνικό και πραγματικά θα πρέπει να γίνει πολλή δουλειά προς μια κατεύθυνση συγκεκριμένη είναι πως θεωρούν ότι το άθλημα είναι δικό τους επειδή ανταγωνίζονται αυτοί, δηλαδή ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό θεωρούν ότι είναι δικό τους το άθλημα. Ότι
0: ήταν δικό τους, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Δεν έχει κανείς δικαίωμα να.
0: Αυτό είναι λάθος το σημείο. Ότι δεν αφήνουν τους άλλους να αναπνεύσουν και να πάρουν σε μεμονωμένα παιχνίδια έστω αυτό που πρέπει να πάρουν και αυτό που αξίζουν. Αλλά είναι τώρα να μιλήσουμε για τη διαιτησία στο μπάσκετ. Τα σφυρίγματα
1: στο τέλος. Εκτός του ότι με έκανε έξαλλο αυτός ο μαύρος Μπαγκασέτας που διαμαρτυρόταν όλη την ώρα.
0: Ποιος είναι ο μαύρος Μπαγκασέτας?
1: Ο Λεσόρ.
0: Είπε στο Λεσόρ μαύρο Μπακασέτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Μπακασέτα είναι ο άσπρο Λεσόρ, ας πούμε, κατά τη στοιχεία, κάπως έτσι. Οκ, okay. Ναι.
1: Ναι. Εντάξει. Με έκανε έξαλλο. Όλη την ώρα διαμαρτυρία. Ο καημένος
0: Μπακασέτας έχει παρούσε... άλλο στυλ στη διαμαρτυρία. Δεν παίζεται. Είναι μια κατηγορία μόνο του.
1: Ο καημένος Σιμεωνίδης προσπαθούσε να δώσει κανένα σφύριγμα και τι μπούλινγκ έτρωγε. Κανονικό σφύριγμα, εντάξει. Δηλαδή. Ξεκάθαρο. Το τι μπούλινγκ έτρωγε σε κάθε σφύριγμα από τον πάγκο, από όχι πήγαινε κοίτατο, όχι. Δηλαδή μιλάμε 700 διακοπές. Εντάξει, αυτό το πράγμα τώρα άρχισε και γίνεται μετός.
0: Έτσι είναι το μπάσκετ. Γιατί βλέπω ότι δεν. Στο μπάσκετ η διαιτησία, το έχω πει και άλλη φορά, καταρχάς είναι τρία άτομα, δεν μπορεί να είναι, ξέρεις, και οι τρεις στο ίδιο πνεύμα. Ακόμα και αν μπουν να σφυρίξουν και να πούνε ότι θα το κάνουμε 50-50, δεν γίνεται πρακτικά. Ενώ στο ποδόσφαιρο, όταν είναι ένας ο διαιτητής, εκεί μπορεί να κρατήσει κάπως καλύτερα τις ισορροπίες γενικότερα. Τι άλλα, ναι, έχουμε τελευταία εκπομπή σήμερα, έτσι. Αλλά. Ναι, okay, δεν είναι.
1: Εσύ αποφάσισε, θα κάνεις.
0: Ναι, θα αποφασίσω τι θα κάνω. Mm-hmm. Και εσύ αποφάσισε επίσης τι θα κάνεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ήταν πολύ. Τι αποφάσισες, εγώ θα προσπαθήσω να ξεκουραστώ λίγο.
0: Πολύ διαφωτιστικός ο διάλογος. Εσύ αποφάσισε τι θα κάνεις. Ναι, και εσύ αποφάσισε τι θα κάνεις. Και φίλοι ακροατές, και εσείς πρέπει να αποφασίσετε τι θα κάνετε. Από εδώ και πέρα. Και όταν θα έχει την αγρανάπαυση ο Σταύρος Κόλκας. Θα κοιμάσαι δηλαδή μέχρι τις 12 παρατέταρτο.
1: Όχι, έτσι και πρέπει να πάω το παιδί σχολείο.
0: Κλείνουν τα σχολεία. Σε 10 μέρες.
1: 15 Ιουνίου κλείνω το σχολείο.
0: Σε 10 μέρες, ναι. Άλλες 9 φορές έχεις να πας στο παιδί σχολείο. Δεν τις μετράω κι εγώ, με ενδιαφέρει.
1: Εννοείται ότι θα είναι μια. Πώς το λένε, μια καλή στιγμή το να μην ξυπνάω 7 και 20.
0: Ναι. Τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ?
1: Τι ώρα να κοιμάμαι? Τελευταίο τηλέφωνο που είχα χθες ήταν.
0: 2.
1: Μία και 20.
0: Ναι. Ποιος σε πήρε?
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Δεν μπορείς να αποκαλύψεις. Βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει. Να βγάλω αποδόσεις εγώ. Τζορμπατζόγλου ένα 40. Πρέπει να.
1: Τζορμπατζόγλου δεν παίρνει ποτέ τις ώρες.
0: Μία και 20, όχι.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα τάκτ. Εγώ τηλέφωνα όχι, αλλά το γκλιν-γκλιν στο κινητό που το έχω στο αθόρυβο από ένα σημείο και μετά είναι.
1: Το WhatsApp μου χτυπάει όταν κοιμάμαι, το ακούω.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν είναι.
0: Εν τω μεταξύ, κατά τύχη, έχω βρει ένα ενδιάμεσο, ξέρεις, ούτε να είναι κλειστό τελείως, ούτε να χτυπάει το μήνυμα και να σε ταράζει όλο το νευρικό σύστημα. Ναι. Κατά τύχη, τη βρήκα αυτή την ένταση. Δηλαδή, ξέρεις, μια φορά που πατώντας και το έχω. Δεν το ακουμπάω τώρα με τίποτα. Έρχεται πάρα πολύ γλυκά πλέον το μήνυμα. Δηλαδή, σε σημείο να λες. Ενώ λες ποιος είναι τέτοια ώρα, ας πούμε, να λες όχι, ποιος καλός άνθρωπος μπορεί να μου έχει στείλει 2 ώρα τα ξημερώματα ένα μήνυμα τέτοια ώρα στο WhatsApp, ξέρω εγώ, τι μπορεί να έχει γίνει. Φυσικά στο μήνυμα μπορεί να έχει ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας μέσα κτλ. Θα πάμε και τις 12, κανονικά θα κάνουμε την εκπομπή. Να πούμε το κόνσεπτ ότι είναι πιθανό κάπως, ξέρεις, από Σεπτέμβριο και μετά Οκτώβριο, στη ζωή που έλεγε και ο μεγάλος ο Ξανθός, το κόνσεπτ της ειρήνης, ότι μπορεί να συνεχιστεί για 2 μήνες, 3 μήνες δηλαδή μαζί.

0: με τον Αύγουστο κτλ. Χωρίς να είναι δεσμευτικό το τρεις μήνες μπορεί και παραπάνω κτλ. Διακόπτεται. Δηλαδή δεν. Νομίζω, σωστά δεν τα λέω ή όχι.
1: Αν έχεις κάτι λάθος, θα σε συμπληρώσω.
0: Βγάζω σενάρια από το μυαλό μου. Ναι, εντάξει. Ναι, γιατί τα πράγματα στη ζωή πάλι είναι μια έτσι, μια γιουβέτσι, έτσι, μια κοκορέτσι. Κάπως έτσι πάνε τα πράγματα. Τι άλλο έχει για το μάτς?
1: Και το μάτς τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, φίλε. Δεν θέλαμε να κερδίσουμε. Το λάθος που κάναμε, γιατί έπρεπε να μην σκεφτούμε μπασκετικά. Γιατί λες, όταν μπορώ να το πάω στην παράταση, το πάω στην παράταση. Εντάξει. Εκεί έπρεπε να σκεφτούμε λίγο πιο πονηρά. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανένα βέβαια γι' αυτό.
0: Για την έλλειψη πονηράδας.
1: Ναι, για την έλλειψη πονηράδας, γιατί εμείς είμαστε ένα αθλητικό σωματείο που παίζει για το άθλημα. Εντάξει, γιατί θα έπρεπε να κάνουμε στα 15 δευτερόλεπτα φάουλ. Εντάξει,
0: μάλλον ο Φλούκας
1: αυτό είναι... πέντε, αν καταφέρναμε και έφευγε η πάσα αλλού, ίσως το κάναμε και αλλού, για να έχουμε την τελευταία ευκαιρία για τρίποντο, ωραία, για να πάρουμε το παιχνίδι. Γιατί αν πήγαινε παράταση, νομίζω ότι ήμασταν καταδικασμένοι με αυτά τα σφυρίγματα, δεν είχαμε καμία τύχη δηλαδή.
0: Ναι.
1: Όπως και αποδείχτηκε.
0: Στο ΠΑΟΚ Ερακλής με το Χολόπουλο ήσουν μέσα.
1: Ναι, πολύ.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν ήμουν μέσα.
0: Ναι,
1: το θυμάμαι σαν χθες όμως.
0: Και εγώ το θυμάμαι, ναι, το συγκεκριμένο παιχνίδι τέλος πάντων. Α, και δεν είχες πάει, ναι.
1: Όχι, όχι. Okay. Είναι μερικές φορές που με έχει προστατέψει το σύμπαν.
0: Ναι. Δηλαδή πήγαινες και δεν πήγες εκείνο ή δεν πήγαινες καθόλου?
1: Όχι, ήμουν Αθήνα.
0: Ναι, alright.
1: Αυτό έγινε.
0: Στο γήπεδο της Νεάπολης, φοβερά πράγματα. Και εκεί κερδίζατε πάλι καμιά 4 πόντους, καμιά 15 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε.
1: Καλά, νομίζω ότι είναι η χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, γιατί περάσαν και πολλά χρόνια από τότε, ναι, που αφήσαμε τον Μπέρι να φύγει για να πάει πάνω με τον Λάμπρι.
0: Τι κάνατε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα, δεν άκουσα.
1: Ο Μπέρι ήταν στο Ηρακλή, νομίζω.
0: Ο Ηρακλής ήταν με Μπέρι, ναι.
1: Τον αφήσαμε για να πάρουμε τον Λάμπρι, δηλαδή.
0: Και ποιον είχε χρηματοδότη ο Ηρακλής τότε? Ζαφύρη Σαμολαδά, μαζί με Χαϊτόγλου.
1: Της γνωστής οικογένειας.
0: Ο Ζαφύρη Σαμολαδάς, ρε. Φέρε μας κι άλλο παιχταρά μετά που ήρθε σε εμάς. Αγόρασε και την ΠΑΕ, διώξε το Γράντα, δεν λέγεται το υπόλοιπο. Δεν υιοθετούμε, γιατί είναι, ναι, και αείμνηστος πλέον. Είναι και
1: μακαρίτης. Εννοώ, ρε φίλε, ναι, ότι...
0: Πώς το λένε.
1: Είχατε τις γνωστές οικογένειες Σαμολαδά, δηλαδή...
0: Όχι του νυν παράγοντα, του πρώην νυν και τα... Ξέχασες το Σαμόιλ, δεν θυμάσαι? Ζαφύρη Σαμολαδάς που ξεκίνησε πρώτος στην Ερακλή.
1: Ναι, Σαμολαδάς έχετε και εσείς όμως.
0: Ναι, άλλη οικογένεια είναι αυτή.
1: Α, άλλη, όχι ο Κιλκισιώτης Σταρ.
0: Όχι. Τώρα ποιον λες Κιλκισιώτης Σταρ?
1: Του Γιάννη.
0: Που ήταν στη διοίκηση του ΑΣ, ας πούμε, και στην ΚΑΕ πριν από κάποια χρόνια κτλ. Ναι, όχι, δεν έχουν.
1: Φίλος Αυγενάκη, ναι.
0: Νομίζω δεν έχουν τέτοιο. Δεν πρέπει να έχουν συγγένεια με το Ζαφύρη Σαμολαδά. Ο Ζαφύρη Σαμολαδάς ήταν πολύ τέτοιο. Πολύ προβλημένο εκείνη την περίοδο. Έφυγε πολύ νέος από τη ζωή και είχε αυτά τα. Πώς το λένε, τα λάδια μηχανές, αυτοκινήτων κτλ. Σαμόιλ, από ό,τι θυμάμαι. Έτσι, και μια βουτιά στο παρελθόν, γιατί πάντα κολλάει μια βουτιά στο παρελθόν με το μπάσκετ γενικότερα. Τι γίνεται εδώ, λέει, η Ρουμανία. Πάντα κάτι γίνεται στη Ρουμανία. Κινείται για ενεργοποίηση του αριθμού 4 του ΝΑΤΟ και όχι του αριθμού 5 του ΝΑΤΟ. Τι, βομβάρδισαν τη Ρουμανία, έγινε κάτι το οποίο το χάσαμε στη διάρκεια της νύχτας.
1: Ναι, τι είναι αυτό το άρθρο, γιατί γενικά τελευταία. Με τη Ρουμανία είναι ακραία, ναι.
0: Υπάρχει μια ανησυχία κτλ. Ναι. Τι έγινε στη Ρουμανία, τι μπορεί να έγινε? Κάτσε, θα δούμε κανένα δισογραφικό site κτλ. Πες μας για τα εσπρεσιονίστες, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Κοίτα. Το να σας λείψει η πίπα της Ειρήνης, εντάξει, δεν έχει κάτι.
0: Ή μια
1: το
0: πίπα γενικώς.
1: Τα εσπρέσιονες, ναι, όμως, είναι πρόβλημα. Γιατί τα εσπρέσιονες δίνουν αισιοδοξία για την επόμενη μέρα. Πίνεις ένα καφέ και στρώνες κατευθείαν, ό,τι και να έχεις. Ό,τι και να έχεις.
0: Okay. Ένα ρωσικό ντρόουν συνετρίβει σε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία, στο κέντρο. Μάλιστα. Πάμε πάρα πολύ καλά και τα λοιπά. Οι συνειδημοί προφανώς τώρα δεν είναι για πλάκα αυτά τα πράγματα, αλλά Ρωσία-Ρουμανία, okay. Και μια πολυκατοικία στο κέντρο. Η πλήρης λέει ευθύνη για το. Ούτε καν τον πήρε χαμπάρι.
1: Κέντρο στο Βουκουρέστι.
0: Ε?
1: Βουκουρέστι.
0: Σε ποια πόλη, πιθανότητα. Ένα μείον συνετρίβησε στην πόλη Γκαλάτσι της Ρουμανίας, προκαλώντας, λέει, έκρηξη και πυρκαγιά. Ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος συνετρίβη σε πολυκατοικία. Περίπου 70 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το κτίριο, ενώ 2 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας δήλωσε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία φέρει την πλήρη ευθύνη για το περιστατικό. Δεν τον βλέπω το Λουτσέσκου να μένει. Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε επαφή με τις ρουμανικές αρχές μετά το συμβάν. Η Ρουμανία κάλεσε τον Ρόζο πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών μετά την επιβεβαίωση της ρωσικής πρόλευσης του ντρόν. Και το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ είναι ότι θα πρέπει να πάμε όλοι να πολεμήσουμε για την Ρουμανία. Το άρθρο 4. Λάθος, οι Ρώσοι λένε ότι έγινε κατά λάθος αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει το άρθρο 4, για να δούμε τι σημαίνει. 4 φορές έχει χρησιμοποιηθεί από την Τουρκία και τα λοιπά. Πρέπει να είναι μόνο για άμυνα, πρέπει να είναι το άρθρο 4. Σύμφωνα, λέει, με τη συνθήκη της Ουάσιγκτον 1949, το άρθρο 4 δίνει σε κάθε κράτος μέλος το δικαίωμα να ζητήσει διαβουλεύσεις με τους συμμάχους, εφόσον θεωρηθεί ότι η εδαφική του κυριότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία, η ασφάλειά του απειλούνται. Δεν συνεπάγεται αυτόματη στρατιωτική εμπλοκή. Okay, για να το διευκρινίσουμε και αυτό. Αλλά θέτει το ζήτημα ενώπιον του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου. Καλά, ρε, γίνεται τέτοιο χαμός Ρουμανία-Ρωσία και δεν έχει πάρει χαμπάρι. Τι παίζει, είναι δυνατόν?
1: Λες γι' αυτό να έχουμε θέμα. Λες γι' αυτό να έχουμε θεματάκι.
0: Μπιφ. Εφόσον μπαίνουν τώρα στο κόλπο και τα ντρόν και τα λοιπά, μάλιστα.
1: Νομίζω ότι στην επόμενη κουβέντα Σαββίδη-Λουτσέσκου θα λυθεί και αυτό το θέμα.
0: Αυτό, ναι. Αυτό να... Αλλά μήπως ξεκινάει από αυτό τίποτα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Όλα τα έχω πιθανά πλέον.
0: Για να την έχουν ψωνίσει. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Σε εντωμένο σκηνή, Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Για τη συμφωνία και χειρίας των 60 ημερών. Πάει πάρα πολύ καλά και ο έμπολα πάει καλά από ό,τι βλέπω. Μόνο, δηλαδή,
1: τι έγινε
0: με τον έμπολα, δεν ξέρουν πώς, τι, δεν έχει εμβόλιο. Στο Κονγκό πεθαίνει ο κόσμος, δεν ξέρουν ακριβώς πώς έχουν πεθάνει, πόσοι έχουν νοσήσει, πώς μπορεί να μεταφερθεί στην Ευρώπη κτλ.
1: Κοίτα, ένα μέτρο σίγουρα είναι οι κομμένες μεταγραφές των ομάδων από την Αφρική.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Εντελώς. Μηδέν, εντελώς, τίποτα, εντελώς, ναι.
1: Μηδέν.
0: Κανένας.
1: Τίποτα, ρε.
0: Εκείνη η τύπη στην Ιγυρία που είχαν κάτι εκατομμύρια στην τράπεζα και δεν μπορούσαν να τα αξιοποιήσουν και σου στέλνανε mail, στείλε μου τα στοιχεία. Ο πρίγκιπας της Ζαμούντα και τα λοιπά, ότι είχε 100 εκατομμύρια δολάρια παρκαρισμένα και δεν μπορούσε να έχει πρόσβαση. Και έλεγε, δώσ' μου τα στοιχεία σου για να αποκτήσω, να στα μεταφέρω τέλος πάντων και θα μου δώσει μετά τα μισά ή κάτι τέτοιο. Ανάλογα με την προμήθεια. Λοιπόν, Expressionist, πού τους βρίσκουμε, ποια Expressionist στηρίζουμε, κυρίες και κύριοι, θα λέγει μια ψυχή.
1: Στηρίζουμε σίγουρα Expressionist το Κορδελιό Παπανδρέου, Νεάπολη Παπανδρέου επίσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ηλιούπολη Μακρυγιάννη, Εύωσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου και εννοείται το Δεκανήσου με Βαλαρολίτου γωνία στο κέντρο της πόλης μας.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάμε στο πρώτο break και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
5: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
6: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
7: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο. Κάτσα βάλουμε και τον Γκόλκα. Αυτό το τραγούδι το κατέστρεψες, έτσι, νονός. Το γεια.
1: Νόμιζα ότι το βάλες για να πανηγυρίσεις την επιστροφή του Γιάννη Κόντι στα
0: γόμενα. Ένα εορταστικό κλίμα υπάρχει γενικότερα, ναι.
1: Το κατάφερε μόνο Βασιώτης. Εκεί που λες, φίλε, οι επιλογές του μία και μία, μπράβο και μπαμπαμπα, έκανε την κίνηση ΜΑΤ.
0: Είχαν συνεργαστεί και στον Απόλλωνα. Όχι με επιτυχία φυσικά, γιατί υποβιβάστηκε τότε.
1: Είχαν συνεργαστεί με εκπληκτική
0: αποτελεσματικότητα.
1: Σκάνδαλο στην Εθνική Γκάνας.
0: Καλά, τώρα αυτό μπορεί να είναι από μαύρη μαγεία μέχρι.
1: Να σταματήσουν οι απάτες και η διαφθορά στην Εθνική Γκάνας, λέει ο συγγενής του Ντέρικ Κεν.
0: Συγγενής στην Γκάνα πρέπει να είναι όλοι, δηλαδή όλοι οι Εθνικοί Γκάνας μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους, κατά κάποιο τρόπο, ναι.
1: Δεν το δέχτηκε καλά ότι δεν είναι ο Κεν στην αποστολή, ο αριστερός μπακ της Ουνιών.
0: Ναι.
1: Φιλοξενήθηκε στο Peace FM, φαντάζομαι να τι γίνεται.
0: Γκανέζικο.
1: Για να έχουν ραδιόφωνο Peace FM, ναι. Φαντάζομαι τι γίνεται. Επίθεση κατά του Μπάμπα Ράχμαν.
0: Όπα!
1: Ναι.
0: Πρέπει να απαντήσετε. Ναι.
1: Πριν 2 χρόνια ο Μπάμπα Ράχμαν αρνήθηκε μια κλήση εξαιτίας προσβολών στην οικογένειά του.
0: Νομίζω θα έλεγε πριν από 2 χρόνια ο Μπάμπα που ήταν 40, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο θα έλεγε. Ναι.
1: Αυτόν τον Φεβρουάριο επικοινώνησε. Δεν θα έχει καλό τέλος αυτός που φταίει που δεν κάλεσε τον Αλυψιόπου και τέτοια.
0: Δεν θα έχει καλό τέλος. Ναι. Και το κράτο το είπε έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Τίποτα, φίλε, άστο.
0: Ο Μπάμπα είναι εθνική, είναι αποστολή.
1: Προεπιλογή είναι και βλέπω να τον παίρνουν κιόλας.
0: Δηλαδή. Έχει συμβόλαιο με εσάς για του χρόνου.
1: Έχει γάμο το. Έχει.
0: Και θα έρθει μετά το Μουντιάλ.
1: Ναι. Πρέπει να κλείσει ο Γιαννούλης άμεσα.
0: Κάπου είναι στην Κατερίνη ο Γιαννούλης, τον βγάλω. Αλλά αυτό δεν είναι, ξέρεις, κάτι φοβερό. Τελείωσε το πρωτάθλημα στη Γερμανία και πήγε. Από εκεί είναι, από την Κατερίνη είναι.
1: Ναι,
0: ο Γιαννούλης. Ναι, εντάξει. Okay. Τον έχει ψημένο, έτοιμο.
1: Μια χαρά τον έχω.
0: Τον Μπάμπα δεν τον βλέπω. Άμα πάει και Μουντιάλ.
1: Την Άουσμπουργκ δεν βλέπω.
0: Την
1: Άουσμπουργκ δεν βλέπω, λέω. Εντάξει, υπάρχει μια απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών.
0: Πάντα αυτές οι συζητήσεις ξεκινούν με μια απόσταση.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Ο ένας θέλει να οικονομήσει, ο άλλος θέλει να σώσει ό,τι περισσώζεται.
1: Νομίζω 5 πάνω, 5 κάτω θα τα βρούνε.
0: Εντάξει, άμα είναι για 5 άμα είναι, ναι. Εντάξει, το συζητάμε.
1: Δεν είναι. Τώρα είμαστε κατά 2 εκατομμύρια απόσταση.
0: Τι είναι 2 εκατομμύρια τώρα, δηλαδή να σου πω κάτι. Για 2 εκατομμύρια τώρα γίνεται αυτός ο καυγάς. Πόσα δίνετε εσείς δηλαδή?
1: 2.
0: Δύο και αυτοί θέλουν 4.
1: Ναι, έτσι καταλαβαίνω.
0: Και ο Γιάννης τι συμβόλαιο έχει?
1: Πάνω από 100 εκατομμύρια.
0: Ένα 200, πούμε, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ναι. Οκ, okay, θα είναι. Μόνο εσείς τον θέλετε, είναι και κάνας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός κτλ.
1: Θέλει να γυρίσει εμάς τώρα, τι να λέμε. Ας πάνε να τον πάρουν.
0: Ας πάνε να τον πάρετε, κύριε. Μπορείτε να βγείτε να τον, να τον πάρετε. Οκ. Okay. Δεν έγινε. Ανακοινώσεις και τα λοιπά δεν είχε τίποτα από ό,τι είδα.
1: Όχι.
0: Είσαι σε φάση αναμονής.
1: Είμαστε σε φάση αναμονής.
0: Οκ. Okay. Περιμένετε και τα λοιπά. Τώρα κάποια παράπονα για site λέει, γιατί δεν γράψανε χθες τη σφαγή και ενώ για τον Παναθηναϊκό στο Final Four και τα λοιπά και πιο πριν και για τον Ολυμπιακό είχαν 50 άρθρα την ημέρα. Δεν μπορεί να σχολιάζουμε τώρα τους πάντες.
1: Ναι.
0: Για συγκεκριμένο το λέει τώρα.
1: Για συγκεκριμένο το λέει και καλά κάνουν και το λένε.
0: Εκνευρισμός υπήρχε.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Όπως το λένε, σκυμάσαι, φίλε.
0: Να τα.
1: Τι θα κάνουμε, δηλαδή.
0: Ναι. Τίποτα, μηδέν.
1: Απολογούμαστε εμείς τώρα για αμαρτίες άλλων. Δίκιο έχει ο κόσμος.
0: Ναι. Έτσι λέει, δεν παίρνει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟ.
1: Δεν θα το πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟ.
0: Ναι.
1: Μη γίνει και καμιά σκούπα.
0: Από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Είδες που έσκασε ένας με μια κόκκινη μπλούζα και τον βγάλανε από το γήπεδο?
1: Όχι.
0: Δεν το είδατε αυτό το βιντεάκι? Ξεκινάει κάνα μισά ώρα πριν το παιχνίδι. Ξέρεις, όταν αρχίζει και μαζεύεται ο κόσμος. Και σκάει μύτη ένας, αφού γίνει απολύμανση, έτσι. Αφού γίνει βιολογικός καθαρισμός και όλα, με κόκκινο τισερτ. Δεν ήταν Ολυμπιακό Δεν είχε κάποια, ξέρεις, κάτι, κανένα σήμα δαφνό στεβανωμένο.
1: Ναι, εντάξει, φίλε.
0: Αλλά
1: ναι,
0: ήταν κόκκινο. Δηλαδή πήγε μέσα στους πράσινους ένας με ένα κόκκινο. Και αυτός πραγματικά γίγαντας. Από όλες τις μπλούζες που, εκτός αν είναι κάνα τρόλ του Ολυμπιακού, δεν έφαγε φάπες, αλλά κάτι φτισίδια και φύγε από εδώ και πάνε, άλλαξε μπλούζα. Πρακτικές που ούτε τις, δεν τις υιοθετούμε. Προφανώς. Αλλά το, περίεργη στιλιστική επιλογή, έτσι, για να πας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πρώτο παιχνίδι στο T-Center, πώς λέγεται, με κόκκινη μπλούζα, ήταν κάπως. Τώρα δεν ξέρω.
1: Έπαιξε λίγο με τη φωτιά ο άνθρωπος, ναι, έπαιξε.
0: Δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Αν ήταν Παναθηναϊκός και κόκκινες μπλούζες και τα λοιπά, οκ, μπορεί να τις γουστάρει. Αλλά δεν μπορείς να πας και στο...
1: Δεν είναι το κατάλληλο timing.
0: Είναι, ειδικά τώρα, ναι. Δηλαδή ο άλλος, δηλαδή... για να φύγει η κοκκινίλα, ρε παιδί μου, από μέσα έκανε βιολογικό καθαρισμό στις κερκίδες. Και πάει ο άλλος να το μαγαρίσει...
1: Και πάει το τσακάλι. Εμφανίστηκε. Παντού υπάρχει ένα τσακάλι πάντως.
0: Βλέπεις. Ναι. Βέβαια, ναι. Βέβαια. Ναι. Με κόκκινη μπλούζα. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, αύριο έχουμε τον τελικό του Champions League. Για πρώτη φορά στην ιστορία θα γίνει το τελικό σε 7 η ώρα το απόγευμα, έτσι. Και οι τέσσερις λόγοι διαβάζω για αυτή την εξέλιξη, τέλος πάντων, γιατί οι υπόλοιποι τελικοί γίνανε στις normal ώρες. Η UEFA έβγαλε έναν οδηγό εξηγώντας γιατί έκανε αυτή την επιλογή, γιατί έκανε αυτή την αλλαγή. Είναι... Καλύτερη, λέει, εμπειρία στους φιλάθλους. Όσοι έχουν ταξιδέψει στην πόλη που φιλοξενεί τον τελικό, έχουν καλύτερη πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά και στις πτήσεις επιστροφής, καθώς η λήξη του αγώνα και η ολοκλήρωση των εορτασμών στο γήπεδο θα έχουν ολοκληρωθεί πριν τα μεσάνυχτα. Αυτό το σκεπτικό είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί στα εκτός έδρας, ειδικά με τις πτήσεις που φεύγουν μετά το μάτς.
1: Δεν είναι αυτό μόνο, δεν έχει τέτοιο. Δεν έχει λεωφορεία και τρένα.
0: Δεν είναι, έχουμε... σταματάνε με μετρό.
1: Εμείς και στο Σαν Σεμπαστιάν και στη Θέλτα είχαμε θέμα.
0: Ναι, ναι. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο εξυπηρετεί τους ντόπιους που έχουν δικά τους μέσα μεταφοράς, μάλλον. Άρα αυτό είναι...
1: ντόπιους και τους φιλοξενούμενους.
0: Mm-hmm. Αυτό είναι σωστό.
1: Αυτούς που είναι εκεί.
0: Μπράβο, ναι. Όσοι να λέει από κοντά τον τελικό, θα μπορούν να συνεχίσουν τη βραδιά κάπου αλλού, συζητώντας για όσα έζησαν πριν από λίγες ώρες. Κάτι θα βοηθήσει στο να μεγαλώσει το οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης στην πόλη. Και αυτό είναι σωστό, γιατί το μάτς είναι αργά και επί της ουσίας, ειδικά στην Ελλάδα που ήταν και 10 η ώρα η έναρξη του τελικού, έπεφτες για ύπνο επί της ουσίας. Μετά δεν μπορείς να βγεις. Ενώ τώρα, ξέρω εγώ, είναι 7 η ώρα το μάτς και παρά τα να πάει 10 θα έχεις ξεμπερδέψει, οπότε μπορείς να βγεις και μετά, είτε το δεις από την τηλεόραση, είτε είσαι εκεί στην πόλη που θα γίνει ο τελικός. Το τρίτο είναι το άνοιγμα σε μικρές ηλικίες. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Λέει, για πολλά παιδιά το 10 είναι πολύ αργά για να καθίσουν να παρακολουθήσουν έναν αγώνα. Πλέον όμως με το 7 αυτό αλλάζει και όλοι μπορούν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι με οποιοδήποτε τρόπο, είτε από κοντά στο γήπεδο, είτε μέσω τηλεόρασης. Και η αγορά της Ασίας, η νέα ώρα έναρξης βοηθά στο να μεγαλώσει το κοινό του τελικού στις χώρες της Ασίας, που είναι μια πολύ μεγάλη και σημαντική αγορά για την UEFA. Έτσι, αυτά τα τέσσερα είναι τα θέματα τα οποία έκαναν την UEFA να προβληματιστεί και να οδηγηθεί σε αυτή την απόφαση, έτσι, να αλλάξει την ώρα του τελικού του Champions League. Είναι λίγο αδόκιμο το 7 η ώρα, αλλά εγώ το ακούω, έτσι. Δηλαδή κάποιοι θα δυσκολευτούν να προσαρμοστούν και τα λοιπά και τα λοιπά τηλεοπτικά. Πώς το βλέπεις, 7 καλύτερα ή μπορεί να πας και να κάνεις και ένα φαγητό μετά, που λέει ο λόγος.
1: Κοίτα τώρα, στο κομμάτι του να εξοικειωθούν τα παιδιά, το δέχομαι, γιατί αύριο εγώ θα το δω με το Βαγγελάκι.
0: Αυτό ισχύει, ναι. Εγώ θυμάμαι κάποιους τελικούς του πρωταθλητή. Θυμάμαι τότε που το πήρε η Στεάουα στα πέναλτι με την Μπαρτσελόνα, που είχε πάει και αργά. Είχαμε πάει σε πολύ πιτσιρικάς, εγώ ρε παιδί μου, το 86, πότε γίνει αυτό, 10 χρονών ήμουνα. Και νομίζω είχαμε και σχολείο την επόμενη μέρα, δεν είχαν κλείσει τα σχολεία και ήταν και Τετάρτη κιόλας. Τετάρτη γινόταν τότε ο τελικός. Οπότε είχαμε πάει σε φιλικό σπίτι και φύγαμε μία η ώρα, που λέει ο λόγος, τα ξημερώματα. Τώρα αυτό το γλιτώνεις, έτσι. Εγώ συμφωνώ πάντως ότι είναι μια normal ώρα και το λέω και για τα ελληνικά παιχνίδια ότι πρέπει να μπει. Ξέρεις, ένα κόφτη ρε παιδί μου, μέχρι ποια ώρα μπορεί να γίνουν τα μάτια. Δηλαδή το 8 για μένα πρέπει να είναι το πολύ αργά. Κτλ. Οπότε αυτό είναι το.
1: Έβλεπα το ντοκιμαντέρ του Βίνι Τζόουνς.
0: Ναι.
1: Και με ρωτάει ο Βαγγελάκης, γιατί φοράνε τερματοφύλακες καπέλο, μπαμπά.
0: Τότε.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν μπορούσαν να συνειδητοποιήσουν ότι.
0: Γινόταν μεσημέρι τα παιχνίδια.
1: Γινόταν μεσημέρι τα παιχνίδια και υπήρχαν και γήπεδα που δεν είχαν καν προβολής, εντάξει.
0: Ναι. Λέει ένας φίλος, θα μπορούσα να είχαν αποφύγει τις τρεις πρώτες τις παπάντζες και να πηγαίναμε κατευθείαν στο ότι θέλουν να το βλέπουν οι Ασιάτες. Οκ, ναι, προφανώς. Ενισχύεται και ο τζίρος και στις στοιχηματικές και στους παράνομους μπουκ εκεί της Ασίας κτλ. Είναι μια αγορά η Ασιατική που δεν θα το δει μόνο.
1: Δεν μοναζικά το κέρμα δεν ήταν παράνομος.
0: Όχι ρε εσύ, εγώ σου λέω τώρα η Ασιατική αγορά δεν ενδιαφέρεται μόνο για να δει το ποδόσφαιρο. Θα παίξουν και κανένα δις πάνω στον τελικό. Paris Saint-Germain Arsenal θα γίνει χαμός. Οπότε νωρίς θα το δούμε το παιχνίδι. Εμείς είμαστε ότι βλέπουμε Πάρη γενικότερα.
1: Ναι, ρε. Τώρα κοίτα, δώσαμε πάλι στα 11 φράγκα. Τώρα ναι. Μπορείς να καλυφθείς πιστεύω άνετα.
0: Εγώ δεν θα καλυφθώ. Θα περιμένω ναι. Να το πάρει η Πάρη. Για τους τελικούς λέει του UEFA και του Conference δεν ισχύουν όλα τα παραπάνω. Κοίτα, κάποια στιγμή το κάνεις πειραματικά σε ένα και ενδεχομένως μετά να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Τελική. Mm-hmm. Δηλαδή να γίνει έτσι και το conference κτλ. Για να δούμε λίγο τις αποδόσεις, τι δίνουνε. Δίνει 2-30 πάρει. Εντάξει, ακόμα και τώρα μια χαρά είναι. Μιλάμε για άσο, έτσι, όχι για κατάκτηση. 3-30 στην ισοπαλία και 3-20 στην Arsenal, έτσι. Που και αυτοί αισιοδοξούν ότι ήρθε η ώρα τους να γράψουν ιστορία, να πάρουν και την Premier League, να κατακτήσουν και το Champions League. Εγώ νομίζω θα κερδίσει 2-1, 3-1 κάπου εκεί το βλέπω το παιχνίδι. Η Paris Saint-Germain, έτσι. Ήταν να πάρετε το Γιόκερες. Κάπου διάβασα τι ο...
1: Παπαργής του Μπότο, ρε. Ο Μπότο θα φέρει το Γιόκερες και μας έφερε τον Κουαλιάτα και τον Ρικάρντο. Ναι. Θα αρχίσω να έχω τίποτα καντήλια καμιά μέρα. Πραγματικά μου επιτρέπετε να ρίχνω καντήλια.
0: Στο YouTube μπορείς να λες ότι θες. Εδώ όχι, έχει ραδιοτηλεοπτικό.
1: Ναι.
0: Δεν,
1: ναι, μην χαλάσω τελευταία εκπομπή τώρα.
0: Δηλαδή... Αφισβητείς τον κύριο Μπότο δηλαδή.
1: Καλά τώρα, εντάξει. Ο Ζωσή ήταν παπαντζής.
0: Αυτοί πάντως οι τεχνικοί διευθυντές, οι μάνατζερ και τα λοιπά, όλοι έχουν μια ιστορία ότι ξέρω, τον Κβαρατσχέλια, τον Ρονάλντο, τον οποιοδήποτε ήταν να το φέρουν κάπου εδώ στην Ελλάδα και κάπως χάλασε.
1: Για τον Μπαλίνια, ρε.
0: Τον Μπαλίνια, πάλι ο Μπότο.
1: Μπαλίνια,
0: ο Μπότο.
1: Όχι, με Αμπέλ Φερέιρα.
0: Με Μπαλίνια και Γιόκερες θα ήσουν φωτοβολίδα πάντως.
1: Εννοείται.
0: Θα ήσουν πολύ δυνατός.
1: Και τον Νεϊμάρ είχαμε δει μικρή όταν ήμασταν.
0: Πόσο μικρή.
1: Νεϊμάρ, 6 χρονών,
0: καλά 7. Που δεν ήρθε εδώ να μάθει το, πώς το λένε, το Κάσπερ από τα 18.
1: Να μην παίξει ούτε.
0: Να μην παίξει ούτε τοπικό. Δηλαδή θα πήγαινε στο Μακεδονικό. Θα ήταν η καριέρα του ΠΑΟΚ Μακεδονικός και μετά ερασιτεχνικά στη Βραζιλία. Κάπως έτσι. Θα πίνε 5 μπουκάλια βότκα το βράδυ.
1: Μ' αρέσει που πανηγυρίζουν που θα πάει ο Νεϊμάρ στο Μουντιάλ.
0: Όχι, τώρα κάτι έπαθε. Περίμενε, κάτι έβλεπα για τον Νεϊμάρ.
1: Κλάση τι.
0: Περίμενε, μωρέ, που το. Ότι είναι για σοκ στη Βραζιλία, λέει με Νεϊμάρ. Σκέφτεται να τον αντικαταστήσει ο Αντσελότη και πολύ τον κράτησε, νομίζω. Μόνο ευχάριστα δεν είναι, λέει, καθώς ο Νεϊμάρ υπέστη θλάση δεύτερου βαθμού και θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες. Αυτός και τραυματιστήκε στο προηγούμενο Μουντιάλ, έτσι, στη διάρκεια των αγώνων. Και κάποια ζώα τον είχαν παίξει και για πρώτο σκόρερ. Δεν λέμε.
1: Τι φταίει
0: αυτός που πόνταρε Νεϊμάρ. Ο 34χρονος superstar της Σάντος παρουσιάστηκε κανονικά στο προπονητικό κέντρο της Ελεσάου, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την πρώτη προπόνηση. Δηλαδή πραγματικά αυτό δεν θα πάει καθόλου καλά. Δηλαδή, αυτό πρέπει να έγινε με το που έβαλε τη φόρμα της προπόνησης. Και μετά λέει, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο. Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν θλάση δεύτερου βαθμού. Με αποτέλεσμα, ο Νεϊμάρ αντευθύνω κάτω από τα φιλικά κόντρα σε Παναμά και Αίγυπτο. Παράλληλα, η συμμετοχή του στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στο Μαρόκο είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Σύμφωνα με βραζιλιάνικα δημοσιεύματα, στο επιτελείο της Εθνικής εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να τον αφήσουν εκτός τελικής αποστολής, εφόσον δεν καταφέρει να επανέλθει εγκαίρως. Ο Κάρλο Αντσελότη έχει περιθώριο αλλαγών μέχρι τις 12 Ιουνίου. Με τον Ζωάο Πέδρο να εμφωνίζεται ως βασικός υποψήφιος για να πάρει την θέση του, αν ο Νεϊμάρ δεν προλάβει το τελικό ραντεβού. Εν τω μεταξύ, η αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας είναι μυθική κανονικά. Έτσι. Έχει τους περισσότερους επιθετικούς από κάθε άλλη ομάδα. Κάτσε να σου πω κιόλας. Δηλαδή, έχει μια λίστα από επιθετικούς. Έχουν μείνει και καμιά 3-4 απ' έξω. Και καλά ονόματα. Και η μέση είναι, δηλαδή έχει, από μέσους έχει έναν, δύο, έχει πέντε μέσους, Μπρούνο Γκιμαράες, Κασεμίρο, Ντανίλο, Φαμπίνιο και Πακετά. Πακετά είναι και παίζει και πιο μπροστά, τέλος πάντων. Και η επιθετική είναι ο Έντρικ, ο Μαρτινέλη, ο Ιγκόρ Τιάγκο, ο Λουίς Ενρίκε, ο Κούνια, ο Νεϊμάρ ή κάποιος άλλος, ο Ραφίνια, ο Ράγιαν και ο Βινίσιους. Έχει πέντε χαφ και εννιά επιθετικούς, έτσι, η Εθνική Βραζιλίας, του Κάρλο Αντσελότη κιόλας. Δηλαδή που λέμε ότι θα ήθελε και κάπως μια πιο συμμαζημένη κατάσταση στην άμυνα. Τώρα είναι να φεύγει ο Νεϊμάρ και να επιστρέψει στην αποστολή ο Ζωάο Πέδρο. Δεν τη βλέπω να πηγαίνει και πάρα πολύ καλά τη Βραζιλία. Είναι, πώς το λένε, από τα ερωτηματικά, τέλος πάντων, από το Μουντιάλ, τέλος πάντων, από τις ομάδες που πάνε στο Μουντιάλ. Ξεκίνησαν, λέει, σήμερα και οι Πανελλήνιες στα ΓΕΛ με έκθεση, έτσι. Τα θέματα που έπεσαν στο πρώτο μάθημα στις Πανελλήνιες, η ελληνική γλώσσα, για να το δούμε. Άνοιξε σήμερα, λέει, Παρασκευή 29 Μαΐου, η αυλαία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, με τους μαθητές των ΓΕΛ να εξετάζονται σε έκθεση και ελληνική γλώσσα. Υποψήφια από νωρίς το πρωί βρέθηκαν στα προάλλα σχολείων κτλ. Πολύ ωραίο το άρθρο μέχρι στιγμής εδώ. Θέμα για την έκθεση 2026. Θα μας δώσεις λίγο τι θα έγραφες. Κλήθηκαν. Λοιπόν, περίμενε. Κάτσε να το δω. Λέει, το θέμα της υπογενετικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά που βιώνουν όχι μόνο οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας αλλά και οι νέοι, κλήθηκαν να αναλύσουν οι υποψήφοι για αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, είναι το θέμα της υπογενετικότητας και της σύνδεσης με τη μοναξιά. Εντάξει, δύσκολο θέμα θα έλεγα.
1: Εύκολο.
0: Αναλυτικότερα, λέει, υποψήφοι πέρα
1: των. Έχω και τον τίτλο κατευθείαν, να ξέρεις.
0: Της έκθεσης, τι θα βάζεις?
1: Τραβήξου μια στιγμή, μην τραβιέσαι σε μια ζωή.
0: Ναι, αλλά δεν είναι για μοναξιά, όχι τραβήξου. Το άλλο, μόνο σου, τέλος πάντων. Δεν βλέπω θέμα τραβήγματος. Κλείθηκαν να γράψουν ένα άρθρο, 400 λέξεις, για τη σχολική τους εφημερίδα, στο οποίο, λέει, θα εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι αυξάνεται η μοναξιά στην εποχή μας. Αισθάνεσαι μοναξιά, Σταυροκόλκα?
1: Πολλές φορές.
0: Πολλές φορές αισθάνεσαι μόνος σου, δηλαδή ότι δεν σε καταλαβαίνουν οι άλλοι, ότι δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό σου, το σκεπτικό σου και τέτοια. Και οδηγήσεις σε...
1: Ναι, εγώ βασικά λατρεύω τη μοναξιά μου.
0: Ναι, μοναξιά μου όλα, μοναξιά μου τίποτα. Καθώς επίσης, λέει, να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργάζονται οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά των δύο γενεών. Έτσι, για μένα είναι δύσκολο το θέμα. Καλή επιτυχία φυσικά σε όλα τα παιδιά που τρελαίνονται οικογένειες. Δηλαδή, με αυτό το απάνθρωπο σύστημα για να μπει στα ελληνικά πανεπιστήμια που ταλαιπωρεί οικογένειες, που τις ξεζουμίζει οικονομικά και για ένα βέβαιο επαγγελματικό μέλλον των παιδιών, έτσι, που θα τους οδηγήσει επαγγελματικά η επιλογή στις σχολές. Αφού, λέει, σταματάτε, ρε, τι φοβάστε, ρίξτε μπινελίκια σήμερα. Εντάξει, ρε παιδιά, κάπου θα, δηλαδή, δεν θα εξαφανιστούμε από τα ραδιόφωνα. Εντάξει, δεν είναι λογική αυτή. Μπινελίκια, δηλαδή, επειδή είναι η τελευταία πατσιρίνη στον Flash. Break πρέπει να πάμε.
1: Πάμε, ρε Φώτη, να πάμε.
0: Θα χαιρετήσεις.
1: Να πάμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, να πάμε. Δεν μπορώ να σου χαλάσω χατήρι σήμερα.
0: Εντάξει, τώρα στα άρθρα αυτά αδειάζει η Αθήνα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και έχει μπροστά ένα φέριμπο της Blue Star Και πιο μπροστά μια γκολάρα, τέλος πάντων. Συγγνώμη που το λέω έτσι. Δηλαδή, κάνεις κλικ στο άρθρο, ενστικτοδός. Ακόμα και αν δεν πρόκειται να πας στο λιμάνι του Πειραιά, σε κανένα λιμάνι. Για να,
1: κάτι το οποίο έχει αφαιθεί ως ιδέα τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Ραφίνα, μπορείς να βλέπεις τη Ραφίνα. Ναι. Για τέτοιο.
1: Και δεν έχει Χιουλιόπουλος βάση. Τώρα έχουμε
0: δεν γίνεται. Πάρε Chris Craft για να πας στα νησιά, ξέρω εγώ.
1: Να βάλει από εδώ, από δικό μας το λιμάνι. Τι
0: από πού να πας από εδώ, να πας στη Μύκονο, τη Δημητρούλα θες πάλι. Θα έπρεπε να υπήρχε, λογικά. Θα βάλουν, λέει, θα ανοίξει γιατί. Εδώ το μετρό σταμάτησε, ρε, για 15 μέρες. Το μετρό που όλοι λέγανε τι θα το κάνουμε το μετρό και δεν το θέλουμε κτλ. Τώρα που σταματάει 15 μέρες, καταστράφηκε η Θεσσαλονίκη. Δεν έχεις πώς να πας.
1: Για να ανοίξει τη Καλαμαριά.
0: Ναι, για να γίνει σύνδεση με την Καλαμαριά. Να γίνουν τα δοκιμαστικά. Καμιά 20 μέρες, 3 εβδομάδες θα είναι κλειστό το μετρό. Ήδη εδώ κάτω τα παρκαρίσματα γίνεται, μπουνιές πέφτουν από το πρωί. Λοιπόν, Expressionist που χωρίς μετρό, εκεί έτσι κι αλλιώς δεν το περιμένουν. Ηλιούπολη, νομίζω Νεάπολη, Κορδελιό και Εύωσμος, αλλά εξυπηρετεί στη Δωδεκανήσου. Όταν ξανανοίξει και όχι το εξυπηρετεί, πας και σ' αφήνει εκεί μπροστά επί της ουσίας στο expression που λέει ο λόγος. Οπότε πάμε στο break, εντάξει, σε κλείνω από εκεί. Ακούσουμε τις διαφημίσεις και θα επανέλθουμε για την δεύτερη ώρα σε πολύ πολύ λίγο.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Καταψηφίστηκε χθες από τη Βουλή η ένσταση αντισυνταγματικότητας της πλέψης ελευθερίας επί του άρθρου 35 για την στελέχωση της ΕΕΠ με την κυβέρνηση να υπεραμείνεται του ειδικού καθεστώτος της υπηρεσίας για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η τριήμερη αποστολή της Επιτροπής ΚΟΝΤ στην Αθήνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άφησε βαριές αιχμές για κακοδιαχείριση, ανεπαρκείς ελέγχους και εξάρτηση από αναδόχους. Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα της ομάδας Δίας σημειώθηκε χθες στη Λεωφόρο Αθηνών με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικών και την εγκατάλειψή τους από τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος αναζητείται. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα του Άξιος σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της ισχύουσας εκεχηρίας για ακόμη 60 ημέρες. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξέφρασε έντονη ανησυχία σύμφωνα με τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα σχετικά με την ακίνητη περιουσία της Μονής του Σινά και το γεγονός ότι περνά στον έλεγχο του Αιγυπτιακού κράτους. Ο κ. Νατσιός κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση για αδιαφορία και ανικανότητα στην προστασία της ιστορικής μοναστικής αδελφότητας και χαρακτήρισε τη Μονή σημαντικό παγκόσμιο μνημείο της Ορθοδοξίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Star EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο στο κιλό μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Χρυσά αυγά 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε εξάδα κουτί μόνο 3,59.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε για να μπούμε στην δεύτερη ώρα. Θα καταλήξουμε και τον Γκόλκα εδώ, να κλείσουμε επιστροφές κτλ. Έχεις να μας πεις τίποτα ουσιαστικό από το
1: ουσιαστικό
0: ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ?
1: Αν είχα να πω κάτι ουσιαστικό, ρε Φώτη, θα το έλεγα. Είμαστε σε αυτή την κολοφάση αναμονής.
0: Ναι.
1: Που περιέχει αρκετή δόση εκνευρισμού, γιατί δεν έχει συμβεί τίποτα από τη μέρα που είχαμε εκείνο το κολοπαίχνιδο στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι με τραυματίστροφα.
0: TikTok, έτσι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κλίνκ. Πάρε και το μήνυμα. Την εξέλιξη. Σε κάνει την εξέλιξη στο... Τι λέει?
1: Τι να λέει, ρε.
0: Το μήνυμα. Συνεννόηση σουρεάλ. Τι λέει, τι να λέει, ρε.
1: Κανονίζω που θα δω το τελικό αύριο, ρε Φώτη.
0: Πού θα τον δεις αύριο? Ενημέρωσε το ακροατήριο.
1: Μακριά, θα πάμε τριμεράκι.
0: Θα πας να κάνεις τα μπανάκια σου, τα πρώτα και έτσι.
1: Θα πάω να ξεκουραστώ λίγο. Ναι.
0: Θα γίνει τέτοιο. Τρεις ανακοινώσεις θα βγάλει ο ΠΑΟΚ μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Είμαι σίγουρος.
0: 100%. Δηλαδή η πρώτη θα βγει την ώρα που θα βάζει μπρος η Λία για να ξεκινήσετε. Εκεί θα αρχίσει.
1: Αυτό δεν είναι πρόβλημα, γιατί με την ώρα του ταξιδιού και.
0: Θα μπορέσει να.
1: Δεν τρέχει κάστανο να ασχολούμαι με τη δουλειά. Δεν οδηγάω εγώ.
0: Ναι, οκ. Okay. Αν πάει. Ναι, τέλος πάντων.
1: Okay. Είσαι πριν και η ώρα μου.
0: Ναι. Κάθε συνοδικός κάθεσαι δίπλα, ε.
1: Πού θα κάθομαι, ρε Φώτη, από πάνω?
0: Ξέρω εγώ. Βρίζεις δεξιά-αριστερά, κάνει καμιά χειρονομία.
1: Ίσα-ίσα.
0: Την...
1: Ίσα-ίσα, όταν κορνάρει και τέτοια νευριάζω.
0: Όταν κορνάρει ή οδηγός, ας το πούμε έτσι.
1: Ναι.
0: Άμα σας κορνάρουνε, έλα, κάνα μηνελίκη, θα δίνεις εκεί. Δεν...
1: Ναι, εντάξει, εκεί ναι.
0: Κρατάς
1: τι θες και τέτοια, ναι, τι έγινε κάτι, ξέρω, μέχρι εκεί. Αλλά δεν είναι να μανουριάζει το δρόμο τώρα, γιατί δεν ξέρεις τι έγινε.
0: 100%. Ναι, είναι τα παιδιά και δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεις καταρχάς. Και βλέπουμε ότι η κατάσταση στη χώρα γενικότερα, σε αυτόν τον πλανήτη θα έλεγα, δεν είναι για να μπλέκει σε καυγάδες. Ο άλλος από μέσα μπορεί να βγάλει μπαζούκας. Για πλάκα, να έχει πέσει στον. Πώς το λένε, Μάικλ Ντάγκλας. Είδα πάλι εκείνη τη σκηνή από το Μπεργκεράδικο, έτσι, που πηγαίνει ο Μάικλ Ντάγκλας, που ξεκινάει και τον λέει είναι 11:31, δεν μπορούμε να σερβίρουμε πρωινό. Και βγάζει το ούζι, τι είναι αυτό που έχει, και τελικά το πήρε το πρωινό του. Ναι, η αλήθεια, το πήρε το γεύμα που είδα, αλλά φυσικά είχε και πολλές ανθρώπινες απώλειες αυτή. Αν είναι δυνατόν, αστέ διάλο δηλαδή. Πραγματικά. Συγγνώμη κιόλας. Άρα τίποτα, έτσι. Το ίδιο.
1: Εμένα με ενοχλεί περισσότερο ότι δεν κλείνουν οι παίκτες.
0: Ναι.
1: Οι έτοιμοι.
0: Okay.
1: Είναι ενοχλητικό. Είναι ενοχλητικό γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει μια προεργασία. Είναι ενοχλητικό γιατί υπάρχει ξεκάθαρο πρόβλημα στις ελληνικές ομάδες να βρουν καλές επιλογές αν χάσουν τις έτοιμες.
0: Ειδικά άμα παίζεις και νωρίς προκληματικά.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Για μένα δεν επηρεάζει η έλευση του τεχνικού διευθυντή.
0: Δεν μου λες, άμα έχεις κάνει, ας πούμε, 2-3 μεταγραφές, ποιος θα. Γιατί, εντάξει, τώρα πρακτικά και 5 μεταγραφές να κάνεις μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, που εμένα μου φαίνεται και πολύ φιλόδοξο, ας το πω έτσι, κομψά. Σαν πλάνο, είναι πολύ αμφιβολά και οι 5 θα μπορούν να παίξουν, οι 2 ή οι 3.
1: Έχω 2 στόπερ. Τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, αποκλείεται να μείνει κάποιο με την προοπτική λίγο να βοηθάει, λίγο να κάνει ο Λόβρεν, ξέρω εγώ, λίγο με την εμπειρία του, ξέρω εγώ, στα πρώτα μάτια.
1: Συμβόλαιο NBA για ένα μήνα.
0: Όχι, ρε, θα κάνει ετήσιο συμβόλαιο κτλ.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Μα δεν μπορεί και ο Λόβρεν, φίλε. Είναι βετεράνος πλέον. Δεν μπορεί. Δηλαδή είναι. Έβγαλε 800 τραυματισμούς σήμερα.
0: Τι έχεις, Μιχαηλίδη και Τζιόρα έχεις δηλαδή για το ευρωπαϊκό.
1: Με τον Μιχαηλίδη είναι πρόβλημα στο γόνατο.
0: Πρόβλημα στο γόνατο. Άρα πρέπει να πάρεις οπωσδήποτε ανακοινώσεις στόπερ και να καλύψει και ένας μικρό, ποιον έχεις εκεί.
1: Μπαταούλα.
0: Μπαταούλας. Ναι. Μπορεί να τα παίξει.
1: Ήδη που δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι.
0: Μπαταούλας μπορεί να τα παίξει.
1: Για ένα μάτς. Τι?
0: Δύο, να ανταπεξέλθει στο ξεκίνημα.
1: Αγώ με την Μπεσίκτας μπορεί να παίξω. Τι
0: ναι,
1: να
0: ανταπεξέλθει. Ναι.
1: Άρα... Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Εγώ ένα πράγμα καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω την υπερβολή του κοινού πολλές φορές. Καταλαβαίνω την αγωνία του. Ωραία. Αλλά είναι μερικά πράγματα που σε βγάζουν από τα ρούχα σου. Κοίτα. Λες, φίλε, πάρε το γάμο παίκτη.
0: Ανακοίνωσε τον, αυτόν έχει κλεισμένο.
1: Αλλά και... Δεν τον έχει κλεισμένο.
0: Δεν είναι έτοιμη.
1: Ναι, ναι, είναι έτοιμο.
0: Ναι.
1: Το ψήνει από τον Γενάρη.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα με το κοινό, ότι μερικοί, ό,τι και να κάνει, θα έχουν μια αντίθετη άποψη. Δηλαδή, θα ανακοινώσει τώρα στο
1: πέρα. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, ρε γόρι μου. Δηλαδή,
0: θα σου πει.
1: Προσωπικά δεν με απασχολεί.
0: Όχι, θα σου πει καλά, είναι να έρθει τεχνικός διευθυντής και ανακοινώνει το στόπερ.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Εδώ τώρα χθες κάναν θέμα για το ομολογιακό δάνειο του. Που είναι ο πιο εύκολος τρόπος να υπάρξει στο ίδευτο στην ΠΑΕ άμεσα.
0: Το οποίο τι θέμα έγινε. Εγώ είδα απλά ότι βγήκε το ομολογιακό δάνειο. Κάτι,
1: ναι,
0: κάτι,
1: είναι ένα τρόπο.
0: Δηλαδή.
1: Για να.
0: Σε αυξήσει με το κεφαλαίο, δεν είναι αυτό ή όχι.
1: Δεν είναι αύξηση με το κεφαλαίο, είναι ομολογιακό δάνειο. Mm-hmm. Η αύξηση με το κεφαλαίο είναι χρονοβόλα. Χρειάζεται γενική συνέλευση, έγκριση, σουξουμούς.
0: Α, το άμεσο είναι το ομολογιακό.
1: Το άμεσο είναι το ομολογιακό δάνειο.
0: Ναι.
1: Χρειαζόταν cash flow, είπα, και έβαλε ο Σαββίδης 5 εκατομμύρια. Δηλαδή έβαλε ο Σαββίδης 5 εκατομμύρια και γιατί πήρε ομολογιακό δάνειο. Από δικιά του εταιρεία, τα έβαλε σε δικιά του εταιρεία, γιατί, δηλαδή, τώρα δεν μπορώ να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Και πετάγεται ο άλλος που δεν έχει, ξέρω εγώ, 6 ευρώ στην άκρη και λέει έχει τόκο αυτό και έχει το ένα. Δηλαδή...
0: 6 ευρώ έχει, λες.
1: Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορώ να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Sorry, παιδιά, έχω μεγαλώσει, έχω κουραστεί, δεν έχω ανοχές και αντοχές. Εντάξει, πραγματικά, δηλαδή, δεν έχω διάθεση. Αλλά...
0: Άρα πρέπει δύο στόπερ να ανακοινώσει για να επανέλθουμε στο.
1: Δύο στόπερ χρειάζομαι. Πάρ τον έναν, ρε.
0: Ναι. Καλά, προφανώς.

0: Καλά ο νους μου.
1: Ναι, γιατί τι να σε κάνει 20ήμερο, ξεκινάει η προετοιμασία, έτσι.
0: Μην αρχίσω να λέω τώρα ότι...
1: Τι.
0: Άστο τώρα, μην...
1: Καλά, άστο.
0: Ότι αρχίσω και υποψιάζω με διάφορα τώρα.
1: Δεν ξέρω που...
0: Γιατί όταν υπάρχουν αλλαγές, φίλε.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, υπάρχουν και δυσφορίες.
1: Ναι, αυτό
0: δεν θέλω να πιστεύω ότι μία δυσφορία είναι λόγος που δεν κινείται το σύστημα.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Αλλά όταν μιλάμε για πράγματα πάρα πολύ απλοϊκά, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Κλινγκ λινγκ. Και η δεύτερη θέση ποια είναι, αριστερός μπακ. Θα πρέπει να...
0: Ο Γιαννούλης είναι η επόμενη μεταγραφή που πρέπει να γίνει.
1: Ναι.
0: Ειδικά με τον Μπάμπα να πηγαίνει Μουντιάλ. Δηλαδή ο Μπάμπα αν πάει και Μουντιάλ θα ξαναγίνει ποδοσφαιριστής τέλειο Οκτωβρίου μετά δεύτερη διακοπή. Αλλά με Γιαννούλη και τον Ντούγκα που έρχεται από πίσω θα τη βγάλω.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Ντούγκα έχει τρομερά στοιχεία. Δηλαδή εγώ θα σκεφτόμουν ακόμα και να, αν δεν είχε αυτόματη ανανέωση ο Μπάμπα, θα σκεφτόμουν και μην ανανέωσω τον Μπάμπα για να έχω χώρο για τον Ντούγκα. Ρίσκο.
1: Ρίσκο, θες έναν ακόμα, δεν μπορείς να...
0: Εννοείται, γι' αυτό σου λέω θα το σκεφτόμουν.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά μέχρι εκεί. Στο τέλος θα κρατούσα και τον Μπάμπα.
1: Ο Μπάμπα, αν πάει Μουντιάλ, είναι πιθανό να τα προλάβει τα πρώτα μάτς. Τα πρώτα...
0: Εννοείται. Ρε. Καλά, δεν θα γίνει. Δεν πάρει και το παγκόσμιο κύπελο.
1: Εντάξει. Δεν θα πάρει και 10 μέρες άδεια μετά. Ξέρω εγώ, 7 μέρες.
0: Τι 10 μέρες, όπως είναι, θέλει 3 μήνες.
1: Αυτό λέω, ναι. Και για
0: αυτός
1: τον...
0: είναι με έναν ταλκάς μου. Πάρε το στόπερ και κάνε μετά ό,τι θες. Θες να τους αλλάξεις όλους, αλλάξε τους όλους. Θες να κρατήσεις κάποιους, κράτα τους, όποιους θες. Είναι σαφές ότι έχουν πάρθει αποφάσεις για αλλαγές. Υπάρχει και ένα ζήτημα για μένα, είναι ανοιχτό και το προπονητή, ξέχωρα τι λένε οι δύο πλευρές.
1: Mm-hmm. Προφανώς είναι αυτό, όσο δεν υπάρχει, δεν βγαίνει βεβαιότητα και το
0: ξέρεις. Δεν είναι δεν βγαίνει βεβαιότητα, βεβαιότητα βγαίνει.
1: Δεν έγινε μια συνάντηση όμως να πούνε συναντήθηκαν, προχωράει ο σχεδιασμός και κάτι τέτοιο. Εκτός να το είναι τυπικό.
0: Γιατί,
1: αυτό.
0: Γιατί, αφού έχει συμβόλαιο, γιατί δεν συναντηθούν.
1: Οκ, ναι, εντάξει. Ναι, ρε παιδί, και με την Λίμπαρ έχει συμβόλαιο και έγινε μια. Πήγαν στο μπάσκετ
0: και
1: μαζί.
0: Δικός μου, ναι, okay.
1: Κάνανε. Με τη λέω πήγε στον ημιτελικό και δεν πήγε στον τελικό. Μετά στην EuroLeague γιατί είχε κλεισμένα εισιτήρια για να πάει στην πατρίδα του. Και τα λοιπά. Την γλίτωσε με τη Λίμπαρ εκεί. Το επεισόδιο.
0: Θα του είχε κανένα.
1: Ναι. Έγραψε ο Κίρτσος ένα ποστάρισμα προχθές. Δεν ήθελα να το σχολιάσω, αλλά πραγματικά δεν μπορώ τώρα μια και το. Ότι ο Δημητριάδης λέει κάθισε επίτηδες εκεί γιατί ήξερε ότι θα περάσει ο Μαρινάκης για να προκαλέσει το επεισόδιο. Και μου φαίνεται ρε παιδί μου, εντάξει, να θες να πάρεις κάποια θέση τέλος πάντων, αλλά μια επιχειρηματολογία λίγο πιο.
0: Δεν υπάρχει επιχειρηματολογία. Ρε.
1: Πραγματικά δεν υπάρχει.
0: Δεν ενδιαφέρει κανέναν επιχειρηματολογία.
1: Δεν ενδιαφέρει, ναι.
0: Κάνεις μια κουβέντα και ξεκινάς και επιχειρηματολογείς.
1: Δεν σε ακούει.
0: Δεν σε ακούει ο άλλος.
1: Δεν ακούγεστε, κύριε, παρακαλώ πολύ. Προχωρήστε στον επόμενο.
0: Θέλει να πει το δικό του. Εγώ έχω παρατηρήσει πόσες φορές με κράζουν για πράγματα που έχω, πώς το λένε, έχω αναλύσει πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Δεν σε ακούει.
1: Καλά, ναι, η εικόνα ενός αποσπάσματος είναι πολύ πιο ισχυρή, πιο δυνατή από ό,τι έχει προηγηθεί.
0: Μα όχι, αυτός που κάνει ότι σε ακούει, δεν σε ακούει.
1: Ναι. Υπάρχει ένα έλλειμμα, πώς το λένε, προσοχής. Μια διάσπαση προσοχής.
0: Δεν τον ενδιαφέρει τι θα πεις. Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Δεν ενδιαφέρομαι στην κυρία. Ο Φούντας θα έρθει στον Άρη.
0: Με Ξανθόπουλο είμαι πλέον ξεκάθαρος ότι δεν θα έρθει.
1: Α, ανατροπή, ναι. Έλα, ναι, ναι, ναι. Γιατί εμείς το πιστέψαμε λίγο χθες.
0: Υπήρχαν
1: κρίμας, πας το χάλασες.
0: Κάποιες ενδείξεις.
1: Η πηγή σου για τον μπάσκετ είναι η ίδια με το ποδόσφαιρο. Γιατί στο ποδόσφαιρο όχι, θα πετυχαίνεις. Α, είναι άλλη. Έχεις ένα πλοκάμι, ρε παιδί μου, έτσι.
0: Παντού έχω πλοκάμι.
1: Ναι, εντάξει, δε, γι' αυτό. Καμιά φορά μπορεί να τα λέει ένας και να το παίζει δίπλα.
0: Τι ένταση, φίλε, με τη μισή Ελλάδα μιλάμε.
1: Ναι. Λέμε, ρε παιδί μου, για τον Ξανθόπουλο. Δεν πέρα, η μισή Ελλάδα ασχολείται με τον Ξανθόπουλο. Ένας θα στο είπε.

0: Έχουμε προσβάσεις και εκεί.
1: Προσβάσεις και εκεί. Ναι. Υπήρξε μια στοχεία.
0: Στο περιβάλλον Ξανθόπουλου.
1: Ναι.
0: Εγώ το έβλεπα πιθανό σε κάποια φάση.
1: Καλά, εντάξει, το έβλεπα πιθανό, δεν έχει.
0: Ο Σπανούλης.
1: Αλλά εγώ λέω για το Φούντα, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής ο Φούντας. Έτσι, ναι, Φούντας είναι μια ευρεία έννοια, ρε παιδί μου, αλλά μιλούσε για τον ποδοσφαιριστή Φούντα του Όφη. Σας έβαλε τον κόλ στον τελικό. Για να γίνουμε και πιο.
0: Μπορεί να τον παίρνετε και γι' αυτό.
1: Επειδή
0: είσαι ενθουσιασμένος με Φούντα.
1: Εγώ δεν είμαι ενθουσιασμένος με τίποτα αυτή τη στιγμή. Για τους Έλληνες παίκτες τώρα, να το πάμε στα σοβαρά. Μετά
0: τι... το Φούντα, εκτός του εμπορικού του πράγματος.
1: Να πάρει το νούμερο 3.
0: Γιατί να πάρει το νούμερο 3.
1: Είναι Φούντας 3.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι θα γίνει.
0: Με ένα πεντακοσαρικά και τι κάνεις στη δουλειά.
1: Αυτό σου λέω, τον παίρνεις στο limit up. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά για μένα το πνευματικό επίπεδο είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή η ήττα που έχω φάει από Γαλανόπουλο ειδικά και από Δόνη σε δεύτερο επίπεδο. Δηλαδή λέω τώρα για Έλληνες παίκτες που είναι...
0: Ο Φούντας δεν παρουσιάζει την ευαισθησία στους τραυματισμούς, ναι, που παρουσιάζουν αυτοί οι δύο παραδοσιακά, ναι, στην καριέρα.
1: Δεν το είχα ο Γαλανόπουλος ότι είχε τόσο...
0: Τι λες, ο Γαλανόπουλος στις δόνες ολόκληρες έχει χάσει.
1: Ναι, 100%. Έχει χάσει... Δεν το... Ο Γαλανόπουλος νόμιζε ότι το είχε ξεπεράσει, ρε παιδί μου, και πάμε τρένο τσαφτσούφ από εδώ και πέρα.
0: Επίσης, δεν σημαίνει ότι παίρνω κανένα δύο Έλληνες και ενισχύεται το ελληνικό στοιχείο.
1: Σίγουρα, 100%. Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική σε αυτό. Ότι θα έχω μια βάση παικτών που ανήκουν σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm. Έτσι ώστε να ελέγξω τα αποδυτήριά μου, να περάσει το μήνυμα το σωστό εντός αυτών. Δεν είναι πατάω τα κουμπί και βγαίνει η χοντρή.
1: Ή παίρνω δύο Έλληνες και έχω χτίσει ελληνικό κορμό.
0: Τη στιγμή που δεν έχει και ακαδημίες, γιατί εμείς ο ελληνικός κορμός μας, η βάση του είναι αυτή.
1: Δεν θα ξέρεις τι είναι να προωθείς πιτσιρικάδες από την.
0: Μα όχι, είναι η βάση είναι αυτή. Ακόμα και οι μεγάλοι που παίζουν. Δηλαδή ο Πέρκας είναι ακαδημία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ο Γιακουμάκης. Ο Τσιφτσής ήρθε μικρός, δεν είναι, αλλά οκ. Okay. Ο Μιχαηλίδης στην Ακαδημία. Ωραία.
1: Μη συγκρίνεις τώρα, εντάξει, είναι εντελώς διαφορετικό. Και ο Ζαφύρης έχεις, και το Γιαννούλη τώρα θα πάρεις λογικά από ό,τι...
0: Πού είναι, σαν έχει γίνει.
1: Από ό,τι λέγεται, ναι. Και αυτοί και οι τρεις-τέσσερις που πάνε στην προετοιμασία δίνουν ένα σφιγμό, δίνουν ένα... Είναι, δηλαδή, πώς το λένε, είναι... Αθλητές του συλλόγου, ας το πούμε έτσι. Μπορεί να μην παίξουν ποτέ, έτσι. Δηλαδή από αυτούς να παίξει ένας στους 20 κάποια στιγμή. Αλλά δίνουν έτσι μια φρεσκάδα, ρε παιδί, δίνουν μια ζωντάνια. Ο Πόμπο που θα πάει, στον Ηρακλή μάλλον, ναι, ο Πόμπο της Κηφισιάς.
0: Νομίζω, ναι.
1: Θα πάει στο,
0: καλός παίχτης.
1: Στον Ηρακλή. Ο Πόμπο, ναι, καλός είναι. Είναι καλός. Όχι, οι κινήσεις του Μονεβασιώτη όσον αφορά το αγωνιστικό είναι καλές. Αθανασιάδης.
0: Η τελευταία κίνηση.
1: Αυτό δεν εντάξει.
0: Απορία,
1: ναι, okay. Για επικοινωνιακούς λόγους. Εγώ λέω για αυτούς που πήρε για να παίξουν, έτσι. Και αυτούς που κυνηγάει γενικότερα. Είναι πιθανό, εγώ πιστεύω ότι θα πάρει κι άλλους παίκτες από την Κηφισιά τώρα που πήρε τον Μπασινά.
0: Είχε ένα χαφ αυτό που μας έβαλε τον γκολ.
1: Ποιον?
0: Λέγεται, ο Δουλάκης, πώς λέγεται.
1: Ο Δουλάκης ήταν παλιά στο Λίμπερο. Να είναι καλά.
0: Πώς λέγεται, ρε.
1: Ο Δουδου, δεν θυμάμαι τώρα ποιος.
0: Κόλλησα. Χαφάκι, νευρικό.
1: Από αυτούς που σας έβαλαν όλο το Φούντα θέλουμε εμείς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εκεί έχουμε κάνει focus. Και τα λοιπά. Καμιά άλλη μεταγραφή για μας, έχεις τίποτα, κανέναν παίχτη?
0: Όχι, δεν έχω ασχοληθεί.
1: Τίποτα, μηδέν, για τον Ηρακλή?
0: Όχι.
1: Για τον μπάσκετ προπονητή ποιον θα πάρει, ποιον θα ανακοινώσει? Ποιον θα ανακοινώσει προπονητή? Τον μπάσκετ του Άρη.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν έχεις ιδέα. Ναι. Σταμάτα μωρέ και εσύ, ανήλυτα. Πω ρε παιδί μου αυτό το πράγμα. Πάντως το Χατζηλάβρου που θα τον έπαιρνε με 32 δις ο Μιστακίδης δεν τον πήρε τελικά, τον Χρυσόστομο Χατζηλάβρου.
0: Τι είναι αυτός?
1: Είναι νεαρός καλωθοσφαιριστής, πολύ μεγάλο project του Άρη και μέσα στην γενικότερη τέτοια αυτά τις υπερβολές, τέλος πάντων το διατυπώσω κομψά που έχουν γραφτεί για το ποιους παίκτες μπορεί να πάρει η διοίκηση του κυρίου Τέλη Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ. Είχαν πει ότι θα τον κλέψει εντός εισαγωγικών από τον Άρη το ταλέντο και θα είναι μια σπουδαία νίκη γιατί είναι φοβερό project και επικοινωνιακά και θα δείξουν ποιος θα κάνει και θα ράνει κτλ. Αλλά υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τον Άρη ο Χατζηλάμπρου και θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες που θα συμπληρώσει τα 18 του χρόνια. Στους μπασκετικούς κύκλους είχε γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν τα παρακολουθείς εσύ αυτά. Υπήρχε μπιφ για τον Χατζηλάμπρου. Σας τον παίρνουμε.
0: Δεν τα παρακολουθώ. Όχι, παρακολουθώ τις υπερβολές που γράφονται σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι, θα πάρουμε τον Χατζηλάμπρου κτλ. Δεν έγινε. Και οι δικοί μας βγάλαν τέτοιο. Να μας παίρνουν τον Χατζηλάμπρου και έτσι γίνονται κτλ. Και εμείς με το Ζήση ξύπνα και κάτι τέτοια. Ο Ζήση ξύπνησε φυσικά. Όχι ότι υπήρχε κανένα θέμα.
0: Αλλά υπάρχει περίπτωση να μην έχει γνώση ο Ζήση.
1: Ναι. Άντε, εξήγησέ το στου. Εξήγησέ το. Που παθαίνουν.
0: Άλλο τώρα, άμα του τάξουν του παιδιού λαγού με πετραχίλια και. Τι θα σου κάνει ο Ζήση, θα βάλει την τσέπη του.
1: Όχι, ναι, προφανώς. Προφανώς. Θα πας στην εκπομπή μετά, θα σε απολαύσει ο λαός ή θα στείλει Τζορμπατζόγλου ή θα πάει ο Τζορμπατζόγλου μάλλον.
0: Όχι, έχει πάρει αίμα τις τελευταίες μέρες.
1: Τον έχεις.
0: Και έχουμε και 2 η ώρα.
1: Ναι.
0: Μία απολογιστική που την έχουμε γράψει προχθές για τη σεζόν. Εγώ, ο Τζόρμπα και ο Ζήσης.
1: Εντάξει.
0: Όχι ο.
1: Ο Νίκος, ο Ζήσης.
0: Ο Ζήσης Βρίζας, ναι.
1: Ο Ζήσης Βρίζας, ναι. Ναι, μην μπερδευτούμε με τους Ζήσιδες τώρα, επώνυμα μικρά κτλ. Μην γίνει τέτοια.
0: Να μην γίνει τέτοια κόμπλα.
1: Λοιπόν, οπότε αποχαιρετάμε. Εσένα δεν σε ακούνε εδώ στον Flash από εβδομάδα, από Τρίτη, γιατί τη Δευτέρα είναι. Πώς το λένε, το Αγίου Πνεύματος. Και τα πνεύματα πρέπει να ξεκουραστούν φυσικά και τη Δευτέρα. Δευτέρα έχετε εκπομπή στο YouTube, εσείς.
0: Να ενημερώσω γιατί μου στείλανε ένα μήνυμα.
1: Τι.
0: Ότι δεν σταματάω το ραδιόφωνο επειδή αναλαμβάνω κάποιο πόστο στην ΠΑΕ.
1: Α, ναι, αυτά είναι. Δηλαδή, ναι, έχουμε όλα τα δικά μας.
0: Ακούστε,
1: ναι, μας ρωτάνε και για σένα, ναι. Στα.
0: Ναι, ναι, επειδή ειδικά εκεί από το Μετρόπολης κάτι γκουασμάδες το αφήνουν να εννοηθεί αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ με οτιδήποτε έχει να κάνει με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δηλαδή, είμαι ο τελευταίος άνθρωπος στη γη. Που θα έβαζε τον εαυτό του.
1: Δηλαδή, Φράγκο, να μην έχει την άκρη και σου κάνει πρόταση, λες δεν πάω.
0: Αν δεν έχω 1 ευρώ να ζήσω,
1: ναι.
0: Θα πάω οικοδομή.
1: Σε ποια πόλη, χώρα.
0: Ή μάλλον για να μην τα αποκλείω όλα, μελλοντικά.
1: Αν είναι δηλαδή,
0: 65 μου υγεία να έχουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Με ένα ποσό.
1: 32 δις.
0: Με ένα ποσό. Άνω του πενταψήφιο σίγουρα.
1: Τι πενταψήφιο, ναι.
0: Το μήνα.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να το σκεφτόμουν. Αλλά τώρα μιλάμε σε 15 χρόνια, εντάξει. Ναι. Άρα λοιπόν μην μου λέτε χαζά και αφήνετε να εννοηθεί η κάθε βλακία που έχετε στο μυαλό σας. Δόξα τω Θεώ είμαι από τα παιδιά τα οποία είχαν δουλειά πάντα για κάποιο λόγο. Για κάποιον λόγο.
1: Καλά, και κάποιοι από αυτούς που πήγαν στις ΠΑΕ είχαν δουλειά και πιο πριν και το κάνανε σαν.
0: Προφανώς δεν είχαν τις δουλειές ούτε τους δικούς μου τους μισθούς.
1: Και δεν το έχεις και σαν συνειδητή επιλογή, νομίζω. Είναι. Ναι. Και εγώ δεν θα ήθελα να πάω να περασπίζω με έναν που μπορεί να διαφωνώ, δηλαδή και να πρέπει να λέω όχι καλά τα λέει ο πρόεδρος και κάντε και ράντε κτλ.
0: Δεν θα μπορούσα να είμαι στον ΠΑΟΚ. Ούτε να διαχειριστώ, δηλαδή αν δεν μπορούσα να κάνω αυτό που θέλω. Θα ήμουν πραγματικά σε φάση κατάθλιψης.
1: Μήπως σε πάρει ο Άρης τίποτα.
0: Στον Άρη με 500.000 και το χρόνο πηγαίνω.
1: Μηνιαίο στο τι θες την καταβολή μια εφάπαξ 500 να.
0: Αν τα δώσει μπροστά 480 κάνω σκότο.
1: Τι είναι εσύ τέτοιο σαν ναι. Τις ταβέρνες που λέει ξέρω εγώ 180 ευρώ με απόδειξη 160 ευρώ μετρητά κάπως έτσι.
0: Φίλε, θα πουλήσω την ψυχή μου να μην πάρω ένα 500 άρικο το χρόνο.
1: 500. Και μετά τι θα κάνεις όμως, άντε πες και τα πήρες τα 500. Τι γίνεται μετά.
0: Μετά θα βρω κάτι να κάνω.
1: Κάτι.
0: Θα πάω στο Ηρακλή.
1: Α, θα πάρεις γύρα όλο το.
0: Ναι. Θα γίνει το Λάζαρος Σταθουλόπουλος της παραγωγικής.
1: Της παραγωγικής, ναι. Και μετά θα πρέπει να κατηφορήσει και κάτω κάποια στιγμή. Ξεκινήσει από.
0: Νομίζω ότι στην ΑΕΚ με περιμένουν πώς και πώς.
1: Κάτι άκουσα, ναι, ότι είναι.
0: Ναι.
1: Έχει συντηθεί το.
0: Θα πάρει και από το Μετρόπολη, θα πούνε πάλι καμιά βλακία. Ναι. Τέλος πάντων, για να επειδή κάνουμε χαβαλέ τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν θα πήγαινα ποτέ, τουλάχιστον για τα επόμενα 10-15 χρόνια, σε καμία ΠΑΕ να δουλέψω. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνω αυτό στον εαυτό μου.
1: Να πηγαίνεις κάθε μέρα στην ΠΑΕ, πω... και να σε παίρνουν όλοι τηλέφωνο και μηνύματα και τέτοια, ναι. Πραγματικά.
0: Μα και τώρα γίνεται αυτό, δεν το προβλήμα με αυτό.
1: Άλλο είναι. Το τώρα δεν έχει από σένα κάποιο απέτηση. Ενώ, ξέρεις, δεν έχει απέτηση με την έννοια ότι αν δώσει μια είδηση σε έναν ή την πάρει με κάποιο τρόπο και δεν την έχει ο άλλο, εκεί και είσαι υπεύθυνο επικοινωνία.
0: Δεν θα πήγαινα στην επικοινωνία ποτέ έτσι κι αλλιώ.
1: Ναι.
0: Άλλη δουλειά θα έκανα. Αν έμπαινα ποτέ σε μια πάει. Που δεν θα πω.
1: Στην ΕΠΟ, μήπως πας.
0: Ωραία δουλειά.
1: Ε?
0: Ωραία δουλειά.
1: Στην ΕΠΟ, ε. Τι δουλειά κάνεις, δουλεύω στην ΕΠΟ.
0: Δεν πληρώνουν αυτές οι δουλειές, Φώτη.
1: Κάνα διχίλιαρο θα έχει.
0: Με 2.000 κάτι φτάνουμε και 2 του μηνός. Με 2 σπίτια και 2 σπίτια ενώντας και το δικό μου και της μάνας μου.
1: 7 του μηνός φτάνεις 8, κάπου εκεί.
0: Δεν φτάνω, εγώ, ναι. Με 2 ενίκια. Είσαι τρελός, ρε.
1: Και τα υπόλοιπα.
0: Εγώ ενίκια, μόνο 1.600 ευρώ ενίκια έχω καλημέρα. Τα 2 σπίτια.
1: Λοιπόν, οκ, okay. Τα λέμε, εντάξει, σε κλείνουμε από, yeah. από εκεί. Ενημερώνεστε από social media για όποιον ενδιαφέρεται τέλος πάντων για μελλοντικά project, εκπομπές, podcast, YouTube, το οτιδήποτε. Το κλείσες? Το κλείσε κατευθείαν, ούτε γεια δεν είπε. Το κλείσε, το κλείσε χωρίς να πει γεια. Και εμείς πάμε στο break, θα πούμε τα δικά μας όταν επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Με μπλερ μπήκαμε για το τελευταίο ημίωρο. Θα πάμε για λίγο ακόμα. Μέχρι τις 12. Είπαμε για Χατζηλάμπρου, 4 χρόνια. Συμφωνία Άρη με τον παίκτη. Κάπου στα μέσα Ιούνιου, κάπου εκεί θα... θα γίνει και υπογραφή, γιατί μέχρι τότε, 12 Ιουλίου, συγγνώμη, 12 Ιουλίου, τότε θα ενηλικιωθεί, θα είναι τα γενέθλια του Χατζηλάμπρου. Τώρα είναι ένα όνομα στους πιτσιρικάδες που θεωρείται πολύ μεγάλο project, θεωρείται ότι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ μεγάλη προοπτική. Είχαν γραφτεί πολλά και διάφορα ότι θα πάει εδώ, θα πάει εκεί, τα εκατομμύρια θα τρέχουν κτλ. Κτλ. Ο Άρης αυτή τη δεδομένη στιγμή με τον Σιάο σαν χρηματοδότη, με το Ζήση σαν GM και τεχνικό διευθυντή, τους παίχτες που θέλει να κρατήσει, είτε αυτοί είναι, αποτελούν τον βασικό κορμό της ομάδας, είτε αφορά τις ακαδημίες, είτε τους πιτσιρικάδες, θα τους κρατήσει, έτσι. Αυτούς που θέλει, αυτούς που έχει σαν προτεραιότητα. Και έχει φτάσει σε ένα σημείο πλέον. Να μπορεί να κάνει το κουμάντο από μόνη της, έτσι, η ΚΑΕ, χωρίς να μπορεί κάποια άλλη ΚΑΕ, κάποιος άλλος παράγοντας, είτε από τη Θεσσαλονίκη, είτε από την Αθήνα, είτε με αγωνιστικές επιτυχίες, είτε χωρίς αγωνιστικές επιτυχίες, να πάρει κάποιον παίκτη που τον έχει στον σχεδιασμό του, είτε αφορά τις μικρές ηλικίες, είτε αφορά τον βασικό του κορμό. Φυσικά ο μεγάλος νταλγκάς είναι τι θα γίνει με τον Σπανούλη. Αρχές επόμενης εβδομάδας θα δοθεί η οριστική απάντηση και σε αυτό το θέμα, δηλαδή στο θέμα προπονητή για τον Άρη. Οπότε έγιναν λίγες μέρες ακόμα, υπάρχουν αρκετοί δημοσιογράφοι και από την Αθήνα που τζογάρουν πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Γράφουν άρθρα, ξέρω εγώ, κλεισμένο, οριστικό κτλ. Συμφώνησε. Είναι σε καλό δρόμο, λέω εγώ. Είναι σε καλό δρόμο. Με αρκετές πιθανότητες να έχει happy end πλέον και για τις δύο πλευρές αυτό το story, που φαινόταν απίστευτο πέρσι τέτοια εποχή, αλλά τώρα όχι μόνο είναι υπαρκτό, όχι μόνο είναι ζωντανό, αλλά έχει και κάποιες πιθανότητες να επιβεβαιωθεί. Δεδομένου δεν υπάρχει τίποτα τη δεδομένη χρονική στιγμή, νομίζω από εβδομάδα θα έχουμε την οριστική εξέλιξη, είτε έτσι είτε αλλιώς ο Άρης θα έχει καλό προπονητή σίγουρα την επόμενη χρονιά, θα έχει ένα πολύ ανταγωνιστικό ρόστερ.

η προοπτική του Σπάνουλη φυσικά έχει μια πολύ επίπεδη έτσι, διαδραστικότητα. Περιμένουμε, περιμένουμε. Είναι... Δηλαδή έχουμε κάνει υπομονή για πολλά και διάφορα θέματα που αφορούν τον Άρη. Αυτό τώρα που από πίσω της υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσδοκία. Νομίζω ότι λίγες μέρες υπομονή μέχρι να πάρουν όλες οι πλευρές τις οριστικές τους αποφάσεις, που νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό τις έχουν πάρει. Είναι ζήτημα πλέον ημερών. Ενδεχομένως για να αλλάξει η ρότα στην οποία έχει μπει αυτό το θέμα, θα πρέπει να είναι κάτι πολύ συγκλονιστικό, ρε παιδί μου. Κάτι δηλαδή το οποίο ενδεχομένως να είναι και απρόβλεπτο, έτσι. Άρα λίγο ακόμα.

Είναι, η υπομονή είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε και νομίζω σε 2, 3, 4 μέρες το πολύ θα υπάρξει η οριστική απάντηση. Διαβάζω ένα ποστάρισμα του Αθανασιάδη, του τερματοφύλακα του, πρώην πλέον τερματοφύλακα του Άρη, ο οποίος αποχαιρέτησε τον Άρη μέσω social media. Ευχαριστώ πολύ τον Άρη για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Φεύγω νιώθοντας περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα τη σεζόν που πέρασε, ξέροντας ότι έδωσα το 100% των δυνάμεών μου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αγάπη, τα μηνύματα στήριξη όλο αυτό το διάστημα. Με πίστη, υπομονή, ταπεινότητα, όλα είναι δυνατά. Ο Θεός να σε έχει καλά. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Για τον Αθανασιάδη, αυτό που έχω να πω είναι ότι ήρθε Κύριος. Ήρθε με κακή εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι που βιαστήκαμε όλοι να τον κρίνουμε. Και φεύγει σαν Κύριος, έτσι όπως πρέπει να φεύγουν οι παίκτες από τον Άρη. Εντάξει, είχε άλλη πρόταση, δεν καλύφθηκε από την πρόταση που του έκανε η ιδιοκτησία της ΠΑΕ Άρης. Αυτά συμβαίνουν στη ζωή, στο ποδόσφαιρο, σε επαγγελματικές σχέσεις. Η ανθρώπινη διάσταση της οποιασδήποτε σχέσης δημιουργείται, αυτή είναι που μένει στο τέλος. Και ο Αθανασιάδης, νομίζω, έστω και αν έπαιξε ένα χρόνο μόνο στον Άρη και με τον τρόπο που αποχαιρετά και με την παρουσία του, ήταν ο καλύτερος παίκτης της σεζόν. Δείχνει το χαρακτήρα του, θα συνεχίσει στον Ηρακλή από ό,τι φαίνεται. Νομίζω ότι θα είναι από τους παίκτες που φεύγουν από την ομάδα και θα χειροκροτηθούν από το πρώτο παιχνίδι, έτσι, που θα έρθει σαν αντίπαλος. Το πρόγραμμα δεν έχει σήμερα κάτι το ιδιαίτερο. Έχει ένα φοβερό ρεβάνς ανόδου στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας υποβιβασμού, Νι Σεντετιέν. 0-0 είχαν φέρει στην έδρα της Σεντετιέν πριν από λίγες μέρες οι δύο ομάδες. Σήμερα γίνεται το δεύτερο ματς στην Νίκαια. Θα είναι και κλεισμένο το θυρών, και όχι μόνο θα είναι και κλεισμένο το θυρών το σημερινό παιχνίδι, αλλά υπάρχουν και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας. Στην πόλη τους, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι είναι στην πόλη τους. Και σήμερα, λόγω των αποφάσεων των αστυνομικών αρχών και του Δήμου, ας το πούμε έτσι, και του Δήμου της Νίκαιας, απαγορεύεται να φοράς ακόμα και ένα διακριτικό. Απαγορεύεται οποιαδήποτε οπαδική έκφραση υπέρ της Νίς, παραλαμβάνω, έτσι, στην πόλη τους. Οτιδήποτε που να παραπέμπει στο παιχνίδι, γιατί θα υπάρχουν συνέπειες. Είναι τόσο αυστηρά τα μέτρα. Δηλαδή όχι μόνο και κλεισμένο το θυρών, ούτε στο γήπεδο, ούτε στην πλατεία, δηλαδή δεν θα μπορεί να πάει κάποιος, λέω τώρα, στη χή πλατεία και να φέρει διακριτικά της Νης, έτσι, της ομάδας της πόλης τους. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί είναι τόσο αυστηρά τα μέτρα από το φόβο των επεισοδίων. Δεν το γνωρίζω. 0-0 φεραμάτως στο παιχνίδι, στο πρώτο. Γύρω στο 2 είναι η απόδοση στον Άσο της Νης. Δεν είχαν γίνει φάσεις στο πρώτο μάτς. Είναι πολύ πιθανό κάτι τέτοιο να γίνει και σήμερα. Προπονητή ανακοίνωσε ο Αστέρας Τρίπολης. Είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Έτσι. Πήρανε και τον Σάβα Τσαμπούρη, ο οποίος ήταν στον Όφι σαν αθλητικός διευθυντής. Τώρα συνεχίζει στον Αστέρα Άκτορ σε αυτό το ρόλο και ο προπονητής θα είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος οδήγησε τον Αστέρα στην σωτηρία

Οπότε θα συνεχίσει στον πάγκο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται η Πατσιρίνη στον Flash, 99,4. Για μένα θα έχετε νέα από εβδομάδα. Θα είμαι εδώ στο Flash με μια διαφορετική έτσι μορφή. Θα συνεχιστεί η συνεργασία μου για κάποιους μήνες. Και για ό,τι άλλο συμβεί και γίνει, θα τα λέμε μέσω social media. Καλό τρίμερο σε όλους. Είναι το Άγιο Πνεύματος την Δευτέρα. Και τα λέμε. Bye bye.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Καταψηφίστηκε χθες από τη Βουλή η ένσταση αντισυνταγματικότητας της πλέψης ελευθερίας επί του άρθρου 35 για την στελέχωση της ΕΕΠ με την κυβέρνηση να υπεραμείνεται του ειδικού καθεστώτος της υπηρεσίας για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η τριήμερη αποστολή της Επιτροπής ΚΟΝΤ στην Αθήνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άφησε βαριές αιχμές για κακοδιαχείριση, ανεπαρκείς ελέγχους και εξάρτηση από αναδόκους. Σύγκρουση Ι.Χ. με μοτοσικλέτα της ομάδας Δίας σημειώθηκε χθες στη Λεωφόρο Αθηνών με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικών και την εγκατάλειψή τους από τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος αναζητείται. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα του Άξιος σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της ισχύουσας εκεχηρίας για ακόμη 60 ημέρες. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξέφρασε έντονη ανησυχία σύμφωνα με τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα σχετικά με την ακίνητη περιουσία της Μονής του Σινά και το γεγονός ότι περνά στον έλεγχο του Αιγυπτιακού κράτους. Ο κύριος Νατσιός κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση για αδιαφορία και ανικανότητα στην προστασία της ιστορικής μοναστικής αδελφότητας και χαρακτήρισε τη Μονή σημαντικό παγκόσμιο μνημείο της Ορθοδοξίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Η μοναξιά δεν έχει το θλιμμένο χρώμα στα μάτια της συννεφένιας γκόμενας. Δεν περιφέρεται νοχελικά και αόριστα, κουνώντας τα γοφιά της στις αίθουσες συναυλιών και στα παγωμένα μουσεία. Δεν είναι κίτρινα κάδρα παλιών καλών καιρών και ναφθαλίνη στα μπαούλα της γιαγιάς με νεξελιές κορδέλες και ψάθινα πλατήγυρα. Δεν ανοίγει τα πόδια της με πνιχτά γελάκια, βοηδίσω βλέμμα κοφτούς αναστεναγμούς και ασορτίες όρουχα. Η μοναξιά έχει το χρώμα των Πακιστανών, η μοναξιά, και μετριέται πιάτο-πιάτο μαζί με τα κομμάτια του στον πάτο του φωταγωγού. Στέκεται υπομονετικά όρθια στην ουρά, μπουρνάζει Άγια Βαρβάρα κοκκινιά. Τούμπα, Σταυρούπολη, Καλαμαριά. Κάτω από όλους τους καιρούς με ιδρωμένο κεφάλι.

0: Εξπερματώνει ουρλιάζοντας. Κατεβάζει μαλισίδες στα τζάμια. Κάνει κατάληψη στα μέσα παραγωγής. Βάζει μπουρλότο στην ιδιοκτησία. Είναι επισκεπτήριο τις Κυριακές στις φυλακές. Ίδιο βήμα στο προάβλιο, ποινικοί και επαναστάτες. Πουλιέται και αγοράζεται λεφτό-λεφτό. Ανάσα-ανάσα στα σκλαβοπάζαρα της γης. Εδώ κοντά είναι η Κοντζιά. Ξυπνήστε πρωί. Ξυπνήστε να τη δείτε. Είναι πουτάνα στα παλιόσπιτα. Το γερμανικό νούμερο στους φαντάρους. Και τα τελευταία ατέλειωτα χιλιόμετρα εθνική οδός κέντρων στα γατζωμένα κρέατα από τη Βουλγαρία. Κι όταν σφίγγει το αίμα της και δεν κρατάει άλλο, που ξεπουλάν τη φάρα της, χορεύει στα τραπέζα ξυπόλυτη ζεμπέκικο, κρατώντας τα μπλαδιασμένα χέρια της ένα καλά ακονισμένο τσεκούρι. Η μοναξιά μας λέω, για τη δική μας λέω, είναι τσεκούρι στα χέρια μας που πάνε από τα κεφάλια σας. Γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Flash 99,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάπρος Παπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσουντε.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου 2026. Μια μέρα σαν σήμερα, κάπου στο μεσαίωνα, η πόλη χάθηκε. Μία από τις μεγαλύτερες ημέρες μνήμης για τον οικουμενικό ελληνισμό, η άλωση της πόλης από τους Οθωμανούς το 1453, η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με ό,τι αυτό σήμαινε αργότερα για τον μετέπειτα κόσμο, 400 χρόνια Οθωμανικής σκλαβιάς και κάποια μέρα, 400 χρόνια αργότερα, γεννήθηκε το φως της Ελληνικής Επανάστασης. Η μοναξιά για την οποία ακούσαμε τους αξεπέραστους ποιητικούς στίχους της αείμνησης Κατερίνας Γόγου, θέμα το οποίο έπεσε στις Πανελλήνιες σήμερα, καλή επιτυχία στα παιδιά, ψυχραιμία, όλα καλά, δεν κρίνεται τίποτα, ήρεμα, cool, μια χαρά. Θέμα οι Πανελλήνιες στην έναρξη των εξετάσεων σήμερα, η μοναξιά και η τρίτη ηλικία. Μάλιστα. Η μοναξιά χώρια και η τρίτη ηλικία διαφορετικά. Τι να πει κανείς για τη μοναξιά? Η μοναξιά είναι παράγον πολλών πραγμάτων. Έχει πολλαπλά αποτελέσματα. Νομίζω έχει πολλαπλές αιτίες. Νομίζω ότι όσα ακούσαμε πολύ πετυχημένα από τους ντυμένους με μουσική παιδικού στίχους της Κατερίνας Γόγου από την ταινία Παραγγελιά, δείχνουν ξεκάθαρα τη διαχρονικότητα των αιτιών, των αιτιάσεων, των αποτελεσμάτων και των παραγόντων που έχει να κάνει με την ανθρώπινη μοναξιά. Ξέρετε, η ανθρώπινη μοναξιά είναι παντού στον κόσμο ίδια. Είτε είσαι στην Αμερική, είτε είσαι στην Ασία, είτε είσαι... Υπάρχουν βέβαια συνθήκες και συνθήκες, αλλά νομίζω ότι όλες οι κοινωνίες λίγο πολύ αντιμετωπίζουν το ίδιο λάθος στη μοναξιά. Το ίδιο λάθος. Με την ίδια κοινωνική περιθωριοποίηση, με την ίδια υποκρισία ότι δεν υπάρχει, με τις ίδιες ψεύτικες αιτιάσεις, με το ίδιο κομμάτι που έχει να κάνει με την αιτίαση και τα κριτήρια της μοναξιάς, με την ίδια μία αντιμετώπιση, θα μου πεις είναι εθνικό ζήτημα η μοναξιά. Η μοναξιά, ξέρετε, δεν έρχεται ένα πρωί από μόνη της. Η μοναξιά έρχεται σαν αποτέλεσμα φυσικά κάποιων προσωπικών επιλογών του καθενός στη ζωή του, αλλά και σαν αποτέλεσμα του ίδιου του περιγύρου. Αλίμον αν ο κοινωνικός περίγυρος δεν έπαιζε κανένα ρόλο σε αυτό που λέμε μοναξιά. Υπάρχουν μοναχικοί και μοναχικοί άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι είναι πνιγμένοι από γνωστούς, συνεργάτες, έναν ευρύ κοινωνικό κύκλο, ευρύτατο κοινωνικό κύκλο, και είναι πραγματικά μόνοι τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά μοναχικοί και, να το πω λίγο λαϊκά, τι βρίσκουν. Τους αρέσει. Είναι ένα θέμα αυτό. Υπάρχει λοιπόν και η μοναξιά, την οποία δημιουργούν πολλές αιτίες. Υπάρχει και η μοναξιά που φέρνουν οι Πανελλήνιες. Και μετά τους πυλώνες εκπομπής που θα σας αναλύσω τώρα, που ξεκινάμε πάντα, θα κάνουμε και ένα σχόλιο για τις Πανελλήνιες, το οποίο θέλω να πω και νομίζω έχει αξία. Σε αυτή την πρώτη μέρα των Πανελλήνων Εξετάσεων, αντί για ευχολόγια για καλή επιτυχία, να πούμε πέντε πράγματα για το σύστημα των Πανελληνίων. Τα έχω ξαναπεί, νομίζω είναι καλό σήμερα να τα ξαναπούμε και να τα αποτυπώσουμε, πέρα από ευχολόγια και ευχές. Πάμε στους πυλώνες εκπομπής μας. Σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, ο καιρός, επιτέλους καλοκαίρι, παιδιά, καιρός ήταν. Παρασκευή 29 Μαΐου, καθαρός, πεντακάθαρος ο καιρός, 3-4 μπουφόροι άνεμοι, 29 βαθμούς το μεσημέρι στην πόλη η θερμοκρασία. Για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, Σάββατο 30 Μαΐου, θερμοκρασία που θα φτάσει και τους 29 βαθμούς, καθαρός, πεντακάθαρος ο καιρός, άνεμοι 3-4 μπουφόροι. Για την Κυριακή 31 Μαΐου, αραιήσει το μεσημέρι, 31 βαθμούς το μεσημέρι θερμοκρασία, 3-4 μπουφόρ η άνεμη. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το Αγίου Πνεύματος, όπου και να πάτε, παιδιά, να περάσετε όμορφα, να περάσετε καταπληκτικά, προσοχή στο δρόμο, όπου και να κινείστε. Δευτέρα 1 Ιουνίου, θερμοκρασία 31 βαθμούς το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα, καθαρός ο καιρός, 2-3 μπουφόρ η άνεμη. Και από Τρίτη θα πούμε και εμείς από εδώ, γιατί η μεσολαβική αρχή του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, πρώτη σελίδα εφημερίδων, ξεκινάμε πάντα. One Voice Business and Politics, πολύ δυνατό επιχειρηματικό ρεπορτάζ και το σημερινό πρωτοσέλιδο της One Voice, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Γράφει ο Ανδρέας Ρουμελιώτης, η συγγνώμη της Vodafone. Άμεσα τα αντανακλαστικά της εταιρείας στο χθεσινό ρεπορτάζ της One Voice, αποκαλυπτικότατο και το χθεσινό και το σημερινό επιχειρηματικό οικονομικό ρεπορτάζ της One Voice. Ενδελεχής, η ειδική στήλη της One Voice. Motor Oil, ανεπίτρεπτος ο τρόπος που δεν ενημερώνει την αγορά η Motor Oil. Εκρηκτική αύξηση των κερδών του ομίλου το πρώτο τρίμηνο. Νοσοκομείο Αττικών, η έλλειψη προσωπικού και τα ράντσα ευθύνονται για την έξαρση των λοιμόξεων. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της One Voice. Η ειδική σελίδα της S Today και στο φίλο της One Voice. Η Ελλάδα περνά από την επιβίωση στην ανάπτυξη. Ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, μίλησε στην εκδήλωση του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τις προηγούμενες μέρες. Ενέργεια με τις πλάτες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Hellenic Energy με τη σιωπή της επιβεβαιώνει ότι εγκατέλειψε τις εξορίξεις στη Δυτική Κρήτη. Καμία διάψευση του αποκλειστικού ρεπορτάζ της One Voice στο φίλο της Δευτέρας 25 Μαΐου. Αποκαλυπτικότατο και το φίλο της Δευτέρας και σήμερα 29 Μαΐου που το συνεχίζει η One Voice. Αποκαλύπτει και κανείς δεν κάνει διάψευση για τίποτα. Από τη στιγμή μάλιστα που μιλάμε, φάγαμε όλο αυτό το παπά, παιδιά, το προηγούμενο διάστημα, γινόμαστε ενεργειακός κόμβος, τα τουρκολιβικά, εκείνο τελείωσε, αυτό ήτανε, εξορίξεις, τα λεφτά έρχονται, κυριαρχία, γι' αυτό πήραμε τα πλοία και τα καράβια εκεί και τα αεροπλάνα, να πούμε, να μην τολμήσουν να μας κάνουνε. Καμία εξόρυξη Δυτική Κρήτη. Και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τη Νέα Δημοκρατία, χάνει οριστικά το 25% η Νέα Δημοκρατία. Όπως έχουμε πει, δεν μπαίνετε μόνο στο onevoice.gr και σε facebook.gr και ενημερώνεστε. Παίρνετε και το φύλλο της One Voice, το οποίο κυκλοφορεί καθημερινά εκτός Σαββάτου και το πολύ δυνατό Κυριακάτικο. Έρχεται μια πολύ δυνατή συνέντευξη την Κυριακή. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα. Που μου έδωσε βασικά, δεν τα πω ζωντανά. Πρωτοσέλιδη συνέντευξη Κυριακή της Αντιπροέδρου της Ελληνικής Βουλής και πρώην κορυφαίας υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη. Μιλάει σε μια μεγάλη συνέντευξη στην One Voice και σε μένα, κυρία Γεροβασίλη, για όλη την πολιτική επικαιρότητα, για την εκδήλωση οθησίου, το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, την προοδευτική παράταξη. Μια μεγάλη συνέντευξη η οποία θα φιλοξενηθεί στο πρωτοσέλιδο φύλλο της Κυριακής, 31 Μαΐου. Πηγαίνετε στο περίπτερο, αγοράζετε, τη διαβάζετε, όχι μόνο την Κυριακή και τις καθημερινές. Στηρίζετε το φύλλο της One Voice παντιοτρόπως. Το φύλλο, το site, όλα τα media του ομίλου. OneVoice.gr, θέσονται.gr και το καθημερινό φύλλο της One Voice. Λοιπόν, πάμε λίγο σε αυτό που έλεγα προηγουμένως για το κομμάτι που έχει να κάνει με τις Πανελληνίες. Αναφερθήκαμε στο κομμάτι της μοναξιάς, όπως έλεγε η Κατερίνα Γόγκου στους ποιητικούς στίχους. Πανελλήνες, ξέρετε, ήταν πότε, παιδιά, πριν μερικές ημέρες, δεν το ξεχάσω. Προπαραμονές Πανελληνίων. Πετυχαίνω μια γνωστή μου τώρα στο δρόμο για αυτά, λίγο έτσι μεγαλύτερη από μένα. Και αυτά έχει μια κόρη, καλή επιτυχία στο κορίτσι, δίνει φέτος, δίνει τώρα. Καλή επιτυχία κιόλας. Και λέω, Μαρίζα, τι κάνεις, πώς είσαι, όλα καλά, δεν ξέρω. Καλά, την είδα χωμένη και πέρα τσιτωμένη και αυτά τι γίνεται. Λέω, μου λέει λίγο τα νέα της, ρε παιδί μου. Λέω, όλα καλά, λέω εσύ, ρε παιδί μου. Τίποτα, σε βλέπω κάπως, σε βλέπω λίγο φουντωμένη και αυτά, ξέρω. Δύο. Ναι, λέει, σπίτι, λέει, περνάμε, λέει, μια κατάσταση περίεργη, λέει. Τώρα γίνεται ένας πανικός, λέει. Είμαστε όλοι μαζί μας μια ομάδα, θα τα καταφέρουμε, θα πετύχουμε, θα το ξεπεράσουμε, θα ζήσουμε, θα επιβιώσουμε. Σε ελεύθερη μετάφραση, όσο τελευταία. Τι έγινε, λέω, κάνα άρρωστος, κάτι, ρε παιδί μου, κάνα ετοιμοθάνατος, κάνα δάνειο, καμιά τράπεζα να σας πάρει το σπίτι, κάτι, ρε παιδί μου, κάνα χρέος, τίποτα, καμιά αρρώστια, καμιά επιδημία, κάτι, τίποτα. Άσε, μου λέει, άσε, δίνει, μου λέει, μικρή Πανελλήνιες. Καλά, ρε παιδί, δίνει Πανελλήνιες μικρή, περνάτε μια δύσκολη κατάσταση σπίτι. Ενώ είμαστε αγχωμένοι, κάνουμε, δείχνουμε να γίνει το να τάλω να περάσει, που θα περάσει, παιδί. Εγώ τη είπα αρχικά, μην τρελαίνεσαι. Και μην τρελαίνεις και το παιδί. Δεν είχα χρόνο να τσαναλύσω το σκεπτικό μου για τις Πανελλήνιες. Ελπίζω να ακούει την ακομπή και να το ακούσει και να τσαναλύσω τώρα. Θέλεις απλά να την ηρεμήσω, να την καθησυχάσω και να την τρενάρω λίγο, γιατί την έβλεπα στα κόκκινα. Και φανταστείτε, παιδιά, ήταν στα κόκκινα με έναν απλό γνωστό στο δρόμο. Φανταστείτε τώρα με την κόρη της. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Το σύστημα των Πανελλήνων, παιδιά, είναι γερασμένο. Το σύστημα των Πανελλήνων πρέπει να πάρει σύνταξη. Τέλος. Γεια σας. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει. Και δεν αναφέρομαι μόνο για τις αιτίες οι οποίες σημάδεψαν την ελληνική κοινωνία και την ελληνική κοινή γνώμη τις προηγούμενες ημέρες με εκείνο το γράμμα της 17χρονης στην Αθήνα, όπου μαζί με τη φίλη της τραβήξανε το φούντα από την ταράτσα. Και το σημείο με το οποίο άφησε το άτυχο παιδί που έλεγε ότι δεν άντεχε άλλο την πίεση των Πανελλήνων, μεταξύ άλλων, και όσα ανέφερε μέσα, ότι τα τελευταία 3 χρόνια ήταν τα χειρότερα της ζωής της, τα ηλικιακά, που υποτίθεται πρέπει να είναι τα πιο όμορφα χρόνια. Δεν άντεξε όλη αυτή την πίεση το παιδί και το άλλο παιδί μαζί που φουντάραν μαζί από τον μπαλκόνι. Και ξέρετε, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βρίθουν οι περιπτώσεις παιδιών τα οποία είτε παθαίνουν κάτι από το άγχος τους, είτε περιπτώσεις παιδιών που σηκώνονται να πάνε τουαλέτα και απλά αυτοκτονούν. Τώρα θα μου πείτε, αυτές είναι εξαιρέσεις. Τι έπρεπε να γίνει, όσοι δίνουν Πανελλήνιες να... Ναι, βλέπουμε όμως, παιδιά, ότι υπάρχει ένα σύστημα πρώτον, το οποίο δημιουργεί ένα μεγάλο κοινωνικό πόνο, γιατί όταν υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις, σημαίνει ότι, ρε παιδί μου, κάτι δεν πάει καλά κοινωνικά. Ένα μέτρο πρέπει να εξετάζουμε ότι πρέπει να έχει όσο γίνεται περισσότερο κοινωνικό αντίκτυπο. Για την κοινωνία φαντάζομαι νομοθετούμε και λειτουργούμε σε αυτή τη χώρα. Πρώτον. Δεύτερον. Είχα πει για τα 15 δις τα οποία όλα αυτά τα χρόνια δοθήκανε σε απευθείας αναθέσεις. 15 δις, παιδιά, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πανεπιστήμιο σε κάθε πόλη. Να μην αναγκάζεται κανένα παιδί καμίας οικογένειας που ματώνει οικονομικά να σηκωθεί να φύγει από την Αθήνα να πάει στην Κομωτινή, να σηκωθεί να φύγει από την Αθήνα να πάει στην Πάτρα, να σηκωθεί να φύγει από τη Θεσσαλονίκη να πάει στα Ιωάννα ή να πάει στην Κρήτη. Δεν θα χρειαζόταν. Θα είχαμε σε κάθε πόλη ένα πανεπιστήμιο πιπίλα, συγγνώμη για το λαϊκό της έκφρασης, αλλά πένα, ένα εξαιρετικό, με εξαιρετικές υποδομές πανεπιστήμιο, με προσωπικό, με τα πάντα, που θα μπορούσε να σπουδάσει στην πόλη του. Να μην ματώνει οικονομικά η οικογένεια, να μην αναγκάζεται το παιδί που θα δουλέψει κάποια μισή ζωή του, ρε παιδί, αλλά να μην αναγκάζεται να πάει να δουλέψει παράλληλα με τα φοιτητικά του χρόνια, ή να δουλέψει, για τη δικά του έξοδα. Όπως είπα, να μην ματώνουν οικονομικά οι οικογένειες. Και φυσικά να μείνουν και οι νέοι στον τόπο τους. Δεν είναι κακό. Είναι κακό, δηλαδή, να σπουδάσεις στον τόπο.

Μπορείτε να πάτε στην περιφέρεια σε ένα θέατρο? Θεωρείτε ότι μπορείτε? Υπάρχει? Όχι. Όπως κατατίσαν την ελληνική περιφέρεια, πιστεύετε ότι είναι ζωή εκεί? Αφήστε τώρα θεωρίες ότι ακούω τα πουλάκια και λαϊδούνε και οξυγόνο και ησυχία και τέτοια. Αυτά είναι μακροφιλοσοφικά, παιδιά. Είναι, θεωρείται ζωή αυτή στην επαρχία? Πλέον. Η περιφερειακή ανασυγκρότηση στην Ελλάδα συντελέστηκε ποτέ? Όχι. Και επειδή δεν συντελέστηκε και έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον πρωτογενή τομέα, όλες οι κυβερνήσεις αυτά τα χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις, τι κάνανε για να ενισχύσουν κάπως το τοπικό εισόδημα, την τοπική κοινωνία? Μπουκώσαν την ελληνική περιφέρεια με τα δύο φι. Με τα δύο φι. Ποια είναι τα δύο φι? Φοιτητές και φαντάρι. Άντε πες φαντάρι, εντάξει, το στράτευμα αυτό είναι. Πρέπει να υπάρχουν σε όλη τη χώρα, ειδικά στην ακριτική Ελλάδα και στην παραμεθόριο. Μπουκώσαμε την Ελλάδα με φοιτητές. Να σηκωθεί να φύγει το παιδί του οικοδόμου από την Αθήνα, επειδή με τα κολομόρια, να το πω έτσι, και συγγνώμη, πρωί-πρωί, πέρασε τα Ιωάννα, να ματώσει οικονομικά όλη η οικογένεια. Από τη Θεσσαλονίκη να πάει στην Κρήτη ή στην Πάτρα. Ή από την Αθήνα να πάει στο Δημότυχο. Μόνο και μόνο τι, για να πούνε τι? Ότι ενισχύουμε κάπως την τοπική κοινωνία, επειδή θα σου στείλουμε κάποιους φοιτητές, οι οποίοι θα νοικιάσουν ένα σπίτι ο καθένας, θα πάρουν ένα καφέ, θα πάρουν ένα σάντουιτς, θα φάνε κάτι εκεί, θα διασκεδάσουν, θα πιούν ένα ποτό και θα ζήσει κάπως η τοπική οικονομία. Είναι λύσεις αυτές, πρώτον. Το σύστημα παιδιά πανελληνίων στην Ελλάδα είναι χύμα στο κύμα, ξεκάθαρα. Χύμα στο κύμα. Μηχανογραφικό. Μηχανογραφικό σημείωμα. Πάμε στοίχημα. Λότο. Τζόκερ. Θα συμπληρώσω τάδε σχολές και όπου μου κάτσει. Και με τόσα μόρια που έγραψα, θα μου κάτσει εκεί, θα μου κάτσει παρακάτω. Περνάω εκεί που θέλω, περνάω εκεί που δεν θέλω. Το χρόνο ξαναδίνω, κονομάνε τα φροντιστήρια ή θα κάνω μόνο φροντιστήριο γι' αυτό. Χύμα στο κύμα. Χρηματιστήριο. Όπου κάτσει. Γιατί σου λένε τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ότι τόσες θέσεις έχουμε. Γιατί έχουμε τόσες θέσεις, γιατί έχουμε τόσες υποδομές. Γιατί έχουμε τόσες υποδομές, γιατί δεν έχουμε μεγαλύτερες. Γιατί δεν έχουμε μεγαλύτερες υποδομές, γιατί δεν υπάρχουν πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα στη χώρα. Γιατί δεν υπάρχουν, γιατί η πολιτεία εκάστοτε με όλες τις κυβερνήσεις δεν έφτιαξε παραπάνω. Γιατί δεν έφτιαξε παραπάνω, γιατί δεν ήθελε. Γιατί δεν ήθελε, γιατί έπρεπε κάπου αλλού να πάνε τα κονδύλια. Κρίνεται δηλαδή ότι πήγανε όσα κονδύλια έπρεπε τα τελευταία χρόνια στην παιδεία. Τώρα, μη στέκεστε σε κάτι κουφά τώρα. Πήραμε ψηφιακούς πίνακες για αυτό το σχολείο ή βάλαμε τότε. Είμαστε παιδιά δεκαετίες πίσω, δυστυχώς. Είμαστε δεκαετίες πίσω. Δυστυχώς, στη Νότια Γαλλία, στη Γερμανία και στη Βρετανία γελάνε μαζί μας. Γελάνε. Ακόμα και στη Ρωσία γελάνε μαζί μας, θα το ξέρετε. Γιατί θυμηθήκανε τώρα ότι ξαφνικά, ναι, δεν θα κάτσουμε εμείς, λέει, να πολεμάμε με σφεντώνες μόνοι μας. Σόπα. Σόπα. Το σύστημα, παιδιά, αυτό γέρασε. Το Πανελληνίων, επανέρχομαι. Τελείωσε. Μόνο ζημιά έκανε. Και το μόνο επιχείρημα το οποίο έμεινε τα τελευταία χρόνια, από ακαδημαϊκούς, πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς, όλους, είναι η αδιαβλητότητα του συστήματος. Ναι, παιδιά, δεν εξετάζω εγώ κανένα σύστημα με ένα διάβλητο. Εγώ εξετάζω αν προσφέρει. Ξέρετε, το να σπουδάσεις σε αυτή τη χώρα, κάποια στιγμή δεν πρέπει να το δούμε σαν κριτήριο μιας εξέτασης 2 ώρων. Θα πρέπει να το δούμε σαν ένα κοινωνικό αγαθό. Σε μια κοινωνική ευκαιρία, την οποία χρωστάει η πολιτεία στα παιδιά της, σε όλες τις γενιές. Που στην ώρα της θα πει στο παιδί, σου δίνω αυτή την ευκαιρία, γιατί οφείλω να στη δώσω και την αξίζεις. Πώς θα τη διαχειριστείς, δικό σου θέμα. Τι θέλω να πω κλείνοντας? Μπορούμε κάποια στιγμή στην Ελλάδα να καταργήσουμε αυτό που λέγεται πανελλήνιες εξετάσεις? Μπορούμε να εφαρμόσουμε το μοντέλο ελεύθερης ισότητας?

0: πανεπιστήμια. Εισαγωγής. Το οποίο το είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμά του το 2014. Δεν το έκανε όμως. Όταν ήρθε η ώρα και κυβέρνησε και την πρώτη φορά και μετά τις εκλογές Σεπτεμβρίου, ναι, να το συζητήσουμε, να το δούμε, ρε παιδί μου, και αυτά ρίχνουν ευθύνες στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκάθαρα. Έπρεπε να το προχωρήσει αυτό το πράγμα. Ήταν πραγματική θέση. Άνοιγε στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2014. Ναι, να το δούμε, να συζητήσουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα, του πανεπιστημιακού, του κοινωνικού εταίρου, να μιλήσουμε και αυτά, να γίνει μια συζήτηση. Δεν κατοργήθηκα ποτέ οι Πανελλήνιες. Γιατί γύρω από τις Πανελλήνιες επικρατεί ένας οικονομικός κύκλος, ένας οικονομικός οργασμός. Τι πιστεύετε, χρειάζονται τόσα φροντιστήρια όταν κάποιος μπορεί να πει ελεύθερο στο πανεπιστήμιο? Μπορεί δηλαδή η πολιτεία, η παιδεία, το πανεπιστήμιο να του πει: μεγάλε, έλα. Έλα. Μπορούμε, ρε παιδιά, να γίνουμε ΟΙΚ. ΟΙΚ. Τι θέλω να πω. Έρχονται όλοι, μένουν όσοι μπορούν και φεύγουν λίγοι. Βγαίνουν λίγοι. Βγαίνουν αυτοί οι οποίοι πραγματικά μπορούν και αξίζουν να πάρουν πτυχίο. Αλλά μπαίνουν όλοι. Έλα. Σου δίνω την ευκαιρία. Και μην μου λέτε τώρα αστιώτες περί τόσες θέσεις. Δηλαδή την εποχή, παιδιά, που μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, ψηφιακά εργαλεία και μαζικά Zoom, καθόμαστε και μιλάμε τόσες θέσεις στα πανεπιστήμια, σε αυτό το τμήμα, σε αυτό το ίδρυμα. Αστεία πράγματα. Αστεία. Μπορεί να σου πει η ίδια πολιτεία: έρχεσαι το πανεπιστήμιο, έρχεσαι, μπαίνεις. Στο χρόνο πάνω, αυστηρές εξετάσεις. Αυστηρότατες εξετάσεις. Να ξεχωρίσει η νύρα από το στάρι. Και όποιοι αξίζουν θα προχωρήσουν. Όποιοι δεν αξίζουν δεν θα προχωρήσουν. Θα ψάξουν κάτι άλλο. Αλλά δικαίωμα εισόδου στην ανώτατη εκπαίδευση θα έχουν όλοι. Την ευκαιρία να αποδείξουν τι θέλουν, τι μπορούν και την αξίζουν θα την έχουν όλοι. Και όχι μέσα από μια δύοωρη εξέταση για ένα άσχετο αντικείμενο για το οποίο θέλουν να σπουδάσουν. Κατερίνα Γόου, κύριε.
1: Κι όταν σφίγγει το αίμα της και δεν κρατάει άλλο, που ξεπουλάν τη φάρα της, χορεύει στα τραπέζα ξυπόλυτη ζεμπέκικο, κρατώντας τα μπλαδιασμένα χέρια της ένα καλά ακονισμένο τσεκούρι. Η μοναξιά μας, λέω, για τη δική μας, λέω, είναι τσεκούρι στα χέρια μας που πάνε από τα κεφάλια σας. Γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει, γυρίζει.
0: Κάπως έτσι πάμε στο διάλειμμα τώρα, το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Κάπου θα κλείσουμε και το πρώτο ημίωρο. Φεύγουμε σε διάλειμμα, θα έχουμε τη χαρά στο δεύτερο μέρος να φιλοξενήσουμε στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού τον Άγγελο τον Γαβρή, να ανοίξουμε την πολιτική βεντάγια της συζήτησης. Έχουν γίνει πάρα πολλά μέσα στην εβδομάδα αυτή. Θα σχολιάσουμε το θυσίο, τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, μία σειρά πραγμάτων, το 25% της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά σε λίγο εδώ στο Flash 9,4 στην εκπομπή Άκου τη Φωνή σου, στο μικρόφωνο Λάμπρος Οπαδής. Μία συνεργασία του Flash 9,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Δεν περιφέρεται νοχελικά και αόριστα.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Flash 99,4.
4: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
5: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
4: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Neo Geely Star EMI, The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
12: Μπάζα.
11: Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
12: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
13: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
15: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε, Flash 99,4, εκπομπή άκου τη φωνή, στο μικρόφωνο Λάβρος Οπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα The One Voice και το thesunday.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Πάμε να ανοίξουμε τη βεντάλια που έχει να κάνει με το πολιτικό πλαίσιο. Είχαμε, να τα πούμε μέρες, η αλήθεια είναι, αλλά μεσολάβησαν δύο εβδομάδες που έγιναν πάρα πολλά πράγματα, σεισμογενή πράγματα, τεκτονικές πλάκες μετακινήθηκαν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχουμε πάρα πολύ ψωμάκι και ζουμάκι. Άγγελε, να βουτήξουμε ψωμάκι στο ζουμάκι.
1: Ψωμάκι, ζουμάκι, τεκτονικές πλάκες. Λάμπρο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σου. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε μετά από καιρό. Όντως, νιώθω ότι πέρασε μία δεκαετία με όλα αυτά τα που έχουν συμβεί. Μην σου πω ότι μπορεί να γυρίσαμε πολλές δεκαετίες πίσω, καθώς επανήλθε στο προσκήνιο πολιτικό κόμμα με τίτλο εφάμιλο με αυτόν της σπουδαίας αντίστασης κατά των κατοχικών δυνάμεων την περίοδο του 40.
0: Είχαμε και άλλα κόμματα, η αλήθεια είναι, πιο δεξιόστροφα. Έχουμε να σχολιάσουμε πολλά. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Πάμε λιγάκι να τα πάρουμε με τη σειρά.
0: Okay.
1: Πρώτα ανακοινώθηκε το πολιτικό κίνημα της κυρίας Καρυθιανού με ένα βίντεο AI έξω ακριβώς από τον πολυχώρο Ολύμπιον στην Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη.
0: Το λεγόμενο Περιστέρι.
1: Μάλιστα, μάλιστα στήθηκε ολόκληρη γίγαντο οθόνη, γιατί πίστευαν ότι ο κόσμος ο οποίος θα σειρέξει θα είναι τόσος πολλής που θα χρειαστούν περισσότερες από τουλάχιστον 3 ηχητικές εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Μέσα από αυτή τη διαδικασία φάνηκε ότι οι προσδοκίες δεν επιβεβαιώθηκαν, ότι η ελπίδα για τη δημοκρατία υλοποιήθηκε ως πολιτικός φορέας, είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε, με την Μαρία Καρυθιανού να επαναφέρει στο προσκήνιο ανθρώπους που είχαν αποστρατευτεί πολιτικά, όπως ο κύριος Νίκος Γαλανός για παράδειγμα, τον οποίο τον διαβάζουμε συνεχώς ότι...
0: Παλαιός συνασπισμός, παλαιός συνασπισμός.
1: Ναι, αλλά άμα το παρακολουθήσει ο κόσμος, υπάρχει ενδεχομένως και μια βούληση να διαβαστεί έτσι από κάποιους, ότι μιλάμε για πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ναι, το 1990. Έχουμε 2026. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει μεσολαβήσει, τι να σας πω, πρώτον και κυριότερον ο θάνατος του Ανδρέα Παπανδρέου. Έτσι. Μιλάμε, έχουμε αλλάξει χιλιετία και οδεύουμε σιγά σιγά στο δεύτερο πρώτο τέταρτο του αιώνα μας. Εν συνοχεία, να μείνουμε λιγάκι και στα πρόσωπα τα οποία φαίνεται ότι είναι η βιτρίνα της κυρίας Καρυθιανού, γιατί θα μιλήσουμε για βιτρίνες σήμερα. Έτσι. Ο κύριος Αυγερινός είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει κατά τα σγραφάς πάντοτε τη διεύθυνση τύπου του κόμματος. Δημοσιογράφος έμπειρος, ανταποκριτής στη Μόσχα, της ΕΡΤ επί πολλά χρόνια. Ένας άνθρωπος ο οποίος την περίοδο της ρωσικής εισβολής κράτησε την ανταπόκριση της Μόσχας ως κόρνο οφθαλμού. Και δεν υπονοώ κάτι, ήταν η στάση που κράτησε ο κύριος Αυγερινός εκείνο το διάστημα. Έτσι, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία βλέπουμε ότι επανήλθε στο προσκήνιο και η Κατερίνα Μουτσάτσου, η IM Helene του 2013, με ένα βίντεο στο YouTube το οποίο είχε γίνει viral, η οποία είχε...
0: Να σου βάλω ένα κουιζάκι, Άγγελε, γρήγορο, μου επιτρέπεις?
1: Ναι, ό,τι θες.
0: Ποια σειρά θυμάσαι με την κυρία Μουτσάτσου στον Αντένα?
1: Αχ, δεν έβλεπα σειρές. Το πέτυχες άνθρωπο που δεν έβλεπα σειρές.
0: Τσίκ του τσίκ. Πρόσεξε τώρα. Τσίκ του τσίκ Αντένα. Δεκαετία, ναι. 90 με κυρία του Μασάτου και, ναι, Κώστα Κόκλα.
1: Μάλιστα. Κυρία του Μασάτου τώρα είναι με τον κύριο Τσίπρα.
0: Ακριβώς. Μαγικός ιδιασμός.
1: Μας έλειψε ο κύριος Κόκλας, να δούμε άμα θα εισχωρήσει το Πασόκ, ας πούμε, για
0: δεν
1: παράδειγμα.
0: Για
1: και να πιάσουμε όλες τις πτέρυγες. Κοίταξε να δεις, συνεχίζοντας να σου πω ότι βλέπω ότι το κόμμα της κυρίας Καρυθιανού δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κόσμου. Η κυρία Καρυθιανού πλέον δεν βρίσκεται στο πολιτικό απειρόβλητο, καθώς είναι η ηγέτιδα πολιτικού φορέα, ο οποίος διεκδικεί την ψήφο των Ελλήνων. Με μεγάλο σεβασμό στον αγώνα που έδωσε ως η μάνα των τεμπών, όπως ονομάστηκε, αλλά βλέπουμε ότι ο Σύλλογος των Κοινών Θυμάτων των Τεμπών κρατά το λιγότερο, με μεγάλη ποιήκεια το λέω, επιφυλάξεις και αποστάσεις από την κυρία Καρυθιανού. Έτσι, είναι κάτι το οποίο βλέπουμε ότι δεν ανταποκρίνεται και τόσο πολύ στην πραγματικότητα. Η αίσθηση ότι με ένα πίσω από ένα κόμμα Καρυθιανού θα συμπτυχθεί ολόκληρη η κοινωνία που διαδήλωσε για τα Τέμπη. Γιατί μην μπερδευόμαστε λιγάκι με αυτό, σίγουρα μπερδεύτηκαν οι πολιτικοί σύμβουλοι της κυρίας Καρυφιανού, οι οποίοι βρήκαν φως και μπήκανε. Ναι. Είδαν ότι υπάρχει μια δυναμική να δημιουργηθεί ένα κόμμα και οι ίδιοι να επανέλθουν από την αφάνεια στο προσκήνιο και σου λέει πάμε να κάνουμε κόμμα και η κυρία Καρυφιανού τους άκουσε. Όπως φαίνεται βέβαια δικαιώνονται αυτοί οι οποίοι της έλεγαν κάνε κόμμα και θα μπει στη Βουλή. Αυτοί οι οποίοι σίγουρα δεν θα δικαιωθούν είναι αυτοί οι οποίοι της λέγανε κάνε κόμμα και θα βγεις πρώτη και θα ρίξεις το Μητσοτάκι και πάει λέγοντας. Τώρα όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία μένει να τα δούμε στην κάλπη, γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι άλλο θέμα, το οποίο να το συζητήσουμε όσο προλαβαίνουμε τουλάχιστον σήμερα.
0: Να πάμε στο κομμάτι, ολοκλήρωση και να σε ρωτήσω.
1: Να ολοκληρώσω, θέλω ότι αμέσως μετά την Ελπίδα για τη Δημοκρατία είχαμε και την εξαιρετική, γιατί η σύγκριση είναι αναμφίβολη. Η μία ήταν μια παρουσίαση ενός κόμματος με AI και διάφορες προσπάθειες να τονιστεί ένα viability στην εκδήλωση με μεγαλεπίβολα σχέδια και σχεδιασμού, τα οποία δεν επιβεβαιώθηκαν.
0: Και το μεταξύ άλλο ήταν λίγο φτωχό, ρε Άγγελε, για να κλείσω με την κυρία Καρυφιανού, ήταν λίγο φτωχό. Το background τώρα, δηλαδή δύο γλάστρες με τύπου ΕΓΕΣ για την ΕΓΕΑ που φαίνεται και ένα απλό μπάνερ από πίσω, δηλαδή δεν ξέρω, θα σου πω. Okay.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ το σχόλιο μου μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς, αλλά ευτυχώς θα μπορούσε να ήταν χειρότερο, Λάμπρο. Θα μπορούσαμε να είχαμε το εικονοστάσι του Αγίου Όρους από πίσω, όπου εκεί πέρα η κατάσταση θα παρέπεπε αλλού. Αλλά το προσπερνάω τώρα. Okay. Το προσπερνάω. Ας πούμε ότι δεν το συζητήσαμε. Okay. Δεν μπορούσα όμως να μην το βγάλω από μέσα μου. Γιατί η κυρία Καρυφιανού, σε ό,τι συνέντευξη και αν έδωσε, ακόμα και στο Oval γραφείο, ήταν μια γιγαντό εικόνα της Παναγιάς επί της ουσίας.
0: Τα πιστεύω το καθενός είναι δικό του θέμα. Δεν έχει
1: κανένα πρόβλημα, αλλά γιατί να πρέπει να είναι background στην πολιτική σου προσπάθεια. Αυτό δεν καταλαβαίνω εγώ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Μπαρτσελόνα.
0: Okay.
1: Έτσι, στην Blaugrana. Που θα μπορούσε να ήταν το όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, αφού αυτό μας προειδέαζε. Μας έδειχνε γήπεδα, αγώνες, μπλε φανέλες, κόκκινες μπλε φανέλες, Μπαρτσελόνα ολέ.
0: Το κασκόλ της Μπαρτσελόνα στο τραπέζι
1: μπροστά. Το κασκόλ εκείνο, αλλά περίμενα και εγώ να ακούσω ενδεκάδα. Δεν περίμενα να ακούσω την πολιτική διακήρυξη.
0: Για την ενδεκάδα θέλω να μιλήσουμε μετά. Τέλος πάντων, πάμε για το Τσίπρα.
1: Εγώ θέλω λιγάκι να σταθώ στο αυτονόητο.
0: Ναι.
1: Επειδή ήμουνα και από τους ανταποκριτές σε άλλο μέσο ενημέρωση εκείνο το διάστημα, που κάλυψε το λεγόμενο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ τότε,
0: το
1: Palette Sport. Εντάξει. Δεν θα ξεχάσω ότι εκείνο το διάστημα φαινόταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε ανάγκη ούτε από rebrand, ούτε από brand, ούτε από στόρια, ούτε από ξεστόρια, ούτε από μαστόρια. Ο Αλέξης Τσίπρας εκείνο το διάστημα έκανε και έκλεισε το Palette Sport και το γέμισε για πλάκα, να μιλήσουμε λαϊκά. Γιατί είχε την κοινωνική ηχό ως κύμα μπροστά του, στο οποίο ο άνθρωπος ήξερε από τότε να στέκεται και να μην χάνει την ισορροπία του. Δεδομένου του γεγονότος ότι σε αυτό έχει προσθεθεί πλέον και η πρωθυπουργική εμπειρία και η πολιτική του παρουσία, αλλά και η πολιτική του επανατοποθέτηση, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποδεικνύει στην πράξη το πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία στην πολιτική του σήμερα. Και διαβάζοντας την διακήρυξη της Ελλάς, λοιπόν, νομίζω ότι η διακήρυξη, τουλάχιστον τα βασικά σημεία τους, είναι σημεία τα οποία επιβεβαιώνουν αυτούς οι οποίοι χαρακτηρίζουν την πολιτική κίνηση Τσίπρα ως μια προοδευτική κίνηση που έχει μια κατεύθυνση στα αριστερά. Το λέει βέβαια και το όνομά του πλέον του κόμματος. Είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τώρα, εγώ θα σταθώ λιγάκι στο γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επί της ουσίας έκανε ένα νέο κομματικό φορέα εντελώς προσωποπαγή. Είναι ένα κόμμα Τσίπρα, έτσι θα μείνει στην ιστορία, ως κόμμα Τσίπρα. Είναι κάτι το οποίο βέβαια έχει πάρα πολλές ομοιότητες με τον τρόπο με τον οποίο έκανε το κόμμα Ανδρέα Παπανδρέου εκείνο το διάστημα, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Το 1974, ο οποίος όμως Ανδρέας Παπανδρέου άνοιξε το κόμμα στην κοινωνία και έτσι σταμάτησε να είναι το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν το Πασόκ όλων. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που έχει μπροστά του Αλέξης Τσίπρας. Και για να μπορέσει να ξεπεράσει και να κερδίσει αυτό το στοίχημα, να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο, θα πρέπει να καθιερωθεί ως μια υπαρκτή κυβερνόσα δύναμη. Τώρα, οι δημοσκοπήσεις που θέλω να προλάβω να συζητήσουμε.
0: Ναι, για πες.
1: Δείχνουν μια παράλογη στατιστική αιμονή.
0: Με ποια έννοια λες.
1: Με την έννοια του ότι είναι πρωτοφανές, πρωτεμφανιζόμενα κόμματα, χωρίς να έχουν ξεδιπλώσει τις πολιτικές τοποθετήσεις ή τα στελέχη τους, αν θες, ακόμα, τα βλέπουμε να εντάσσονται στην σφαίρα των δημοσκοπήσεων, των δημοσκοπικών ερευνών, με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί πρόσφατα μια συγκεκριμένη τέλος πάντων δημοσκοπική εταιρεία που δείχνει ότι η δεύτερη θέση έχει παγιωθεί πλέον ο Αλέξης Τσίπρας, τρίτη θέση με μεγάλη άνεση κιόλας. Δίνει την κυρία Καρυφιανού.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως όλο αυτό υπάρχει μια σχετική πτώση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: κάτω του 25 δεν ξέρουμε, μια πτώση.
1: Θα μου επιτρέψετε τώρα ως πολιτικός αναλυτής χρόνια και ως πολιτικός επικοινωνιολόγος αλλά και ως δημοσιογράφος να πω ότι αυτά τα πράγματα τα έχουμε ξαναζήσει εμείς. Αν γυρίσετε λίγο πίσω το χρόνο, τα έχουμε ξαναζήσει το 2013. Θυμόμαστε ότι προσπαθούσαν εκείνο το διάστημα με έρευνες να καταλάβουν τι δυναμική έχει ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2013, επαναλαμβάνω, έτσι. Όπου εμφάνιζαν τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα, ένα τρίτο κόμμα με αυξημένα ποσοστά σε σχέση με τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, όπου είχε πάρει 4,5% τότε, 4,7% για την ακρίβεια ο ΣΥΡΙΖΑ, και του έδιναν περίπου 9%. Η αλήθεια είναι ότι διαψεύστηκαν. Ότι στις βουλευτικές εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνο το διάστημα παραλίγο να κάνει και την ανατροπή. Έτσι. Βεβαίως ήρθαν οι συγκυβερνήσεις, ήρθαν πράγματα και το 2015 ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ και κέρδισε μια και καλή τη μάχη. Αλλά από εκεί και έπειτα οι δημοσκοπικές εταιρείες εκείνο το διάστημα παραδέχτηκαν ότι δεν μπορούσαν να μετρήσουν το μέγεθος ενός νέου κύματος στην πολιτική, γιατί δεν είχαν επί της ουσίας το κατάλληλο στατιστικό πληθυσμιακό κοινό. Τώρα μπορούν να βρούνε με δύο νεοσυλληφθόντα κόμματα το κατάλληλο στατιστικό πολιτικό κοινό, ενώ μέχρι πριν από περίπου 6 μήνες μας έλεγαν ότι 7 στους 10 Έλληνες αδιαφορούν για την πολιτική και δεν συμμετέχουν στις δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέτω εγώ. Δεν θέτω θέμα εγκυρότητας ή θέμα πιστότητας της έρευνας. Αυτό θα ήμασταν ανόητοι να το κάνουμε. Και θεωρώ ότι είναι ανόητο και εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ που βάλει εναντίον των δημοσκοπήσεων, την ίδια στιγμή που το ΠΑΣΟΚ, όταν βγει κάποια ευνοϊκή η δημοσκόπηση για το ΠΑΣΟΚ,
0: με λάθος
1: την κάνει σημαία.
0: Ναι, δηλαδή βγαίνει το 15%, όπα η κοινωνία ξυπνάει, πάμε
1: είναι
0: να...
1: Είναι πολιτικά ανόητο.
0: Ναι,
1: το λέω όσο πιο καθαρά γίνεται.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Πολιτικά ανόητο να βάλεις κατά της έρευνας. Και από την άλλη, όταν έρθει μια έρευνα που σου αρέσει, να την κάνει σημαία. Δηλαδή υπάρχουν οι καλές και οι κακές έρευνες. Όταν είναι κακές είμαστε τραγικά απέναντί τους και όταν είναι καλές είμαστε προασπιστές της επιστήμης. Δηλαδή κάπου εκεί πέρα νομίζω στην Τρικούπη έχουν μπερδευτεί και δεν έχουν αποφασίσει ποια είναι η σωστή θέση που πρέπει να ακολουθήσουν.
0: Θέλω, Άγγελ, να πάμε στην Τρικούπη σε λίγο, να τελειώσουμε λίγο με το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα μου πεις τώρα, συνδέεται το κομμάτι Τρικούπη και Αλέξη Τσίπρα, δεδομένου ότι είπαμε για Μπαρτσελόνα, είπαμε για τον προπονητή πλέον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, όπως έχω γράψει εγώ, σταμάτησε να είναι ο Μέση του 2014-2015 και είναι πλέον ένας προπονητής. Τώρα θα μένει, άμα θα είναι ο Κρόιφ, ο Ράικαρτ ή ο Γκουαρδιόλα, θα το δούμε αυτό. Την ενδεκάδα, πώς την είδες, γιατί εγώ τώρα προσπαθώ να το πω όσο πιο προσεγμένα γίνεται. Κάποιοι από τους παίχτες, όταν ήταν σε άλλη ομάδα, από ό,τι βλέπω στο social media, δεν έδειχναν και μεγάλη εκτίμηση για τον προπονητή τους.
1: Τώρα, ή ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πιο μεγαλόκαρδος πολιτικός που έχουμε συναντήσει στη ζωή μας, ή οι σύμβουλοι του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την χωροταξία και οργάνωση των προσώπων στο νέο πολιτικό φορέα την Ελλάς, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει στη ζωή τους fact-checking και ούτε έχουν σκεφτεί τι απόνερα μπορεί να έχει μια κακή δημοσιότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιληφθεί νωρίς το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Αλέξης Τσίπρας γνώριζε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι χαρακτήριζαν σε προηγούμενες δηλώσεις καραγκιόζηδες την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ηλίθιους, μεταφέρω συγγνώμη για την φράση, αλλά αυτό είναι.
0: Με αυτά καταγράφηκαν, δεν είναι τα λέξη.
1: Μέσα στους πλέον σαφώς αυτούς οι οποίοι ψήφισαν τον ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα. Αυτός ο άνθρωπος, όταν βρίσκεται μάλιστα και στα πρώτα 5 ονόματα που βλέπουμε για τους εκπροσώπους στα μίντια, είναι και λίγο αστείο. Νομίζω ότι πρέπει άμεσα να ληφθούν κάποιες αποφάσεις στο επιτελείο και να γίνει μια διορθωτική κίνηση τουλάχιστον, έτσι ώστε να σταματήσει να υπάρχει αυτό το πολύ κακό μπραντ προς τα έξω. Δεν θα σταθώ παραπάνω σε αυτό. Αυτή είναι μια δική μου γνώμη. Δεν έχω καμία επιρροή επί της ουσίας στις αποφάσεις που λαμβάνει ένα κομματικό επιτελείο. Αλλά ως πολιτικός αναλυτής θέλω να σας πω ότι χθες έγινε χαμός σε μέσα ενημέρωσης, social media, με αυτά τα οποία κυκλοφόρησαν. Και μάλιστα κυκλοφόρησαν και άλλα. Κυκλοφόρησαν και άρθρα τα οποία επί της ουσίας ψιλοπαίνευαν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. κυκλοφόρησαν και φόρουμ και event όπου συμμετείχε σε πλαίσια επιχειρηματικότητας, σε συνέδρια τα οποία ήταν μέσα σε αυτά και η ΟΝΕΔ. Είναι πράγματα τα οποία ειλικρινά θολώνουν πάρα πολύ νωρίς το τοπίο και νομίζω ότι ο εξαπορήτων του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ευθύνεται για αυτή την επιλογή, ίσως και αυτό θα πρέπει να του πει κάποιος από το επιτελείο ότι άραξε λίγο, πήγαινε λίγο πίσω, γιατί οι επιλογές δυσκολεύουν πάρα πολύ την εξέλιξη του πολιτικού φορέα.
0: Αγγελέ, σαν πολιτικό αναλυτή σε ρωτάω, η μη αναστρέψιμη αυτή κατάσταση, άμα δεν γίνουν τώρα αυτές οι διορθωτικές κινήσεις, υπάρχει κίνδυνος να κοστίσουν είτε δημοσιοποιικά είτε στην κάλπη?
1: Να σου πω τώρα, αυτή είναι η κουβέντα του ενός εκατομμυρίου. Το θέμα είναι τι στάση θα κρατήσουν οι μηδιακοί κολοσσοί στην Ελλάδα. Και να είμαστε πολύ καθαροί σε αυτά τα οποία λέμε. Okay. Αν οι μηδιακοί κολοσσοί στην Ελλάδα στηρίξουν το εγχείρημα Τσίπρα, πως όσο ενδιαφέρει οποιονδήποτε, η ζημιά που μπορεί να κάνουν ένα ή δύο πρόσωπα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εμφανή μηδιακή θέση και προασπίζουν τη θέση του κόμματος. Και βεβαίως να πούμε ότι είμαι και η εκπρόσωπος τύπου του Νέου Πολιτικού Φορέα. Δεν ξεκίνησε και πάρα πολύ καλά λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος επί της ουσίας. Δηλαδή μιλούσε για το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα δεν είναι όμορος χώρος. Γιατί μιλούσε για τη βάση της κοινωνίας. Για ποιον μιλούσε, κυρία Κουφονικολάκου? Νομίζω ότι χρειάζεται μια διευκρίνηση της δήλωσής της, διότι ήταν μάλλον ατυχής. Έτσι, όταν μάλιστα έρχεσαι να αμφισβητήσεις ευθέως το πολιτικό μπραντ του ΠΑΣΟΚ, με τα λάθη ή με τα σωστά του όλα αυτά τα χρόνια, με το αν συμπαθείς ή δεν συμπαθείς την ηγεσία, επίσης καμία σχέση δεν έχει. Το μπραντ του ΠΑΣΟΚ είναι αυταπόδεικτα άρρηκτα συνδεδεμένο με την προοδευτική πτέρυγα και την κεντροαριστερά στην Ελλάδα. Έτσι, εν συνεχεία αυτό το πράγμα, όταν λέτε δεν είναι όμορος, τότε πού εντάσσεται ο πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα? Να μας απαντήσει, κυρία Κουφονικολάκου, για να καταλάβουμε κι εμείς τι εννοεί. Όντως περιμένουμε διευκρινήσεις, γιατί ξέρουμε ότι είναι άνθρωποι που ως επιτοπλίστων δεν έχουν την εμπειρία σε πολιτικά πάνελ και είναι αρκετοί οι οποίοι βγήκαν με περίσσιο θάρρος, αυτοπεποίθηση και μια ίηση, για να χρησιμοποιήσω μια φράση της κυβέρνησης Τσίπρα 15-19, μια ίηση
0: η οποία και μετροέπεια, όπως έλεγε ο Αλέξης.
1: Δεν είναι δικαιολογημένη. Δηλαδή δεν χωράνε εδώ πέρα δημιουργικές ασάφειες, παιδιά. Πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί δεν πήγε καλά ούτε εκείνη τη φορά, ούτε πρόκειται να πάει και τώρα καλά, όταν ξεκινάς με δημιουργικές ασάφειες και αμετροέπεια από πολύ νωρίς. Από την άλλη, η πολιτική καθαρότητα της διακήρυξης είναι αδιαμφισβήτητη. Το επικοινωνιακό πολιτικό χάρισμα που έχει ο Αλέξης Τσίπρας είναι αδιαμφισβήτητο. Το γεγονός ότι η κοινωνία έχει ανάγκη να βρει έναν πόλο εξουσίας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, που να μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι δυστυχώς ή ευτυχώς και αυτό αυταπόδεικτο. Τώρα μένει να δούμε τι θα δούμε.
0: Πάμε, Χαριλαοτρικούπη, να δούμε τι γίνεται. Δεδομένου ότι εγώ το έγραψα από προηγούμενες μέρες, Άγγελε, νομίζω ότι πλέον επίσημα από την Τρίτη και που είχαμε την εκδήλωση στο Θησείο, τελειώνει επίσημα όλη αυτή η μεγάλη περίοδος τριετούς πολιτικής χάριτος και πολιτικού μήνα του, πολιτικής τριετίας του μέλητος για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα πιεστεί παραπάνω από εδώ και πέρα για ό,τι έχει να κάνει με τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και του προοδευτικού χώρου. Δηλαδή, δεν κατάφερε το ΠΑΣΟΚ να γίνει εναλλακτική 3 χρόνια πολιτικής απουσίας του Αλέξη Τσίπρα.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Αυτά τα χρόνια. Την οποία ευκαιρία δείχνει να προσπαθεί να την καταλάβει και να την επανακτήσει, να το πω πολύ λαϊκά, με το αυγό στον κόλλο αυτή τη στιγμή. Έτσι. Είναι το ΠΑΣΟΚ των τελευταίων 3 μηνών, το ΠΑΣΟΚ το οποίο θέλαμε να δούμε εδώ και πολλά χρόνια. Είναι το ΠΑΣΟΚ το οποίο απαντά, το ΠΑΣΟΚ το οποίο αντεπιτίθεται, το ΠΑΣΟΚ το οποίο προτείνει, το ΠΑΣΟΚ το οποίο ενώνει. Μάλιστα, χαρακτηριστική περίπτωση είναι και η μετά από χρόνια αφωνίας, εγώ πρέπει να το πω αυτό, μετά από χρόνια αφωνίας της κεντρικής ομάδας, της προεδρικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, περί του Νίκου Ανδρουλάκη, που επιτέλους βγήκε κάποιος και υπερασπίστηκε το Χάρη Δούκα, το Δήμαρχο Αθηναίων, με ΠΑΣΟΚ Δήμαρχο Αθηναίων, έτσι, ενώπιον όλων όσων παρίστατο στο συνέδριο για στην εκδήλωση για την αυτοδιοίκηση που έκανε πρόσφατα το ΠΑΣΟΚ. Μια πολύ ωραία εκδήλωση.
0: Που τεθήκαν ζητήματα, λοιπόν, επέτρεψε μου, Άγγελε, και να ολοκληρώσω αυτό. Τεθήκαν σοβαρά ζητήματα για τις εκλογές στην αυτοδιοίκηση, για τα ταμεία της αυτοδιοίκησης, για τους μνημονιακούς νόμους. Πολύ σοβαρά ζητήματα.
1: Είναι ζητήματα τα οποία έθεσε ο Χάρης ο Δούκας ως Δήμαρχος Αθηναίων και ως επικεφαλής της αυτοδιοικητικής παράταξης στην ΚΕΔΕ, η οποία είναι η παράταξη των προοδευτικών δυνάμεων. έθεσε τέσσερα πολύ βασικά σημεία, τα οποία είπε επί της ουσίας ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να δεσμευτεί απέναντι στην κοινωνία ότι σε ενδεχόμενη κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ή προοδευτική συνεργασία κυβέρνησης θα πρέπει αυτά να υλοποιηθούν χθες. Μένει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να δεσμευτεί σε όλη αυτή την κατάσταση. Φάνηκε θετικό το κλίμα. Επαναλαμβάνω ότι είναι η πρώτη φορά που δέχεται υποστήριξη επίσημη διαστόματος κυρίου Δουδονή ο Χάρης Δούκας. Και μιλάω για το επεισόδιο με τον κύριο Κυρίζογλου, ο οποίος φαντάστηκε τρόλ ότι υπάρχουν πίσω από όλη αυτή την επίθεση. Αλλά μάλλον δεν θυμάται τι είπε ο κύριος Κυρίζογλου στην ΚΕΔΕ. Γι' αυτό το λόγο του το υπενθυμίσαμε και με μέσα και με βίντεο τα οποία κυκλοφόρησαν δημοσιογραφικά πάντα, για να μπορεί να θυμάται τι λέει. Καλό είναι πριν μιλήσει να είναι σίγουρος ότι ή το μικρόφωνο είναι κλειστό και μπορεί να βγάλει ό,τι ανακοίνωση θέλει, ή ότι τέλος πάντων να υποστεί τις συνέπειες των όσων είπε. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μια προσπάθεια να γίνει μια ομόψυχη και ουσιαστική προσπάθεια να μην υπάρξει εσωστρέφεια. Αυτό είναι ο διακαής πόθος του οργανωτικού της Τρικούπη και η κοινή θέληση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε λοιπόν αυτή η ομοψυχία να φέρει και αποτελέσματα. Αλλά απαντώντας σε αυτό το οποίο λες εσύ, όταν επί τρία χρόνια δεν υπάρχει αυτό και υπάρχει όντως τους τελευταίους τρεις μήνες, χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια για να πεις ότι αυτό δεν συμβαίνει εξαιτίας του φόβου ή του πανικού που μπορεί να έχεις, εξαιτίας της εισόδου δύο κομμάτων που μπορεί να αμφισβητήσουν εν δυνάμει τη δεύτερη θέση. Μπορεί, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί δεν έχουν γίνει εκλογές, δεν είμαστε στην κάλπη, δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσει ο κόσμος. Έτσι. Δεν είμαστε προφήτες για να μπορούμε να ξέρουμε τι ψηφίζει ο κόσμος. Από την άλλη, πρέπει το ΠΑΣΟΚ με λίγα λόγια να πείσει ότι αυτή η στάση έχει και διάρκεια. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Θέλω να σε ρωτήσω τώρα συμπληρωματικά στο κομμάτι αυτό. Ναι. Κάνω μια υπόθεση εργασίας, γιατί νομίζω η δουλειά μας και πόσο μάλλον η δική σου που έχει να κάνει με την πολιτική ανάλυση έχει να κάνει και με υποθέσεις εργασίας και με εικασίες πολλές φορές, ναι. Με σενάρια τρόμου να το πω έτσι. Ναι. Αν μια επόμενη κάλπη βγάλει έστω και οριακά μπροστά, δεν το συζητάμε τώρα για τη δεύτερη θέση σε ό,τι έχει να κάνει με το κόμμα Τσίπρα, θα ξεκαθαρίσει και άλλο το επόμενο διάστημα αν θα περάσει και θα σταθεροποιηθεί η Ελλάς μπροστά από το ΠΑΣΟΚ. Αν γίνει καμία στραβή, όπως λέει ο λαός μας, και περάσει μπροστά σε κάλπη το κόμμα Καριστιανού, ποια θα είναι η επόμενη μέρα?
1: Νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα είναι πολύ άσχημη για την Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση. Να το απαντήσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι σίγουρο ότι όποιο κόμμα είναι δεύτερο κόμμα και ανήκει στον προοδευτικό χώρο, θα είναι στη δεύτερη κάλπη, γιατί θα έχουμε σίγουρα δεύτερη κάλπη στις εθνικές εκλογές. Στη δεύτερη κάλπη θα κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι σχεδόν αυτονόητο. Αυτονόητο με βάση την λογική της κοινωνίας. Ναι. Όχι με βάση τη λογική της πολιτικής στρατηγικής που υπάρχει στην Ελλάδα. Μπορεί να δούμε τέρατα μέχρι τότε, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε πρόσφατη ομιλία του στη Λακωνία. Έτσι. Αλλά αυτά τα τέρατα μπορεί να είναι πράγματα τα οποία δεν έχουμε φανταστεί ότι μπορεί να συμβούν. Mm. Δηλαδή να μπει ένα προοδευτικό κόμμα στη Βουλή και να πει ότι εγώ δεν συχαίνω με τον Τσίπρα, συχαίνω με τον Ανδρουλάκη και γι' αυτό το λόγο, παρόλο που συχαίνω με τον Μητσοτάκη, τον συχαίνω με λιγότερο, άρα θα συγκυβερνήσω μαζί του. Μπορεί να το δούμε. Έτσι. Ναι. Δεν θα είναι πρωτοφανές.
0: Ναι.
1: Μπαίνουμε σε μια διαδικασία τώρα όμως να ελπίζουμε ο δεύτερος πόλος να μην είναι δεξιότερα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Γιατί το έχω γράψει εδώ και χρόνια σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, εδώ και χρόνια όμως είναι καταγεγραμμένο ότι αν ο Μητσοτάκης έχει την τύχη, την πολιτική, να έχει δεύτερο κόμμα, ένα κόμμα το οποίο είναι δεξιότερο από αυτόν, δηλαδή ας πούμε την κυρία Καριστιανού, λέω εγώ τώρα, ή τον κύριο Βελόπουλο, λέω εγώ τώρα, τυχαία ονόματα, ή μια συσπήρωση άλλη που μπορεί να είναι πιο ακροδεξιά. Έτσι, μπαίνουμε σε μια διαδικασία φόβου και τρόμου, ότι μπορεί να συμβεί το ίδιο που συνέβη την Γαλλία όταν ο αντίπαλος ήταν Σιράκ Λεπέν. Δηλαδή, ο Ζακ Σιράκ ήταν ένας κεντροδεξιός πολιτικός και στηρίχθηκε από την γαλλική αριστερά, πρωτοφανές όλο αυτό, για να μην εκλεγεί η Λεπέν. Αυτό ήταν το κόνσεπτ εκείνο το διάστημα. Έτσι, εάν αυτό το πράγμα το δούμε στην Ελλάδα, είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια επανάληψη του γαλλικού μοντέλου, όπου θα πούν όλοι ότι από το να έρθουν κάποιοι οποίοι και δεν γνωρίζουν από πολιτική και είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι αμφιβόλου προελεύσεως και έτσι δεν ξέρουμε ποιες είναι οι θέσεις και τι θα κάνουμε όλα αυτά, τα οποία θα τους δοθούν απλόχερα ως κυβέρνηση, θα φοβάμαι πολύ ότι ο κόσμος θα στηρίξει Μητσοτάκη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
0: Η επόμενη μέρα, αν θες να μου απαντάς σύντομα γι' αυτό, η επόμενη μέρα για το Πασόκ, αν γίνει αυτό.
1: Νομίζω ότι δεν θα είναι μόνο η επόμενη μέρα για το Πασόκ, θα είναι η επόμενη μέρα για την κεντροαριστερά συνολικότερα. Mm-hmm. Θα πρέπει η κεντροαριστερά να κοιταχτεί στον καθρέφτη και να αποφασίσει την αυτοδιάλυσή της και την επανασύστασή της με όρους ομόνοιας, ομοψυχίας και κοινής συνισταμένης. Γιατί αν δεν συμβεί αυτό, μπορεί να υπάρχει στο βάθος και η τύχη της ΕΔΕΚ στην Κύπρο, γιατί πρόσφατα είχαμε εκλογές βουλευτικές στην Κύπρο και για πρώτη φορά οι Κύπροι οι σοσιαλιστές, το αδελφό κόμμα του ΠΑΣΟΚ στην Κύπρο, δεν βρίσκεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι. Και γενικά είναι πάμπολα τα παραδείγματα. Χρειάζεται μια επανατοποθέτηση των πολιτικών μπραντς με όρους σήμερα, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο. Μέχρι τώρα δεν το βλέπουμε αυτό. Μέχρι τώρα βλέπουμε αναφορές και επιθέσεις στο παρελθόν. Βλέπουμε πολιτικούς φορείς όπως η Ελλάς που παραπέμπουν, ας πούμε, για παράδειγμα, σε άλλες εποχές, εντελώς άλλες εποχές, έτσι, αντί να μιλάμε για το σήμερα. Mm. Ναι, είναι καθαρό ότι στον τίτλο υπάρχει λέξη αριστερά, ας πούμε, για παράδειγμα. Όπως είναι καθαρό ότι στον τίτλο του ΠΑΣΟΚ είναι το σοσιαλιστικό κείμενο, κίνημα.
0: Ναι, ναι.
1: Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ σημαίνει πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα και τα τελευταία πολλά χρόνια κάποιοι έχουν βαλθεί να το πούν πανελλήνιο σοσιαλδημοκρατικό κίνημα. Το οποίο δεν έχει γιγάντια διαφορά. Για όσους γνωρίζουν από πολιτική ιστορία. Σοσιαλισμός με σοσιαλδημοκρατία είναι κάτι το οποίο έχει κοινές απαρχές, αλλά δεν έχει καμία κοινή συνισταμένη.
0: Και δεν έχει καμία κοινή τελική αναφορά.
1: Αυτό. Επομένως, ας κοιταχτούμε λιγάκι στον καθρέφτη όλοι. Να πούμε ότι, παιδιά, ακούστε, θέλουμε προοδευτική αλλαγή. Πώς θα την πετύχουμε την προοδευτική αλλαγή? Με ποιον τρόπο θα την πετύχουμε? Με αναφορές στο παρελθόν? Με αναφορές στο πάλε ποτέ? Ή με αναφορές στο σήμερα και με το βλέμμα στραμμένο μπροστά? Ή με αναφορές σε περιπτώσεις που ειλικρινά κεντρίζουν το ενδιαφέρον και δυστυχώς ή ευτυχώς, εγώ θα πω ευτυχώς, βρίσκονται στον πρώτο πυλώνα διοίκησης στην πολιτική, στην αυτοδιοίκηση? Έχεις περιπτώσεις όπως ο Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη, ο οποίος παίζει μπαλάρα τον Τραμπ και τους ολιγάρχες φίλους του, με αποτέλεσμα να οδηγήσει τον Τζεφ Μπέζος να κάνει δωρεά περίπου 400 εκατομμυρίων, συγγνώμη, την νέα δημοτική αρχή της Νέας Υόρκης για να υποστηρίξει την κοινωνική κατοικία. Γιατί τους ξεβράκωσε ο Μαμντάνι. Είπε ότι, παιδιά, χρωστάτε και τις Μιχαλούς, πληρώστε. Tax the rich. Λοιπόν, επομένως υπάρχουν αναφορές, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να κάνουν τη διαφορά, αλλά την κάνουν με όρους του σήμερα, όχι με όρους του χθες. Γι' αυτό το λόγο εγώ θέλω να πω σε όλο τον κόσμο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην μπερδέψουμε την ανανέωση με την ανακύκλωση. Είναι τεράστια η διαφορά τους.
0: Ακριβώς.
1: Έχουν το ίδιο πρόθεμα, οκ. Okay. Αλλά από την άλλη θέλει μεγάλη προσπάθεια και ομοψυχία για να επιτέλους φύγει αυτή η κυβέρνηση η οποία λιμένεται την κοινωνία. Πόσο πιο καθαρά να το πούμε.
0: Τροφή
1: είναι
0: για
1: μια
0: σκέψη...
1: κυβέρνηση που λιμένεται την κοινωνία.
0: Τροφή για σκέψη τον Άγγελο Γαβρίλη, τον οποίο και ευχαριστούμε. Άγγελε, ανανεώνουμε για την άλλη εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ όμορφη και πολύ περιττική κουβέντα.
1: Να είστε καλά, Λαύρο μου.
0: Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, κάπως έτσι φεύγουμε για τριήμερο Αγίου Πνεύματος, κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε και ανανεώνουμε για την Τρίτη 2 Ιουνίου εδώ στο Flash 99,4, στην εκπομπή Ακουτιφωνή, στο μικρόφωνο Λάπρος Παδής, καθημερινά 12 με 1, μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει στις τοπικές ειδήσεις. Να περάσετε όμορφα, να χαρείτε, να έχετε ένα όμορφο τριήμερο, προσοχή στον δρόμο και να πάτε ό,τι και να κάνετε. Και εννοείται, όχι μόνο σήμερα, και την Κυριακή, το φίλο της One Voice που κυκλοφορεί σε όλα τα περιοδικά της χώρας μας στηρίζεται με 1,5 ευρώ. Μια εξαιρετική συνέντευξη, μια συνέντευξη ποταμός της Προέδρου της Βουλής και πρώην κορυφαίας υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, της κυρίας Όλγας Γεροβασίλη, η οποία μιλάει σε μένα για ό,τι είχε να κάνει με την ανασύσταση στην κεντροαριστερά, τον προοδευτικό χώρο, την πολιτική επικαιρότητα, ο ΠΚΠΕ, υποκλοπές και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας απασχόλησαν και μας απασχολούν, και φυσικά το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά ανανεώνουμε από Καλό τρίμερο σε όλους. Καλή δύναμη.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Καταψηφίστηκε χθες από τη Βουλή η ένσταση αντισυνταγματικότητας της πλέψης ελευθερίας επί του άρθρου 35 για την στελέχωση της ΕΕΠ με την κυβέρνηση να υπεραμείνεται του ειδικού καθεστώτος της υπηρεσίας για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η τριήμερη αποστολή της Επιτροπής ΚΟΝΤ στην Αθήνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άφησε βαριές αιχμές για κακοδιαχείριση, ανεπαρκείς ελέγχους και εξάρτηση από αναδόχους. Σύγκρουση γιοταχή με μοτοσικλέτα της ομάδας Δίας σημειώθηκε χθες στη Λεωφόρο Αθηνών με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικών και την εγκατάληψή τους από τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος αναζητείται. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα του Άξιος σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της ισχύουσας εκεχηρίας για ακόμη 60 ημέρες. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξέφρασε έντονη ανησυχία σύμφωνα με τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα σχετικά με την ακίνητη περιουσία της Μονής του Σινά και το γεγονός ότι περνά στον έλεγχο του Αιγυπτιακού κράτους. Ο κύριος Νατσιός κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση για αδιαφορία και ανικανότητα στην προστασία της ιστορικής μοναστικής αδελφότητας και χαρακτήρισε τη Μονή σημαντικό παγκόσμιο μνημείο της Ορθοδοξίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο, με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι, θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom, Θεσσαλονίκη, Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Ξεκίνησε η εκπομπή μας αφορά σε μια ζεστή ημέρα. Ηλιόλουστη και ζεστή. Μπήκαμε στο καλοκαίρι. Βεβαίως, Γαλλίες, Αγγλίες, αυτές έχουν και καύσωνες και μεγάλα προβλήματα. Εκεί, εντάξει, μπήκαμε σε ζέστη σχεδόν και θέλει προσοχή. Και ξεκινήσαμε με το Μέντικο, αυτό το πολύ όμορφο, πολύ δυνατό τραγούδι. Στοιχείο του Δημήτρη Χριστοδούλου, ζώς μουστακή μουσική, η ερμηνεία του Αντώνη Καλογιάννη. Και μιλάμε για τους μέτικους μετανάστες, για αυτούς μιλάει το τραγούδι, δεν μιλάει για τους μέτικους τα στελέχη που πάνε από τώρα ακόμα στ' άλλο, ανάλογα που είναι, που βλέπουν ότι υπάρχουν νοικότερες συνθήκες να κάνουν προσωπική καριέρα και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν, Χρήστο, να ακούσουμε την επόμενη στροφή του μέτικου και μετά να πάμε στην πολιτική μας ανάλυση. Χρήστος Νάκος, στην τεχνική υποστήριξη του σταθμού.
1: Ο ερωτάς με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά.

όνειρα, η αυγή, οι ορίζοντες, τα ηλιοβασιλέματα πάνε και έρχονται, φίλες και φίλοι, ενώ για τις επικοινωνιακές ατάκες των κομμάτων, των αρχηγών παλιών και νέων. Ζούμε στο περιβάλλον της σύνδεσης των νέων κομμάτων, Τσίπρα και Καριστιανού, Καριστιανού και Τσίπρα, Σονούπου και του Σαμαρά, και έχει φουντώσει κότρα μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αριστερών, δεξιών και όλων μαζί, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά, νας και οι πρώτες δημοσκοπήσεις, αλλάζουν τα δεδομένα, ή υπάρχουν και παρατηρήσεις ότι είναι και λίγο αμφιλεγόμενα κάποια από τα αποτελέσματα. Θα δούμε όμως το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων. Όλες σχεδόν οι εταιρείες έχουν ξεκινήσει και από Τρίτη, γιατί Δευτέρα είναι αργία, θα αρχίσουν να τις παρουσιάζουν. Οπότε θα έχουμε το κομματικό τοπίο μετά την είδηση των δύο κομμάτων. Μέχρι τότε δεν νομίζω ο κύριο Σαμαράς, εκτός κι αν το ανακοινώσει το Αγίου Πνεύματος για να συμβολήσει το νέο πνεύμα ή το Άγιο Πνεύμα. Κωνσταντίνου και Ελένης έκανε η κυρία Καριστιανού. Έτσι και καθόλου τυχαίο, φίλες και φίλοι, την παρουσίαση του κόμματός της. Λοιπόν, πλακώνονται όλοι με όλους. Τοξική σύγκρουση μεταξύ των κομμάτων με μεγάλη ένταση. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ειρωνευτεί, να γελιοποιήσει λίγο το εγχείρημα Τσίπρα. Δεν ξεκινάει ακόμα την πολιτική αντιπαράθεση, τη σκληρή. Θέλει να φαγωθούν μεταξύ τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μετά να δει πώς θα το διαχειριστεί. Ελπίζω όμως θα αναγκαστεί πολύ γρήγορα να μπει και στην αντιπαράθεση επί της ουσίας. Και είμαι βέβαιος ότι και ο Τσίπρας και τα στελέχη του είναι έμπειρα και δασκαλεμένα, δεν θα μπουν σε αυτή την τοξική αντιπαράθεση να μορταρευτούν και αυτοί, καινούριο κόμμα υποτίθεται είναι, καινούργιοι άνθρωποι είναι εκτός από τον Τσίπρα βεβαίως, θα προσπαθήσουν να αναδείξουν τη διαφορετικότητά τους. Θα το δούμε όμως αυτό, μακάρι όλα τα κόμματα να αρχίσουν να ασχολούνται και πρέπει με την ουσία των προβλημάτων και της χώρας, της οικονομίας, της κοινωνίας, και είναι πάρα πολλά τα προβλήματα αυτά, εντείνονται, γι' αυτό και ο κόσμος και απογοητευμένος, ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές, παίρνουν αποστάσεις από τους φορείς κοινωνικής και πολιτικής και παραγωγικής εκπροσώπησης και γι' αυτό δεν πάνε να ψηφίζουν, δεν απαντάνε στις δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, αν θέλετε όλοι εσείς που μιλάτε, μιλάω για τις ηγεσίες των κομμάτων, για τη συμμετοχή, για το λαό, κάντε κάτι, ασχοληθείτε με την ουσία των προβλημάτων και πάψτε ο ένας να προβοκάρει τον άλλο. Στραβά και ανάποδα όλοι έχετε, κάποιοι πολύ περισσότερα φυσικά, αλλά ασχοληθείτε και με την ουσία των προτάσεων και πέστε τη δικιά σας διαφορά, γιατί εγώ βλέπω διαφορές στον αποχρόντα λόγο, γιατί ακόμα προγράμματα επί της ουσίας δεν έχω δει, οφείλω να πω. Βλέπω βέβαια την εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική που είναι διαφορετική από αυτή που προβάλλει η κυβερνητική προπαγάνδα. Εγώ βλέπω τα αποτελέσματά της. Με αυτά και με αυτά πορευόμαστε, φίλες και φίλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην οποία ζούμε, αυτή είναι η χώρα μας. Τώρα, πέσαν και οι πρώτες δύο δημοσκοπήσεις, όπως είπα, αλλάζουν τη σειρά και οι δύο βγάζουν δεύτερο τον Τσίπρα, η μία οριακά και τρίτο τον Ανδρουλάκη, η άλλη πάει τέταρτο τον Ανδρουλάκη και πολύ χαμηλά κάτω και από το διψήφιο. Και ξεσηκώθηκαν αντιδράσεις από την πλευρά του Πασόκ για τις δημοσκοπήσεις και μάλιστα για τη βγήκανε η μία μετά την άλλη και έχουν και τέτοιες μεγάλες διαφορές, άρα κάτι ύποπτο υπάρχει. Θα τα δούμε όλα αυτά, ας κρατήσουμε την υπομονή μας λίγο, θα τα δούμε όλα αυτά, πάντως ότι είναι ρευστό το περιβάλλον είναι, τις επόμενες μέρες με τις δημοσκοπήσεις όλων των εταιριών, δεν σημαίνει ότι ό,τι δείξουν αυτό θα είναι και στο τέλος είναι της στιγμής, αλλά επειδή όμως στη χώρα αυτή ζούμε για τη στιγμή όπως καταλάβατε, όποιοι θα είναι ψηλά θα δείχνουν ότι είναι σοβαροί, ψηλά, σχετικά δηλαδή πιο πάνω, γιατί η Κοινά Δημοκρατία στα τάρταρα είναι, μην βλέπεις ότι έχει μια απόσταση από τους άλλους, γιατί οι άλλοι είναι κάτω και από τα τάρταρα. Λοιπόν, απλώς θα πλακωθούν μέσα στα κόμματα πια όσα δεν είναι κοντά, θα είναι πιο χαμηλά από αυτά που είχαν πριν την εμφάνιση των νέων κομμάτων και βεβαίως και η εκλογική και πολιτική του στρατηγική θα έχει ακυρωθεί. Άρα θα έχουμε πολιτικές

και αναβλήθηκαν, ακυρώθηκαν, αναστάλησαν όλα τα κοινωνικά προγράμματα. Δεν πιστεύω ότι είμαστε σε κατάσταση Όρμπαν. Μοιάζουμε όμως, αρχίζουμε να μοιάζουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και το ότι η κυβέρνηση το παρατραβάει στο πεδίο του κράτους δικαίου και της διαφάνειας, κοιτάει μόνο πώς θα καλύψει τις ευθύνες συνολικά της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού και των επιμέρους υπουργών, για να μην υποστεί πολιτική βλάβη. Και αυτό βέβαια δημιουργεί βλάβες στη δικαιοσύνη, έτσι, βλάβες στο κράτος δικαίου, και φυσικά υπονομεύει την δημοκρατία. Θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν στο προσεχές μέλλον. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει συνέχεια, παρότι ο Πρωθυπουργός προσπάθησε μέσα από την πλειοψηφία της Βουλής να τα κλείσει όλα αυτά τα θέματα, να έχει καθαρό διάδρομο, όπως λέει, για τις εκλογές. Δεν νομίζω να είναι αυτά τα πράγματα. Αυτές οι συμμορίες, έτσι, που έκλεβαν ουσιαστικά το κοινοτικό χρήμα μέσα από τον διαμέσο του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύπτονται, αυτές οι συμμορίες, έτσι, είχαν αναπτυχθεί μετά το 19. Δεν υπήρχαν πριν το 19. Άρα λοιπόν έχουν ταυτότητα και χρώμα. Και ακόμα να μην είναι με την καθοδήγηση, να το πω έτσι εγώ, παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας, είχαν σίγουρα την κάλυψη ή την ανοχή. Και αυτά πρέπει να διερευνηθούν, γιατί αν δεν αποκαλυφθεί πλήρως η πραγματικότητα και δεν πονέσουν οι πολιτικά υπεύθυνοι αν έχουν πράγματι ευθύνες, και αυτό μόνο αν επιτρέψει ο Πρωθυπουργός στη διερεύνηση θα φανεί, θα μείνει μια κοιλίδα. Είναι γεγονός, γιατί και η επιρροή που ασκεί στη διορισμένη ηγεσία της δικαιοσύνης είναι ορατή, και φαίνεται ότι από εκεί τα πράγματα, έτσι, μανικουλάρονται κατά κάποιο τρόπο σε όλα αυτά τα πεδία, από τη δίκη για τα Τέμπη, από τις παρακολουθήσεις, από τον ΕΠΚΕΠΕ. Κακή υπηρεσία προσφέρει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία με την τακτική και τη στρατηγική που έχουν αποκαλύψει. Τις μπουρδαριές τις κάνανε, πρέπει να τις πληρώσουν. Ανεξάρτητα, αυτό σημαίνει ότι θα χάσουν και την εξουσία. Λοιπόν, αν όμως τολμήσουν οι ίδιοι την αυτοκάθαρσή τους και μιλήσουν ανοιχτά στον ελληνικό λαό, μπορεί να τους δώσει μια ευκαιρία ο ελληνικός λαός, γιατί μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν βλέπει και καμιά αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Άρα λοιπόν, τόλμη, κύριε Μητσοτάκη, μπορείτε να τολμήσετε, ή σας έχουν στο χέρι διάφοροι και φοβάστε μην αποκαλύψουν και δικές σας αμαρτωλές πλευρές. Αυτά όσον αφορά την τοξικότητα, η οποία χτυπάει πλέον τα βάνη και με την εμφάνιση των δύο κομμάτων, και εστιάζεται κυρίως στον πόλεμο απέναντι στον Τσίπρα. Την καριστερά τη θεωρούν ευκολότερο αντίπαλο τα άλλα κόμματα, αλλά είναι βέβαιο ότι για την καριστερά άλλα κόμματα θα πλήξει, ο Τσίπρας άλλα κόμματα θα πλήξει. Θα τα δούμε, όπως είπαμε, όλα αυτά μπροστά μας. Πάμε στη μεγάλη κρίση, την κρυσάρα, τον πόλεμο και την καταστροφή, τις αποκοτιές, τις αθλειότητες του Τραμπ και του Νετανιάχου ακόμη περισσότερο, φίλες και φίλοι. Συσκέψεις επί συσκέψεων, το τονίζω, από τις 8 Απρίλη έχουν κηρυχθεί 24 ώρες, 48 ώρες εκεχηρίες, απειλές, τελεσίγραφα του Τραμπ, όλα αυτά πέφτουν στο κενό, τα παίρνει πίσω και ξανά τραβάει την εκεχηρία. Λοιπόν, και ξανά πυροβολεί και ξανά βομβαρδίζει και ξανά το απαντούν οι Ιρανοί. Ένας χαμός, και ο Νετανιάχου υποτίθεται υπογράφει με το Λίβανο εκεχηρίες, τις παραβιάζει ολιμερής και ολινυχτής, το ίδιο και η Χεσμπολά στη Γάζα. Στη Γάζα υποτίθεται ότι τέλειωσε ο πόλεμος, πάνε να την ανακατασκευάσουν, να την επανιδρύσουν. Χαμός! Ποιος? Ο Νετανιάχου? Με τίποτα, φίλες και φίλοι. Αυτό το δράμα δεν τελειώνει με τίποτα εκεί και δεν θα τελειώσει, γιατί έχει πάρει και βαθιά πολιτισμικό και θρησκευτικό χαρακτήρα η σύγκρουση αυτή, με ευθύνη του Νετανιάχου και των Μουλάδων, ένθεν και ένθεν, και δεν πρόκειται ποτέ να βρεθεί λύση, φίλες και φίλοι. Θα πηγαίνουμε από υφές σε κρίξη, από καταστροφές σε καταστροφές, και αυτά, εκτός από ότι θα καταστρέφουν τους λαούς και τις χώρες αυτές, θα επηρεάζουν και την παγκόσμια οικονομία. Γι' αυτό πρέπει γρήγορα, ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η χώρα μας, να απεξαρτηθεί από τους υδρογονάνθρακες. Δεν το βλέπω. Μητσοτάκης πιο βαθιά θέλει να μας χώσει. Κλιματική κρίση, λένε. Βλέπουν τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται εκεί. Έτσι, μες στο Μάη, καύσωνες απίστευτοι που δεν τους έχουν καταγράψει ποτέ μέχρι τώρα στο Λονδίνο, στη Μαδρίτη. Αυτά τα μηνύματα δεν τα παίρνει ο Μητσοτάκης, ενώ παλιότερα ήταν ο πρώτος πράσινος πρωθυπουργός, μετά τον Γιώργο Παπανδρέου βεβαίως. Μπήκε στο τρυπάκι του Τραμπ, drill baby drill, και να πετρέλαια, να φυσικά αέρια, να γεωτρήσεις, να κόμβει. Αλλά τι έγινε τώρα? Πανηγυρίζουν γιατί η Σευρών πήρε το

0: Φυσικό πακέτο για ένα οικόπεδο στην Κυπαρισία από τη Hellenic Energy. Η Hellenic Energy, για να ξέρετε, είναι τα παλιά νικά πετρέλαια. Ανήκει πλειοψηφικά στο ΛΑΤΣ. Έχει βέβαια και το κράτος ένα μειοψηφικό ποσοστό, αλλά πλειοψηφικά ανήκει στο ΛΑΤΣ. Για να το ξέρετε, παιδιά, έτσι, για να μην έχετε καμία παρεξήγηση. Έχει και το κράτος μέσα την παρουσία του με μια σημαντική, έτσι, πλειοψηφία που παίζει ρόλο, αλλά τον κύριο ρόλο το παίζει βέβαια ο Λάτσης. Ο Λάτσης λοιπόν με τις πλάτες Μητσοτάκη κάνει τις συμφωνίες με τη Σεβρόν, και ο Λάτσης με τις πλάτες Μητσοτάκη κάνει και τις συμφωνίες με Μπάκο Καημενάκη με την κατασκευαστική εταιρεία των Άκτωνα και των Πετρελαία. Ο Λάτσης λοιπόν με πλάτες Μητσοτάκη, Μπάκο Καημενάκη κάνει συμφωνίες με Τραμπ, ενώ με εταιρείες του Τραμπ στην Αμερική για να μας φέρουν το πανάκριβο αμερικάνικο LNG στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Όλοι αυτοί κάνουν σχέδια στα χρηματιστήρια, τα κονομάνε, μια τρύπα στο νερό κάνουν βέβαια, διότι ήδη η Exxon Mobil αποχώρησε, επέστρεψε το οικόπεδο, το μισό οικόπεδο που είχε πάρει νότιο-δυτικά της Κρήτης, έκανε έρευνες δυσδιάστατες, τρισδιάστατες και το επέστρεψε πίσω λέγοντας ότι δεν προκύπτει προοπτική αξιόπιστων και εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων. Αλλά την ίδια μέρα όμως, για να πλακώσει αυτή την είδηση, έτσι, η οποία είναι είδηση μπουνιά για τη στρατηγική Μητσοτάκη, ανακοινώνει τη συνεργασία, που δεν έχει κανένα νόημα βεβαίως, είναι μια συνεργασία σε ένα οικόπεδο που το έχει η Hellenic Energy, έχει κάνει κάποιες έρευνες και δεν έχει κάνει τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν μπαίνει μέσα, η Σεβρόν ανακοινώνει στα χρηματιστήρια ότι πήρε ακόμα ένα οικόπεδο στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα, τσιπάει το χρηματιστήριο. Αυτά, για να ξέρετε πώς λειτουργούν τα συστήματα αυτά, φίλες και φίλοι, και αυτά κονομάν. Το χρηματοπιστωτικό και χρηματιστηριακό χρήμα είναι αυτό που κυβερνά. Και τούτες οι τεράστιες πολυεθνικές εταιρείες, μαζί και με άλλες βέβαια, είναι αυτές που ανεβοκατεβάζουν τα χρηματιστήρια, κάνουν δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια περιουσίες, χωρίς αντίκρισμα παραγωγής και αγαθών φυσικά, και όταν καταραίουν οι φούσκες όπως έγινε το 2008, καταστρέφονται οι οικονομίες και οι χώρες, όπως οι δικοί μας φίλες και φίλοι, που ήταν ανοχήρωτοι, παρά αυτά που μας έλεγε ο Κώστας Καραμαλής και ο Γιώργος Αλουσκούφης, ότι ήμασταν οχυρωμένοι. Βεβαίως ο Γιώργος Αλουσκούφης, επειδή το ξέρω και προσωπικά, έχει ένα ελάχιστο όριο αξιοπρέπειας, ψήφισε τον προϋπολογισμό στο τέλος του 2008, μετά που κέρδισαν τις εκλογές, και το χαρακτήρισε εθνικό για το 2009 και παρατήθηκε. Σας λέει κάτι αυτό? Γιατί κατάλαβε ποια θα ήταν η στρατηγική του Κώστα Καραμαλή την επόμενη χρονιά για να κερδίσει τις εκλογές. Θα ρίχνει χρήμα. Θα γινόταν τεράστιο και το έλλειμμα και το χρέος. Άρα αυτό που έκρυβαν από την Κομισιόν και που το είπε ο Γιούνκερ, ότι ήταν λάθος μου που πίστευα αυτά που μου έλεγε ο Καραμαλής, έτσι, για τα δημοσιονομικά της χώρας, ήταν τελείως διαφορετικά. Δεν θα μπορούσαν πια να τα κρύβουν, φίλες και φίλοι. Εκεί το Πασόκ και ο Γιώργος Παπάνδρεου και τα ηγετικά του στελέχη κάναν την επιλογή να πιέσουν για πρόωρες εκλογές. Αν και κάποιοι τύποι, σαν και εμένα, λέγαμε δεν χρειάζονται πρόωρες εκλογές, θα σκάσει στα χέρια μας η κρίση και οι άλλοι θα κάνουν καριέρα και πλάκα και δεν πρόκειται να σώσει κανένα στη χώρα, ή θα τη σώσουμε όλοι μαζί ή κανένας. Είδατε τι έγινε μετά και τι κάναν όλα τα κόμματα, μνημονιακά και αντιμνημονιακά, αλλά όλοι θέλανε να πάρουν την εξουσία, να γίνουν πρωθυπουργοί, υπουργοί και τέτοια. Άλλο εκ των υστέρων αν είπαν και λένε διάφορα για την προσωπική τους καριέρα και τις προσωπικές επιλογές. Εκεί είμαστε λοιπόν, μπροστά σε μια νέα μεγάλη κρίση, πολυεπίπεδη, και τώρα δεν θα υπάρχει λίπος για να καεί και να βελτιωθούν τα δημοσιονομικά της χώρας, φίλες και φίλοι, γιατί το βασικό πρόβλημα της χώρας τώρα είναι η παραγωγικότητα, η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, οι επενδύσεις. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα και σε αυτό η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα, αφού οι προηγούμενες έλυσαν τα δημοσιονομικά της, το παρέδωσαν καθαρό στο Μητσοτάκη δημοσιονομικά, το περιβάλλον και απαξιωμένοι όλοι οι προηγούμενοι. Αυτός το έπαιξε λοιπόν σωτήρας, παρά όταν στήριζε κυβέρνηση Καραμαλή σαν βουλευτής και κυβέρνηση Σαμαρά και σαν υπουργός, εμφανίστηκε με φωτοστέφανο, τα μίντια τον βοήθησαν βεβαίως, γιατί όλοι είχαν τους λόγους τους, φίλες και φίλοι, και αντί να βοηθήσει σε αυτά τα κρίσιμα θέματα με τόσα λεφτά που έπεσαν και στην Ελλάδα, με ταμεία ανάκαμψης, με πρόσθετη χρηματοδότηση λόγω της πανδημίας, με όλα αυτά, φίλες και φίλοι, τα σκόρπισε δεξιά και αριστερά. Κάτε ρε παιδί μου εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα. Ομπρέλα κρατούσα. Τίποτα δεν έπεσε εδώ. Φίλες και φίλοι. Γιατί δεν διεκδίκησαν τίποτα οι αξιωματούχοι της περιοχής μας. Αυτά. Χρήστο, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά στους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Flash 99,4.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4. Με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
12: Μόναχο μες στον ουρανό θα έρθω ξανά.

0: Μέτυχος φίλες και φίλοι, ένα κλασικό και όμορφο τραγούδι με πολύ δυνατό στίχο και καλή μουσική του Ζώζου Μουστακή, του Ελληνογάλου, μουσικού και φυσικά ερμηνεία του Καλογιάννη. Χριστοδούλου, Δημήτρη Χριστοδούλου στους στίχους. Και τώρα έχουμε στη σύνδεσή μας την αγαπητή φίλη, ένα νέο στέλεχος στο ΠΑΣΟΚ με επιστημονική επάρκεια και με υψηλό ρόλο, τον οποίο της έχει αναθέσει ο κύριος Σαρβλάκης, αναπληρώτρια για τη συγκρότηση της ομάδας, για τη συγκρότηση του προγράμματος, την Κατερίνα Μπλέσια. Κυρία Μπλέσια, αγαπητή Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαντζηρατή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, παρότι γνωρίζω ότι τρέχεις και με τη δουλειά σου, τρέχεις και με το ΠΑΣΟΚ και είναι δύσκολα όλα αυτά να συμβιβαστούν πολλές φορές, ειδικά όταν υπάρχει έξαρση δουλειάς και υποχρεώσεων. Γι' αυτό και σε ευχαριστώ πολύ. Ξεκινάμε αμέσως, αγαπητή Κατερίνα, από αυτά που πλέον εδώ και 48 ώρες είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των συζητήσεων, την ίδρυση των νέων κομμάτων, και θα σε ρωτήσω πρωτίστως, αυτό που έκανε και τη μεγαλύτερη φασαρία, ήταν η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και θέλω να μου αξιολογήσεις πρώτα-πρώτα την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του Αλέξη Τσίπρα από την μια πλευρά και από την άλλη το περιεχόμενο της ιδρυτικής διακήρυξης.
1: Ας ξεκινήσουμε με τα βασικά. Είδαμε πως θεωρώ όλοι ότι κάτι περιμένα κάτι πιο καινούργιο, κύριε Μαγκριώτη, και τελικά φάνηκε ότι ήταν λίγο πιο παλιακό από ό,τι περιμέναμε και από ό,τι είχε επικοινωνηθεί πρωτίστως για το συγκεκριμένο κόμμα. Βγήκε έτσι και μια αιχμηρή ανακοίνωση από εμάς για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς θεωρώ όλοι σχολίασαν πως υπήρχαν αναφορές οι οποίες ξέρετε παραπέμπανε σε παλαιότερες εποχές με έναν τρόπο, οπότε θα μείνω στο γεγονός ότι επικοινωνιακά όλο το ζήτημα του καινούργιου κόμματος του κυρίου Τσίπρα για μας στήθηκε κυρίως μαρκετίστικα, να το πω έτσι. Οπότε όλη η ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής δεν πιστεύουμε ότι συμβάλλει στην πραγματική πολιτική αυτή τη στιγμή και στις ανάγκες που έχει η κοινωνία αυτή τη στιγμή. Οπότε από άποψη εικόνας για μας ήταν κάτι το οποίο δεν είναι κοντά σε αυτά που θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να πρεσβεύει η πολιτική του λόγου αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι του περιεχομένου, μου έκανε κυρίως εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας πήρε αρκετά στοιχεία του δικού μας του προγράμματος και τα έκανε θεματικές ολόκληρες. Παραδείγματος χάρη να δώσω ένα στοιχείο για την περιφερειακή ανάπτυξη στην οποία αναφέρθηκε και στο ισχυρό κοινωνικό κράτος, το οποίο εμείς ως ΠΑΣΟΚ είμαστε οι πρώτοι που το έχουμε φέρει στη συζήτηση και οι πρώτοι που προασπιζόμαστε ειδικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σημασία ενός άλλου παραγωγικού μοντέλου. Οπότε νιώθω ότι το καινούριο κόμμα αυτό που ήρθε, ο καθένας φυσικά έχει δικαίωμα να δημιουργήσει ό,τι κόμμα θέλει και εν τέλει όλοι θα κληθούμε βάσει του προγραμματικού μας λόγου, βάσει των στελεχών μας, βάσει της ικανότητας που μπορούμε να παραδώσουμε, να το πω έτσι, το αποτέλεσμα του προγράμματός μας. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη προσπάθεια δεν καλύπτει κάποιο ουσιαστικό κενό. Οπότε αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ ως ΠΑΣΟΚ και ως αντιπολιτευτικός πόλος και κύριος πόλος στο κομμάτι της κεντροαριστεράς είναι η μόνη λύση που μπορεί να προσφέρει την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα.
0: Κατερίνα, με πρόλαβες ήδη και αναφέρθηκες και στη σκληρή απάντηση του ΠΑΣΟΚ, κομμάτι της απάντησης ήδη ανέφερες. Θέλω να προσθέσω εδώ ότι είχε και δύο μπηχτές για την Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ, σκληρές στην ομιλία του, δεν είχε άλλες αναφορές για το ΠΑΣΟΚ, σκληρές. Και λίγο πολύ τα ταύτισε τα δύο κόμματα αυτά και αυτός με το παρελθόν και όλα αυτά που επικρατούσαν στο παρελθόν και μας έφτασαν και στην κρίση. Ενώντας τα κόμματα της ηγεσίας πρωτίστως, γιατί όλοι έτσι ομιλούν, για τις ηγεσίες ομιλούν και όχι για τους ψηφοφόρους, γιατί όλοι θα θέλανε τους ψηφοφόρους. Τώρα, και το ΠΑΣΟΚ, όπως είπες, απάντησε πάρα πολύ σκληρά και το συνεχίζει, ενώ η κυβέρνηση και προσωπικά ο Πρωθυπουργός κρατάει λίγο την πισινή, προς το παρόν προσπαθεί να ηρωνευτεί, να γελιοποιήσει λίγο την παρουσίαση κυρίως του Τσίπρα, το όνομα κλπ. Και δεν ξέρω αν θέλει να αφήσει να σκοτωθούν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ειδικά το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, και μετά ας πούμε να τα βρει και τα δύο τραυματισμένα και ανάλογα να τα χειριστεί. Πάντως είναι γεγονός αυτό ότι κρατάει αυτή τη στάση. Αυτό που θέλω να ρωτήσω για το ΠΑΣΟΚ όμως είναι, δεν βρίσκεσαι στα ηγετικά κλιμάκια, μήπως το ΠΑΣΟΚ αντικειμενικά παρασυρθεί σε ένα διμέτωπο και σταματήσει να έχει το μονομέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση, γιατί αντικειμενικά θα είναι μια πρόκληση μπροστά του.
1: Αυτό είναι ένας κίνδυνος, αλλά είμαστε αποφασισμένοι ότι αυτή τη στιγμή ο μόνος αντίπαλός μας, και είναι αυτό που συνεχώς επαναλαμβάνουμε σε όλες τις συζητήσεις, είναι η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ο στόχος που έχουμε βάλει, και η πολιτική αλλαγή θα έρθει μόνο εφόσον ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση αλλάξουν. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να έχουμε, αν βρεθεί η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση, την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα. Σε αυτό το κομμάτι είμαστε ξεκάθαροι. Οπότε στόχος δικός μας είναι η πολιτική αλλαγή μέσω του να αλλάξει η κυβέρνηση, με τη συμμετοχή ουσιαστικά, με το να βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το ρόλο. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε αναφορές που ακούμε από τον κύριο Τσίπρα και από άλλα κόμματα, που ξέρετε κάποιες φορές μου φαίνεται κιόλας ότι έχουμε μείνει χρυσόψαρου. Γιατί αν πάμε πίσω και πριν το 2015, γιατί εκεί ουσιαστικά αρχίζει η ιστορία του κυρίου Τσίπρα ως αντιπολίτευση και μετά ως κυβέρνηση, πρέπει να το δούμε λίγο και πιο σφαιρικά. Όταν η κυβέρνηση τότε, η συγκυβέρνηση που συμμετείχε το ΠΑΣΟΚ και είχε βάλει πλάτες ως χώρος για να αντέξει η χώρα και για να βγει από τα μνημόνια, και ξέρετε, να πω και κάτι πολύ σύντομα, δεν έκανε κάποια αναφορά, αν ακούσα το κύριο Τσίπρας, στην διακυβέρνηση του κυρίου Καραμαλή που ουσιαστικά μας οδήγησε στα μνημόνια. Σημαντικό να το κρατήσουμε αυτό ως, ως σημείο. Λοιπόν, όταν τότε παλεύαμε να βγούμε από τα μνημόνια, ο κύριος Τσίπρας δεν είχε κρατήσει και τη στάση, την στάση όσον αφορά σωστά προς την χώρα την ίδια. Αν θυμάστε, ακούγαμε για γερμανοτσουλιάδες και μια επίθεση προς το χώρο, η οποία δεν βοήθησε ουσιαστικά τη χώρα. Και έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε το 2015 στις άλλες ιστορίες και σε ένα τρίτο μνημόνιο. Δεν θέλω να πάω σε μια συζήτηση του τότε, γιατί αυτό που γίνεται τώρα με την ίδρυση του συγκεκριμένου κόμματος και με τον κύριο Μητσοτάκη, με όλα αυτά τα αναφορικά στοιχεία για το τότε και με τον τρόπο που γίνεται το επικοινωνιακό μας, οδηγεί σε μια συζήτηση να ανακυκλώνουμε το τι λέγαμε τότε. Εμείς ως χώρος έχουμε στόχο την επόμενη μέρα. Οπότε ο λόγος μας είναι αναφορικά με το μέλλον, αναφορικά με το πρόγραμμά μας και αναφορικά με το τι οραματιζόμαστε για την Ελλάδα. Εμείς, ξέρετε κύριε Μαγκρότη, πάμε και συζητάμε. Προχθές ήταν ο πρόεδρός μας σε ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Ποιος άλλος ανεβάζει το θέμα του δημογραφικού τόσο υψηλά όσο το έχει αναφέρει το ΠΑΣΟΚ? Εδώ και 2 χρόνια το έχουμε βάλει ως προμετωπίδα του προγράμματός μας το δημογραφικό. Γιατί αποτελεί το κύριο πρόβλημα που πρέπει να δούμε πώς θα λυθεί, γιατί είναι πολυπαραγωγικό. Οπότε αντί να συζητάμε θέματα τέτοιου είδους, αναλωνόμαστε στις συζητήσεις περί Ρεάλ και Μπαρτσελώνα που μας πάνε πίσω. Καταλάβατε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Πάμε πίσω ουσιαστικά στον τρόπο που αναφερόμαστε στην πολιτική. Και έτσι, και σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό, χάνουμε και την εμπιστοσύνη του κόσμου, χάνουμε και την αξιοπιστία ως χώρος, ώστε να, ο κόσμος να έρθει κοντά και να ασχοληθεί με την πολιτική και να συμμετέχει ενεργά.
0: Αυτό είναι γεγονός. Ο κόσμος έχει διαμορφώσει λίγο πολύ μια γνώμη για το παρελθόν. Κάτι η εκτίμησή μου σε πολλά θέματα είναι και λανθασμένη και κυρίως έχει αδικήσει το ΠΑΣΟΚ. το κρατώ όμως αυτό που λέτε, γιατί ο κόσμος, και ιδιαίτερα οι νέοι, λέει, δεν μας ενδιαφέρουν τι κάνανε οι μπαμπάδες και οι παππούδες μας, και καλά πέρασαν αυτοί, εμείς τι κάνουμε τώρα. Και αυτό που φαίνεται πάντως από τις πρώτες ενδεικτικές δημοσκοπήσεις, ανεξάρτητα αν είναι βιαστικά να βγουν τα συμπεράσματα, θα πρέπει να περιμένουμε όλες τις δημοσκοπήσεις, περισσότερες αναλύσεις, μία και δύο εβδομάδες, για να δούμε ποια αφετηρία δημιουργείται για το νέο κομματικό χάρτη. Περιμένουμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Είναι βέβαιο όμως ότι επηρεάζει τους κομματικούς συσχετισμούς. Τώρα πώς θα τους διαμορφώσει δεν μπορούμε να πούμε σήμερα με ασφάλεια, ανεξάρτητα λέω αν υπάρχουν δύο δημοσκοπήσεις οι οποίες, ας το πω, δείχνουν και την κατεύθυνση των αλλαγών που πιθανότατα θα έρθουν. Αυτό που θέλω όμως να σε ρωτήσω είναι, αυτή η αλλαγή που θα προκύψει, γιατί και αυτά τα κόμματα τα καινούργια, και 5 να πάρουν και 10 να πάρουν το καθένα, από κάπου θα το πάρουν. Εσάς θα σας οδηγήσει στο να ξανασκεφτείτε λίγο την πολιτική και εκλογική σας στρατηγική, να την προσαρμόσετε στα νέα δεδομένα ή όχι?
1: Εμάς, σίγουρα, κοιτάξτε, σίγουρα θα ακούσουμε και θα δούμε τις δημοσκοπήσεις. Θεωρώ ότι πρέπει λίγο να έχουμε υπομονή όλοι μας στο συγκεκριμένο χώρο, για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το κλίμα. Γιατί δεν πιστεύω τώρα αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, που στη μία έχει, ας πούμε, το Πασόκ διαφορά με το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα 0,5% και σε μια άλλη έχει φτάσει 8% μονάδες. Δεν στοιχειοθετούν μια τάση η οποία να είναι καθαρή ακόμα. Οπότε προς το παρόν, θεωρώ ότι, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, καλό είναι λίγο να περιμένουμε. Δεύτερον, εμείς είμαστε ξεκάθαροι στο ποια θα είναι η πολιτική και ο τρόπος που θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε την πολιτική μας. Δεν θα είναι ουσιαστικά, και το έχουμε ξαναδεί αυτό κατά καιρούς και το είχαμε δει και παλαιότερα, λίγο καιρό πριν, αν θυμάστε, κάποια στιγμή υπήρχαν κάποιες δημοσκοπήσεις που φέρνανε το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου, νομίζω δεύτερο, και γινόταν τότε μια έντονη συζήτηση περί αυτού. Είχατε δει και τότε ότι το ΠΑΣΟΚ σταθερά κινήθηκε θεσμικά αναφορικά τότε με τα τέμπη, και κάναμε όλες τις διαδικασίες για να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη να συνεχίσει την πορεία της. Οπότε δεν έχουμε αποφασίσει ότι το αποτέλεσμα των δημοσκοπήσεων δεν είναι αυτό το οποίο θα διαμορφώσει την πολιτική μας. Το ακούμε και σίγουρα θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στη φαρέτρα μας, είτε αυτά είναι επικοινωνιακά, είτε αυτά είναι στο κομμάτι της καλύτερης διάδρασης με τον κόσμο, για να είμαστε σίγουροι ότι θα επικοινωνηθεί το πρόγραμμα με τον κατάλληλο δυνατό τρόπο. Αλλά η πολιτική σαν πολιτική και η στοχοθεσία δεν αλλάζει, κύριε Μαγκριώτη, γιατί εμείς είμαστε πολύ ξεκάθαροι στο ότι θέλουμε μία Ελλάδα η οποία έχει ένα ισχυρό κράτος δικαίου. Μία Ελλάδα που έχει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, που ξαναβλέπουμε την υγεία εκεί που πρέπει να τη φέρουμε, που ξαναβλέπουμε την παιδεία και έχουμε δημόσια παιδεία υψηλού επίπεδου, που ξαναφέρνουμε την περιφέρεια και την αγροτική ανάπτυξη με εργαλεία τα οποία θα δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους να ασχοληθούν, παραδείγματος χάρη, με τον αγροτικό τομέα στην περιφέρεια ειδικά, πάλι στο επίκεντρο. Δηλαδή, οι πολιτικές μας είναι ξεκάθαρες, γιατί εμείς κοιτάμε για μια χώρα, μια Ελλάδα, η οποία θα είναι βιώσιμη. Και για να είναι βιώσιμη, πρέπει η ανάπτυξη η οποία θα στοχεύσουμε να έχει δύο χαρακτηριστικά. Να είναι διατηρήσιμη, δηλαδή να είναι πραγματική και όχι ανάπτυξη του real estate όπως βλέπουμε τώρα, και μία ανάπτυξη η οποία θα είναι δίκαιη. Δίκαιη σημαίνει ότι δεν θα μιλάμε μόνο για οικονομική μεγέθυνση, αλλά η απώρεια των κερδών της ανάπτυξης που έρχεται, παραδείγματος χάρη, από την ενεργειακή μετάβαση θα φτάνουν στους πολίτες ως ανταπόδοση.
0: Κρατώ αυτό και θα σας ρωτήσω στη συνέχεια για το πρόγραμμα. Απλώς εδώ τώρα να δώσω μια συνέχεια σε αυτό που είπατε, γιατί έχετε απόλυτο δίκιο. Υπήρχαν κάποια ανεβοκατεβάσματα, θα έλεγα πολύ βία, έντονα. Το ΠΑΣΟΚ, παράδειγμα, μετά την επανεκλογία του Λάκη το 2024, οι μήνες οι επόμενοι του 24 συνέπεσαν με την απόλυτη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας δεν υπήρχε στον ορίζοντα και το ΠΑΣΟΚ είχε πιάσει 18% στις δημοσκοπήσεις. Στη συνέχεια υποχώρησε και μετά τις μεγάλες συγκεντρώσεις για τα ΤΕΜΠΗ που έγιναν την άνοιξη του 25, η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως σωστά είπατε, χτύπησε 18%. Τώρα με τις νέες δημοσκοπήσεις χάνει πάρα πολύ και από τον Τσίπρα και από την Καρεστιανού. Όπως φαίνεται, υπάρχει αυτή η ρευστότητα και συμφωνώ. Όμως εδώ υπάρχει και μια κριτική προς το ΠΑΣΟΚ σε εκείνη τη συγκυρία που ήταν για εσάς κατά κάποιο τρόπο ο δρόμος μπροστά πολύ ανοιχτός και οι εξελίξεις θετικές για το ΠΑΣΟΚ στον χώρο της αντιπολίτευσης με μια κυβέρνηση που υποχωρούσε συνεχώς στην κοινή γνώμη. Γιατί δεν μπορέσατε αυτό το 18% να το σταθεροποιήσετε και παλεύετε σε χαμηλότερα ποσοστά τώρα?
1: Είναι η πολιτική ένα δυναμικό τερέν, να το πω έτσι. Οπότε σίγουρα υπάρχουν σκαμπανεβάσματα. Και γι' αυτό βλέπουμε και γι' αυτό λέμε...
0: Από το πεδίο του ποδοσφαίρου, θα πάω στο πεδίο της φυσικής, δυναμικό πεδίο, να σου το πω εγώ καλύτερα, καταλαβαίνομαστε καλύτερα.
1: Ακριβώς. Είναι ένα δυναμικό πεδίο και γι' αυτό λέμε πολλές φορές όταν συζητάμε για το αν ακόμα στοχεύουμε στην πρώτη θέση, λέμε ναι. Γιατί λόγω αυτού του πεδίου οι συγκυρίες φέρνουν τα πάντα, ξέρετε, τα αλλάζουν. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ, ειδικά όταν θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο εκλογών, γιατί πάντα οι δημοσκοπήσεις είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Όταν κάποιος θα πάει να ψηφίσει εν τέλει στην κάλπη, η πορεία που έχει δείξει ένας χώρος και ένα κόμμα σε όλη τη διαδρομή κάποιων χρόνων είναι, θεωρώ, ότι αυτό που θα εκτιμηθεί. Οπότε εμείς δεν μπορούμε βάσει μόνο των δημοσκοπήσεων να αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε την πολιτική. Γιατί έτσι θα πάμε σε άλλα κομμάτια της πολιτικής που δεν είναι ο χώρος του ΠΑΣΟΚ, που κινούνται άλλοι χώροι πιο περιστασιακά και πιο, να το πω έτσι, με χαρακτηριστικά πυροτεχνημάτων. Εμείς ποτέ δεν ήμασταν αυτό. Οπότε πιστεύω ότι έχοντας αποδείξει ότι σταθερά κινούμαστε και πρέπει να μην ξεχάσουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι που μου αναφέρατε ότι υπάρχει και μια γενικότερη ανακύκλωση των δυνάμεων, ειδικά όταν υπάρχουν διάφορες ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, όταν, ξέρετε, βλέπετε μεγάλο συσχετισμό των αναλλαγών των δημοσκοπήσεων, εφόσον όταν γίνονται κάποιες ανακοινώσεις για συγκεκριμένα μέτρα, όπως είναι ένα fuel pass, όπως είναι τότε που είχε βγει το κομμάτι του στη στέγαση το κομμάτι του έξτρα ενοικίου. Οπότε υπάρχει μια αναμόχλευση της τάσης κάθε φορά. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν θα πάμε στις κάλπες, οι πολίτες θεωρώ ότι θα δουν όλη την πορεία που έχουμε ακολουθήσει. Και όταν είσαι κάπου θεσμικός και σταθερός στις αξίες και στην ηθική σου, τότε αυτό κερδίζει. Γιατί αυτό αυξάνει και την εμπιστοσύνη. Αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως, ότι ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στο κομμάτι της πολιτικής. Όταν βλέπεις κάποιος ότι είναι σταθερός και παλεύει προς μια κατεύθυνση συνεχόμενα, χωρίς να κάνει παλινδρομήσεις για να πάρει μικρά ποσοστά, παραδείγματος χάρη, αυτό εκτιμάται εν τέλει.
0: Εκτιμάται, αλλά όπως κατάλαβες δεν εκτιμάται και από τον πολύ κόσμο. Αυτό δείχνουν και οι καταγραφές και οι χθεσινές και οι σημερινές. Θα το δούμε όμως αυτό. Συμφωνώ απολύτως ότι η σταθερότητα σε ένα βασικό πλαίσιο αρχών και αξιών και θέσεων σε μια εποχή, γιατί ανάλογα και στις εποχές, είναι πάρα πολύ σημαντική για την αξιοπιστία ενός χώρου και θα το σκεφτεί ο πολίτης πάνω από την κάλπη. Τώρα, υπάρχει ένας κόσμος όμως που διαβάζω, γράφω, ότι και το πρόγραμμά σας όπως το συστήσατε στο συνέδριο και το καταστατικό σας αλλά και το πολιτικό κείμενο του κ. Σκαναλίνη δεν έχουν ακόμα γραφτεί και δεν έχουν αναρτηθεί στα κομματικά, ας πούμε, στο social media, στο διαδίκτυο, στις σελίδες σας κλπ. Δεν υπάρχουν. Γιατί υπάρχει
2: αυτή η καθυστέρηση στο να ολοκληρωθούν και να αναρτηθούν. Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός, επειδή είσαι και αναπληρώτρια της ομάδας για τη διαμόρφωση του προγράμματος, υπάρχει κάποιος προγραμματισμός σε ένα μήνα, δύο μήνες, ξέρω εγώ, μια εβδομάδα, να αναρτηθούν αυτά τα τρία ζωτικής σημασίας κείμενα? Και το δεύτερο ερώτημα είναι, και ο Τσίπρας αναφέρθηκε εσύ ήδη, ανέφερε στην ιδρυτική του διακήρυξη 7 δεσμεύσεις. Η κυρία Καριστιανού ανέφερε 20 σημεία προγραμματικά. Εγώ βρίσκω και στα τρία αυτά κείμενα, όπως και στο ΠΑΣΟΚ τον λόγο, είτε και σε όσα κείμενα υπάρχουν, το είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι υπάρχουν κάποιες αλληλοεπικαλύψεις. Θεωρείτε ότι όταν αυτά μπουν στη βάσονα του διαλόγου για να εξηγηθούν περισσότερο, εκεί θα προκύψουν μεγάλες διαφωνίες που θα αποτρέπουν κάθε μελλοντική συνεργασία, πολιτική και κομματική?
1: Αρχίζοντας με το πρώτο κομμάτι της ερώτησης, αναφορικά με το πρόγραμμα και το σχέδιο του προγραμματικού...
2: Και τις πολιτικές θέσεις, ναι.
1: Εγώ είμαι ήδη τώρα μέσα, γιατί ήθελα να το τσεκάρω για να είμαστε σίγουροι. Στο digitalsociety.gr υπάρχει το σχέδιο του προγραμματικού πλαισίου ήδη που είναι πάνω, καθώς υπάρχει το κείμενο από όλα αυτά τα τρία κείμενα που αναφέρατε, υπάρχουν ήδη πάνω, μπορεί ο καθένας να συμμετέχει στο πρόγραμμα, να σχολιάσει το κείμενο του καταστατικού.
2: Τα κείμενα τα έχετε αναρτήσει, αποφάσεις ή ως προσχέδια συζήτησης?
1: Αυτά είναι ήδη αναρτημένα, τα κείμενα τα αρχικά. Η διακήρυξη και οι θέσεις που συζητήθηκαν είναι και αυτές αναρτημένες με τις
2: διάφορες... Λίγο που θα τα βρει ο κόσμος που μας ακούει.
1: Που γίνανε μέσα στο συνέδριο. Αυτά κάποιος μπορεί να τα βρει στο digitalsociety.gr Παύλα Πασόκ συνέδριο. Τα είναι όλα γραμμένο. Οπότε αυτό μπορεί να βρεθεί ανά πάσα στιγμή. Θα σας πω κάτι όμως όσον αφορά στο πρόγραμμα. Πρέπει να μην ξεχνάμε ότι και το πρόγραμμα, και έτσι είναι και ένα μοντέρνο κόμμα, είναι ένα κείμενο, θα πάμε πάλι στη φυσική πίσω, δυναμικό. Οι κατευθυντήριες υπάρχουν, είναι εκεί, αλλά όπως βλέπετε, ανά πάσα στιγμή προστίθονται πράγματα, προστίθονται προτάσεις και γίνονται αξιολογήσεις ανά πάσα στιγμή. Όταν λοιπόν εμείς λέμε για το δημογραφικό, τους πυλώνες που... οι πυλώνες που αναλύθηκαν πριν από 2 μέρες για την αναγέννηση της ελληνικής υπαίθρου, για την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και για τις στοχευμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα. Έτσι. Αυτά πάντα βγαίνουν καινούργιες διατάξεις, οι οποίες είναι και πιο επικυροποιημένες ανάλογα με το πώς τρέχουν οι εξελίξεις. Σίγουρα φυσικά όμως το βασικό κείμενο των 100 σελίδων, το οποίο αποτελεί το κύριο κείμενό μας για το πρόγραμμα, είναι εκεί πέρα. Τώρα, αναφορικά με τα προγράμματα των άλλων κομμάτων, αυτό που είπατε κιόλας και το ανέφερα και εγώ στην αρχή, θεωρώ ότι ναι, θα υπάρξουν υπερκαλύψεις όταν κάτι είναι ακόμα σε επίπεδο έκθεσης ιδεών. Αυτή τη στιγμή αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού σήμερα που μιλάμε είναι ένα ευχολόγιο ή να το πω έτσι μια έκθεση ιδεών. Δεν έχουμε ακούσει κάτι συγκεκριμένο από κανέναν αυτή τη στιγμή. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει λίγο να περιμένουμε για να δούμε αυτά που υπόθηκαν, τι υπόσταση θα πάρουν. Γιατί δεν ξέρουμε και τους συνεργάτες που θα έχουν και το κάθε κόμμα και τι θα φέρει ο κάθε συνεργάτης στις προτάσεις τους. Οπότε δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πάρω θέση και να πω αν θα συμφωνούμε 100% προγραμματικά. Θεωρώ ότι δηλαδή σε κάποια πράγματα λόγω αντιλήψεω θα υπάρχουν συμφωνίες, αλλά δεν ξέρω ακόμα, και ειδικά με την κυρία Καριστιανού, επειδή ακούσαμε μια ρητορική πολύ συντηρητική, δεν πιστεύω...
2: Όταν πριν την εξαγγελία του κόμματος, τα 20 σημεία που παρουσίασε πάντως σαν πολιτικές, εγώ τουλάχιστον τα βρίσκω ότι
0: κινούνται σε μια λογική, ας το πω έτσι, light social δημοκρατική. Αυτά παρακοίνωσες εκεί το βράδυ, τα 20 σημεία. Στο άλλο έχετε δίκιο.
1: Ναι, η ρητορική ήταν πιο συντηρητική. Τώρα τα 20 σημεία, άμα τα, έτσι πως τα ακούσαμε, τα θεωρώ λίγο ακόμα πολύ, σε υψηλό επίπεδο και δεν έχουμε μπει ακόμα στη λεπτομέρεια για να τους δώσουμε την ουσιαστική μορφή που θα αποκτήσουν για να μπορέσουμε λίγο να μιλήσουμε επί του πρακτέου. Οπότε ας περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα έρθουν τα προγραμματικά της σημεία για να μπορέσουμε να τα σχολιάσουμε καταλήλως.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπλέσια, για την ουσιαστική συζήτηση που είχαμε. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη δουλειά σου και στο ΠΑΣΟΚ και στο επάγγελμά σου.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Καταψηφίστηκε χθες από τη Βουλή η ένσταση αντισυνταγματικότητας της πλέψης ελευθερίας επί του άρθρου 35 για την στελέχωση της ΕΕΠ με την κυβέρνηση να υπεραμείνεται του ειδικού καθεστώτος της υπηρεσίας για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η τριήμερη αποστολή της Επιτροπής ΚΟΝΤ στην Αθήνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άφησε βαριές αιχμές για κακοδιαχείριση, ανεπαρκείς ελέγχους και εξάρτηση από αναδόκους. Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα της ομάδας Δίας σημειώθηκε χθες στη Λεωφόρο Αθηνών με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικών και την εγκατάλειψή τους από τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος αναζητείται. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα του Άξιος σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της ισχύουσας εκεχηρίας για ακόμη 60 ημέρες. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξέφρασε έντονη ανησυχία σύμφωνα με τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα σχετικά με την ακίνητη περιουσία της Μονής του Σινά και το γεγονός ότι περνά στον έλεγχο του Αιγυπτιακού κράτους. Ο κύριος Νατσιός κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση για αδιαφορία και ανικανότητα στην προστασία της ιστορικής μοναστικής αδελφότητας και χαρακτήρισε τη Μονή σημαντικό παγκόσμιο μνημείο της Ορθοδοξίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζεται η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Που πήγε σε Ελένη είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε, φίλες και φίλοι. Στίχη του Κώστα Κινδύνη, μουσική του Γιάννη Γλέζου και η ερμηνεία του Γιάννη Πουλόπουλου. Πολύ πίκρα έχει και το τραγούδι αυτό και πολύ νοσταλγία από την άλλη πλευρά. Και θα υποδεχτώ με αυτό το τραγούδι τον αγαπητό φίλο, πρώην Ευρωβουλευτή, του συνεργαζόμενο με τον ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, δημοσιογράφος σταθερά και μόνιμα της μάχημης και αποκαλυπτικής δημοσιογραφίας και διευθυντή του ενημερωτικού site TVXS. Στέλιο, γεια σου. Στέλιο Σκούλογλου, τι κάνεις?
1: Γεια σου Γιάννη. Καλά είμαι. Μια χαρά, παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και με απόσταση. Ευρωβουλευτής ήμουνα πριν από 2 χρόνια και μάλιστα ανεξάρτητος. Επομένως δεν...
0: Θα ανεξαρτοποιηθεί στην τελευταία φάση, αλλά έχεις εκλεγεί όμως ως συνεργαζόμενος με το ΣΥΡΙΖΑ 2 φορές.
1: Ναι, αλλά παλιότερα. Τώρα μετά είχα ανεξαρτοποιηθεί και τώρα...
0: Τέλος δεύτερης θητείας, κάποια στιγμή ανεξαρτοποιήθηκες και από το ΣΥΡΙΖΑ και στον ανεξάρτητος της αριστεράς. Τώρα, Στέλιο, επειδή ακριβώς τα παρακολουθείς και με απόσταση και έχεις και μεγάλη εμπειρία και γνώση και αρκετά αντικειμενική ματιά, έχεις την ίδια αίσθηση με εμένα ότι ο Τσίπρας πέρυσι το Σεπτέμβριο που ξεκίνησε το rebranding, το ξεκίνησε λίγο κεντρό, σιγά σιγά το πήγαινε λίγο προς τα αριστερά με το μανιφέστο Σιακαντάρι, έκανε ένα κλικ πιο μεγάλο αριστερά και με την ιδρυτική του πράξη το πήγε λίγο πιο αριστερά, ειδικά και με τον τίτλο του κόμματος. Ποια σκοπιμότητα είχε αυτή η μετακίνηση σταδιακή, γιατί την έκανε?
1: Νομίζω ότι πήγε προς το ποτάμι, είδε ότι στα γλυκά νερά...
0: Στερέψη, του... δεν έχει νερό και ψάρια.
1: Έχει λίγα ψάρια. Του είπανε κιόλας ότι έχει λίγα ψάρια. Η αναζήτηση ενός αόρατου κέντρου φυσικά δεν έχει οδηγήσει πουθενά κανέναν, ούτε τον Τσίπρα το οδηγούσε. Επομένως αποφάσισε να γυρίσει στο πιο παραδοσιακό του κοινό, με τον οποίο και στην πραγματικότητα έχει σχέσεις. Έχει αναφορές. Τον έχουν στηρίξει εκλογικά. Και έτσι αποφάσισε, αντί να ψάξει κάποιο κέντρο, δεν ξέρω ποιος το είχε πει, ότι μάχης κερδίζοντας στο κέντρο, αλλά αυτό σημαίνει άλλα πράγματα, ξαναγύρισε στο 35% περίπου, δηλαδή απευθύνεται σε αυτό το τμήμα των ψηφοφόρων που είχε κερδίσει στις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις του 2015, αλλά και στο 32% του 2019.
0: Αυτή... Αξιολογείς την παρουσίαση που έκανε στο Θησίο, σαν παρουσίαση εννοώ, το concept όλο και δεύτερο και το περιεχόμενο, το ουσιαστικό περιεχόμενο της ιδρυτικής διακήρυξής του?
1: Το περιεχόμενο ήταν λίγο πολύ τα αυτονόητα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό συμπίπτουν με αυτά που λέει και το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Ενδεχομένως ήταν πολύ καλές οι τομές σχετικά με τη Γάζα και τη γενοκτονία στην οποία ανέφερε. Παλιότερα σε μια δύο περιπτώσεις δεν είχε αναφερθεί και αυτό είχε αποκαλέσει αντικείμενο κριτικής. Επίσης ένα άλλο στοιχείο που τον διαφοροποιεί και τον προσεγγίζει με τα ιδανικά της αριστεράς ήταν το θέμα για τους πρόσφυγες, που είπε αυτά ήταν τα θετικά σημεία και είναι καλό να τα τονίσουμε αυτά. Η σκηνοθεσία δεν με εντυπωσίασε ιδιαίτερα, θα μπορούσε να είναι η ίδια πριν από 5-10 χρόνια και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Τσίπρας πάει να συσπυρώσει ένα κόσμο απογοητευμένων ψηφοφόρων, οι οποίοι έχουν απογοητευτεί ακόμα περισσότερο με την συμπεριφορά των ηγετικών ομάδων και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, θα αποτελέσει, δεν έχει ακόμα δημιουργήσει ένα κίνημα ελπίδας ότι κάτι πραγματικά μπορεί να αλλάξει, αλλά είναι νωρίς αυτό ακόμα, αλλά μπορεί προς το παρόν να συσπυρώσει όλους αυτούς που δεν έχουν τι να ψηφίσουν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτές οι πρώτες δημοσκοπήσεις που δείχνουν να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση θα επιβεβαιωθούν.
0: Στέλιο, εδώ να μείνουμε λίγο. Στην ομιλία του ο Τσίπρας, κατά την παρουσίαση της ιδρυτικής του διακήρυξης, έριξε 2 σκληρές μπηχτές στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, περίπου τα ταύτισε τα κόμματα αυτά και τους ανθρώπους που παλινδρομούν, λέει, από τον Αστάρο και υπηρετούν την ίδια πολιτική. Σκληρή, πολύ σκληρή ήταν και η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στην ομιλία του κ. Τσίπρα και η συνέχεια που δίνει το ΠΑΣΟΚ. Ενώ ο Μητσοτάκης ξεκίνησε με λίγο, με μια ηλαρότητα να το πω έτσι, λίγο να το γελιοποιεί. Δεν μπαίνει επί της ουσίας στην αντιπαράθεση, προς το παρόν προσπαθεί να το γελιοποιήσει, δεν θέλει να τον κάνει επίσημο αντίπαλο τον Τσίπρα. Θα δει πώς θα σκοτωθούν μεταξύ τους τα κόμματα της κεντροαριστεράς και της αριστεράς και μετά θα δει πώς θα το διαχειριστεί. Θα έλεγα ότι το χαίρεται πάρα πολύ αυτό. Άρα μπορούμε να πούμε ότι σε πρώτη φάση θα είναι αγώνας για την κατοχύρωση της δεύτερης θέσης και όποιος την κερδίσει από τον Τσίπρα ή τον Δουλάκη μετά θα γίνει αγώνας για την πρώτη θέση.
1: Νομίζω ότι έτσι θα πάει το πράγμα. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή δεν έχει επιλέξει ακόμα αντίπαλο. Αυτό που σίγουρα ακολουθεί είναι να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή να το τεμαχίσει και να αποσπάσει το πιο φιλονεοδημοκρατικό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ και σε στελέχη αλλά και σε εκλογική βάση.
0: Όμως το ΠΑΣΟΚ τέτοιο κομμάτι πήγαν τόσα στελέχη στο Μητσοτάκη.
1: Βέβαια έχει. Δεν βλέπουμε. Εδώ εκφράζονται ανοιχτά και βασικά η κυρία Διαμαντοπούλου και εν μέρη και ο κύριος Γερουλάνος εκφράζονται ευνοϊκά παρά την απόφαση του συνεδρίου. Δεν αφήνουν ανοιχτό μάλλον το ενδεχόμενο για μια συνεργασία με την εκλογική, με την Νέα Δημοκρατία. Επομένως νομίζω ναι, υπάρχουν και στην εκλογική βάση που δεν είναι καθόλου αμεληταίο, υπάρχει μια τάση που δεν θέλει συνεργασία με την αριστερά και θα προτιμούσε να συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω ότι θέλει να πάει σίγουρα με την Νέα Δημοκρατία, αλλά αν τεθεί στο δίλημα, αυτό το κομμάτι της εκλογικής βάσης θα προτιμούσε με την Νέα Δημοκρατία.
0: Τα γράφετε και στις δημοσκοπήσεις και είναι και ισχυρό και μεγάλο το κομμάτι αυτό. Και κυρίως δέθηκαν πάρα πολύ με τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου τότε, είναι γεγονός και όχι μόνο. Στέλιο, να σε ρωτήσω, και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και η κυρία Καριστιανού, πολύ σκληρή επίθεση κατά του Τσίπρα, που από ό,τι φαίνεται όμως από τις δημοσκοπήσεις, κυρία Καριστιανού, αλλά και ο Τσίπρας παίρνουν από τον Βελόπουλο και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θεωρείς ότι σε λίγο όλοι θα είναι εναντίον όλων στην αντιπολίτευση?
1: Θυμίζει λίγο το 2012. Το τοπίο με τα πολλά κόμματα, πασπερμία κομμάτων, μικρών ή μεγαλύτερων, που προέρχονται από διαφορετικές διασπάσεις ή διαφοροποιήσεις τα κόμματα, θυμίζει πολύ το 2012 και αυτό υπογραμμίζει το πόσο βαθιά είναι η κρίση του πολιτικού συστήματος, που με τη σειρά της αυτή η κρίση αντανακλάει την κρίση την κοινωνική μέσα στην μέσα στη κοινωνία και την οικονομική. Υπάρχουν βαθιές κοινωνικές και οικονομικές διεργασίες. Αυτό που δεν κουράζομαι να επαναλαμβάνω είναι ότι φέτος 300.000 άτομα, οι διπλάσιοι ζήτησαν, υπέβαλαν έτσι για κοινωνικό τουρισμό από πέρσι. 300.000 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι 300.000 άνθρωποι δεν έχουν περισσότεροι από πέρσι, γιατί και πέρσι υπήρχε το πρόβλημα, δεν έχουν πού να πάνε διακοπές.
0: Αυτό... Στην πράξη, να το δούμε και αυτό, έπεσαν τα εισοδήματά τους κάτω από το όριο και μπορούν να ενταχθούν στον κοινωνικό τουρισμό.
1: Μπορούν να ενταχθούν στον κοινωνικό τουρισμό, αλλά αυτό σημαίνει ότι ναι, ότι έπεσαν τα εισοδήματά τους και μπορούν να ενταχθούν. Δεν θα γίνουν όλα τα αιτήματα.
0: Το μπάτζετ είναι συγκεκριμένο, δεν μπορεί να τους καλύψει όλους.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει και μπορεί και να δικαιούνται αρκετοί και πέρσι και να μην την κάνανε, γιατί είχαν μια εναλλακτική λύση. Αλλά τώρα με την ακρίβεια η οποία καλπάζει, με το γεγονός ότι είμαστε η πρώτη, η πιο πληθωριστική χώρα της Ευρώπης με πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη και αυτό συνέχεια διευρύνεται, σημαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό θέμα. Και ξέρεις, καμιά φορά
0: μεταξύ μας,
1: αυτοί που διαγωνίζονται για να γίνουν πρωθυπουργοί το 2027 και μετά, ενδεχομένως δεν έχουν συνειδητοποιήσει το μέγεθος της δυσκολίας που θα βρουν μπροστά τους. Γιατί πραγματικά μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης, που δυστυχώς τώρα γίνεται μουνταρία που λέγαμε παλιά στους κολλητούς, αλλά εν πάση περιπτώσει μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και τον ΕΣΠΑ, η κατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις, δεν λέω τώρα τις δικές μου, του προϋπολογισμού για τα επόμενα έτη
0: 2021. Είναι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που συμφώνησε η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αναφέρεσαι.
1: Σε αυτό αναφέρομαι. Όπου η ρυθμή ανάπτυξη είναι πάρα πολύ χαμηλή και δεν θα υπάρχει και ευρωπαϊκή βοήθεια. Άρα εντάξει, αυτό κλείνω. Κλείνω την παρένθεση, γιατί ξέρουμε όλοι, και εσύ και εγώ, από την σχέση μας με τους κύκλους της εξουσίας, ότι η εξουσία είναι πάρα πολύ γλυκιά, ακόμα και αν είναι δύσκολη.
0: Πώς, εγώ θα σου πω ότι αυτό που είπες προηγουμένως, εγώ το έζησα το 2009. Ήμουν από τους λίγους που προέτρεπαν την ηγεσία τότε του ΠΑΣΟΚ να μην προχωρήσει, να μην πιέζει για πρόορες εκλογές. Γιατί η οικονομία πάει στα βράχια και θα σκάσει στα χέρια του ΠΑΣΟΚ. Και μου λέγανε πάρα πολύ, Γιάννη, το timing είναι, δηλαδή είχε κερδίσει το ΠΑΣΟΚ με 3% στις ευρωεκλογές, το timing είναι να μην το χάσουμε όπως το 2007. Και τους έλεγα το ακριβώς αντίθετο. Ο Καραμαλής, επειδή το ήξερε, πονηρός, προκήρυξε τις πρώτες εκλογές, την κοπάνισε και έφυγε και άφησε τη βόμβα και έσκασε στα χέρια του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Γιάννη, αλλά
0: την εκτίμηση που κάνεις και εσύ την κάνω και εγώ. Πέρα το ότι οι περισσότερες ηγεσίες των κομμάτων που ασχολούνται με τα οικονομικά είναι άνθρωποι των Ινστιτούτων, δεν είναι άνθρωποι της πραγματικής οικονομίας και δεν γνωρίζουν. Βλέπουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, τα πιστεύουν και σου λένε εντάξει, μα τα διορθώσουμε. Δεν είχαν καταλάβει το βάθος του προβλήματος και της ευρωπαϊκής αλλά και κυρίως της ελληνικής οικονομίας και βρεθήκαμε σε όλα αυτά μπροστά. Και δυστυχώς παρά τον οριμαγδό των μέτρων, τις θυσίες, το λίπος που πετάχτηκε κλπ. Δεν αξιοποιήθηκε από το Μητσοτάκη και με την παλήρη αυτή κυριολεκτικά των κοινοτικών χρημάτων τίποτα επί της ουσίας δεν πετύχαμε, κάποια εισοδήματα δημιουργήθηκαν, κάποια δημοσιονομικά βελτιώθηκαν, τίποτα περισσότερο και η χώρα όπως πολύ σωστά λες και η οικονομία ολοκληρώνοντας αυτός ο κύκλος των τεράστιων κοινοτικών πόρων θα βρεθεί μπροστά σε πρωτόγνωρη και πάλι κρίση και θα είναι στα χέρια αυτών που θα αναλάβουν. Εκτιμάς ότι μετά τις εκλογές μπορούν να προκύψουν ισχυρές μονοκομματικές κυβερνήσεις ή θα πάμε όπως πιστεύω εγώ σε βραχίδιες ειδικού σκοπού πολυκομματικές κυβερνήσεις που θα βαθαίνουν την κρίση?
1: Φοβάμαι μήπως επαναληφθεί το βουλγαρικό σύνδρομο. Μήπως δηλαδή προσβληθούμε από το βουλγαρικό σύνδρομο που σημαίνει 8 εκλογικές αναμετρήσεις σε 4 χρόνια. Φοβάμαι δηλαδή ότι μπαίνουμε με τις εκλογές, την προκήρυξή τους, θα μπαίνουμε σε μια περίοδο πολιτικής αστάθειας. Άλλωστε, αυτό είναι και η βασική προπαγάνδα του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης δεν λέει πια ότι δεν είναι διεφθαρμένος, δεν λέει πια ότι θα κάνει επιτελικό κράτος, δεν λέει ότι θα βελτιώσει την κατάσταση, λέει ότι αν γίνει κάτι αυτόν θα μπορούν να πάρουν τηλέφωνο 3 η ώρα το πρωί. Δηλαδή το κόκκινο τηλέφωνο είναι το μόνο επιχείρημα που του έχει απομείνει. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο πολιτικής ασάφειας. Άλλωστε αυτό φαίνεται και ήδη από τώρα. Από την προσπερνία των κομμάτων, από την κρίση που αντιμετωπίζουν μια σειρά από κόμματα και στην αριστερά αλλά και στην ακροδεξιά, ας πούμε. Οπότε ναι, και στη Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία αυτό που γίνεται τώρα με δύο πρώην πρωθυπουργούς να βγαίνουν και να καταφέρονται με αυτόν τον τρόπο εναντίον της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει γίνει ποτέ στη μεταπολίτευση.
0: Τον ετοιμάζει και κόμμα.
1: Για κανένα κόμμα. Για κανένα πρώην πρωθυπουργό. Δηλαδή εντάξει, υπήρχαν κόντρες με τον Γιώργο Παπανδρέου, με τον Σιμίτη, αλλά δεν είχαν φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο και φυσικά δεν είχαν φτάσει σε σημείο πρώην πρωθυπουργός να κάνει καινούριο κόμμα, όπως σύμφωνα με το 90% των προβλέψεων μου, τουλάχιστον, αλλά όχι μόνο δικών μου, θα κάνει κόμμα σοβαράς.
0: Να βγούμε λίγο έξω από τα σύνορά μας, γιατί μας επηρεάζουν πάρα πολύ αυτά που γίνονται και θέλω να σας ρωτήσω πρώτα, γιατί κάθε εξωτερική κρίση την εσωτερικεύουμε πιο επώδυνα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, όπως την επανεκκίνηση οικονομίας μετά τα lockdown του κορονοϊού, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, τώρα στη Μέση Ανατολή τον πόλεμο. Γιατί, πού οφείλεται αυτό?
1: Γιατί, εύκολη απάντηση, γιατί είμαστε ο πιο αδύνατος κρίκος και έχουμε επίσης την ατυχία να έχουμε πέσει πάνω σε μια κυβέρνηση όπου δεν βλέπει στρατηγικά

0: είναι η επικοινωνία που κυριαρχεί. Σε όποιο θέμα πάρει τελευταίο.
1: Τους προσλάβανε τους αστυνομικούς και μάλιστα με το κατεπήγουν, έτσι, χωρίς ΑΣΕΠ και τέτοια, με κάποιες συνεντεύξεις και κάποια βιογραφικά και τους τοποθέτησαν βέβαια σε διάφορα τμήματα.
0: Ναι, είναι το πιο ακραίο, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ας πούμε η ακρίβεια. Στην ακρίβεια τι έκανε ο Μητσοτάκης, έκανε μια κίνηση που δεν έκανε κανένα νόημα, έστειλε γράμμα στη Φόντερ Λάιεν και εδώ τα παπαγαλάκια είπανε, Μητσοτάκης έστειλε γράμμα στη Φόντερ Λάιεν. Ναι, και εγώ έχω στείλει στη Φόντερ Λάιεν 5-6 γράμματα. Αλλά...
1: Δύο γράμματα η Φόντερ Λάιεν το απάντησε ότι δικό σας το πρόβλημα.
0: Δικό σας το πρόβλημα, αλλά αυτό μέχρι που να... δεν μάθανε οι Ιθαγενείς. Οι Ιθαγενείς δεν μάθανε την απάντηση της Φόντερ Λάιεν. Μείνανε στο
1: γεωργείο. Γιατί...
0: είχε κάνει μια τρομερή
1: κίνηση. Θα μας ενημέρωσε, την έπληξαν.
0: Ναι. Είχε κάνει μια τρομερή κίνηση γράφοντας στη Φόντερ Λάιεν ότι οι πολυεθνικές στην Ελλάδα κοστολογούν πιο ακριβά τα προϊόντα από ό,τι άλλο. Και τι νοιάζει τη Φόντερ Λάιεν. Τι είναι η Φόντερ Λάιεν, ας πούμε, διευθύνων σύμβουλος της Νεστλέ. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα. Και όμως αυτό το πράγμα δεν αμφισβητήθηκε από κανένα. Πέρασε έτσι. Με αποτέλεσμα να έχουμε μείνει τώρα με την ιδέα ότι κάτι κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν κάνει τίποτα για την ακρίβεια, γιατί η ακρίβεια θέλει συγκεκριμένα μέτρα. Επιτροπές.
1: Είναι ευλογία για το Μητσοτάκη, γεμίζει τα ταμεία με την υπερφορολόγησή μας και παριστάνει και τον ευεργέτη. Και γι' αυτό ακριβώς δεν μειώνει φόρους. Στέλνει μου και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Να σε ρωτήσω δύο πιο ειδικά θέματα. Ο ΙΕ ενέταξε το στρατό του Ισραήλ στους στρατούς που διαπράττουν σεξουαλικά εγκλήματα. Πολύ σκληρή απόφαση. Και φυσικά ο Νετανιάχου ξαναδήλωσε ότι έχουμε άρτη την εμπιστοσύνη μας προς τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ και προς τον ΟΗΕ, τον Γκουτιέρες. Τι σημαίνουν αυτά για σένα και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό να είναι ο τελευταίος πια φίλος μετά την ήττα του Όρμπαν Πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο στενά με τον Νετανιάχου?
0: Ο Νετανιάχου κρατάει τον Μητσοτάκη. Τον κρατάει με το θέμα των υποκλοπών μέσω του Ντίλιαν. Δεν υπάρχει σχεδόν καμία αμφιβολία πλέον γι' αυτό. Ότι αν ο Ντίλιαν μιλήσει θα πέσει και ο Μητσοτάκης. Αν ο Ντίλιαν πει ότι η κυβέρνηση μου έδωσε μου έκανε αυτά τα συμβόλαια και πολύ περισσότερο αν δώσει στη δημοσιότητα συζητήσεις που έχουν υποκλαπεί, πέφτει η κυβέρνηση την άλλη μέρα.
1: Βέβαια είναι συγκλονιστικά. Και τέτοια δεν έγραψες, αλλά ο Δημητριάδης σου είχε κάνει αγωγή και το site και σου ζητάει διάφορα εκεί πέρα τρελά πράγματα, δηλαδή να σας κλείσει στην ουσία, όπως και απέναντι και σε άλλους βέβαια δημοσιογράφους. Και θέλω εδώ να σε ρωτήσω κάτι, ο Ανεψιός, πώς αξιολογείς αυτή τη βία ανάμεσα σε αυτόν και στον πρόεδρο της ΠΑΕΛ, εγώ στον κύριο Μανάκη προχθές στο κλειστό, στον τελικό του Final Four?
0: Ο Γρηγοριάδης είναι ένα τοξικό στοιχείο. Όπου κυκλοφορεί δημιουργεί πρόβλημα. Είτε πρόκειται για τη συνέδρωση της Νέας Δημοκρατίας που πήγε παρότι δεν ήταν σύνεδρος απρόσκλητος με μια ομάδα κλακαδόρων, είτε πήγε στο ΟΑΚΑ, είτε οτιδήποτε. Προκαλεί, είναι το τοξικό. Και γιατί είναι τοξικός? Γιατί είναι το σύμβολο της συγκάλυψης ενός σκανδάλου.
1: Η δήλωσή του όμως, η συνέντευξή του, ότι πήρα πάνω μου όλα τα κρίματα και όλες τις αμαρτίες για να προστατεύσω την παράταξη.
0: Στην ουσία τι έκανε με αυτόν τον τρόπο? Στην ουσία εκβίαζε, απείλησε το Μητσοτάκη. Για να μην πω εκβίαζε, γιατί θα μου κάνει καμιά ήδη μου ζητάει ένα εκατομμύριο. Απείλησε το Μητσοτάκη ότι θα μιλήσει αυτός. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν, η πολιτική μας ζωή τώρα είναι μπλεγμένη σε όλα αυτά. Καταλαβαίνεις τώρα τα μεγάλα θέματά μας και τι αξιοπιστία στη διαχείρισή τους μπορούμε να συναντήσουμε. Και εδώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω, γιατί και τα διεθνή θέματα τρέχουν με λιγιώδη ταχύτητα, αλλάζουν τα δεδομένα. Πώς αξιολογείς τις επισκέψεις Τραμπ και Πούτιν στο Πεκίνο και τις συναντήσεις με τον Σι Τζιν Πινγκ, ποιες οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές, τι σημαίνουν αυτές οι επισκέψεις?
0: Ότι η Κίνα μετατρέπεται στα αγγλικά

0: σε κέντρο παγκόσμιων εξελίξεων και αποφάσεων. Ότι χωρίς την Κίνα πλέον δεν μπορεί να κάνει τίποτα και αυτό υποχρεώθηκε να το κάνει και ο Τραμπ και βεβαίως ο Πούτιν που βρίσκεται σε χειρότερη θέση από τον Τραμπ. Δεν περνάει τίποτα πλέον στην οικονομία και τώρα ούτε και στη διπλωματία από την χωρίς την Κίνα. Αυτό είναι το μεγάλο συμπέρασμα.
1: Εκτιμώ και εγώ γράψω σχετικό άρθρο ότι το Πεκίνο αποκάλυψε το όριο της αλαζονίας του Τραμπ μέχρι εκεί. Ο Σι Τζιπίνγκ τον έστειλε στο Θουκυδίδη και τον τέλειωσε, κατά την εκτίμησή μου.
0: Τον τέλειωσε. Του είπε ότι είναι κατερχόμενη δύναμη και ότι μπορεί να προκαλέσει πόλεμο όπως είχε προκαλέσει η Σπάρτη, το Πελοποννησιακό, γιατί έχανε σε δύναμη σε όπελος της Αθήνας.
1: Οπότε ανέβαινε η Αθήνα. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό και αυτός το απάντησε με τι ωραία τριαντάφυλλα έχεις και τι σεβαστό πρόσωπο είναι ο Σι Τζιπίνγκ.
0: Δεν άκουσα ότι έγινε κάποιο...
1: Και ο Τραμπ, απέναντι σε αυτά που του είπε, που του βάλει τα στρατηγικά θέματα, ο Σι Τζιπίνγκ, απάντησε τι ωραία τριαντάφυλλα που έχεις, θα ήθελα κι εγώ τέτοια τριαντάφυλλα και ότι άμα πάρεις και λίγη σόγια και λίγο LNG θα είναι όλα καλά.
0: Ο Τραμπ δεν ξέρει ποιος είναι ο Θουκυδίδης. Οπότε κάτι έπρεπε να πει κι αυτός και άρχισε και άλλες λακίες. Ο Τραμπ δεν ξέρει ποιος είναι ο Θουκυδίδης.
1: Και συμφωνώ μαζί σου.
0: Ακόμα και αν είχε ακούσει το όνομα, δεν ξέρει σίγουρα το δόγμα αυτό που διατύπωσε ο Θουκυδίδης, ότι οι πόλεμοι είναι αναπόφευκτοι. Δεν είχε πει ακριβώς έτσι, είχε πει ειδικά για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, αλλά είχε το γενικό ψυχόλας, ότι όταν αλλάζει η ισορροπία των δυνάμεων, προκαλούνται πόλεμοι, όπως έγινε με τη Σπάρτη και την Αθήνα.
1: Θα μου δώσει ένα λεπτό, Στέλιο, λίγο για τα σύντομα διαφημιστικά μηνύματα, για να συνεχίσουμε εγώ δύο πολύ σημαντικές ερωτήσεις ακόμα.
0: Okay.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Plus 99,4.
4: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης, ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ Καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι Fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
7: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
8: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
9: Και νέο κατάστημα Espressionist, 12νήσου 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
10: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
9: Ραφαέλε Πίτσα, Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92, Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στο πεζόδρομο, Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα, ψήνεσαι!
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
1: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και έχουμε στην γραμμή μας τον αγαπητό φίλο, τον Στέλιο τον Κούρο. Στέλιο, σε ευχαριστώ για τη μικρή αναμονή. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι Εάν αυτές οι εκεχηρίες του Τραμπ στη Γάζα, στο Λίβανο, στο Ιράν έχουν κάποια σοβαρότητα και κάποιο υπόβλημα να τις πιστέψουμε, ή απλώς τα κάνει για επικοινωνιακούς και προπαγανδιστικούς λόγους, για να εμφανίζεται πάντα ως νικητής και αυτός που ρυθμίζει τα πάντα στον κόσμο κατά την εκτίμησή σου, και αν βλέπεις στον ορίζοντα να τελειώνουν αυτοί οι πόλεμοι.
0: Λοιπόν, στο Ιράν έχει ζοριστεί πολύ ο Τραμπ, θέλει να κάνει συμφωνία, αλλά πρέπει να σώσει τα προσχήματα. Ήταν ένας πόλεμος τελείως απαρασκεύαστος, αναοργάνωτος και αδικαιολόγητος βασικά και εγκληματικός. Τώρα τα έχει βρει σκούρα και θέλει να κάνει συμφωνία, αλλά πρέπει να εμφανιστεί ότι είναι αυτός που είναι ο νικητής. Αν του δοθεί ένα τέτοιο περιθώριο, θα δεχτεί να σταματήσει ο πόλεμος. Αλλά πρέπει να το δεχτεί αυτό το περιθώριο.
1: Μια συμφωνία στην οποία θα μπορέσει έστω και επικοινωνιακά να την εμφανίσει σαν επιτυχία, γιατί αλλιώς ήδη έχει πέσει αιτισμένη και σε μεγάλο μέρος των Ρεπουμπλικάνων, ενδιάμεσες εκλογές έρχονται και τελειώνει ουσιαστικά. Και το δεύτερο ερώτημα που θέλω να σου κάνω είναι σε σχέση με το μεταναστευτικό, δύο πράγματα. Πρώτον, βλέπουμε πάλι έκρηξη ροών από την Λιβύη, και το δεύτερο, πού βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία για την τραγωδία της Πύλου.
0: Με συγχωρείς, το έχασα πάλι για λίγο.
1: Λέω, σε ρώτησα, έχουμε πάλι έκρηξη μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, και το δεύτερο ερώτημα είναι πού βρίσκεται η ανάκριση, η διαδικασία. Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, αλλά πού βρίσκεται η διαδικασία της τραγωδίας της Πύλου.
0: Στην Πύλο υπάρχει ήδη ένα αυτοδικείο, στο οποίο δικάζονται οι λιμενικοί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι για το θάνατο, τον άδικο θάνατο, 750 ανθρώπων, γιατί δεν έκαναν τα στοιχειώδη που θα έπρεπε να κάνουν. Εάν σε αυτό το σκάφος δεν ήταν 650 φτωχοί και καταφορεμένοι μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά ήταν τουρίστες και ήταν κουραζιερόπλοιο. Θα τους είχαν σώσει όλους 10 ώρες πριν από τη στιγμή δηλαδή που το σκάφος εξέπεψε σως. Δεν το κάνανε και τώρα υφίστανται τις συνέπειες. Οι μεταναστευτικές ροές είναι αναπόφευκτες. Δεν μπορούν να συγκρατηθούν με αυτά τα αγγελία αντιδημοκρατικά μέτρα που παίρνει ο Πλεύρης. Χρειάζεται σε χώρες όπου έχουν και ισχυρό δημοκρατικό πρόβλημα και πρόβλημα εγκατάλειψης της υπαίθρου, μια τελείως διαφορετική πολιτική. Την εφαρμόζει η Ισπανία. Δεν λέω κάτι ουτοπικό. Η Ισπανία νομιμοποίησε 500.000 πρόσφυγες και τους στέλνει στα εγκαταλειμμένα χωριά της Ισπανίας για να τα καλλιεργήσουν και για να τα αναζωογονήσουν. Και αντί να κάνουμε αυτό, ενώ λείπουν εργατικά κέρδη από την Ελλάδα, ενώ οι μισθοί για εργατικές δουλειές που δεν κάνουν πλέον οι Έλληνες, συλλογή φρούτων και καρπών κτλ. Ενώ αντί να τα χρησιμοποιήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι από την πλευρά τους ζητάνε δουλειά. Τους πλακώνουμε στο ξύλο, τους βασανίζουμε, καμιά φορά τους παίρνουμε τα λεφτά και το κινητό και τους διώχνουμε πίσω. Δηλαδή, είναι εγκληματική αυτή η πολιτική, γιατί δεν είναι μόνο ότι κάνει κακό στην εικόνα της χώρας ή κάνει κακό και στην οικονομία της, την καταστρέφει στρατηγικά λόγω του ισχυρού δημογραφικού προβλήματος που έχουμε, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλο τρόπο παρά με την ενσωμάτωση και άλλων πληθυσμών, βέβαια οργανωμένα να γίνουν όλα αυτά, με χαρτιά κτλ. Αλλά όπως ακριβώς κάνει η Ισπανία αυτή τη στιγμή, όπως έγινε η ενσωμάτωση, έστω και αν έγινε όχι με ομαλό τρόπο, των Αλβανών και των Βορειοκορητών που ήρθαν τη δεκαετία του 90. Και τότε είχαμε διαμαρτυρίες, ρατσιστικές εκρήξεις κτλ. Αλλά στο τέλος οι άνθρωποι αυτοί ενσωματώθηκαν, κουβάλισαν στις πλάτες τους την ελληνική οικονομία, βοήθησαν την ελληνική οικονομία και τώρα έχουν πλήρως ενσωματωθεί.
1: Τα κρατώ αυτά, κρίσιμα και πολύ δύσκολες υποθέσεις, ανθρώπινες ζωές είναι αυτές. Και είναι γνωστές οι πρωτοβουλίες που έχεις εσύ στις Βρυξέλλες σαν ευρωβουλευτής αλλά και σαν δημοσιογράφος. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σου εύχομαι. Καλή συνέχεια στις επιλογές σου.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια, γεια.
1: Γεια σου. Στέλιος Κούλογλου, δημοσιογράφος πάντα. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ και φυσικά διευθυντής του ενημερωτικού site TVXS.

0: Καταπληκτική η φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου, αλλά και το τραγούδι και η μουσική, φίλες και φίλοι, που πήγες Ελένη είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Και θα υποδεχτώ με αυτό τον αγαπητό φίλο, τον Άγγελο τον Ορφανίδη, ένα νέο επιστήμονα, επαγγελματία στον χώρο πλέον της επικοινωνίας και του digital marketing και όχι μόνο. Αγαπητοί Άγγελοι και Ορφανίδη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και μακριώτη να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Τώρα έχω διπλό στόχο και ζήτησα να μιλήσουμε στην εκπομπή λόγω ακριβώς των γνώσεων και των επαγγελματικών σου εμπειριών. Και θέλω να σε ρωτήσω πρώτα-πρώτα, εάν η δουλειά σας έχει επηρεαστεί και η δική σας η δουλειά από την έντονη και διαρκή ακρίβεια που επικρατεί όλο αυτό το διάστημα.
1: Στυχώς η δουλειά μας έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την ακρίβεια και γενικότερα όλο αυτό που συμβαίνει γύρω μας, γιατί ο βασικότερος λόγος είναι ότι ένας επιχειρηματίας ή ένα τέλος πάντων πρόσωπο που θέλει ας πούμε να διαφημιστεί ή να αγοράσει εντός εισαγωγικών υπηρεσίες marketing, δυστυχώς βλέπει το marketing ως κάτι το οποίο δεν είναι τόσο αναγκαίο για την επιχείρησή του, για παράδειγμα. Και βλέπουμε το φαινόμενο πολλές φορές και πολλοί συνεργάτες μας να κάνουν πίσω ή να ζητάνε μία μειωμένη υπηρεσία, καθώς δεν μπορούν δυστυχώς λόγω των αυξημένων αναγκών, της ακρίβειας, των εργοδοτικών εισφορών, της κατάστασης που συμβαίνει, να πληρώσουν στην ουσία έναν επαγγελματία του marketing και του digital marketing κατ' επέκταση.
0: Τώρα, κύριο Φανίλη, αγαπητέ Άγγελε, θέλω να σε ρωτήσω, εσύ είσαι πλέον με τις νέες τεχνολογίες, στη σύγχρονη επικοινωνία. Οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη πώς έχουν επηρεάσει το χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης?
1: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο βασικοί πυλώνες για μένα. Ένας ο πυλώνας είναι ο θετικός, ο πυλώνας δηλαδή της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας κατ' επέκταση. Δηλαδή όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες, η τεχνητή νοημοσύνη, τα εργαλεία που υπάρχουν γύρω μας τα ψηφιακά, σίγουρα βοηθούν τη δουλειά μας πάρα πολύ, απλοποιούν κάποιες διαδικασίες, μειώνουν το χώρο και το χρόνο που μπορεί να καταλαμβάνει στη μέρα μας μια βασική ας πούμε εντολή, μια βασική εργασία. Παρ' όλα αυτά κάτι που δυστυχώς το παρατηρώ καθημερινά και παρατηρείται και από άλλους συναδέλφους είναι ότι και εμείς οι ίδιοι κάνουμε πολλές φορές κατάχρηση της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να φθηνίνει εντός εισαγωγικών η δουλειά μας. Δηλαδή η όποια δημιουργικότητα, η ανθρώπινη σκέψη, αυτό που λέμε το επόμενο βήμα, η προστιθέμενη αξία που εμείς μπορούμε να δώσουμε ως άνθρωποι της επικοινωνίας, φαίνεται να αρχίζει να καταλαμβάνεται από κάτι περισσότερο άψυχο και όχι τόσο δημιουργικό. Και αυτό θεωρώ ότι θα το δούμε τα επόμενα χρόνια αρκετά έντονα, γιατί και οι καταναλωτές από τη μεριά τους σου λένε για ποιο λόγο να πάω να απευθυνθώ σε έναν επαγγελματία του marketing εφόσον και ο ίδιος επαγγελματίας του marketing χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και να μην τα κάνω μόνος μου. Είναι κάτι που παρατηρείται και επειδή εξελίσσονται και αυτά τα εργαλεία στο βάθος των χρόνων και επειδή εντός εισαγωγικών τα ταΐζουμε και με τις γνώσεις μας, φτάνουν σε ένα επίπεδο ίσως καλύτερο από ό,τι ήταν πριν από 1-2 χρόνια και εκεί πέρα λίγο καλύπτουν τις ανάγκες που μπορεί να έχει ένας επαγγελματίας.
0: Οι ελληνικές επιχειρήσεις αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για την προβολή των αγαθών που παράγουν και των υπηρεσιών που προσφέρουν γενικότερα και ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ή είμαστε πολύ πίσω ακόμα?
1: Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που είμαι στη φύση αισιόδοξος και θεωρώ ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν. Για κάποιες είναι αναγκαίο κακό το digital, η επικοινωνία, αυτή η ψηφιακή βιτρίνα που λέμε. Υπάρχει η ταυτότητα ότι και η πράξη ότι στην εποχή μας όλοι μας έχουμε δύο ταυτότητες, ένα διτό δηλαδή ρόλο, το φυσικό μας ρόλο, τη φυσική μας προσωπικότητα και την ψηφιακή, που μπορεί κάποιες φορές να είναι μια περσόνα που θέλουμε να δείχνουμε προς τα έξω, αλλά είναι αναγκαιότητα στην εποχή μας να υπάρχει ψηφιακή παρουσία. Και όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, από επιχειρήσεις που είναι B2C, αλλά και B2B επιχειρήσεις και εξαγωγικές δηλαδή κατ' επέκταση ή βιομηχανίες, είναι μες στο χώρο του digital.
0: Απλά δεν εξοικειωμένος με τα κριτόλεξα που αναφέρεις, Άγγελε, για διευκρίνησέ τα λίγο για τον κόσμο.
1: Δηλαδή το B2C τι είναι, είναι το business του customer, δηλαδή ότι εμείς πουλάμε κάτι άμεσα στον καταναλωτή, τη λιανική που λέμε. Εκεί πέρα είναι ακόμη πιο έντονη χρήση του digital, γιατί το κοινό μας είναι ευρύ, είναι τεράστιο και είναι ο μέσος καταναλωτής. Υπάρχει όμως και αυτό που λέμε B2B, δηλαδή business to business, που εκεί πέρα πουλάω τις υπηρεσίες μου ή τα προϊόντα μου στη χοδρική, προς άλλες επιχειρήσεις. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, που θεωρητικά το κοινό μας είναι μικρότερο, βλέπουμε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις που επενδύουν στο marketing και στην ανάδειξη της ψηφιακής τους εικόνας και ταυτότητας, με μια άλλη τοποθέτηση, ας πούμε, πιο επιχειρηματική και όχι τόσο ανοιχτή προς το κοινό. Είναι αναγκαιότητα, κύριε Μακριότητα, η ψηφιακή εικόνα και το βλέπω καθημερινά. Εγώ δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά με δικιά μου επιχείρηση τα τελευταία 3 χρόνια. Κάθε χρόνο βλέπω ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη του κόσμου να τοποθετηθεί ψηφιακά.
0: Εδώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σήμερα ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες για τα παιδιά. Το θέμα βέβαια που τις έδωσαν ήταν το θέμα της έκθεσης, λογοτεχνία κλπ. Αλλά τους μίλησαν για τη μοναξιά. Οι τεχνολογίες, οι νέες τεχνολογίες, τα social media, όλα αυτά χτίζουν μια εικονική κοινωνικότητα, κοινωνικά οικοσυστήματα. Την πραγματική όμως κοινωνική επαφή και αλληλεπίδραση την καλλιεργούν ή εντείνουν τη μοναξιά των ανθρώπων και ειδικά των νέων?
1: Αυτή είναι μια πολύ κρίσιμη ερώτηση που δυστυχώς θα την απαντήσω προσωπικά και όχι επαγγελματικά. Το κακό που κάνουν τα social media και το παρατηρώ σε ένα μεγάλο βαθμό είναι ότι ποτίζουν τον εγωισμό των ανθρώπων. Και ο εγωισμός οδηγεί ως συνήθως σε μοναχικά μονοπάτια. Τι θέλω να πω με αυτό? Το λέω πολλές φορές και σε παιδιά τα οποία μπορεί να κάνω κάποιο workshop που είναι νεότερα από μένα, ότι μην κοιτάτε τι κάνουν οι άλλοι στις ζωές τους στα social media. Κανείς δεν θα ανεβάσει την αποτυχία του, θα ανεβάσουν μόνο τις ωραίες, τις υπέροχες στιγμές, τα ταξίδια, τα φαγητά, τα καινούργια αμάξια. Όταν λοιπόν μπαίνεις εσύ σε μια διαρκή σύγκριση και βλέπεις ότι όλοι κάνουν τόσο ωραίες ζωές και εσύ κάνεις τόσο κακιά ζωή με την ακρίβεια, με μια δυσκολία στη δουλειά, σου έρχεται ας πούμε μια καταθλιπτική τάση, γιατί λες τι γίνεται, τι πάει λάθος. Και το άλλο που παρατηρείται πάρα πολύ, κυρίως από τις νεότερες γενιές, είναι ότι η δικιά μου γενιά χρησιμοποιούσε υβριδικά ας πούμε τα social media, δηλαδή ήμασταν και της φυσικής επαφής, της επικοινωνίας, είχαμε και την ψηφιακή. Τώρα παρατηρώ τα νεότερα παιδιά ότι έχουν κυρίως την ψηφιακή επικοινωνία και έχουν χαθεί και στον επαγγελματικό τομέα και στην καθημερινότητα κάποια βασικά skills που λένε, κάποια soft skills, του να έρχεσαι αντιμέτωπος με τον άλλον που είναι απέναντί σου, να ανταλλάσσεις τη γνώμη σου σε πραγματικό χρόνο, να μην είσαι πίσω από μία οθόνη και να πρέπει να σκέφτεσαι.
0: Και να σε κοιτάει στα μάτια, να σε παρατηρεί, να τον παρατηρείς, να ζει το περιβάλλον.
1: Να μαλώσεις, να δείξεις τα συναισθήματά σου, δηλαδή πόσες φορές όλοι μας έχουμε παρεξηγηθεί από ένα μήνυμα που λάβαμε στο κινητό μας, στο Messenger, οπουδήποτε, γιατί δεν μπορείς να κάνεις ανάγνωση του περιβάλλοντος. Διαβάζεις απλά ένα μήνυμα και δεν ξέρεις ο άλλος με τι χρειά σου το αναφέρει αυτό. Οπότε δυστυχώς εντείνεται αυτή η μοναχικότητα σε μια εποχή που θα έπρεπε να είμαστε ακόμη πιο συνειδητά κοντά ο ένας με τον άλλον. Ειδικά με όλα αυτά που βλέπουμε με παιδιά που στρεσάρονται πάρα πολύ, που είναι σε μια μοναχικότητα διαρκή που δεν την αντιλαμβάνονται πολλές φορές και οι γονείς. Την όποια μοναχικότητα και την όποια δυσκολία έχουν τα παιδιά τους. Οπότε δυστυχώς αυτό εντείνεται πάρα πολύ έντονα μέσα από το προσωπείο, ας πούμε, της ψηφιακής ταυτότητας.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν έβαλε ένα πρόστιμο 200 εκατομμύρια, καινούργιο πρόστιμο, στην Demo, την πλατφόρμα λιανικής στην Κινέζικη, για παραβίαση κανόνων. Για πες μου λίγο, τι ακριβώς έχει συμβεί και ποιο είναι το πρόβλημα που δημιουργούν οι πλατφόρμες? Όλες, και οι Αμερικάνικοι και οι Κινέζικοι και όλες οι πλατφόρμες.
1: Εντάξει, αυτό επηρεάζει αρχικά εμάς ως επαγγελματίες του marketing, γιατί συνεργάτες μας που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο βάλλονται πάρα πολύ έντονα από αυτές τις τεράστιες πλατφόρμες που δημιουργούν ας πούμε οικονομίες κλίμακος. Ελέγχουν ολόκληρο το οικοσύστημα του λιανεμπορίου, από το πιο μικρό αντικείμενο μέχρι το πιο ας πούμε ακριβό. Η ΤΕΜΟ, επειδή νομίζω έγινε αυτό χθες και το παρακολούθησα λίγο, το πρόστιμο που έφαγε στην ουσία είναι γιατί δεν μπαίνει στους κανονισμούς και στους ελέγχους, τους ποιοτικούς, τους νομικούς που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι πλατφόρμες γενικότερα, η ΣΕΙΝ, η ΤΕΜΟ, έχουν κατηγορηθεί κατά καιρούς ότι πουλάνε ας πούμε, προϊόντα τα οποία δεν είναι βέβαιο το τι υλικό χρησιμοποιούν. Ότι μπορεί να πουλάνε παιχνίδια, ας πούμε, για μικρά μωρά, για βρέφη, που τα παιχνίδια πρέπει να έχουν συγκεκριμένους κώδικες παραγωγής και διοντολογίας, τις οποίες δεν τις στηρούν. Σε αυτή τη λογική νομίζω ότι κυμαίνεται όλο αυτό το πρόστιμο. Παρόλα αυτά είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλες τις χώρες, μικρότερες ή μεγαλύτερες οικονομίες, να το πω έτσι. Το είχα παρακολουθήσει πρόσφατα και στη Γαλλία, ας πούμε, το πώς θα αντιμετωπιστεί η επέλαση όλων αυτών των πολύ μεγάλων πλατφορμών, γιατί δεν χτυπάει μόνο την Ελλάδα η ΤΕΜΟ και η όποια ΤΕΜΟ, αλλά ολόκληρη την Ευρώπη και τους καταναλωτές και τους παραγωγούς, κυρίως μικρών αντικειμένων και λιανεμπορίου.
0: Οι αμερικάνικες πλατφόρμες ακόμη περισσότερο και πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει πρόστιμα και ο Τραμπ απειλεί συνεχώς την Ευρώπη. Αν ξαναβάλει το άλλο πρόστιμο, δεν επιτρέπει να μπει φορολογία στη δραστηριότητα των πλατφορμών που κάνουν δισεκατομμύρια τζίρους στην Ευρώπη και κυρίως οι φορολογικές τους έδρες είναι βεβαίως τα νησιά Καϊμάν και φορολογική παράδειση. Μπορεί η Ευρώπη να σηκώσει ανάστημα απέναντι σε αυτές τους τεχνολογικούς κολοσσούς και τις πλατφόρμες που έχουν και την ισχύ του Τραμπ από πίσω?
1: Δυστυχώς θεωρώ ότι αργήσαμε πάρα πολύ ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει δημιουργηθεί έτσι ένα τεχνολογικό φέουδο, να το πω. Η τεχνολογική αυτή κολοσσή είναι πλέον φεουδάρχες, δηλαδή η δυναμική τους είναι τόσο μεγάλη που είναι στο πλαίσιο του ανεξέλεγκτου. Είναι μεγάλες οικονομίες πλέον αυτές οι επιχειρήσεις. Έχουν μεγαλύτερους τζίρους και κέρδη από ολόκληρες χώρες και από ΑΕΠ χωρών. Συνεπώς, το να πάει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση με μια αδύναμη παραγωγή, που δυστυχώς έχουμε μείνει σε κάποια πράγματα περισσότερο στη θεωρία και στο θεσμικό πλαίσιο και όχι στην πράξη, πώς θα αντιμετωπίσουμε μια τόσο έντονη καπιταλιστική επέλαση, να το πω έτσι, και ένα θεσμικό πλαίσιο ελευθεριακό που υπάρχει τόσο στην Κίνα όσο και στην Αμερική, έχουμε μείνει πίσω και θεωρώ ότι όσο και να χτυπήσεις πλέον, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όλων αυτών των κολοσσών είναι ότι έχουν πάρει τόσο μεγάλο μερίδιο αγοράς και τα 200 εκατομμύρια ας πούμε, πρόστιμο που συζητάμε για την ΤΕΜΟ, για την όποια τέτοια εταιρεία, μπορεί να φαντάζουν πάρα πολύ μεγάλα για εμάς, δεν είναι τόσο μεγάλα και δεν είναι κάτι το οποίο θα χτυπήσει άμεσα την παραγωγή και την οικονομία της όποιας εταιρείας. Συνεπώς, το να μένουμε μόνο σε ένα θεσμικό πλαίσιο ελέγχου και κανονισμών, που φυσικά το χρειαζόμαστε για να υπάρχει και μια ευνομία ας πούμε, στην αγορά, δεν είναι για μένα η λύση όταν γίνεται αυτός ο χαμός. Η λύση ποια είναι? Λίγο να κατανοήσουμε ότι ζούμε σε ένα μετακαπιταλιστικό πλέον περιβάλλον που η οικονομία έχει γίνει πιο άγρια και είμαστε λίγο με κανόνες άγριας δύσης και να σκεφτούμε στην πράξη πώς μπορούμε να ελαφρύνουμε φορολογικά κάποια πράγματα, να δώσουμε κίνητρα στις νέες επιχειρήσεις, να δώσουμε κάποια χρηματοδότηση παραπάνω τις ήδη επιχειρήσεις που παράγουν και θέλουν να εξελιχθούν ή μπορούν να χτυπήσουν εντός εισαγωγικών τους μεγάλους κολοσσούς, γιατί το τρένο έχει φύγει που λένε και έχουμε εμείς ακόμα περιμένουμε στην στάση να έρθει που μας πάρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δούμε λίγο στα πιο κοντά σε εμάς. Τώρα ξεκίνησαν οι πανελλήνιες εξετάσεις, όπως είπαμε, μοναξιά το κεντρικό θέμα και ακούω και από πολλούς γονείς, παππούδες που συζητώ, ότι τα παιδιά, ακόμη και αυτά που είναι υποψήφια και να σηκωθούν το πρωί συγκεντρωμένα, ήρεμα να πάνε να γράψουν, ξημερώνονται πάνω από τα social media, μιλάνε με τους φίλους τους, απαντάνε, βλέπουν το TikTok και πάνε γεμάτο άγχος και εκνευρισμό την άλλη μέρα να γράψουν, προσθέτουν στο άγχος και κούραση. Μπορούν αυτά λίγο να συμμαζευτούν, γιατί αυτή η γενιά που μεγαλώνει με αυτόν τον τρόπο, πώς θα διαχειριστεί αύριο τις μεγάλες υποθέσεις, ακόμα και τις εθνικές υποθέσεις, αλλά και τις προσωπικές τους?
1: Κοιτάξτε, τώρα αυτό είναι μια συζήτηση που εμένα πολλές φορές με θλίβει, γιατί όντως το παρατηρώ αυτό που λέτε. Διάβασα πρόσφατα μια έρευνα που λέει ότι ο μέσος ας πούμε, έφηβος στην Ελλάδα καταναλώνει περίπου 12 ώρες μπροστά από την οθόνη του, το οποίο για μένα είναι κάτι απίστευτο. Και προσπαθούσα με τη σύζυγό μου να δούμε πώς μπορείς να χωρέσεις 12 ώρες να είσαι μπροστά από μία οθόνη, και κατέληξε ότι ή είσαι στο σχολείο μπροστά από μία οθόνη, δηλαδή το κινητό, ή ότι ξημεροβραδιάζεσαι γιατί δεν σε παίρνουν χαμπάρι οι γονείς σου. Σε αυτό, αυτό που έχω να πω εγώ, ας πούμε, και το παρατηρώ πάρα πολύ έντονα, είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο, δηλαδή και κανονισμούς να βάλεις, που υπάρχουν κανονισμοί. Υπάρχουν κανονισμοί, ας πούμε, στη Γαλλία, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, που μπαίνει ένα πλαίσιο ελέγχου του τι συμβαίνει σε όλον αυτόν τον κόσμο τον ψηφιακό και πώς αυτό επηρεάζει τα παιδιά. Το βασικό για μένα είναι και οι γονείς λίγο να αφαιρώσουν χρόνο σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί και οι γονείς, και εγώ και όλοι μας, όντως και εμείς αφαιρώνουμε πάρα πολύ χρόνο στη social media πολλές φορές και έχουμε αυτή την τάση να βυθιζόμαστε, αλλά πρέπει και τα παιδιά να κατανοήσουν ότι υπάρχουν κάποια όρια. Δηλαδή το να συζητάμε ότι δίνω πανελλήνες και κοιμάμαι 3 ώρες γιατί ήμουνα στο TikTok, είναι κάτι το οποίο και τα παιδιά τόσο εικόν δεν έχουν εκπαιδευτεί, ότι μπροστά σε μια τέτοια εξέταση ή σε κάτι το οποίο άμεσα ή έμεσα επηρεάζει σε έναν βαθμό το τι θα κάνω μελλοντικά, πρέπει να το κλείσω στις 12 το κινητό μου. Δεν υπάρχει όριο, με λίγα λόγια. Δεν υπάρχει νοητό όριο. Δεν σημαίνει ότι πρέπει τα παιδιά μας να τα μαλώνουμε, να μπει ένας νόμος, ας πούμε, από την εκάστοτε κυβέρνηση που θα τα απαγορεύει. Γιατί και απαγόρευση πολλές φορές έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Και να ολοκληρώσουμε λίγο τη συζήτηση, να πάμε λίγο και στο πολιτικό πεδίο. Αν σήμερα στην χώρα μας οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις, τα κόμματα, οι δήμαρχοι, οι βουλευτές, οι υπουργοί, τα επιμελητήρια, τα εργατικά κέντρα, αν χρησιμοποιούν το digital marketing για την επικοινωνία και την προβολή των θέσεών τους και κατά την προεκλογική περίοδο αλλά και στη συνέχεια, και δεύτερον, πώς αξιολογείς τις 2 παρουσιάσεις που έγιναν των νέων κομμάτων, της κυρίας Καριστιανού στο Ολύμπιο και του κυρίου Τσίπρα στο Θησίο?
1: Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Θα ξεκινήσω από το κυρίου Τσίπρα. Ήταν μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή. Αυτό πρέπει, νομίζω, το παραδέχονται όλοι, και αυτοί που τον υποστηρίζουν και αυτοί που δεν υποστηρίζουν την θέση που έχει, ή ας πούμε το rebranding που έκανε, που με όρους marketing για μένα αυτό δεν είναι rebranding που έχει γίνει, για πολλούς λόγους διαφορετικούς, πολιτικά μιλώντας. Ήταν μια πάρα πολύ ακριβή παραγωγή, ένα πολύ καλό στήσιμο με, ας πούμε, σημειολογική ουσία μπροστά από τον Παρθενώνα, με μια ωραία παρουσίαση, ωραίες οθόνες, drones κτλ. Θεωρώ ότι όλη αυτή η ένταση που υπήρχε και ο ενθουσιασμός σε έναν βαθμό δεν αποτυπώθηκε, δηλαδή υπήρχε πάρα πολύ προετοιμασία και εν τέλει εγώ προσωπικά δεν ήταν αυτό που περίμενα να δω με μιλιούνια κόσμου κτλ. Τώρα για την κυρία Καριστιανού είναι μια άλλη υπόθεση. Προσωπικά εμένα, στη δικιά μου αισθητική πολιτικά αλλά και ως επαγγελματία, δεν μου άρεσε η παρουσίαση. Θεωρώ ότι δεν ήταν σωστά προετοιμασμένη. Υπήρχαν κάποια σημεία τα οποία εγώ τα είδα άσκοπα ως προς την πολιτική και την ουσία. Θεωρώ ότι τα κόμματα, μας αρέσει δεν μας αρέσει, πρέπει να επιδιώκουν πολλές φορές και με λάθος τρόπο να έχουν ένα πολιτικό στίγμα και μια ιδεολογία. Δηλαδή αυτό ότι έχει πάψει να υπάρχει ιδεολογία και έχει λίγο εμπορευματοποιηθεί όλο αυτό και είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που κάνει μια προσπάθεια, σε έναν βαθμό δεν με βρίσκει σύμφωνο, και ως πολιτικό επιστήμονα, ας πούμε, που είναι το πρώτο μου αντικείμενο, το πρώτο μου πτυχίο, δεν μου ταιριάζει. Παρόλα αυτά, θα ήθελα να δω πώς θα εξελιχθούν και οι δύο αυτοί φορείς, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον επαγγελματικά να δούμε ο καθένας που εν τέλει θα καθίσει. Γιατί θα καθίσει όλο αυτό το buzz που λέμε, όλη αυτή η ένταση που υπάρχει το τελευταίο διάστημα. Τώρα αναφορικά με την επικοινωνία. Καλώς ή κακώς, όλοι οι πολιτικοί φορείς, τα πρόσωπα, τα κόμματα χρησιμοποιούν social media. Θεωρώ ότι σε ένα βαθμό είναι για πολύ λίγους τα social media, δηλαδή το περιεχόμενο που παράγουν δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Ενδιαφέρει τον άγγελο που μπορεί να είναι πολιτικοποιημένος ή κομματοποιημένος και θα πει να δει το βίντεο ενός προέδρου. Δεν είναι ότι ο κόσμος δηλαδή θα μπει και θα δει εύκολα το περιεχόμενο της θέσης ενός κόμματος. Θεωρώ ότι όποιο και να ρωτήσουμε έξω, στην πλειοψηφία δεν έχουν διαβάσει τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΕΛΑΣ τώρα και οποιοδήποτε άλλου κόμματος που υπάρχει. Σίγουρα επηρεάζουν, σίγουρα δείχνουν μια δυναμική. Η κύρια δυναμική για μένα δεν είναι η χρήση των social media ποτέ για τα κόμματα, όσο αυτοί οι ας πούμε opinion formers και leaders που υπάρχουν στο ψηφιακό φάσμα και παράγοντας περιεχόμενο δημιουργούν μια τάση. Δηλαδή υπάρχουν 10, 20, 30 άνθρωποι οι οποίοι γράφουν για τον εκάστοτε πολιτικό και δημιουργείται έτσι μια τάση είτε αρνητική είτε θετική προς αυτόν. Παίζουν μεγαλύτερο ρόλο ας πούμε από τα πολύ ωραία εικαστικά που μπορεί να έχει ας πούμε η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
0: Πω κάτι, οι influencer, αυτό το ιδιαίτερο φρούτο θα έλεγα παράγω των social media και γιατί γνωρίζουν τέτοια μεγάλη ανάπτυξη, τέτοια επιτυχία και ως διαφημιστές στο digital marketing και βγάζουν και πολλά λεφτά διαφημίζοντας εμέσως πλην σαφώς προϊόντα, αλλά και στην πολιτική. Εδώ βλέπουμε, ας πούμε, στην Κύπρο ένας τύπος, αυτός ο Φιδίας, ο νεαρός, έγινε ευρωβουλευτής, μάλιστα βγήκε δεύτερο ή τρίτο το κόμμα του και τον έκανε και κόμμα και μπήκε και στη Βουλή. Και δεν μπήκαν στην Κυπριακή Βουλή ιστορικά κόμματα όπως αυτό του Βάσου Λυσαρίδη, το σοσιαλιστικό. Τι σημαίνει αυτό?
1: Αυτό πρέπει να προβληματίσει λίγο τα κόμματα. Γιατί υπάρχουν εμπορικά, να το πάρουμε τελείως, ο κόσμος πλέον ας πούμε έχει κουραστεί από την παραδοσιακή διαφήμιση και θέλει να βρίσκει ανθρώπους που ταυτίζεται με αυτούς, είτε σε επίπεδο εμφάνισης, είτε σε επίπεδο πιστεύω, αισθητικής. Οπότε λέει ένας καταναλωτής, α, για να τον εβάζει ο Άγγελος αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό, ας πάμε να φάμε. Αυτό είναι κάτι που εγώ προσωπικά το παρατηρώ και στη δουλειά μου, επειδή έχω συνεργαστεί με αρκετούς influencers σε προθετικές ενέργειες, δεν το πίστευα, αλλά πράγματι επηρεάζουν πάρα πολύ κοινό και διαφορετικά κοινά. Δηλαδή όλες οι ηλικιακές ομάδες δεν είναι μόνο για τους νέους, είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Τώρα πολιτικά τι συμβαίνει, το οποίο εμένα το παίρνω ως σημείο των καιρών αυτό. Καταλαβαίνουμε μέσα από όλα αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο, αυτό που είπατε και σωστά, ότι ο κόσμος πλέον και κυρίως οι νέες γενιές που κινητοποιούνται και πάνε να ψηφίσουν ας πούμε το Φιδία, δεν ενδιαφέρονται για κάτι πολιτικό. Μέσα από αυτό είναι και ενός τύπου ας πούμε αντίδρασης, ότι γιατί να πάω να ψηφίσω αυτόν που βγαίνει τόσα χρόνια με το κουστούμι και τη γραβάτα και μας έχει καταστρέψει. Το βλέπω πάρα πολύ σε σχόλια στα social media αυτό. Θα δώσω ευκαιρία σε αυτόν. Στη λογική τι, θα τα κάνει χειρότερα από τους άλλους? Δηλαδή έχουμε περάσει σε αυτή την αισθητική πλέον που δεν με βρίσκει με ένα σύμφωνο και θεωρώ ότι αυτή η αισθητική και η προσέγγιση λειτουργεί ως προς την ενδυνάμωση ενδεχομένως των πιο παραδοσιακών σταθερών κομμάτων που μπορεί να τα κατηγορήσει για αλφαβήτα λόγους. Δεν νομίζω ότι θα ξεφουσκώσει άμεσα. Αντιθέτως, εγώ πιστεύω ότι στα ψηφοδέλτια και των εκλογών που έρχονται στην Ελλάδα μπορεί να δούμε και μερικούς influencers. Δεν πιστεύω ότι θα μας κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό. Ή σε επόμενες ευρωεκλογές κτλ. Θα αρχίσει να έρχεται και στην Ελλάδα πιο έντονα από ό,τι έχει έρθει.
0: Τα κρατώ όλα αυτά, Άγγελε, κύριε Ορφανίδη. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Άγγελος Ορφανίδης, πολιτικός επιστήμων, στο χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης με τις νέες τεχνολογίες. Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμη συζήτηση. Καλή συνέχεια και καλή δουλειά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή μας. Αφράστη φιλόξενη και εκκλησιότητα του Flash 99,4. Οι εκπομπές του Flash μεταδίδονται απευθείας και από το διαδίκτυο. Αυτή την περίοδο μόνο από το διαδίκτυο. Υπάρχει κάποιο τεχνικό θέμα. Ελπίζω σύντομα να ξεπεραστεί, όπως έχουμε πει. Τις εκπομπές όμως, το σύνολό τους, μετά την ολοκλήρωση κάθε εκπομπής, μπορείτε να τις ακούτε στο YouTube, στο κανάλι του flash99.4.gr, στο YouTube. Ειδικά τις συνομιλίες δικής μου εκπομπής και την αρχική πολιτική μου ανάλυση μπορείτε να ακούτε και στο δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε και γράφετε μας αφορά την τίτλο της εκπομπής για τις μακρότητες, πατάτε και μπροστά το μενού. Ακούτε όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Εμείς θα πούμε από Τρίτη, καλό τριήμερο να περάσετε από τη μια πλευρά και από την άλλη θα πάμε τώρα σύντομα δελτίο ειδήσεων, στις διαφημίσεις και μετά στην αθλητική ενημέρωση. Γεια σας.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Καταψηφίστηκε χθες από τη Βουλή η ένσταση αντισυνταγματικότητας της πλέψης ελευθερίας επί του άρθρου 35 για την στελέχωση της ΕΕΠ με την κυβέρνηση να υπεραμείνεται του ειδικού καθεστώτος της υπηρεσίας για λόγους εθνικής ασφάλειας. Η τριήμερη αποστολή της Επιτροπής ΚΟΝΤ στην Αθήνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άφησε βαριές αιχμές για κακοδιαχείριση, ανεπαρκείς ελέγχους και εξάρτηση από αναδόχους. Σύγκρουση γιοταχή με μοτοσικλέτα της ομάδας Δίας σημειώθηκε χθες στη Λεωφόρο Αθηνών με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό αστυνομικών και την εγκατάληψή τους από τον οδηγό του οχήματος, ο οποίος αναζητείται. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα του Άξιος σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το οποίο προβλέπει την παράταση της ισχύουσας εκεχηρίας για ακόμη 60 ημέρες. Ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, εξέφρασε έντονη ανησυχία σύμφωνα με τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα σχετικά με την ακίνητη περιουσία της Μονής του Σινά και το γεγονός ότι περνά στον έλεγχο του Αιγυπτιακού κράτους. Ο κύριος Νατσιός κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση για αδιαφορία και ανικανότητα στην προστασία της ιστορικής μοναστικής αδελφότητας και χαρακτήρισε τη Μονή σημαντικό παγκόσμιο μνημείο της Ορθοδοξίας. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
10: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Παρασκευή λοιπόν 29 Μαΐου 2026. 29 Μαΐου η άλωση.
1: 29 Μαΐου, ναι.
0: Η άλωση της πόλης.
1: Το 1453. Ναι ρε, ναι ρε Τσόρμπα.
0: Τα θυμάμαι αυτό.
1: Μπράβο ρε φίλε.
0: Μήπως ήταν και η μέρα Τρίτη. Γι' αυτό θεωρείται γρουσούζικη.
1: Πιθανόν.
0: Η Τρίτη ως ημέρα.
1: Πέρασαν τα χρόνια και αν δεν τα... Αν δεν τα συζητάς, τα ξεχνάς.
0: Παρασκευή σήμερα. Εντάξει, Παρασκευή, 29 Μαΐου, στο Football Factory, εδώ στον Flash. Και ό,τι ακουστεί, δεν θα ξανακουστεί εδώ στον Flash και στο 99,4. Έτσι λέμε. Έτσι λέμε ότι πρόκειται για την τελευταία εκπομπή μας εδώ, όπως το λέει ο Μαγκριώτης, στη φιλόξενη συχνότητα του Φλάς.
1: Έτσι. Έτσι δεν το λέει Χριστό. Ναι, έτσι. Έτσι.
0: Η φιλόξενη συχνότητα στην οποία ήμασταν δύο χρόνια περίπου. Δύο χρόνια περίπου.
1: Δύο σεζόν, ναι.
0: Ναι. Με σεζόν. Το Football Factory. Το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Είχε διάφορες μορφές και ραδιοφωνική και τηλεοπτική. Και εδώ στον Flash και με άλλες συνθέσεις. Και δεν νομίζω ότι θα τελειώσει και θα χαθεί. Αποκλείεται να χαθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα δούμε όμως πού και πώς θα συνεχίσει. Μπορεί να χρειαστεί rotation. Μπορεί να χρειαστούν μεταγραφές. Ενίσχυση. Αλλαγές.
1: Αθλητικό διευθυντή θα πάρουμε.
0: Αθλητικό διευθυντή. Ξένο. Έλληνα. Μπορεί να πάμε για χειρά και καλύτερα και να πούμε χειρότερα. Ποιος μπορεί να το εγγυηθεί. Ποιος μπορεί να το εγγυηθεί. Η χημεία, είπαμε. Η χημεία των ανθρώπων μετράει. Εδώ βρήκαμε τη χημεία μεταξύ μας. Πήγαμε, πορευτήκαμε. Κάναμε αυτή την παρέα κάθε μεσημέρι. Στο 3 με 5. Και ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε προς το παρόν. Θα τα πούμε και στην πορεία της εκπομπής. Εδώ είναι και ο Γιάννης, ο Ανέστης λείπει.
1: Μας την έκανε.
0: Ναι.
1: Τελευταία εκπομπή μας την έκανε. Βέβαια, είχε κλεισμένο πολύ καιρό πριν το ταξίδι αυτό.
0: Πολύ καιρό πριν.
1: Στην αγαπημένη του Βαργελόνη.
0: Τόσο πολύ στεναχωρέθηκε που είπε να πάω όσο πιο μακριά γίνεται τελευταία εκπομπή.
1: Ναι, ήθελε να συνδέσει αυτή τον αποχωρισμό εδώ, ναι, με ένα τέτοιο ταξίδι ζωής. Ναι. Mm-hmm. Έτσι έλεγε.
0: Λοιπόν, μηνύματα κάτω από τη φωτογραφία μας. Φωτογραφία την οποία βγάλαμε τότε με αφορμή το ξεκίνημα της εκπομπής, την χρησιμοποιούμε και σήμερα εδώ η Τριάδα. Στην τεχνική υποστήριξη μαζί μας ο Χρήστος, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη τη συνεργασία. Κάποια μηνύματα.
1: Για πάμε.
0: Κάποια μηνύματα. Σούπερ ήταν η εκπομπή, πολύ ωραία παρέα, ταιριάζατε. Για τελευταία εκπομπή θα ήθελα μια ακόμα έκρηξη του κυρίου Βλάχου, σαν αυτή που έκανε πριν λίγες μέρες και μας ξάφνιασε πολύ ευχάριστα.
1: Γιατί ευχάριστα?
0: Καθώς δεν την περιμέναμε.
1: Όχι, ρε παιδιά. Εγώ στεναχωρέθηκα όμως.
0: Για καιρό πίστευα ότι είναι η πιο εξευγενισμένη έκδοση ΠΑΟΚ στην ανθρωπότητα. Ανέρεσε την εκτίμησή του.
1: Αν ακούει κάποιος, από τους παλιούς μου φίλους,
0: ναι,
1: θα λέει, ακούγοντας το μήνυμα, ότι μάλλον μιλάνε για άλλον.
0: Εξευγενισμένη έκδοση.
1: Ναι, σίγουρα θα λένε για άλλον.
0: Πόξι.
1: Ναι. Μην κοιτάς τώρα. Έχουν περάσει πολλά τα στάδια.
0: Αλέξανδρε, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Περιμένουμε ενημέρωση για το πού θα σας ακούμε. Ο φίλος ο Βασίλης, η καλή παρέα δεν θα χαθεί. Θα ξαναβρεθούμε σύντομα. Καλή αντάμωση. Τα καλύτερα από το ασπρόμαυρο Den Bosch της Ολλανδίας. Η Φανή, σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε στον επόμενο σταθμό. Ο Πασχάλης, πολύ καλός ακροατής, καλησπέρα, καλή ακρόαση. Ρε εσύ Τσόρμπα, κάνεις εκπομπή στο YouTube, είσαι και εδώ, πολύ εργαλείο, ναι. Ναι, κάποια στιγμή βέβαια όλα αυτά είναι πάρα πολλά και πρέπει να τα ρυθμίσουμε λίγο γιατί δεν γίνεται. Ανεβάστε ανακοίνωση στο ΠΑΟΚ 24, σωστό. Και τώρα και για ό,τι ακολουθήσει. Πού θα σε ακούμε, Θανάση, θα ενημερωθείς νομίζω μέσα από τα social, μέσα από το site μας θα ενημερωθείς. Τι θα ακούμε εμείς οι Αθηναίοι, γράφει ο Κώστας, να διώξουμε το Τσορμπατζόγλου που δεν μυρίζει μπάλα και να μείνουν οι προφέσορες με κεφαλαία.
1: Ποιος δεν μυρίζει? Ο Τσορμπατζόγλου, έχω πει ότι είναι ο κορυφαίος ρεπόρτερ στη γνώση του παιχνιδιού. Ακόμα και ο κύριος Σταύρος, που θεωρητικά κάθε τόσο βγαίνει και κάνει αυτές τις αναλύσεις του, τις βαθιστόχαστες, έρχεται μετά τον κύριο Τσορμπατζό.
0: Τώρα ξέρεις τι κάνει.
1: Τι κάνει.
0: Έχει διαλύσει τον Μπάλντε. Τον έχει απαξιώσει πλήρως, τελείως. Δεν υπάρχει Μπάλντε.
1: Από τον τελικό και μετά από τον
0: ίδιο. Ναι, τον είδε στον τελικό και πήρε, έβγαλε άποψη.
1: Ενώ εσύ δεν βγάζεις ποτέ συμπέρασμα
0: από ένα παιχνίδι. Προσπαθώ.
1: Ναι,
0: είναι δυνατόν.
1: Και εμένα ένας φίλος μου με παίρνει μετά το μάτσι και τον τελικό του. Στον δρόμο ήμουν κιόλας, γύρισε από το Αγρίνιο, μου λέει: α, αυτή η Καβαδγανιά θα βγάλει παίκτη.
0: Ναι.
1: Λέω: καλά, ρε, πόσες φορές έχω πει. Αυτή πήρε αίτητη το πρωτάθλημα. Ναι. Εσύ τη βνίδες ένα μάτς που δεν ήταν καλή, πράγματι. Γιατί να βγάλεις συμπέρασμα, ρε φίλε. Ούτε θετικό συμπέρασμα θα βγάλεις, ούτε αρνητικό με μία φορά.
0: Μεγάλη κατάρα, παιδιά. Μεγάλη κατάρα να πιστεύουμε ότι αυτό που είδαμε την τελευταία φορά είναι αυτό που ισχύει εξ ολοκλήρου. Για οτιδήποτε, στο ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο. Ότι η εικόνα του τελευταίου αγώνα είναι η εικόνα που ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα. Για μια ομάδα, για ένα παίχτη, για οποτεδήποτε στη σεζόν. Το οποτεδήποτε.
1: Για ένα project γενικό.
0: Φυσικά. Τι ποιο έβλεπα. Α, η Ολυμπιακή, προχθές. Γι' αυτόν τον Ουνάη κάπως.
1: Ουνάη Σιμών. Ουνάη
0: Λόπεθ, ξέρω, Λόπεθ. Κάτι τέτοιο πράγμα, ένα χαφ που κλείνουν. Τον είδα στο τελικό προχθές της Ράγιο, όπου, εντάξει.
1: Γενικά δεν ήταν πολύ.
0: Ναι, δεν κάνει αυτός για μας. Δεν κάνει αυτό, τον είδα εγώ. Δεν κάνει αυτός για μας. Ο άλλος τον βλέπει 2 χρόνια στο σκάουτινγκ. Οι άλλοι τον έχουν αναλύσει από 100 πλευρές. Φυσικά μπορεί να μην κολλήσει, εννοείται δεν... Αλλά τώρα τι είδες εσύ σε ένα μάτς και παίζει ρόλο και τέσπον. Είναι το ποδόσφαιρο τέτοιο που πρέπει και έχουν όλοι άποψη.
1: Ναι, είπαμε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο πώς θα βγάλουμε συμπεράσματα. Τα έχουμε κάνει αυτά τα μαθήματα μέσα στη διάρκεια της χρονιάς πολλές φορές, σωστά.
0: Προσπαθούμε, προσπαθήσαμε.
1: Έτσι.
0: Που θα συνεχίσετε, θα μάθεις φίλε, Μιχάλης, με την ευκαιρία της τελευταίας εκπομπής, ελπίζουμε για φέτος μόνο. Να σας ευχαριστώ για τα βάθη της ψυχής μου, για τη φοβερή παρέα που μας κρατήσατε εδώ και 2 χρόνια. Αυτή η τριάδα το MSN του ραδιοφώνου. Καλό ήταν αυτό.
1: Δεν ήταν καλό το MSN, για σκέψτε το λίγο.
0: Μέση, Νεϊμάρ...
1: Σοάρες. Σοάρες, Νεϊμάρ.
0: Του ραδιοφώνου που κράτησε παρέα και μου ανέβαζε την ψυχολογία σε πολύ δύσκολες μέρες και γι' αυτό πρέπει να σας ευχαριστήσω. Ελπίζω για τον χρόνο να σας ακούμε καθημερινά. Να είσαι καλά φίλε Μιχάλη, πάρα πολύ ωραίο, πολύ ευχάριστο. Έστω και λίγο κάτι τέτοιο να καταφέραμε. Γιατί κάνουμε ραδιόφωνο, οπωσδήποτε που να είμαστε μια παρέα, οπωσδήποτε λίγο να διασκεδάζουμε, λίγο να ενημερώνουμε,
1: λίγο να μαλώνουμε,
0: λίγο να αναλύουμε, λίγο να διαφωνούμε. Εντάξει, τα έχει όλα, τα έχει όλα. Προσπαθήσαμε για όλα.
1: Ναι, προσπαθήσαμε για όλα και να σου πω την αλήθεια, νομίζω περάσαμε και καλά γενικώς, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Περάσαμε καλά, δεν μπορώ να πω. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος, δηλαδή, για το... Μπορεί να υπήρχαν μέρες πάρα πολύ ζόρικες, sorry, εγώ έκανα θόρυβο. Έχω και καιρό να έρθω στο στούντιο.
0: Ναι, είναι η εξοικείωση, έχει χαθεί λίγο.
1: Μπορεί να ήταν μέρες υπερφορτωμένες, που να έλεγες, πω ρε φίλε, προλαβαίνω, τρέχω εδώ. Και... Αλλά αυτό το διωράκι ήταν ωραίο, ήταν top.
0: Μας βοηθούσε, λες,
1: Εμένα σίγουρα.
0: Δηλαδή ακόμα και στη μεγάλη πίεση, πολλά άλλα πράγματα στο μυαλό, το δίωρο τα καθάριζε λίγο.
1: Ναι, παρότι υπήρχαν μέρες που ήταν πολύ δύσκολες.
0: Βεβαίως.
1: Μετά από παιχνίδια, αποτυχίες, ήττες μεγάλες του ΠΑΟΚ ή από γεγονότα που μπορεί να σε επηρέασαν, ήταν δύσκολο. Έλεγες, ωραία φίλοι, τώρα πώς θα περάσει αυτό το δίωρο. Αλλά τελικά περνούσε καλά. Ίσως γιατί λες ότι η χημεία ήταν τέτοια που... Εύκολα ξεκλειδώναμε, ας πούμε, και μπορούσαμε να έχουμε μια καλή ροή. Εντάξει, πάντα παίζει ρόλο και ο ακροατής. Πόσο δηλαδή ο ακροατής θα το υποστηρίξει αυτό, και νομίζω ότι εμείς είχαμε πάρα πολύ καλό κοινό σε γενικές γραμμές. Πολύ καλό κοινό επίπεδου. Οπότε όλο αυτό, ναι, εμένα με γέμιζε. Παρότι ξαναλέω, υπήρχαν στιγμές που ήταν, επειδή ο χρόνος είναι περιορισμένος, ήταν πολύ, πολύ ζόρικο.
0: Ναι, αλήθεια, αλήθεια είναι. Σίγουρα θα μπορούσαμε πολύ πολύ καλύτερα να προσαρμόσουμε αυτή τη χημεία που πράγματι έχουμε, την όλη γνώση που κυρίως ποδοσφαιρικά κερδίζουμε από σένα, θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε ακόμη καλύτερα. Πραγματικά πιστεύω, βλέποντας το τελευταίο μήνυμα, ναι, ο φίλος γράφει, ο Φίλιππος, ότι καλύτερο στο αθλητικό ραδιόφωνο. Το καλύτερο, ok, είναι σχετικό, αλλά ήμασταν σίγουρα αρκετά διαφορετικοί, ποντάροντας στο παιχνίδι, στο ποδόσφαιρο, στην ανάλυση που εσύ μας προσφέρεις κυρίως, και μαθαίνουμε πράγματα και κρατάμε... Α, έχω και τα μαθήματα. Κρατημένα τα
1: χρόνια.
0: Ναι, είναι τελευταία μέρα, ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε τελευταία μέρα.
1: Τι έκανε, εξετάσεις.
0: Βεβαίως. Τι μάθαμε. Τι μάθαμε αποχαιρετώντας τη χρονιά και τη σεζόν. Pockets. Πω, ακούγαμε χθες Χατζηγεωργίου. Ακούγαμε χθες Χατζηγεωργίου στο μπάσκετ. Pocket Pass.
1: Δεν άκουγα. Έβλεπα. Όχι. Έβλεπα, επειδή είχα μάθημα εκείνη την ώρα. Το έβλεπα το μάτς. Αλλά δεν είχα ήχο. Γιατί το χάζευα το μάθημα. Που δεν τον άκουγα.
0: Ευλογημένος.
1: Τυχερός ήμουν, έτσι. Και τώρα που πεις για μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Μάλλον όχι, θα τα πω μετά. Θα πω λίγο για μπάσκετ κάτι μετά, γιατί. Ναι.
0: Ήταν από τα γεγονότα της ημέρας.
1: Βέβαια.
0: Και ήταν και πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραίο μάτς.
0: Πάρα ότι ο Πάοκ έχασε.
1: Ναι, ήταν ωραίο μάτς. Θα τα πω μετά λίγο αυτά. Ναι.

0: ο χρόνος έτσι, χωρίς να έχει να προσφέρει κάτι. Με ελληνικά, βέβαια αυτό είναι πολύ βασικό, το α και το ω είναι, με ελληνικά που ακούγονται, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, ναι, δεν είμαστε προφέσορες του Πανεπιστημίου, αλλά εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να...
0: Σε όσους με ρωτάνε, μικρούς που θέλουν να ξεκινήσουν, να ακολουθήσουν την καριέρα, πέρα από τις δυσκολίες που είναι πολλές, πέρα από... Εντάξει, τώρα ο καθένας μπορεί να βλέπει τα πλεονεκτήματα, τα θετικά, και καλά κάνει. Πέρα λοιπόν από τις δυσκολίες, το α και το ω είναι να ξεκινάς να διατυπώσεις κάτι και να έχεις αρχή, μέση και τέλος. Να έχεις κάποιες βασικές αρχές της γλώσσας μας. Και είτε μιλάμε προφορικά, είτε στο γραπτό και στο κείμενο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Έπαιξες, δεν έπαιξες ποδόσφαιρο, βλέπεις, δεν βλέπεις, βλέπεις το Λίνο σαν τον Αραμπατζή, είσαι ΠΑΟΚ, είσαι Άρης, είσαι Ολυμπιακός, είσαι αντικειμενικός, είσαι φανατικός. Οκ. Με τον καιρό διαμορφώνεσαι, αλλά άμα δεν μπορείς να μιλήσεις, δεν μπορείς να βάλεις σε σειρά 2-3 πράγματα και, ή να τα γράψεις, αυτό είναι πρόβλημα. Εκείνη το πρόβλημα. Τα υπόλοιπα όλα θα τα ξεπεράσουμε. Καλησπέρα στα Βρυλίσια. Ήσταν η καλύτερη μεσημεριανή παρέα σε ευχάριστες και δύσκολες στιγμές. Πραγματικά έχουμε, από όσο καταλαβαίνουμε και εμείς εδώ ραδιοφωνικά, αλλά και σε άλλες εκπομπές που κάνουμε και στο YouTube και όχι μόνο, είναι πάρα πολύ εκείνοι στην Αθήνα που μας ακούνε. Παοξίδες μπορεί να είναι οι περισσότεροι. Χθες έστειλε ένας φίλος Παναθηναϊκός. Το βράδυ που κάναμε το Σταύρο, έστειλε ένας φίλος Παναθηναϊκός. Πολύ χαρήκαμε. Που έχουμε αρκετά μεγάλο κοινό και στην Αθήνα. Ευχαριστούμε για τη γνώση, για την παρέα. Ελπίζουμε να συναντηθούμε πάλι. Ο Θωμάς, με πίστη και γνώμονα την αγάπη μας για το ποδόσφαιρο. Φίλε Δαμιανέ, εις του Επανιδίν, με προσφέρει μπάλα, λιγότερα αρνητικά σχόλια και γκρίνια και φυσικά ο ΠΑΟΚ μόνο νίκες. Είναι το ιδανικό αυτό που γράφεις, είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κερδίζει πάντα. Τα αρνητικά σχόλια στην εποχή των social που επεκτείνονται και έχουν γίνει ανάγκη και αυτά δεν μπορούν να περιοριστούν, τι θα κάνουμε. Εμείς μαζί για μια football factory ζωή. Να είσαι καλά.
1: Ωραίος.
0: Να είστε καλά. Γλυκά νερά Αττικής κι άλλος. Είναι σίγουρο θα μας λείψει αυτό το επιμορφωτικό δίωρο. Σε εύκολες και δύσκολες στιγμές η εκπομπή ήταν η παρέα. Μάθαμε πολλά, είχαμε διαφωνήσει, είχαμε συμφωνίες, μάθαμε το ανάποδο τρίγωνο. Το σημαντικότερο ήταν ότι μάθαμε να βλέπουμε λίγο διαφορετικά το ποδόσφαιρο. Πραγματικά το πιστεύω, φίλε, πραγματικά. Νιώθω ότι σε αυτό ακριβώς το κομμάτι ένα-δυο πραγματάκια τα δώσαμε. Ένα-δυο πραγματάκια τα δώσαμε όπως τα μαθαίνουμε κι εμείς με τη συναστροφή μας με ανθρώπους του ποδοσφαίρου όπως είναι ο Γιάννης και προσπαθούμε να τα περάσουμε. Εξαιτίας σας δημιουργήθηκε η συνήθεια να βλέπω κάθε μάτς δυο φορές. Αυτό εγώ δεν το έκανα ποτέ.
1: Τι λες ρε. Μπράβο ρε φίλε.
0: Και πιστέψε με
1: πρώτον, μπράβο, γιατί έχεις το χρόνο.
0: Δεύτερη φορά βλέπεις καλύτερα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Προφανώς.
1: Εννοείται. Ναι. Εμείς νομίζω δεν τα βλέπουμε δεύτερη φορά. Κάποια μάτς. Ειδικά όταν πρέπει
0: καθόλου.
1: Να. Γιατί δεν μπορείς.
0: Δεν μπορώ καθόλου.
1: Βαριέσαι. Δεν έχεις χρόνο.
0: Όλα μαζί μάλλον παίζουν ρόλο.
1: Ότι μπορεί κάποια στιγμή να αισθάνεσαι ότι αυτός ο χρόνος δεν είναι δημιουργικός υπό την έννοια ότι πρέπει να κάνεις κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: αυτό είναι
0: αλήθεια. Ναι.
1: Αλλά πρέπει να. Υπάρχουν στιγμές που αν δεν είσαι σίγουρος για κάτι πρέπει να το ξαναδείς, γιατί όταν θα βγεις να τοποθετηθείς στον αέρα δεν θα πρέπει, το κοινό περιμένει να ακούσει από σένα μία ανάλυση όπως έχει μάθει ίσως θα πρέπει να είσαι προσεκτικός σε αυτό, να είσαι σίγουρος. Εγώ απέφευγα μερικές φορές όταν δεν είχα καλή εικόνα, απέφευγα να τοποθετηθώ πολύ λεπτομερώς σε κάποια παιχνίδια ή σε κάποια θέματα, γιατί από το να πεις κάτι το οποίο δεν ήταν ακριβώς έτσι, καλύτερα να μην πεις τίποτα ή να το. Ξέρεις, να μείνεις μόνο σε πιο επιφανειακά θέματα. Και βέβαια, γιατί πολλές φορές δεν είχα το χρόνο να δω δεύτερη φορά τα παιχνίδια. Αλλά μπράβο, χαίρομαι που ο φίλος σου δώσαμε τέτοιο ερέθισμα και τα βλέπεις και δεύτερη φορά.
0: Κάτι θα μείνει. Κάτι θα μείνει. Να, αυτές οι δύο σεζόν όπως το γράφει

0: γράφει τώρα ο φίλος εδώ στο μήνυμα, όπως και άλλοι, κάτι αφήσαμε στην ανάλυση του παιχνιδιού.
1: Κοίταξε, για να πω την αλήθεια τώρα και το πώς το ξεκινήσαμε όλο αυτό. Εντάξει, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, έτσι. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, εγώ πιο πολύ σαν ακροατή σας. Και φίλο σταδιακά και με τον Σταύρο και σε μια πιο κοντινή έτσι, σχέση, γιατί είμαστε και κουμπάροι. Αλλά θυμάμαι ότι όσες φορές χρειάστηκε να μιλήσω ως καλεσμένος σε εκπομπή σου, αυτό που πάντα μου έμενε ότι είχαμε πολύ καλό, ρε παιδί μου, ήταν και οι ερωτήσεις πολύ στοχευμένες, δεν ήταν κάτι ερωτήσεις, ξέρεις, δεν θέλω να μειώσω κανέναν, ναι, αλλά δεν ήταν, ήταν στοχευμένες οι ερωτήσεις. Και τη χημεία την αντιλαμβανόσουν από εκείνο το διάστημα. Όταν ήρθε ο Σταύρος, ας πούμε, και μου είπε ότι ξέρεις, σκέφτομαι αυτό, όταν είχαμε ξεκινήσει το πρώτο τηλεοπτικό το Football Factory, όταν μου είπε ότι σκέφτομαι αυτό, δεν φαντάζεσαι πόσο με εξιτάρισε. Γιατί τι λέγαμε
0: και
1: πάντα.
0: Εμένα.
1: Τι λέγαμε πάντα. Λέγαμε, χωρίς να το παίξουμε έξυπνοι, χωρίς να θέλουμε να έρθουμε εδώ και να πούμε στο κοινό ότι α, εμείς είμαστε έξυπνοι, να το δείξουμε. Θέλαμε την όποια γνώση, την ποδοσφαιρική, να τη μεταφέρουμε με τέτοιο τρόπο που να γίνει κατανοητή σε αυτό που θα μας ακούσει και να μην αισθανθεί μειονεκτικά έτσι, από αυτή την ιστορία. Δηλαδή, εγώ κάθομαι να ακούω τον κύριο Μαγκριώτη μερικές φορές. Γιατί δεν μπορώ πολιτικά, σε θέματα πολιτικά, να τοποθετηθώ. Οπότε λέω. Και κάθομαι με χαρά τον ακούω. Κάτι αντίστοιχο λοιπόν θα ήθελα να μπορώ να το μεταφέρω και εγώ προς τα έξω. Γιατί λέμε πολλές φορές ότι μεγαλώσαμε, όλοι μας, μεγαλώσαμε με κάποια άλλα πράγματα ως προτεραιότητα. Δηλαδή, στο ποδόσφαιρο, τι θα βλέπουμε. Εγώ μέχρι να αρχίσω να καταλαβαίνω. Όταν άρχισα μάλλον να καταλαβαίνω, γιατί πες το ταλέντο, να μπορείς να αντιληφθείς ότι αυτό που βλέπεις είναι, δεν ξέρω πώς. Γιατί πολλοί παίξαν ποδόσφαιρο, βέβαια εγώ δεν παίξα επαγγελματικά, πολλοί παίξαν ποδόσφαιρο, δεν σημαίνει ότι όλοι το αντιλαμβάνονται, γιατί αν ήταν έτσι, οι καλύτεροι προπονητές θα ήταν οι καλύτεροι παίκτες. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι ποιος το αντιλαμβάνεται. Εγώ άρχισα και το καταλάβαινα, όταν άρχισα να το καταλαβαίνω, έλεγα, τι διάβαζα τόσα χρόνια, ρε. Τι άκουγα τόσο καιρό.
0: Ποιος κέρδισε,
1: ναι, μα, ναι.
0: Έπαιξε καλύτερα.
1: Κάπως έτσι γενικά. Και έψαχνα πάρα πολύ να βρω που δεν υπήρχαν. Θυμάμαι το πρώτο site που ασχολήθηκε με την ανάλυση ήταν ένα που λεγόταν Overlap. Έψαξα και βρήκα τα παιδιά αυτά. Δεν είχαν παίξει και αυτή την μπάλα, έρασε τεχνικά. Αλλά μου είχαν αρέσει πολύ. Γιατί ήταν οι πρώτοι που είδαν να αναλύουν την πραγματικότητα του παιχνιδιού.
0: Αλλά και ο τρόπος που το μεταφέρεις παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Ναι.
0: Και εκεί είσαι ιδανικός. Χθες
1: με Γιαμπολδάκη, κάποια στιγμή την ώρα που μιλούσε, σκεφτόμουν ότι αν ήμασταν με Γιαμπολδάκη στον αέρα, ζήτημα να μπορούσαμε να απευθυνθούμε στο 30% του κοινού. Γιατί πάει και αυτό σε πολύ εξειδικευμένα πράγματα. Πολύ εξειδικευμένα. Που και βέβαια έχει και πολύ καλό λόγο και ο ίδιος, έτσι. Πολύ καλό λόγο. Αλλά αν είναι δύο τόσο εξειδικευμένοι, ξεφεύγει η συζήτηση.
0: Άμα χάσεις λίγο την αίσθηση του τι περιμένει και να ακούσει το κοινό, ή καλύτερα να έρθει στη θέση του.
1: Εγώ προσπαθώ συνέχεια αυτό.
0: Αυτό συνέχεια.
1: Γι' αυτό ακούω, σου είπα ότι τις εκπομπές, εντάξει τώρα τελευταία λόγω χρόνου, αλλά πάντα προσπαθούσα να την ακούω την εκπομπή, ώστε να αξιολογώ σε ποιο επίπεδο, σε ποιο σημείο ξέφυγα.
0: Απαραίτητο.
1: Σε ποιο σημείο διέκοψα ενώ δεν έπρεπε.
0: Απαραίτητο.
1: Ναι. Σε ποιο σημείο το έπαιξα λίγο παραπάνω. Δεν το έπαιξα δηλαδή. Μου ξέφυγε λίγο παραπάνω το κομμάτι αυτό. Αλλά τελικά νομίζω ότι στο τέλος, έτσι όπως το είχα στο μυαλό μου, νομίζω ότι το πήγαμε καλά. Συμφωνώ ότι αν είχαμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθούμε με αυτό, θα κάναμε πολύ πιο πλήρεις εκπομπές. Αλλά
0: θα μπορούσαμε.
1: Ναι, θα μπορούσαμε, αλλά δεν.
0: Είναι σύνθετο. Έχει να κάνει με τη γενικότερη κατάσταση επαγγελματικά.
1: Του καθενός μας.
0: Επαγγελματικά. Ναι. Θα μπορούσαμε όμως. Θα μπορούσαμε, εννοείται, και θα το προσπαθήσουμε. Θα το προσπαθήσουμε.
1: Στο μέλλον, ναι.
0: Εννοείται. Λοιπόν, ένα πρώτο διάλειμμα 32 λεπτά μετά τις 3. Μηνύματα με χαρά διαβάζουμε. Κάνα ξεφωνητό στείλτε. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τώρα έτσι. Κάνα μπινιλίκι, κάνα τέτοιο πράγμα, κάνα ένα απαξιωτικό. Θα προσπαθήσουμε έτσι μια γενική αναφορά τώρα, ειδικά η επικαιρότητα. Δεν ξέρω αν έχει κάτι. Ο Παναθηναϊκός έχει κυκλώσει, λέει, το Ράστοντερ στην επίθεση. Έχει να γίνει πάλι. Ο ΠΑΟΚ παίζει στη Ρωσία όνομα ενός ανθρώπου ο οποίος είχε τη θέση του προέδρου στην ΠΑΦΟ, όπου η ΠΑΦΟ ήταν ένα κλαμπ το οποίο μεγάλωσε με Ρώσο ιδιοκτήτη, όπως είναι γνωστό. Είχε συνεργάτες εκεί και άλλους Ρώσους και φέρεται να μιλάει ο ΠΑΟΚ στα πλαίσια των αλλαγών που είναι να κάνει.
1: Ο Άλεκος Βοσνιάδης μάλλον κλείνει στη... τώρα επειδή το είδα στη σειρά, ναι. Άρα βρήκαμε το πρώτο φαβορί που ρωτούσες χθες.
0: Το Eurocup η Μπουργ. Κάτσε, η Μπουργ δεν θα είναι στην Ευρωλίγκα. Μπράβο, είδες.
1: Υποψήφια για την Euroleague λοιπόν.
0: Δεν θα είναι στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Άρα ανοιχτή η θέση για την Ευρωλίγκα. Έτσι είναι.
1: Και μετά την εικόνα τη χθεσινή, ε. Δηλαδή κάποιος από την Ευρωλίγκα δεν είδε χθες τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Με τον Παναθηναϊκό. Ε, θα μου πεις με την ίδια λογική και ο Κολοσσός τον κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν το ίδιο. Ναι, δεν το ίδιο. Βλέπεις και το γήπεδο. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ θα βάλεις πολλά πράγματα στην κουβέντα μέσα στη Euroleague. Δηλαδή έχεις ένα επιχειρηματολογήσεις, αυτό θέλω να πω. Δεν έχεις μόνο ένα επιχείρημα. Έχεις έναν, καταρχήν έχεις έναν επιχειρηματία ο οποίος είναι στους top Έλληνες, ξέρω στη δεκάδα δεν είναι όσον αφορά την οικονομική του επιφάνεια. Την περιουσία
0: σε σχέση με όσους είναι στα αθλητικά πράγματα.
1: Μπορεί και
0: εννοείται.
1: Ναι, μπορεί
0: πολύ
1: και,
0: ψηλά.
1: Και ψηλότερα. Ναι.
0: Πολύ ψηλά.
1: Έχεις λοιπόν ένα επιχειρηματία που ξέρεις ότι μπορεί να επενδύσει. Έχεις ένα γήπεδο το οποίο μπορεί να βάλεις 8, 9, 10 χιλιάδες κόσμο μέσα. Έχουμε τόσο. Πώς χωράει. 8.
0: Ναι.
1: Μπορεί να βάλεις 8 χιλιάδες κόσμο μέσα, ειδικά στην EuroLeague, να έχεις τα περισσότερα μάτς τόσο. Ξέρεις ότι μπορεί να επενδύσει. Έχεις την προϊστορία. Έτσι. Mm-hmm. Εντάξει, θα μου πει 2 ευρωπαϊκά και πάλι 2 ευρωπαϊκά, ρε παιδί μου. Okay. Άρα ανοίγει λίγο, ανοίγουν λίγο οι πόρτες.
0: Επιστρέφουμε με τα παιδιά που γράφουν πανελλαδικές.
1: Ναι.
0: Είναι και η μέρα τέτοια σήμερα. Να μην ξεχάσουμε, γιατί όλα τα μηνύματα, τα χρήσιμα είναι νομίζω απαραίτητα σήμερα και μετά τα όσα έχουν γίνει.

0: Plus 99,4.
1: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
2: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
1: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
3: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
4: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Τελευταία Παρασκευή για τον Μάιο του 26. Τελευταία ανοιξιάτικη Παρασκευή. Ξεκινάει το καλοκαίρι επίσημα. Τελευταία εκπομπή Football Factory εδώ στον Flash. Αν κάποιος δεν ενημερώθηκε, αν κάποιον τον ενδιαφέρει, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, η τελευταία μας εκπομπή εδώ στο 3-5 του Flash και στους 99,4. Να ευχαριστήσουμε για όλη την συνεργασία και εταιρείες που βρέθηκαν μαζί μας, που μας στήριξαν. Artemis Real Estate, η εταιρεία που προσφέρει υπηρεσίες άμεσα και αποτελεσματικά στο real estate, στις αγορές, στις πωλήσεις, στο φίλο μας το Χρήστο και στο realestate.gr. Πίτσα Ράφαελ, βεβαίως, Πίτσα Ράφαελ, που νομίζω ότι μεγαλώνει.
1: Ερχόμαστε.
0: Απειλητικό.
1: Ναι.
0: Απειλητικό. Και στην Πολύχνη και στον Εύωσμο και στην Τούμπα και στην Καλαμαριά και επεκτείνεται συνέχεια η Πίτσα Ράφαελ και βεβαίως στην μεγάλη Ιντερβέτεν, όπου στοιχηματικά μας κράτησε παρέα με αποδόσεις, με πονταρίσματα, με κέρδη, με νίκες, με ήττες, φυσικά αυτά τα χρόνια. Τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Και μια και είπαμε νωρίτερα για μαθήματα που τα είχα.
1: Τα μαθήματα είχες.
0: Ναι. Η σπασμένη μπάλα. Η μηδενική μπάλα.
1: Διαφορετικά, ναι. Διαφορετικά.
0: Έμεινε τίποτα.
1: Μάθαμε τίποτα, ρε παιδιά.
0: Περιστροφή τριγώνου.
1: Να το είπε ο φίλος πριν.
0: Η πρώιμη σέντρα. Ο μικρόκυκλος, ο μακρόκυκλος, τα pockets, τα... όλα αυτά τα πολύ ωραία που είχαμε. Ένα, εντάξει, δεν μπορεί. Κάρτα έχει μείνει. Για να δούμε μερικά μηνύματα. Από Γερμανία, καλησπέρα σε εσάς, τον αδιούχο στη Βαρκελόνη. Ξέρουμε από τώρα που θα σας ακούμε τη νέα σεζόν. Δεν βάζει ερωτηματικό, φίλος. Τι ξέρεις, φίλε?
1: Πού ξέρεις?
0: Ναι. Η σχετική φωτογραφία είναι σημερινή, λίγο τρέξιμο, παιδιά, καλοκαίρι έρχεται.
1: Όχι. Κοίτα, όχι ότι είμαστε καλύτερα τώρα, δηλαδή. Αλλά από τι βγάλαμε, ρε?
0: Πέρσι. Σεπτέμβριο του 24.
1: Ναι, πρόπερσι. Ναι, όταν ξεκινήσαμε.
0: Εγώ νομίζω ότι είμαι χειρότερα από τότε.
1: Τώρα?
0: Νομίζω.
1: Δεν πρέπει να είσαι.
0: Νομίζω.
1: Πόσο να αλλάξαμε, ρε? Αν πα πιο πολλού μπορεί, εμεί πόσο να αλλάξαμε. Μπορεί να αλλάξει αυτή την ηλικία που είσαι πλέον. Ορίστε.
0: Σιγά-σιγά αλλάζει.
1: Τι αλλάζει?
0: Προς το χειρότερο.
1: Προς το χειρότερο αλλάζει. Όχι προς το καλύτερο. Για να αλλάξει, θέλει διπλάσια προσπάθεια. Η προσπάθεια είναι διπλάσια από ό,τι έκανε μέχρι τώρα. Πώς να κάψει, πρέπει να έχει. Να πίνει και αυτά που πίνει. Τι είναι, ζύρο?
0: Ζύρο.
1: Άντε. Μία θερμίδα. Αλλά θρεπτική αξία μηδέν, έτσι. Mm-hmm. Εντάξει, το καταλαβαίνει.
0: Ο φίλος που σχολιάζει αυτά για τη φωτογραφία μας από κάτω γράφει τρομακτική η χθεσινή εμφάνιση του Σταύρου.
1: Πού ρε?
0: Το βράδυ δεν είδε?
1: Όχι.
0: Μαύρο.
1: Δεν είδα γιατί...
0: Άμα τη εμφανίσει λίγηση η οθόνη.
1: Τι έχασα, ρε? Τι ώρα ήταν ο φωτιά? 10.
0: 10, ναι.
1: 10 ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα σου πω μόνο ότι φόρεσε μία φανέλα Πρέλεβιτς.
1: Α, και ήταν τσίτα. Ε, και ήταν τσίτα.
0: Πώς δεν είναι...
1: Αμανική. Ναι. Βγήκε έξω, έβγαλε μπράτσα και τέτοια. Ναι. Ντροπή. Δηλαδή, πώς τον βγάλα. Και από τη Foxbet δεν ήρθε, ξέρω εγώ, δεν έλεγε αυτός. Δεν ήρθε μια αυτόματη μούτζα να πει: πάρ' τη μούτζα σου και μαζέψου, βάλε κάτι άλλο, ρε φίλε. Δηλαδή, ντροπή.
0: Δεν ξέρω αν έχει.
1: Πώς σου ήρθε να βάλει.
0: Επιτρέπεται αυτό, δηλαδή, τέτοιο θέαμα. Λογικά δεν επιτρέπεται. Συγγνώμη να ζητήσουμε.
1: Μια μαύρη που έχει Πρέλεβιτς.
0: Άσπρη.
1: Άσπρη.
0: Άσπρη. Ακόμα χειρότερα. Η μαύρη σάραση του
1: ποδοσφαίρου. Μου άρεσε. Ναι, πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω ποια μου άρεσε περισσότερο από τις δύο, αλλά μου άρεσε. Εντάξει, ναι. Σκεφτόμουν εσένα δηλαδή που έλεγες θα περιμένω τη μαύρη.
0: Δεν είναι επαιτειακή και συλλεκτική, δεν έχει λίγα κομμάτια. Είναι η μαύρη που θα φορεθεί.
1: Ναι, το καταλαβαίνω. Η επαιτειακή λογικά ήταν η ρηγία. Ναι. Την οποία φορέσαμε, αλλά στην πρεμιέρα της δεν πήγε πολύ καλά. Στον τελικό. Εκεί ήμουνα, από εκεί πέρασα τώρα, ε. Εκεί ήμουνα. Από το Βόλιο ήρθα τώρα.
0: Α.
1: Πέρασα από εκεί πάλι. Λέω, πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε?
0: Έχει αλλάξει τώρα το αγρίνιο, βολεύει. Ο Βόλος έχει.
1: Α, ναι, επειδή κερδίζουμε στα χρήματα.
0: Έχει πέσει, ναι, σε προτιμήσεις.
1: Έχει πέσει προτιμήσεις, πράγματι.
0: Κρίμα που θα χάσουμε τις αναλύσεις σας το καλοκαίρι που έχει πολλά να δώσει για τον ΠΑΟ, γράφει ο Δημήτρης.
1: Θα δούμε, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν ξέρετε ποτέ.
0: Από τον Γιάννη κρατάω το ποιον περιμένετε να έχει ο ΠΑΟ τέταρτο στόπερ και έχουμε πρόβλημα με τον Βολιάκο. Αυτό ισχύει για όλες τις θέσεις προφανώς και προφανώς η επιτυχία μιας ομάδας βασίζεται στο πόσο ο προπονητής εκμεταλλεύεται αυτούς τους παίκτες, όχι τόσο στην ποιότητά τους.
1: Μπράβο, Δημήτρη, συμφωνώ.
0: Δεν είναι πετειακή, αλλά κάνει 100 ευρώ.
1: Τη μαύρη.
0: Σχολιάζει ένας φίλος, ναι.
1: Εντάξει, φανέλες πόσο θα έχουν. Πόσο, η καινούργια φανέλα. Βγαίνει, βγάζει ο Πάκου μια καινούργια φανέλα. Πόσο έχει. 80, 85. Ναι. 100 πρέπει να έχουν οι φανέλες, αλλά. Αλλά οκ. Okay.
0: Άρα έχει πετειακή τιμή, αν το βολεύει σε κανέναν. Ο φίλος ο Γρηγόρης από το Μουζάκι θα σας βρω όπου και να πάτε. Έτσι, σωστός. Α, εδώ φίλος γράφει στα ισπανικά. Ένας κύκλος κλείνει, ένας νέος ανοίγει. Θέλω να ελπίζω, γράφει ο Πέτρος. Ραδιοφωνικά κάποια στιγμή το ελπίζουμε. Είστε ο Επανιδίν, ο Νίκος. Ο Μιστακίδης είναι ο πλουσιότερος στο ελληνικό μπάσκετ και ο δεύτερος στον ελληνικό αθλησμό μετά από το Μαρινάκι, γράφει ο Στυλιανός. Ξεφωνητό δεν θέλατε, βεβαίως, ο Πάνος. Δεν γίνεται ότι μας καλύπτει.
1: Ό,τι μας καλύπτει θεματικά.
0: Λοιπόν, δεν γίνεται. Ό,τι μας καλύπτει θεαματικά, αισθητικά και από άποψη, κάθε τρεις και λίγο να εξαφανίζεται. Ενώ αυτοί που δεν μπορείς να τους ακούσεις, χωρίς να ρίξεις τις απαιτήσεις σου στα τάρταρα, να μένουν ακλόνητοι για χρόνια. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την παρέα, αλλά σε ένα βαθμό αισθάνομαι και προδομένος. Πάλι, σε κάθε περίπτωση, στο Επανιδίν, γράφει ο Πάνος. Ευχαριστούμε που μας συμφωνίζεις.
1: Εντάξει, κάπου εδώ θα είμαστε, μην ανησυχείς.
0: Αν το group στο Viber θα το κρατήσουμε, τώρα αυτό το group. Δεν ξέρω, κάποιο άλλο, θα δούμε. Ο Κόλκας με τα γυαλιά είναι σαν δίδυμος αδερφός του Τρέγια. Ναι. Γιάννη, 65 ευρώ είχαν οι φανέλες.
1: Κανονικές. Πρώτη του τιμή. Εντάξει, δεν ξέρω, παιδιά. Μπορεί να έχετε δίκιο. Δεν θέλω να επιμείνω. Γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς την τιμή. Ναι. Δεν το γνωρίζω.
0: Ο Γιώργος που σχολίασε 100 ευρώ. Πολύ ωραία. Ναι, αλλά να ξέρουμε και σε τι εποχές είμαστε και σε ποιον κόσμο απευθυνόμαστε. Για την φανέλα. Και ο Κώστα τελευταίος. Πόσο διακοπές θα κάνετε να σας ψάχνουμε. Αλλού από αύριο μεθαύριο, όχι, από αύριο μεθαύριο δεν θα μας ψάχνετε αλλού στο ραδιοφωνικό σκηνικό. Τώρα στα υπόλοιπα που εμείς είμαστε, νομίζω λίγο πολύ είναι γνωστά και το ΠΑΟΚ 24 και το κανάλι Foxbet και όπου αλλού γράφουμε. Και ο Γιάννης εδώ κοντά μας είναι. Για να καταλάβετε, κύριε προφέσορα, βλάχο βάζει, μην τυχόν παρεξηγηθεί κανείς. Για αμπαλοσύνη των δύο κουμπάρων ήταν αυτοί που πανηγύριζαν για τις γάμπες κάποιου χαφ μας που δεν έστριβε. Το πανηγύριζαν, δεν ισχύει ότι πανηγύριζαν. Δεν ήταν για πανηγυρισμό.
1: Κοίταξε, ήταν η εποχή, αυτή η εποχή που αναφέρεσαι, φίλε, είναι η εποχή που πλέον αρχίζει και. Πώς να το πω. Και επαναπροσδιορίζουν και οι δύο, με πρώτο τον Τζορμπατζόγλου επαναλαμβάνω, το θέτω δεδομένο αυτό, επαναπροσδιορίζουν όλη αυτή την κατάσταση. Είναι, το έχουν δουλέψει από πριν και το επαναπροσδιορίζουν από την εποχή αυτή και μετά.
0: Συγγνώμη, μιλάμε τώρα για αυτονόητα πράγματα. Το να λες ότι αυτός ο άνθρωπος έχει εξωγήινη γάμπα είναι κάτι το οποίο τον αποθεώνει.
1: Εσύ
0: είναι
1: δεν ένα θετικό στοιχείο. Όχι, δεν τον αποθέσεις.
0: Αυτό ως ένας έχει εξωγήινες πλάτες. Mm-hmm. Ένας είναι πάρα πολύ γρήγορος. Mm-hmm. Ένας είναι βαρύς, αλλά έχει καλή τεχνική. Άλλος δεν πηδάει καθόλου. Άλλος είναι άψυχος. Δεν πω ονόματα. Αυτός είχε μια γάμπα εξωγήινη. Το να το αναφέρεις αυτό τι σημαίνει, τον αποθεώνεις, τον εκθιάζεις, ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής?
1: Όχι, σε πήρε και σαν αϊμπάλα, ρε, γιατί τον αποθέωνε ο άλλος. Αφού τον αποθέωνε. Και μάλιστα η πλάκα η μεγάλη πότε ήταν, όταν μου είπε κάποια στιγμή ότι εγώ δεν έλεγα τον εσύ για αυτό το σχηματισμό. Έλεγα για ένα εξάρι και δύο οχτάρια. Βρε παπατζή. Παπατζή που έλεγες για ένα εξάρι και δύο οχτάρια. Από τότε βέβαια, όπως και όλοι μας, αναθεωρούμε γιατί λέμε τι δεν είδα καλά. Δηλαδή, εγώ ας πούμε αναθεώρησα το πώς θα τοποθετούμε για τις μεταγραφές και ότι δεν θα ενθουσιάζομαι πλέον καθόλου, ούτε το αντίθετο, μετά την επιλογή Σαμάτα. Τον οποίο τον είχα δει στα βίντεο και τα βίντεο τα τελευταία του είχα μιλήσει και με τον Μπέλκα. Πιο πολύ, ο Μπέλκα πιο πολύ είχα μιλήσει για την επαγγελματική του, ξέρεις, το επαγγελματικό του προφίλ, πόσο καλός επαγγελματίας είναι. Όταν είχα δει λοιπόν, ενθουσιάστηκα, λέω, φέρνουμε πολύ καλό φόρ, το οποίο βέβαια δεν ακούμπησε. Εκεί λοιπόν πρέπει να ξανααναθεωρήσεις, να πεις τι δεν είδα σωστά ρε φίλε, τι δεν ζήγησα καλά. Γι' αυτό είμαστε όλοι, πρέπει να είμαστε όλοι, να αξιολογούμε τι έχουμε πει λάθος, τι έχουμε προσεγγίσει λάθος, για να είμαστε προσεκτικοί την επόμενη φορά. Πάχινης Παπιόπουλε λέει. Ο Παπιόπουλος είναι ο νερ κι αυτός, αλλά όχι σε αυτόν τον αέρα, στον κυριολεκτικό αέρα είναι, γιατί πετάει για Βαρκελόνη και γι' αυτό δεν μπορεί να βγει κιόλας, όπως μας ενημέρωσε πριν την εκπομπή, δεν μπορεί να βγει για να μας μιλήσει κι αυτός έστω λίγο σε αυτή τη σημερινή τελευταία εκπομπή. Ελπίζω να κόψει το Spotify για να τη βάλει μετά, αν το πετύχει.
0: Στην επικαιρότητα λίγο θα την ακουμπήσουμε στην πορεία. Είπαμε στην ερώτηση πολλών από εσάς τι έπεται μετά από το Football Factory, αλλά επειδή λίγο πολύ πάμε και πακέτο και μετά την πίπα της ειρήνης, θα κάνουμε λίγη υπομονή, θα περιμένουμε. Ας πούμε ότι θα ξεκουραστούμε ραδιοφωνικά μετά από πολύ πολύ καιρό και θα επιστρέψουμε, γιατί εντάξει, και το ραδιόφωνο μέσο είναι λατρεία, δηλαδή εντάξει, ό,τι άλλο και να κάνεις, ό,τι και να γράφεις, όπου και να εμφανίζεσαι, σαν το ραδιόφωνο δεν έχει.
1: Συμφωνώ, με τη μικρή μου εμπειρία.
0: Ναι.
1: Είσαι 25 χρόνια, 27 πόσο είσαι, 30.
0: Στο ραδιόφωνο.
1: Στο ραδιόφωνο πόσα χρόνια είσαι.
0: Στο Μετρόπολης πρωτομίλησα το 2000, 2001 ή το 2000 ή το 2001.
1: 25 χρόνια σίγουρα λοιπόν.
0: Ναι.
1: 25 χρόνια ραδιόφωνο.
0: Mm-hmm.
1: Τι λες ρε φίλε. 25 σεζόν, δηλαδή σερί.
0: Έφυγα από το Μετρόπολης,
1: φίλε, πήγα... Εγώ ήμουν μικρός όταν σε άκουγα, ήμουν πιτσιρικάς.
0: Πήγα με τον Νίκο τον Τζαρά, τον οποίο φυσικά και σήμερα θα αναφέρουμε, γιατί μας έχει σημαδέψει στον Ήλιο το 2003.
1: Ναι, στον Ήλιο το σπορ, το θυμάμαι.
0: Το 3 πρέπει να ήταν.
1: Περσινίδιζε, ναι, στον Ήλιο.
0: Βεβαίως. Μαζί από το 4 στον Λίμπερο, το 4 στον Λίμπερο. Από τον Λίμπερο έφυγα μετά από 14 χρόνια. Το 18, εκεί έφυγα για να πάμε αρένα.
1: Ναι.
0: Και μετά, εντάξει.
1: Πριν μου και τα λοιπά.
0: Λίγο πολύ είναι γνωστά.
1: Ποιοι ήταν οι παρτενέρ σου όλα αυτά τα χρόνια? Εγώ θυμάμαι το Φώτη.
0: Ναι.
1: Ο Φώτης αρκετά χρόνια με το Φώτη.
0: Mm-hmm.
1: Τι θυμάμαι.
0: Παρτενέρ μου όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι. Με ποιους έκανες εκπομπές? Ξεκίνα. Δεν θυμάται. Μιλάμε. Μπορείς να το κοιτάξεις λίγο.
0: Έχω κάνει με τον Γιάννη τον Μπάγκο, με τον Αλέξη τον Τζαρούχα.
1: Α, έκανες με Γιάννη Μπάγκο ρε.
0: Στον Λίμπερο. Μόνος μου έκανα.
1: Με Κόλκα δεν έκανες ποτέ?
0: Κάναμε βέβαια. Κάναμε ΠΑΟΚ 24 ραδιοφωνικό.
1: Όχι ρε.
0: Με Κόλκα και Σάκης Λόγλου.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Με Τσαλτίδη έκανα, με Ασλαμά έκανα.
1: Με Τσαλτίδη έκανες.
0: Έκανα, ναι.
1: Αυτό είναι Φωτοστέφανο. Φωτοστέφανο.
0: Σε όσα ακούγανε. Ναι.
1: Και εσύ που ήσουν όλη μέρα, ναι. 25 χρόνια ραδιόφωνο, ε.
0: Και θα συνεχίσω. Δεν...
1: Καλά, δεδομένα.
0: Εννοείται.
1: Δεδομένα, θα συνεχίσεις. Μακάρι να συνεχίσω κι εγώ.
0: Φύγαν τα μηνύματα.
1: Φύγαν τα μηνύματα, ναι.
0: 90 έχει μαύρη. Αμάρε. Με Μάκη ο Ανίδη. Θυμίζουν οι ακροάτες, είδες.
1: Ναι. Πρέπει να βρεθεί, λέει ο Στάθης, μία λύση, να έχετε μια σταθερή πορεία από τον Πρίμο στο site, μετά YouTube και τώρα εδώ. Οι διακοπές αυτές εμάς φανατικούς μας κρατάνε και περιμένουμε όμως νέος κόσμος που θα σας ακούει. Δύσκολα θα δημιουργηθεί. Κοίταξε, να σου πω κάτι, Στάθη, χωρίς να ξέρω βέβαια το κομμάτι, τον Μίμιε, στο βαθμό που τον ξέρουν ο Δημήτρης, ο Σταύρος, ο Ανέστης κτλ. Συμφωνώ εν μέρη, κατά βάση σε αυτό που λες. Βέβαια πλέον
0: είμαστε
1: σε μια...
0: κουβέντα.
1: Ναι,
0: πρέπει.
1: Ναι, είμαστε σε μια εποχή, αυτή τη digital κατάσταση με την. Την εκτόξευση, την έκρηξη αυτή με το, κυρίως με, το, με τα κανάλια στο YouTube, δεν είναι απλά, ξέρεις, ότι υπάρχει μόνο μέσω πλέον το ραδιόφωνο που θα επένδυε κάποιος μόνο πάνω σε αυτό. Οπότε επειδή πλέον και η εικόνα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αυτές οι συνεχείς εναλλαγές ως ένα βαθμό είναι και όχι αναγκαστικές θα έλεγα, αλλά αναπόφευκτες. Mm-hmm. Εκτός αν υπάρξει ένας μεγάλο επιχειρηματίας έρθει εδώ και σε πει, σας αγοράζω ρε μάγκες, κάνουμε ένα ραδιόφωνο όλοι μαζί.
0: Τώρα μαρινάξε από αύριο.
1: Α, ναι, μας περιμένει. Δηλαδή, δεν σου έλεγα κάποια στιγμή ότι αν είχα λεφτά θα πήγαινα να πάρω μια ομάδα. Το ξανασκέφτηκα. Δεν θα τα δίνα όλα και σε μια ομάδα. Θα σπάγα σε δύο τομείς. Mm-hmm. Θα έπαιρνα ένα ραδιόφωνο αν μπορούσα, έτσι, για να φτιάξουμε ένα ραδιοφωνικό σταθμό εμείς, και στον αθλητισμό, mm-hmm, το βόλεϊ θα έπαιρνα.
0: Γιατί?
1: Γιατί με εξιτάρισε πολύ και φέτος. Δηλαδή, έλεγες, να έχω χρήμα να κάνω μια ομάδα καλή στο βόλεϊ, ας πούμε. Με εξιτάρισε πολύ. Θα έχουμε μεγάλο επιχειρηματία στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο ποδόσφαιρο και στο τέτοιο.
0: Έτσι όπως το θέτεις.
1: Έτσι όπως το θέτω, ναι.
0: Ναι, αλλά κύριε Γιάννη, μέχρι να σας ξαναακούσουμε στο ράδιο, να κάνετε κανένα guest στο ΠΑΟΚ 24. Έστω στα καλοκαιρινά ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Να, εδώ είναι ο εκ των συντελεστών, θα το συζητήσουμε.
0: Εννοείται. Εννοείται, μια φορά την εβδομάδα.
1: Να σου πω, Μουντιάλ, δεν έχει Μουντιάλ τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Εκεί δηλαδή, μόνο πάει 24, δεν θα παίζει λίγο Μουντιάλ, δεν ξέρεις. Ιδέες.
0: Το δικό μας κανάλι του πάει 24.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λίγο.
1: Λίγο, ναι.
0: Άλλα κανάλια θα παίζουν.
1: Σωστά.
0: Σίγουρα.
1: Σωστά.
0: Ο φίλος που υπογράφει ως μη. Ελπίζω να μην χαθεί από τα ΜΜΕ ο κύριος Βλάχος, ο οποίος προσέδιδε κάτι ξεχωριστό στην εκπομπή και προσπαθούσε πραγματικά να είναι αντικειμενικός.
1: Ωραία, φίλε, ευχαριστώ. Λες να είμαι εγώ που το γράφω. Μπράβο,
0: είναι
1: φίλε.
0: Είναι αιχμή για μας, ότι δεν είμαστε εμείς αντικειμενικοί.
1: Όχι, ότι είναι ένας, εννοεί ο άνθρωπος, ότι εντάξει, προέρχεσαι από κάτι συγκεκριμένο, είσαι ξεκάθαρα χρωματισμένος και προσπαθείς να είσαι.
0: Εμείς συνέχεια ξεφώνιζε.
1: Ξεφώνιζε.
0: Ναι, αλλά ωραίος.
1: Ωραίος. Μα να σου πω.
0: Και περιμένω και αντιπαόξεις.
1: Σου πω κάτι, το ξεφωνητό. Μη αν θέλεις πες μας τι ομάδες. Το ξεφωνητό δεν κακό. Η ηρωνία είναι το άσχημο.
0: Ναι. Για τον μη πιο πολύ νομίζω τον ΠΑΟΚ ξεφώνιζε. Όχι εμάς. Έτσι νομίζω, έτσι θυμάμαι.
1: Το να είσαι. Εννοείται ότι θέλω. Εγώ τι θέλω την Κρήτη. Δηλαδή αυτό την αντιπαράθεση. Την αντιπαράθεση. Την αντίθετη άποψη τι θέλω για να μπορέσουμε να τη συζητήσουμε. Να επιχειρηματολογήσουμε, αυτό είναι ωραίο. Αυτό με την ηρωνία ήταν κάτι το οποίο εντάξει δεν σου αρέσει. Ευτυχώς δεν είχαμε πολλούς τέτοιους στο ακριτήριό μας.
0: Θα ήθελα προσωπικά, γράφει ο Στάθης, να ξέρω το γιατί σταματάει το project, έστω και παροδικά. Δεν έχουμε να ακούσουμε τίποτα άλλο γύρω μας. Τώρα να πω κάτι θα μπορεί να μειώσω αρκετούς άλλους ανθρώπους. Οκ, φίλε, είναι κατανοητό. Στο κάτω-κάτω ναι, μπορεί να μην καλύπτεσαι, δεν είναι και υποκειμενικό το ότι δεν έχουμε να ακούσουμε κάτι άλλο γύρω μας. Ναι, αλήθεια είναι, ας συμφωνήσω και εγώ που ακούω ραδιόφωνο πάρα πολύ. Παιδιά, εγώ ακούω ραδιόφωνο αθλητικά από τα 15 μου σίγουρα. Και ακούω και πολύ. Άκουγα πολύ ραδιόφωνο.
1: Τι είχαμε, αθλητικά ραδιόφωνο εδώ.
0: Αθλητικές εκπομπές. Αθλητικό ραδιόφωνο από κάποια στιγμή και μετά. Αλλά αθλητικές εκπομπές είχε.
1: Στην πόλη.
0: Ναι, βέβαια είχε.
1: Ποιο είχαμε πρώτο ξεκινήσει. Ποιο πρώτο έκανε.
0: Πρώτο.
1: Δεν θυμάσαι.
0: Δεν ξέρω, πρώτο ποιο. Ξέρω, κάποτε έκανε ο Θωμαίδης αθλητική εκπομπή. Και μάλιστα και με quiz. Στην Καλαμαριά, σαν σταθμό.
1: Α, περίμενε λίγο. Επειδή είπες quiz, θα σου πω εγώ από πού ξεκίνησα να ακούω ραδιόφωνο. Σίγουρα, από δεν ξέρω αν είναι και πιο πίσω. Ράδιο Κρόνος, 96,5. Το δίδυμο ήταν Κώστας Βασιλόπουλος. Απόστολος.
0: Ο Δελάς.
1: Απόστολος Αυδελάς.
0: Πότε περίπου?
1: Πρέπει να ήταν δίδυμο. Πρέπει να τους ρωτήσω. Τώρα σχολείο πήγαινα. Πήγαινα στο σχολείο. Νομίζω ήταν δίδυμο στο ράδιο Κρόνος.
0: Πότε πήγαινε σχολείο, ρε Γιάννη?
1: Πόσο μεγαλύτερος νομίζεις
0: από εσένα? 80. Δεκαετία.
1: Βέβαια, πήγαινα σχολείο. Και είχαν διαγωνισμό, επειδή είπες, είχαν διαγωνισμούς και κέρδιζα, γιατί οι διαγωνισμοί ήταν quiz ποδοσφαιρικά. Και κέρδιζα αρκετά.
0: Ένα quiz.
1: Ρε παιδί μου, ήταν quiz συνεχώς. Βάζανε, δεν θυμάμαι τι εισιτήρια.
0: Ο Θωμαίδης τότε, ναι, είχε λίστες και έπρεπε να βρει σε ποια ομάδα αγωνίζεται ο κάθε παίκτη και είχε 20 ονόματα. 20. Και έπρεπε να κάνει το 20 στα 20. Θυμάμαι εγώ μια εκπομπή τότε, εκείνα τα χρόνια που πήγαινε σχολείο.
1: Όχι, αυτό δεν το θυμάμαι που λες.
0: Στην Καλαμαριά, σε κάποιο σταθμό.
1: Αυτό που λες δεν το θυμάμαι. Αλλά το ράδιο Κρόνος 96,5 με Βασιλόπουλο και Αυδελά, δεν πρέπει να κάνω λάθος.
0: Δεν το έχω καθόλου.
1: Μεσημεριανή, τώρα ήταν 3 με 5, όπως κάνουμε εμείς, ήταν 2 με 4, αλλά μόλις γυρίσαμε από το σχολείο πρέπει να ήταν. Και είχαν έτσι. Βασικά έτσι τους γνώρισα κιόλας, γιατί πήγα κάποια στιγμή να πάρω ένα δώρο. Τι ήταν δώρο, εισιτήριο, δεν θυμάμαι. Και μόλις μου. Α, εσύ, έλα δώρε, μικρέ. Πώς είναι δυνατόν, ξέρεις εκείνο, ξέρεις εκείνο, ξέρεις εκείνο. Ήξερα αρκετά πράγματα και έτσι τους γνώρισα.
0: Ναι.
1: Τον Βασιλόπουλο.
0: Και τι λέγαμε? Λέγαμε λοιπόν ότι εγώ ακούω ραδιόφωνο πάνω από 30 χρόνια, αθλητικά. Και πράγματι, ναι, αλήθεια είναι, συμφωνώ ότι έχουν μειωθεί αισθητά οι εκπομπές που τουλάχιστον εμένα έχουν να μου δώσουν κάτι. Το δέχομαι, φίλε Στάθη. Και ειδικά σε ένα καλοκαίρι χωρίς ρεπορτάζ θα είναι πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή, για όλη την παρέα και σε αυτή την ιδιαίτερη εκπομπή. Τώρα 2-3 πράγματα την επικαιρότητα θα τα πιάσουμε με το που επιστρέψουμε και όλα τα υπόλοιπα μηνύματά σας φυσικά. Είμαστε 2 λεπτά μετά τις 4, ένα μικρό διάλειμμα και εδώ είμαστε.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
7: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Για να το ξαναπούμε λοιπόν. Ακούτε Football Factory στον Flash 99,4 με Γιάννη Βλάχο, με Ανέστη Παπιόπουλο, με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, έστω και χωρίς τον Ανέστη να είναι εδώ. Και το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί είναι η τελευταία φορά που το λέμε εδώ στον Flash και σε αυτή την συχνότητα. Ελπίζουμε ότι φυσικά θα ξαναβρεθούμε. Τώρα ακριβώς η ίδια σύνθεση, παραπλήσια. Μαζί είμαστε πάντως. Μαζί είμαστε και με τον Γιάννη και με τον Ανέστη. Εδώ γύρω γύρω. Λέγαμε για το ραδιόφωνο και πόσο το αγαπάμε, όλη αυτή την αμεσότητα που έχει το ραδιόφωνο, και είναι πολύ πολύ διαφορετικό πίσω από το μικρόφωνο. Και αυτό το κάνει ξεχωριστό. Okay, ναι, ας μην σχολιάσουμε κάτι άλλο για το τι επικρατεί τώρα στο ραδιόφωνο. Δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε. Τώρα, σε αυτό το ημίωρο, 2-3 πράγματα. Το μπάσκετ. Έχει και παιχνίδι αύριο. 3:10, μην ξεχαστείτε. 3:10, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, στο κλειστό του ΠΑΟΚ, ο δεύτερος ημιτελικός. Σίγουρα μπορεί ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα μπορεί, και το σίγουρα είναι, τώρα έχει πάρα πολλά επιχειρήματα για να το στηρίξεις. Αυτή η εικόνα της ομάδας, η οποία είναι, εντάξει, συνοθήλευμα, δεν είναι ομάδα μπάσκετ, παιχταράδες, ναι μεν, αλλά δεν είναι ομάδα μπάσκετ. Έχει χάσει από όλους. Από όλους. Έχει χάσει από Άρη, από Ηρακλή, από Κολοσσό, από... Εντάξει, τι να λέμε. Πλησίασε και ο ΠΑΟΚ να τον κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ μετά από 23 μέρες το πλησίασε στο σουτ. Ο άλλος βγήκε να μας πει, ο Μίστερ Δικαιολογίας, βγήκε να μας πει είχαμε να παίξουμε 12 μέρες, λέει, και δεν είχαμε ρυθμό. Τι λες βρε, δηλαδή πετάω την ευθύνη από πάνω μου και όπου πάει. Είχαμε να παίξουμε 12 μέρες. Και με ποιον έπαιζες? Τέλος πάντων, προφανώς πήρε σφυρίγματα ο Παναθηναϊκός. Το αν πατούσε ή δεν πατούσε ο Μουρ σε ένα τρίποντο ένα λεπτό πριν το φινάλε και αν μετρούσε για τρεις, ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιοδήποτε που είναι σίγουρος ότι πατούσε ή δεν πατούσε. Είναι κολοφάση, και συγγνώμη για την έκφραση, και δεν μπορούμε να λέμε ότι καθόρισε το παιχνίδι. Είχε άλλες 3-4 επιθέσεις. Ποιος ξέρει τι αποφάσεις θα έπαιρνε κάθε ομάδα αν ισοφάριζε ο ΠΑΟΚ ή αν ήταν στον ένα πόντο. Μάλλον έπρεπε να ρισκάρει ο ΠΑΟΚ να του τελειώσει την κανονική περίοδο και ό,τι συνέβαινε. Το να πας κόντρα σε έναν καλύτερο αντίπαλο, να παίξεις κι άλλο, οι πιο πολλές πιθανότητες είναι ότι θα χάσεις. Θα μπορούσε να ρισκάρει και ο Ταερή στην επίθεση που πήρε, αλλά ακόμα και στην τελευταία, να έκανε φάουλ ο ΠΑΟΚ και να έχει εκείνος την τελευταία επίθεση για να πάει για δίποντο ή για τρίποντο. Okay. Και πάλι όμως είναι πολλά τα συγχαρητήρια για τον προπονητή, για τους παίκτες. Αξίζουν χειροκρότημα και ενίσχυση για να κερδίσουν αύριο. Σίγουρα μπορούν να κερδίσουν αύριο τον Παναθηναϊκό.
1: Ποιος θα είναι πιο...
0: Αν είσαι και Παναθηναϊκός, ρε φίλε, πού να πας να μπλέξεις τώρα στο τελικό? Πού να παξιτιλιστείς? Θα χάσεις 5-0, θα χάσεις. Άστο να πάει ο ΠΑΟΚ. Άστο. Ναι. Πήγαινε, φτιάξει την ομάδα σου, φέρε και τον Ομπράδο, ποιο θα φέρεις. Πού να πηγαίνεις τώρα να εκτεθείς?
1: Επειδή από το πρωί δέχθηκα απειλητικά μηνύματα από τους φίλους μου. Απειλητικά μηνύματα. Από τον μπάσκετ. Τους φίλους μου, τους δικούς μου, τους κολλητούς μου. Τους παοξίδες.
0: Ότι.
1: Σφαγή, μην τυχόν και δεν πεις για τη σφαγή. Νομίζω ότι δεν ξέρω ούτε από κανονισμούς ούτε τίποτα, αλλά επειδή ρώτησα και τα λοιπά και τώρα που το κουβεντιάσαμε και μαζί. Η σφαγή δεν είναι ακριβώς έτσι, φαντάζομαι, ότι υπήρχε μία πρόθεση σε κάποιες στιγμές, πήρε τα σφυρίγματα ο Παναθηναϊκός κάποια σημαντικά. Ή εν πάση περιπτώσει τα αμφισβητούμενα, όπως λες, το τρίποντο. Ναι, το τρίποντο είναι, δεν ξέρεις, είναι, δεν είναι, το παίρνει ο Παναθηναϊκός.
0: Θα έπρεπε να υπάρχουν τα καλύτερα πλάνα.
1: Το σου, ναι.
0: 100%.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην υπάρχει πλάνο 100% σε τέτοια κατάσταση.
1: Να σου πω, εκεί υπεύθυνη για την παραγωγή είναι η ΕΡΤ που το καλύπτει. Mm-hmm. Είναι διαφορετικά τα συνεργεία της, φαντάζομαι, και οι κάμερες από ότι η Νόβα καλύπτει την Ευρωλίγκα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Και τα πλάνα είναι τα βλέπεις.
0: Η Ευρωλίγκα είναι...
1: είναι πολύ πιο πλήρη.
0: Δεν χάνεται εκατοστό.
1: Δεν χάνεται τίποτα, ναι. Ένα είναι αυτό και ένα είναι το Ταϊρή στο τέλος. Αν είναι καλά, και πιθανό να είναι.
0: Πήγε ο Ταϊρή να το πάρει.
1: Πήγε
0: ο
1: Ταϊρή
0: να επιλέξει την επαφή.
1: Και ίσως γι' αυτόν τον λόγο δεν του το
0: έδωσε. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις δύσκολα σφυρίζουν την τελευταία φάση. Πολύ δύσκολα.
1: Που θα κρίνει το αποτέλεσμα, λες, ναι, ναι. Ας πάει.
0: Υπάρχει το on call. Δεν σφυρίζω σε αυτή. Δεν. Ναι. Αν ήταν σε άλλο χρονικό σημείο και έδινε το φάουλ, θα σπούνταν κανείς.
1: Σωστά.
0: Θα μπορούσε τώρα να έχει την αυτοπεποίθηση ο Ταϊρή να πάει να πάρει καλάθι και φάουλ. Τι να τον πεις. Εντάξει. Αν το είχε εκτιμήσει καλύτερα σε σχέση με την δυναμική του αντιπάλου και ότι έχεις μια ευκαιρία να την κερδίσεις, δεν βρίσκεις εύκολα τη δεύτερη, μάλλον έπρεπε να σουτάρει για τρεις. Ή να κάνει ο ΠΑΟΚ φάουλ και να έχει εκείνος την τελευταία επίθεση. Οκ. Γόητρο είναι και πάλι. Πάλι γόητρο είναι.
1: Εντάξει, όμως δείχνει, γιατί... Ξέρεις, όπως είπες, τον Παναθηναϊκό τον κέρδισε ο Κάρης, τον κέρδισε ο Ηρακλής, βέβαια στις έδρες τους. Τον κέρδισε ο Κολοσσός στην τέτοια. Εμείς δεν είχαμε πλησιάσει σε ένα μάτς. Έτσι δεν είναι. Να το πάμε μέχρι το τέλος. Αυτό το πήγαμε μέχρι το τέλος. Δηλαδή ήμασταν ανταγωνιστικοί, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Εδώ είχαμε χάσει, θα μου πεις, είχε έρθει ο Χέις Ντέιβις εκείνη τη μέρα. Εκείνη δεν ήταν, που ήταν το πρώτο.
0: Στο κύπελο ήταν.
1: Α, στο κύπελο ήταν ο Χέις Ντέιβις.
0: Εδώ το είχε γυρίσει ο Πάο κάποια στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αλλά
1: ναι.
0: Δεν πήγε στο
1: σουτ. Κύπελο ήταν ο Χέις Ντέιβις. Δεν πήγε στο σουτ. Ενώ τώρα το πήγαμε μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα δείχνει ότι. Εντάξει, ρε παιδί μου. Μεγαλώνει, πώς να το πω. Γίνεται όλο και καλύτερο αυτό. Και πάλι χωρίς να ξέρω, γιατί δεν έχω, είπαμε, το επίπεδο και το υπόβαθρο. Δεν μπορείς να πεις. Δεν μπορείς να μην πεις κάτι καλό για τον Παντελή Μπούτσκο.
0: Πολλά, πολλά καλά.
1: Ε?
0: Πολλά.
1: Και για τον τρόπο, εγώ σου είπα, τους προπονητές τους παρατηρώ, δηλαδή προσπαθώ να βλέπω συνεχώς τις αντιδράσεις τους. Μπορεί να γίνεται η επίθεση, εγώ θα κοιτάω, πολλές φορές κοιτάω τον προπονητή, όχι το τι συμβαίνει, όσο το πλάνο μπορεί να είναι κατά το πιστικό, το μακρινό, ρε παιδί μου, για να δω τις αντιδράσεις. Αυτός είναι ένας τύπος ο οποίος σε κερδίζει με την παρουσία.
0: Δείχνει να το ελέγχει απόλυτα.
1: Ναι, αυτό, ότι
0: σαν να έχει δει τη συνέχεια. Και χαμόγελο. Και περνάει το μήνυμα, okay, ήρεμα, το ελέγχουμε, δεν αγχώνει.
1: Δεν αγχώνει.
0: Ναι.
1: Η γλώσσα του σώματός του το δείχνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή ο ποδοσφαιριστής.
0: Πολύ μπάσκετ.
1: Ο καλοσφαιριστής λαμβάνει την ηρεμία.
0: Φυσικά.
1: Και τη σιγουριά που μπορεί να έχει. Πολύ σημαντικό.
0: Τεράστια υπόθεση. Ο ΠΑΟΚ προφανώς πήρε καλύτερους παίκτες μετά την αλλαγή στην ιδιοκτησία, αλλά αυτό δεν ήταν και απαραίτητο ότι κάνεις καλύτερη ομάδα. Το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές. Σαφώς μπερδεύτηκε ο ΠΑΟΚ. Στα χέρια του Ντόβτς το μπέρδεμα ήταν άλυτο, από ό,τι φάνηκε. Και πάρθηκε μια σωστή απόφαση και κατάφερε ο Μπούτσκος να παίξει ο ΠΑΟΚ τον μπάσκετ που μπορούσε σε σχέση με το νέο ρόστερ. Που... μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Και επειδή όλα τα χρόνια μιλούσαμε για τον μπασκετικό οργανισμό του ΠΑΟΚ που βοηθάει ώστε με λιγότερα μέσα να έχει καλύτερα αποτελέσματα, ο Μπούτσκος είναι το μυστικό, και οι συνεργάτες του. Είναι το μυστικό της επιτυχίας του ΠΑΟΚ εδώ και πολλά χρόνια. Και δεν πρέπει να το χάσει ο ΠΑΟΚ σε καμία περίπτωση. Ποδοσφαιρικά, ποιο είναι το μυστικό? Ποδοσφαιρικά το μυστικό είναι... ο Σαββίδης το ξέρει το μυστικό και πότε θα ανακοινώσει τη νέα δομή, την εταιρική, αλλά και την δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος. Είναι φανερό ότι ψάχνει στελέχη. Γράφτηκε στη Ρωσία από τον Καρπόφ ότι έχει μιλήσει με τον 51χρονο Ρωμάν Ντουμπόφ, ο οποίος ήταν πρόεδρος στην ΠΑΦΟ. Ο Ντουμπόφ είχε υπό την ευθύνη του το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ουγγρική καταγωγή, αγγλικό διαβατήριο, αυτό δεν το ήξερα.
1: Σε κοινοτικός παίζει, δηλαδή.
0: Ναι. Εμπειρία στο ποδοσφαιρικό management, ήταν στην Portsmouth και με τον Λομάκιν, το αφεντικό της ΠΑΦΟΥ, πήγε εκεί. Έχει φύγει από την ομάδα. Υπάρχει πάντα και ο Κοσέλεφ, φυσικά, ως στέλεχος. Μένει να φανεί αν πράγματι οι συγκεκριμένοι είναι δύο από εκείνους που θα προστεθούν στο οργανόγραμμα του ΠΑΟΚ, είτε εταιρικά είτε ποδοσφαιρικά. Τι να πεις άλλο. Να πεις πρώτα απ' όλα ότι πράγματι μετά από δύο εβδομάδες απραξίας σαφώς μεγαλώνει ο εκνευρισμός. Εντάξει, λογικό είναι, εννοείται. Μεγαλώνει η ανυπομονησία και για τις αλλαγές στην ομάδα. Γιατί η ομάδα έχει κάνει μια προεργασία, είναι έτοιμη, έχει πάρει αποφάσεις, έχει πρώτους στόχους και θα είναι κρίμα πραγματικά να χαθούν οι πρώτοι στόχοι και να αρχίσει ο ΠΑΟΚ τις εκπτώσεις και να πηγαίνει στο δεύτερο, στον τρίτο και να πέφτει η ποιότητα και να χάνεται αυτή η ισορροπία και ο έλεγχος των κινήσεων. Κρίμα, κρίμα. Δηλαδή να έχεις κάνει τόσους μήνες τόση εργασία για τον στόπερ, για τις θέσεις που ο ΠΑΟΚ καίγεται και έχει αποφασίσει. Κρίμα θα είναι να χαθεί χρόνο στην υλοποίηση και νομίζω θα είναι και κρίμα να αλλάξει εντελώς το πλάνο. Να πεις ότι ό,τι κάνατε δεν με ενδιαφέρει, από το μηδέν θα έρθουν άλλοι, θα κάνουν νέο πλάνο. Δεν νομίζω ότι γίνονται αυτά. Δεν νομίζω και ελπίζω να μην γίνουν. Αυτά για τα του ΠΑΟΚ χωρίς την πολύ πολύ ξεκάθαρη είδηση. Τι άλλο έχει επικαιρότητα?
1: Τι έχει επικαιρότητα, κάτι.
0: Μπασκετικά και ποδοσφαιρικά.
1: Μπασκετικά στο Μαξί μου λέει καεί Ολυμπιακός.
0: Α, ναι. Στον Όφε Μπουχαλάκης.
1: Στον Όφε Μπουχαλάκης για 2 χρόνια.
0: Ναι. Είπες για τον Βοσνιάδη στην Καλυθέα.
1: Mm-hmm. Δεν ήθελε το πρώτο φαβορί για την Β' Εθνική του χρόνου. Το βρήκες.
0: Ναι.
1: Πώς θα πάει ο Αλέκος, έτσι? Ο Αλέκος βέβαια και έχει μια πολύ καλή σχέση. Είχε στήσει μια πολύ καλή σχέση. Όταν βρεθήκαμε πριν από λίγο καιρό στην Τούμπα, σε ένα μάτς από τα τελευταία, νομίζω με την ΑΕΚ πρέπει να ήταν το μάτς, και του λέω, ο χαρακτηρισμός ήταν η δική μου εκεί, δηλαδή τόσο κοντά αισθάνεται τη συγκεκριμένη ομάδα και τους ανθρώπους εκεί. Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Το θέμα είναι πού αισθάνεσαι εσύ ο ίδιος ότι σε. Δεν θα πω σε λάτρεψαν, γιατί
0: όταν έχεις αλλάξει 15 μαγαζιά.
1: Ναι, που αισθάνεσαι πιο όμορφα. Εκεί λοιπόν μπορεί να αισθάνθηκε ότι ο σεβασμός που του έδειξαν οι ιδιοκτήτες και οι άνθρωποι που βρίσκονται, ας πούμε, στην ομάδα, να τον κάνει να αισθάνεται πιο κοντά σε αυτήν. Συμβαίνει αυτό γενικότερα με πολλούς. Γενικότερα, κάθε άνθρωπος σε κάποιους χώρους μπορεί να αισθάνεται καλύτερα, ανάλογα με το τι λαμβάνει. Άρα βρήκαμε το πρώτο φαβορί που έψαχνες να βρεις. Πάμε για το δεύτερο.
0: Και ο Πανσεραϊκός, ο Καζίας, νομίζω έκανε μια δήλωση ότι συνεχίζουμε δυνατά όπως είμαστε.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι, πραγματικά.
0: Η Λάρισα δεν ξέρουμε.
1: Η Λάρισα είναι δύσκολα πράγματα. Η Λάρισα με τόσο κόσμο, με τόση δυναμική. Δεν ξέρω πώς. Είναι δύσκολα πράγματα για την ιστορική ΑΕΛ. Ναι. Αλλά στον Πανσεραϊκό, ναι. Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν τη γνώση για να το κάνουν αυτό. Και είναι λίγες οι ομάδες που μπορούν, όταν χάνουν την κατηγορία, να ξαναεμφανιστούν. Γιατί ξέρεις πόσα έσοδα χάνεις.
0: Βέβαια.
1: Τεράστια τα έσοδα που χάνεις.
0: Τι υποχρεώσεις έχεις αναλάβει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γι' αυτό και η αγγλική ομάδα που υποβιβάζεται παίρνει τόσα πολλά χρήματα, έτσι ώστε να μην σκορπίσει παίζοντας στη Championship.
1: Έτσι.
0: Τι λέει ο Σπυρόπουλος προχθές, ότι ο άλλος ο συνάδελφος, ότι η αγγλική ομάδα που υποβιβάζεται από την Premier στη Championship, το μπόνους που παίρνει είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο παίρνει η πρωταθλήτρια Ισπανίας ως μπόνους. Στα δεδομένα των χωρών.
1: Τι λες?
0: Ναι.
1: Πόσο οργανωμένοι είναι οι τύποι τώρα? Το έχουν κάνει πραγματικά άξιο παρακολούθησης και ξέρεις να παίρνεις ιδέες από αυτούς. Βέβαια μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο τους και όσον αφορά τις ομάδες. Γιατί πρέπει να μπουν και χρήματα. Ξέρεις, αυτό είναι το βασικό το θέμα. Πώς θα βρεις χορηγούς για να βάλουν και άλλα χρήματα? Δεν φτάνει μόνο η τηλεόραση, ούτε φτάνει μόνο η επιχορήγηση. Πρέπει σαφώς και να βρεις ένα μεγαλύτερο κύκλο εισρωής κεφαλαίων για να μπορείς να πεις ότι θα το κάνεις καλύτερο το παιχνίδι. Γιατί από ό,τι είδες και άλλοι σκέφτονται το 16, τις 16 ομάδες. Ωραία, μαζί σου, εγώ σου είπα, συμφωνώ. Αλλά να φέρουμε και άλλα έσοδα, να βρούμε τρόπους να φέρουμε έσοδα, να το κάνουμε ακόμα πιο, πώς να το πω, αξιόπιστο, να φέρουμε έσοδα. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι.
0: Για πες τώρα στο κλείσιμο, και ενώ πραγματικά για τον ΠΑΟΚ της νέας σεζόν είμαστε στο μηδέν. Ας πούμε στο μηδέν είμαστε.
1: Από όσα ξέρουμε είμαστε στο μηδέν.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην ξέρουμε.
0: Ναι, βεβαίως. Καλά, ούτε στο μηδέν είμαστε, γιατί τόσα συμβόλαια υπάρχουν, τόσο... Πώς τον σκέφτεσαι τον, ή πώς τον φαντάζεσαι με θετική άβρα τον ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν? Με 15 παίκτες από τις ακαδημίες.
1: Όχι ρε.
0: Α, όχι.
1: Όχι ρε. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν είμαι σύμφωνο. Καμιά ομάδα δεν μπορεί να πάει έτσι. Πλην της Μπάρτσα. Καμιά ομάδα δεν μπορεί να πάει με αυτή τη λογική και να θέλεις να κάνεις και πρωταθλησμό και να... Πώς το φαντάζομαι. Σαφώς όμως και θέλω, παιδιά, από την... Στο έχω πει και στον αέρα ότι το να έχεις στο ρόστερ σου, και προχθές το γράφει και ένας φίλος ακροατής, ότι γιατί να μην έχω, ας πούμε, το Λίρατζι, τον Τάδε, ως εναλλακτικές, εντάξει. Γιατί και το Έλληνες παίκτες θα έχω τα αποδυτήρια, θα είναι πιο λειτουργικά, πώς να το πω έτσι, αλλά θα έχεις και χαμηλότερα συμβόλαια από ό,τι θα χρειαστεί να φέρεις ένα παίκτη 600.000 κάτι στον πάγκο, αλλά δεν θα πω αυτό. Πώς φαντάζομαι τον πάγκο την επόμενη χρονιά? Κοίταξε να δεις, το πώς φαντάζομαι τον πάγκο γενικότερα θα...

0: Έσον και στα 38 του. Δεν είμαι αυτός που θα αποφασίσει αν θα... Αλλά εγώ θα λέω τον θέλω τον Τάισον και στα 38 του. Γιατί παρά το γεγονός ότι είναι αυτή η ηλικία του, τα αθλητικά του χαρακτηριστικά είναι τέτοια που δεν με ενοχλούν. Δεν με ενοχλεί η ηλικία, δεν τον κάνει ούτε πιο αργό, ούτε πιο... Okay, θα το χρησιμοποιήσω λιγότερο χρόνο, βεβαίως. Αυτό είναι η γενική σκέψη για το μέλλον, για το πώς θα μπορεί να πλησιάσει στα στάνταρ που πλέον θέτει ο εξυγχρονισμός του αθλήματος, με ομάδες με πολύ περισσότερες εντάσεις, με πολύ περισσότερο υψηλό ρυθμό, για να μπορείς με αυτόν τον τρόπο να γίνεις ανταγωνιστικότερος και στην Ευρώπη. Τώρα, το πώς το βλέπω, πώς το θέλω την επόμενη χρονιά, νομίζω τα είπαμε και πριν λίγες μέρες, εγώ δεν θα πήγαινα σε δομικές αλλαγές όσον αφορά το επιτελείο, τον προπονητή δηλαδή και τα λοιπά. Τώρα, άμεσα, έχει και ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Δεν θα κρίνω τον προπονητή από την αποτυχία της φετινής χρονιάς. Γιατί, δεν περιμένω γιατί. Αυτό. Δεν θα τον κρίνω συνολικά τον προπονητή από την αποτυχία της φετινής χρονιάς. Βέβαια, ναι, έχει μερίδιο στην αποτυχία. Mm-hmm. Δεν γίνεται να μην έχει. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχει μόνο στην επιτυχία. Τα είπαμε και την άλλη φορά. Η νίκη έχει πολλούς παντεράδες. Όλοι, όταν κερδίζει η ομάδα, κάναμε αυτό, κάναμε εκείνο. Όταν χάνει, είναι ο προπονητής μόνος του. Δεν υπάρχει άλλος. Ο προπονητής είναι μόνος του. Όταν σου λέω μόνος του, όπως ακριβώς το. Κανείς, όλοι σκέφτονται, ακόμα και οι βοηθοί πιθανόν, βάζω τον εαυτό μου στη θέση ενός συνεργάτη του. Μπορεί να σκεφτώ, του το είπα γάμο το, αλλά το είπα εγώ, δεν το κάναμε έτσι. Μέσα μου, ο προπονητής είναι μόνος του στην αποτυχία. Αλλά δεν θα τον κρίνω από αυτό, τον Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο είναι ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδος. Ξέρουμε τα καλά του, ξέρουμε τα κακά του. Έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά. Σίγουρα τα καλά του είναι περισσότερα. Έχει φτιάξει δύο φουλ ανταγωνιστικές ομάδες, πήρε δύο πρωταθλήματα, τρία λέει ο ίδιος, σε δύο χρονιές με δύο διαφορετικά γκρουπ τελείως, με την ίδια προσέγγιση και φιλοσοφία. Εξελίχθηκε και ο ίδιος μέσα στον οργανισμό, έγινε καλύτερος και σαν προπονητής και βέβαια και σαν μάνατζερ, υπό την έννοια ξέρεις, να μάνατζάρει τα γεγονότα, τους ανθρώπους, τον ιδιοκτήτη, τα ΜΜΕ, τον κόσμο κτλ. Έγινε καλύτερος, έγινε σοφότερος. Έχει τη δυναμική να μπορεί να διαχειριστεί σε μεγάλο βαθμό τα περισσότερα πράγματα από αυτά που συμβαίνουν. Δεν είναι εύκολο. Πλέον, έχουμε πει και στο παρελθόν, οι προπονητές δεν είναι μόνο να κάνουν την εντεκάδα, την προπόνηση κτλ. Πρέπει να είμαι πιο πολύ manager και των υπολείπων θεμάτων και είναι. Έχει αυτή τη δυναμική. Εγώ λοιπόν θα πήγαινα στην πεπατημένη, θα συνέχιζα μαζί του, βέβαια κάνοντας και μαζί του μια κουβέντα. Έτσι. Αρκετά διευρυμένη για αρκετά πράγματα και κυρίως για το πώς θα προσπαθούσα να αλλάξω, να μπω στη νέα εποχή με παίκτες με ένα προφίλ διαφορετικό από αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αλλά για να ολοκληρώσω για τη χρονιά που θα έρθει, υπάρχει ένας κορμός βασικός, ένας κορμός που okay, μπορεί να είναι, τα παιδιά θα είναι ένα χρόνο μεγαλύτεροι, ναι, αλλά αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι θα μπορέσω να κάνω τις στοχευμένες επιλογές που πρέπει, στις θέσεις που πρέπει και να κάνω την ομάδα μου και πιο αθλητική, να την κάνω και πιο, πώς να το πω, όχι νεανική υπό την έννοια, πιο φρέσκια, μια ομάδα που να έχει περισσότερη ένταση, να έχει περισσότερη φρεσκάδα, να ελέγξει το ρυθμό όταν πρέπει, γιατί και ο Ρασβάν είναι ένας προπονητής που δεν θέλει πολύ να φεύγει ο ρυθμός από τον έλεγχό του. Υπήρχαν όμως μάτς που έπρεπε να γίνει. Άρα πρέπει η ομάδα να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί και σε αυτό, όχι συνέχεια. Δεν λέω ότι μπορεί ο Ρασβά να παρουσιάσει μια ομάδα που θα πηγαίνει σαν τρελή πάνω κάτω, ας πούμε. Όχι. Και γιατί δεν θα είναι ο ίδιος, δεν θα είναι η ομάδα του. Αλλά το να πάει και να παίξει όπως μέσα στη Γαλλία, ας πούμε, στο 3-4 δεν κερδίσαμε.
1: Ναι.
0: Το να πάει να παίξει τέτοια μάτς υψηλού ρυθμού, 3-4, 5, 6, 7, 8 στη σεζόν, θα πρέπει σταδιακά να μπορεί να το κάνει και όχι ένα-δύο τέτοια μάτς. Να τα κάνει περισσότερα. Για να τα κάνει λοιπόν αυτά, πρέπει να κάνει τις ενέσεις, όπως έλεγε και ο Ανέσης μια μέρα, χαρακτηριστικών που να μπορούν και τον ΜΕΙΤΕ να τον αποφορτήσουν. Όχι να μην παίξει, αλλά να μην χρειαστεί να πάρει τόσα μέτρα, αν έχει δύο παίκτες οι οποίοι θα μπορούν να ανεβάσουν τις εντάσεις τους. Ή να μπορεί να τον κρατήσει την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη μάλλον Κυριακή, στον πάγκο, για να βάλει έναν παίκτη εισάξιο, αντίστοιχο, θα πω.
1: Ο πιο έξυπνος μας παίκτης, είπε.
0: Αλήθεια λέει.
1: Αλήθεια.
0: Για το δικό του στυλ και μοντέλο παιχνιδιού, ο ΜΕΙΤΕ είναι αυτός που ορίζει το τέμπο, το χαμηλό τέμπο. Την ελεγχόμενη επιθετικότητα. Όμως, ξαναλέω, πόσα μάτς σαν εκείνο στη Γαλλία Πώς σου λέγανε που εκείνος παίξαμε, τη Λανς.
1: Λίλ.

0: Με τη Λίλ. Μπερδεύω. Με τη Λίλ. Πόσα μάτς σαν αυτά με τη Λίλ μπορεί να παίξουμε είτε συνεχόμενα.
1: Συνεχόμενα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει όμως τέτοια συνεχόμενα μάτς.
0: Ρε παιδί μου, όταν μπορεί να παίξει εκείνο, μετά να παίξει με τον Παναθηναϊκό, μετά να έχει άλλο ένα ευρωπαϊκό και μετά να παίξει με την ΑΕΚ. Το να έχει τέτοιου είδου συνεχόμενα έντονα παιχνίδια, τα οποία, να σου πω κάτι, μπορεί αυτό που θα έρθει ο Δανός να ανεβάσει τι εντάσει του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Ο Μεντιλίπαρ παίζει ούτω ή άλλω υψηλέ εντάσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την ΑΕΚ. Μπορεί και η ΑΕΚ να ανεβάσει τι εντάσει που δεν ήταν πολύ υψηλέ, γιατί και η ΑΕΚ πήγαινε σε ένα μοντέλο πιο κοντά στο δικό μα. Συγγνώμη. Αλλά σταδιακά θα πρέπει σαφώς και να προσθεθούν τέτοιου είδους χαρακτηριστικά στο γκρουπ. Τέτοιου είδους χαρακτηριστικά. Τώρα που και μετά, αυτό όσον αφορά το αγωνιστικό. Και σαφώς η δομή, η οποία τώρα επειδή η χρονιά δεν ήταν καλή, πολλά πράγματα δεν φαίνονται. Έχουν γίνει πολλά βήματα σε πολλούς τομείς. Τώρα βέβαια, εγώ αν βγω να πω πώς λειτουργεί το σκάουτινγκ αυτή τη στιγμή, θα με κοροϊδεύουν. Αλλά πραγματικά. Μέσα σε αυτό το διάστημα τον τελευταίο 1-1,5 χρόνο και με την προσθήκη του Ιταλού, του Σέρα, και με την προσθήκη του Παναγιώτη του Τσίκνα και με την προσθήκη στο τμήμα scouting ανθρώπων που δεν έχουν να κάνουν με το scouting αυτό καθεαυτό, αλλά έχουν να κάνουν με το data analytics. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι εξειδικευμένοι πάνω στην ανάλυση των δεδομένων των ποδοσφαιριστών που έρχονται με βάση των ποδοσφαιριστών που έχουμε. Αν λοιπόν πω κάτι, θα μου πούνε άντερα.
1: Εξειδίκευση.
0: Εξειδίκευση, ναι. Εξειδικευμένοι δεν έχουν σχέση με το scouting οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν του πας ένα παίκτη, μπορεί να στον αξιολογήσει, να σου κάνει ένα report με βάση την αγωνιστική του, αλλά θα σου κάνει το report που εσύ δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, θα πει ότι με βάση, γιατί έχουν στηθεί βάσει δεδομένων, μέσω με τη συνεργασία που ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ με την Όπτα εδώ και 2,5 χρόνια, πόσο έχει που τη. 1,5 χρόνο που ξεκίνησε με την Όπτα, με τη συγκέντρωση όλων των δεδομένων από όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης και όχι μόνο, και βέβαια το δικό μας, με την εξειδικευμένη ανάλυση των δεδομένων και με το τι ταιριάζει τελικά σε χαρακτηριστικά. Αυτός που ο data analyst δεν θα κάτσει να δει το λένε τσορμπατζόγλου των άλλων, όχι, θα δει την καρτέλα του. Θα δει ότι με βάση τα χαρακτηριστικά του κουμπώνει. Δεν σημαίνει ότι θα τον πάρει βέβαια με αυτόν τον τρόπο, ούτε θα τον απορρίψει απόλυτα, αλλά ότι θα κερδίσεις πάρα πολύ χρόνο στην αρχική αξιολόγηση και μετά όταν θα φτάσεις εκεί που πρέπει θα δεις ποιοι είναι αυτοί που ξεχωρίζουν περισσότερο. Όποιος έχει δει το Moneyball με τον Brad Pitt θα καταλάβει τι λέω τώρα. Όπως κάνει η Σεβίλη, όπως κάνει η Brighton. Brighton έδωσε 12 εκατομμύρια πριν από λίγες μέρες για να πάρει τον Κωστίνια. Θα δίνεις 12 εκατομμύρια τον Κωστίνια. Θα δίνεις 4, 5, 6. Εκεί θα πήγαινες. Στα 5-6 εκατομμύρια θα πήγαινες. Γιατί ψωνίζεις και από τον Ολυμπιακό. Που είναι μια ομάδα που παίξει τα πίσω. 12 δεν θα δίνεις. Αυτοί για να δώσουν τόσα. Σημαίνει ότι κάτι βλέπουν. Δεν βλέπουν μόνο στην ικανότητα, αλλά μπορούν να δουν όλο το προφίλ. Και μπορούν να δουν και την αναλυτική, όχι απλά στατιστική εικόνα. Αναλυτική εικόνα με βάση αυτό που ζητάει το κλαμπ του συγκεκριμένο. Αυτό λοιπόν δειλά-δειλά το έχει ξεκινήσει όλες τις ομάδες. Γιατί για να προλάβεις τον ανταγωνισμό, θα πρέπει να κινείσαι γρήγορα. Σιγά-σιγά θα μπει και το AI σε αυτή τη διαδικασία. Αν όμως εμείς τώρα πάμε και αναλύσουμε και πούμε όλα αυτά, ότι ξέρεις, ο ΠΑΟΚ προχωρά πρωτοπορεί, θα σου πούνε άντε, δεν κερδίσαμε τον Όφη στον τελικό. Ναι, ναι, είναι γεγονός είναι. Και το ένα και το άλλο όμως. Οπότε δεν ξεκινάει σαφώς από το μηδέν οργανισμός. Ο οργανισμός εξελίσσεται, σαφώς και θα χρειαστεί προσθήκες, εννοείται και σε διοικητικό επίπεδο. Φαίνεται κιόλας ότι είναι. Γιατί είναι και τα υπόλοιπα project που πρέπει να τρέξουν, έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να τα τρέχουν δύο άνθρωποι όλα τα project και να τρέχουν και το αγωνιστικό. Σαφώς και χρειάζονται προσθήκες. Εγώ πάντα είμαι θετικός, δεν ξέρεις, δεν έχω. Ίσως τα βλέπω και λίγο πιο ρομαντικά μερικές φορές, αλλά κάπως έτσι θα το πήγαινα, βέβαια με ταπεινότητα και όχι με την πίεση των 100 χρόνων. Mm-hmm. Όχι με την πίεση των 100
1: χρόνων. 33 λεπτά μετά τις 4, σήμερα Παρασκευή, 29 Μαΐου, πριν από τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Επιστρέφουμε μέχρι τις 5 στο τελευταίο ημίωρο για το Football Factory.

0: Plus 99,4.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
4: Oh, Mamma Mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
5: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Πού να τα ακούσετε αυτά, ρε. Πού να τα ακούσετε.
1: Χριστό, τι μουσικάρες είχαμε, ρε φίλε. Ε, top μουσικές δεν είχαμε.
0: Δεν το λέει, δεν το παραδέχεται. Δεν το λέει, δεν το... Κρατάει μια πισινή.
1: Μικρόφωνο πρέπει να πάρει να το πει. Πάρε μικρόφωνο, παίζει. Όχι, δεν είναι ταπεινός, δεν παίρνει μικρόφωνο.
0: 20 λεπτά πριν κλείσουμε, πριν σας αφήσουμε, πριν ευχηθούμε ραδιοφωνικά καλό καλοκαίρι, πριν πούμε το αντίο και στο επανειδήν, τελευταία εκπομπή Football Factory εδώ στον Flash. Αυτή είναι η απόφαση, αυτό είναι το δεδομένο. Αποχαιρετούμε, κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο του Football Factory εδώ στον Flash. Και στο 3-5, εμείς η τριάδα, μαζί κλείνει και η εκπομπή, σταματάει η εκπομπή Πίπα της Ειρήνης, η πρωινή, με Σταύρο Κόλκα και Φώτη Πλιάκο. Και ποιος ξέρει που θα τα ξαναπούμε, γιατί θα ξαναπούμε. Νομίζω ότι είναι σχεδόν βέβαιο. Να δούμε κάποια ακόμα μηνύματα. Ο Παναγιώτης, αν καταφέρετε κάποιον καλό μαθητή του Football Factory να δει και δεύτερη φορά τον τελικό κυπέλου, τότε ένα έχω να πω, να φύγετε να πάτε αλλού. Και εμείς μαζί. ο Ιωάννης, αν είναι δυνατόν τελευταία εκπομπή και εγώ δουλεύω και δεν μπορώ να σας ακούσω, κρίμα, πάλι Spotify.
1: Λείπει και ο ειδικός του Spotify στην τέτοια, να δούμε πότε ανέβει.
0: Πού πάτε ρε παλικάρια, πού θα μας αφήσετε, μόνο ΠΑΟΚ μόλις συνδέθηκα. Ο Σάκης, ελπίζω στην νέα ραδιοφωνική δουλειά σας να ακούγεται και η φωνή του φιλάθλου, γιατί ραδιόφωνο χωρίς φωνές και απόψεις δεν υπάρχει. Αυτό το ραδιόφωνο αγαπήσαμε από παλιά και σιγά σιγά εξαφανίζεται. Το YouTube δυστυχώς, αν και μικρό, είναι άχρωμο και ψυχρό. Φίλε, ναι, κατανοητό ότι χρειάζεται και η φωνή του φιλάθλου, απλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να κλείνει πάρα πολύ ο κύκλος. Να είναι πολύ πολύ λίγοι εκείνοι που θέλουν να εκφραστούν και να κουράζει η επανάληψη. Ξανά και ξανά και ξανά ο ίδιος δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει. Η Φωτό είναι ο παππούς, ο μπαμπάς και ο εγγονός. Ποιος είναι ο παππούς, ρε Γρηγόρη?
1: Σίγουρα δεν είμαι εγώ όμως.
0: Είμαι εγώ.
1: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο.
0: Εκτός των άλλων, να πούμε και το επίπεδο της ελληνικής γλώσσας είναι σε ανώτερο επίπεδο για όλους σας. Πλέον δεν ακούς καλή χρήση ελληνικής γλώσσας στο ραδιόφωνο. Ναι, είπαμε ότι το προσπαθήσαμε και αυτό αρκετά. Και το προσπαθούμε αρκετά και είναι το α και το ω, είναι το απαραίτητο. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα μπορείς να κάνεις και μια έκπτωση. Σε αυτό πολύ δύσκολα. Ο φίλος ο Μη που τον χαρακτήρισε αντιπαοξή, δεν είμαι αντιπαοξής, είμαι δίκαιος. Αυτά που γράφω δεν διαβάζονται πάντα ευχάριστα από την πλειοψηφία των ακροατών της εκπομπής. Ο Σάκης, εκπομπή είναι εξαιρετική, αλλά θα ήθελα ειδικά σε κενές ημέρες να βγάζετε ακροατές. Τα λέμε στον επόμενο σταθμό. Okay. Ο Νίκος, μόλις σήμερα το πρωί έλεγα σε συνάδελφο ότι έμπλεξα μια ραδιοφωνική εκπομπή και δεν κοιμάμαι τα μεσημέρια. Ορίστε ρε φίλε, θα κοιμάσαι. Τώρα σκέφτομαι τι θα κάνω. Αναμένουμε τη συνέχεια.
1: Θα χορτάσει ύπνο του λίγο.
0: Έτσι. Θα χορτάσει ύπνο, ναι. Πόσο χρονών είναι ο Γιάννης, ρε εσείς, λέει, το Βασιλόπουλο τον άκουγε στο σχολείο, τον Τζόμπα το ίδιο, ρε Γιάννη.
1: Φίλε, στην κυριολεξία άκουγα το Βασιλόπουλο. Το Δημήτρη, επειδή λέει ότι είμαι μεγαλύτερος, που είμαι δηλαδή μεγαλύτερος του, τον πικάρω λίγο λέγοντας ότι τον άκουγα πολύ μικρό, αλλά τον άκουγα, όχι στο σχολείο όμως, τον άκουγα.
0: Ραδιοφωνική αθλητική εκπομπή ήταν μόνο μία, το φροντιστήριο των φιλάθλων.
1: Ναι, ήταν top.
0: Άντε και η δική σας. Ναι.
1: Ήταν top.
0: Ο Παρασίδης που έκανε κάτι πολύ πολύ διαφορετικό και φυσικά πολύ επιτυχημένο. Εγώ ως γνωστός γκρινιάρης, γράφει ο Κώστας, θα πω πως η συχνή μετακίνηση από ραδιοφωνική στέγη σε ραδιοφωνική στέγη κατακερματίζει το κοινό. Προσπαθεί να μαζευτεί γύρω από απόψεις ουσιαστικές και φωνές λογικής και γνώσης του αντικειμένου. Καλή συνέχεια, παιδιά, και Δημήτρη, θα σου το πω για άλλη μια φορά. Μακάρι το επόμενο είναι κάτι μόνιμο και στιβαρό. Μακάρι. Η Φωτό είναι το τρίγωνο των Βερμούδων, γράφει ο Λυσίμαχος. Γιάννη, δεν λέμε για σφαγή. Αν ήταν ο Ναν στη θέση του Μουρ, θα το μετρούσαν 2 ή 3 πόντους. Αυτό λέμε. αυτό με τον Αν ίσως να ίσχυε πιο πολύ στη φάση την τελευταία του Ταϊρή. Ότι πιο εύκολα θα το έπαιρνε το φάουλ, όπως πήρε και χθες ο Παναθηναϊκός. 13 παραπάνω βολές. 10 παραπάνω φάουλ. Όλα καλά το να κάνουν τα χειρουργία στον Παναθηναϊκό. 0 άρθρα στο πορτοκαλί. Ας κλάψουν λίγο για τον Ολυμπιακό. Ναι. Ο Χρήστος, η διρεκτίβα των διαιτών λέει αν είναι αμφισβητούμενη η φάση και δεν βγαίνει σαφές από το βίντεο, μένει στην αρχική απόφαση. Εκεί νομίζω στην αρχική απόφαση πρέπει να δώσει τρίποντο ο Σημειονίδης. Αν δεν κάνω λάθος. Άρα πήγαν, το είδαν και ένιωσαν βέβαιοι ότι μιλάμε για δίποντο. Το οποίο δεν στέκει. Δεν μπορεί να είσαι βέβαιος. Και εγώ νομίζω ότι δεν πατάει. Η άκρη του παπουτσιού δεν πατάει. Νομίζω είναι πολύ δύσκολη φάση. Αλλά παραλαμβάνω τώρα να λέμε ότι έκρινε το παιχνίδι και αυτό είναι πάρα πολύ υπερβολικό. Το παιχνίδι θα πήγαινε σε άλλες κατοχές, σε άλλες ανάγκες. Τη φάση του Ταϊρέ δεν έπαιρνε καλάθι και φάουλ μόνο ο Άρης του 90. Όπως έγινε κάποτε με Σέλερς. Του Σέλερς, φίλε, δεν υπήρχε όχι φάουλ και επαφή. Δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα απολύτως δεν έγινε στο Σέλερς σε εκείνη τη φάση. Ο Γιάννης, όμορφη συνέχεια στην εξαιρετική παρέα. Αναμένουμε ενημέρωση για το νέο ραδιοφωνικό στέκι. Να είσαι καλά. Χωρίς
1: αρνητισμό.
0: Ίσα ίσα σας ακούω και σας εκτιμώ, γράφει ο Θανάσης. Τα τελευταία χρόνια, ανά δύο χρόνια περίπου, αλλάζετε ραδιόφωνο όπως παίκτες που αλλάζουν ομάδα. Ναι. Αν ήσασταν ρασβάν, θα είχατε φύγει ήδη. Καλό καλοκαίρι. Ξεκινάτε διακοπές αφού γίνετε πλούσιοι. Φίλε, πραγματικά, αν μας παρακολουθείς, θεωρείς ότι ξεκινάμε διακοπές με όσα κάνουμε? Ή πιστεύεις ότι κάνουμε διακοπές σοβαρές? Εγώ οφείλω να πω ότι δεν έχω πάει διακοπές τα τελευταία χρόνια συνεχόμενες διψήφιες μέρες. Να πω ότι πήγα 10 μέρες συνεχόμενες διακοπές.
1: 10 μέρες πήγα εγώ πέρσι.
0: Δεν πήγα.
1: 10 μέρες ήταν η πρώτη φορά μετά από καιρό, γιατί εμείς κάνουμε και νωρίς, καταλαβαίνετε τους λόγους, λόγω προετοιμασιών κτλ. Πέρσι έκανα 10 συνεχόμενες μέρες και ήταν ένα από τα καλύτερα καλοκαίρια. Στη Χαλκιδική βέβαια ήταν όλο, αλλά παντού. Πρώτο πόδι, δεύτερο πόδι, μετά Αμουλιανή εκεί κάτω κτλ. Στα δικά μας τα μέρη, δηλαδή στο χωριό, στα χωριά μας κοντά. Ήταν όμως ένα δεκαήμερο και εγώ δεν θυμάμαι ποτέ ήταν τελευταία φορά που είχα ένα τέτοιο σερί. Και ήταν και καταπληκτικό γιατί ήταν οι παρέες ωραίες, πέρασαμε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω και φέτος να το καταφέρουμε και δεν το βλέπω τόσο πιθανό.
0: Σηκωθείτε από τη βάνια, ανάκλυντρα καναπέδες και βγείτε στους δρόμους, γιατί χωρίς τις ήπιες φωνές του Football Factory θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερο έλλειμμα από ψύχρεμη αντιμετώπιση των καταστάσεων στην ομάδα, γράφει ο Χρήστος. Και τον Δημήτρη στον Βάο τον μεγάλωσαν σαν Βασιλόπουλο Γιάννη, αλλά δεν το λέμε. Τι εννοεί? Ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα αγαπημένοι, καλό καλοκαίρι, να περάσετε όμορφα, ευχαριστώ για την παρέα που με κάνατε στη δουλειά επάνω στο παλετοφόρο. Όχι φίλε, φροντιστήριο παδών λεγόταν.
1: Πώς είπε το προηγούμενο?
0: Φιλάθλων.
1: Οπαδών, ναι, φροντιστήριο παδών. Ναι, ναι, ναι, φροντιστήριο παδών. Και ήταν, το περιμέναμε πώς και πώς.
0: Ναι.
1: Περιμένα.
0: Εγώ ήμουν εκεί.
1: Α, εσύ ήσουν εκεί, το έζησε.
0: Ζω την προετοιμασία της εκπομπής που έκανε.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα στοιχήματα που έβαζε εκεί, πόσους θα βγάλω τώρα κτλ. Που έλεγε πόσοι Ηρακλήδες θα βγάλω τώρα.
0: Πω, τι έχουμε ζήσει. Τι έχουμε ζήσει. Ναι, μιλάμε για κλαδά γωνία-γωνία.
1: Ναι.
0: Κλαδάς.
1: Ναι.
0: Τζατζαρά στο γραφείο. Κόλκα έξω στο γραφείο. Παρασίδης παραδίπλα, εγώ πιο πίσω και ρε φίλε ήταν απόλαυση.
1: Η ατάκα, ε.
0: Ναι, ναι, δεν δούλευες.
1: Δεν δούλευες.
0: Φυσικά ο καθένας είχε και μια λογική στην ατάκα και στο χιούμορ του. Ο Παρασίδης ξέφευγε, δεν υπήρχε. Ήταν αλλού, σε άλλο πλανήτη.
1: Σε άλλο level.
0: Ναι, ναι, δηλαδή να τον πιάσεις, όταν τον έπιανες, λες, πώς είναι δυνατόν. Ναι. Πώς και την ατάκα και την αντίδραση και το... Φύγανε και με άσχημο τρόπο.
1: Και με άσχημο τρόπο, πολύ. Ναι. Πράγματι, τον Παρασίδη έχω ένα, εντάξει, μια τρομερή πλάκα μια μέρα. Έφερε το γιο του εκεί σε μια ακαδημία που...
0: Ο Γιώργος.
1: Το Γιώργο, ναι, σε μια ακαδημία. Έφερε το Γιώργο, μαζευόταν και όλοι οι μπαμπάδες γύρω από τον Παρασίδη. Με αυτός έλεγε ιστορίες, ξέρεις. Εγώ τον πείραζα συνέχεια, γιατί αυτός είχε καταλάβει, ας πούμε, ότι εγώ ήξερα λίγο παραπάνω πέντε πράγματα, ας πούμε. Και τον πείραζα. Άντε, λέω, μάζεψε, ξέρω εγώ, τον έκανα σχόλια, τα λάχανα, μάζεψε τα λάχανα γύρω και τα λοιπά, για να ψακούνε σαν τον τέτοιο και τα λοιπά. Γιατί ρε που έχω άδικο. Μάζεψε, μια μέρα, εγώ ήμουν πάνω στο καφέ, αυτός φωνάζει από κάτω, ακούω, φωνάζει, βλάχο, βλάχο, μια δύο φορές βγαίνω έξω. Είναι μέσα στο γήπεδο, έχει στήσει μια μπάλα στο πέναλτι και λέει, ξέρεις πώς βαράνε πέναλτι στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου? Το λέω, πώς βαράνε, ρε? Λέει, δες. Κλείνει τα μάτια.
0: Έπεσε.
1: Όχι, το σούτα. Την πέτυχε, ρε παιδί. Μα πει, ξέρω εγώ, πήγε. Έτσι βάρανε, για να μην έχεις άγχος. Ήταν, εντάξει, ναι. Αλλά, μπάς περιπτώσει.
0: Σε άλλη διάσταση.
1: Σε άλλη διάσταση, ναι, ναι.
0: Όλα του σε άλλη διάσταση. Αλλά μια και μιλάμε για ραδιόφωνο, προφανώς έγραψε ιστορία.
1: Δεν το συζητάμε, ναι.
0: Ίσως... ραδιοφωνικά, από αυτά που εγώ έχω στο μυαλό μου, από την ώρα που το ραδιόφωνο έγινε επίσημο και όχι πειρατικό, Μανούση Συμπόνης.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πω, πω, τι γέλιο.
0: Και Παρασίδης.
1: Ναι. Τι Άχι. Γέλιο, ρε εσύ. Παναγιώτη Συμπόνης, ε.
0: Ναι.
1: Τι γέλιο. Φοβερό. Και Παρασίδης. Άλλο επίπεδο. Ναι, άλλο
0: αυτό
1: επίπεδο,
0: το χιούμορ πραγματικά απαιτεί ευφυΐα.
1: Δεν μπορείς διαφορετικά. Αυτό που έλεγες πριν, πώς τα σκέφτονται, πώς μπορείς να έχεις... Εγώ που δεν έχω αυτό το επίπεδο του, δεν θεωρώ ότι έχω επίπεδο χιούμορ, ας πούμε. Τους θαυμάζω. Είναι πραγματικά... Η ατάκα δηλαδή, δεν έχεις φίλους στο χώρο σου, παιδί μου, που η ατάκα τον θέλεις να είναι μαζί σου, mm-hmm. τους θες να είναι mm-hmm. μαζί σου. Γιατί έχουν την ατάκα έτοιμη, με το παραμικρό.
0: Δεν το περιμένεις, που σε ξαφνιάζει.
1: Ναι,
0: που σε είναι αυτό που περιμένεις να ακούσεις.
1: Ναι, σαφώς. Δεν είναι αυτό που περιμένεις να ακούσεις. Ναι, ακριβώς έτσι είναι.
0: Αχ, τριαντάφυλλος. Ο Γρηγόρης καταρχάς, η παλιοπαρέα, πάλι να ανταμώνουμε. Ναι. Τριαντάφυλλος με την... Μετά την πίπα με τον Γκόλκα και τον Μπλιάκο, χθες ακούστηκε κάπως αυτό, ναι. Το περίμενα το σημερινό, θα σας ακούσουμε, αλλά κάποια στιγμή είναι σίγουρο, ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, φίλε Τριαντάφυλλε. Μην λυπάστε που τελειώνει η εκπομπή. Υπάρχουν πολλές ακόμη εκπομπές και δημοσιογράφοι που δεν λένε την αλήθεια ή λένε αυτά που τους λένε να πούνε. Θα βρούμε κάτι να ακούμε, γράφει ο Δημήτρης. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Τι λέει, συλληπιτήρια στον Φλιώνη για την απώλεια του πατέρα του.
1: Τον
0: Φλιώνης, παίκτης της ΣΑΕΚ. Είναι ο Φλιώνης.
1: Το συγκλονιστικό σήμερα είναι, εντάξει, δεν ήθελα να το πω επειδή είπες για συλληπιτήρια, είναι όχι αυτοκτονία, ο θάνατος
0: στο Βόλο,
1: ρε.
0: Του πατέρα,
1: ναι, ρε,
0: περίμενε την κόρη.
1: Δεν γίνεται αυτό, πώς θα γράψεις
0: και 47-48
1: χρόνια. Σε παρακαλώ, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Παιδιά, ας χαλαρώσουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η ζωή, τα έλεγε ο Ρώτα εκείνη την ημέρα, η ζωή είναι τελείως διαφορετική. Δεν είναι αυτό που δημιουργήσαμε εδώ. Δηλαδή τι θα γίνει, πέρασε, δεν πέρασε, τι θα γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια θα μου πεις, αν όλη σου η ζωή, όλα τα χρόνια οδηγήσε προς τα εκεί με μοναδικό στόχο την εισαγωγή στις πανελλήνιες εξετάσεις, λογικό είναι μετά να σε επηρεάζει στην καθημερινότητα. Αλλά εντάξει, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Πολύ ζώρικο, πολύ δύσκολο, πολύ δύσπεπτο, πώς να το πω. Πραγματικά πολύ δύσκολο.
0: Για τις πανελλαδικές, ναι, τα μηνύματα είναι... πολύ διαφορετικά από αυτά που πρέπει.
1: Τα μηνύματα που παίρνουν τα παιδιά,
0: ναι,
1: εννοείς.
0: Ναι.
1: Τα μηνύματα που παίρνουν, τα παίρνουν από την οικογένεια, κατά βάση.
0: Από παντού τα παίρνουν. Παντού.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αν εσύ όμως οδηγήσεις, δεν ξέρω τώρα, εσείς το βιώσατε που έχετε παιδιά mm-hmm. μεγαλύτερα, αλλά Εσύ δεν θα το καθοδηγήσεις αυτό σε έναν βαθμό?
0: Έχεις υποχρέωση να περάσεις τα μηνύματα. Φυσικά έχεις. Το παιδί σου είναι. Το οποίο πρέπει να είναι στοιχισμένο πρώτα απ' όλα.
1: Βέβαια, πρέπει να είναι στοιχισμένο.
0: Αυτό είναι το κυρίαρχο.
1: Ακόμα και εκεί όταν θα πάει, να ξέρει τι είναι αυτό που πάει. Δεν κρίνει τη ζωή μου από κάτι τέτοιο. Μια καλύτερη επιλογή, ναι, οκ, okay, μπορεί. Αλλά όχι η ζωή μου. Μια μέρα δεν ήταν ένας φίλος εδώ που έλεγε, που μας έστειλε ένα μήνυμα που έλεγε ότι είχε αποτύχει η κόρη του πριν από 6 χρόνια και τώρα ήταν αυτή που είχε οργανώσει το drone show. Αυτό πολύ ωραίο. Το διάβαζα στη γυναίκα μου μετά. Τι έλεγα, δες τι ωραίο τώρα αυτό, ρε παιδί μου. Ότι μπορεί να βρεις.
0: Και είναι η πλειοψηφία έτσι.
1: Ναι. Σαφώς, ναι. Ναι.
0: Είναι η πλειοψηφία. Όχι ότι αυτοί που περνάνε και που θέλουν είναι αποτυχημένοι και δυστυχισμένοι.
1: Σαφώς και δεν είναι. Ναι. Εντάξει. Απλά και η συνέχεια μετά ποια είναι. Ποια είναι και η συνέχεια μετά. Δεν είναι ότι πέρασες και okay, ολοκληρώθηκες. Προχθές ήρθε στο σχολείο εκεί ο μπαμπάς μιας συμμαθήτριας της κόρης μου. Πιάσα μια κουβέντα γιατί είναι στη γειτονιά. Δουλεύει σε ένα μαγαζί ο άνθρωπος παιχνιδάδικο. Και στην κουβέντα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, μπλα με τι ασχολείσαι. Λέει, έχω τελειώσει ψυχολόγος. Τι λες, του λέω. Πόσα χρόνια έχεις? Λέει, 12 χρόνια που έχω. Τι λες, του λέω. Δηλαδή τελείωσε ο άνθρωπος, πέρασε ψυχολογία, αυτό που ήθελε κτλ. 12 χρόνια και δουλεύει σε ένα παιχνιδάδικο γιατί δεν μπορεί η χώρα να του δώσει τις δυνατότητες για να κάνει αυτό που, για το οποίο σπούδασε, ας πούμε.
0: Κλείνουμε σιγά σιγά. 5 παρά 5. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι. Α, να, ορίστε. Κάθε απόγευμα στις 6 είμαστε στο κανάλι του ΠΑΟΚ 24 στο YouTube. Έτσι, εκεί, οκ, okay, αποκλειστικά παοξίδικο το περιεχόμενο. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, handball, οτιδήποτε έχει ο ΠΑΟΚ, εκεί είμαστε μόνιμα, εννοείται. 6 ώρα το απόγευμα στο κανάλι του ΠΑΟΚ 24 και φυσικά αυτό παραμένει στο διαδίκτυο όλη τη μέρα, άρα μπορούμε να κάνουμε την εγγραφή μας στο κανάλι, στο YouTube, στο ΠΑΟΚ 24, για να έχουμε εκεί επαφή, τουλάχιστον ο Σταύρος και εγώ, μαζί με όλους τους συνεργάτες μας. Εκεί θα τα πούμε και αργότερα, σήμερα Παρασκευή, με ό,τι έχουμε ποδοσφαιρικό, μπασκετικό και όχι μόνο. Κλείνουμε εδώ τον κύκλο του Football Factory. Από εμάς, από τον Γιάννη τον Βλάχο, από τον Ανέστο Παπιόπουλο, ο οποίος απουσιάζει, είναι πολύ μακριά, είναι στη Βαρκελόνη σήμερα, από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την παρέα, για τα καλά λόγια, για την κριτική, για όλα όσα περάσαμε αυτές τις δύο σεζόν.
1: 415 εκπομπές.
0: 415,
1: ρε.
0: 365 μέρες έχει ο χρόνος.
1: Ναι, εντάξει. 415, ο Παπιόπουλος δεν κάνει λάθος.
0: Ναι. Ωραία ήταν. Ωραία, πολύ πολύ χρήσιμα, ήταν διαφορετικό. Ήταν επιμορφωτικό. Πώς λέμε για τις φάσεις αμφισβητούμενες. Α, κάτι.
1: Α, μια που είπες τώρα, αλλού το πας. Παίζει κάτι με την αλλαγή της προσέγγισης όσον αφορά τις αποφάσεις των διαιτητών κατά τη διάρκεια των αγωνών. Θα έχουμε αυτό που γίνεται στην Αγγλία, επεξήγηση του γιατί συμβαίνει το κάθε τι. Το διάβασες κάπου? Πού το πήρε το μάτι μου βιαστικά? Λάθος κάνω? Δεν είσαι σίγουρος?
0: Δεν είμαι σίγουρος, όχι.
1: Okay. Νομίζω κάτι τέτοιο. Και μάλλον και κάμερα στη στολή. Τρομερό. Τρομερό, ρε φίλε. Κάμερα στη στολή είναι πολύ ωραίο.
0: Για το πλάνο που σου δίνει.
1: Ναι, ρε.
0: Okay, ναι.
1: Θα αισθάνεσαι κι εσύ. Άντε, εσύ όχι. Ο Κόλκας, αισθάνεται που του φέρνει τα πήγα. Εγώ τα το έβαζα από εκεί. Πω από τι κριτική θα ακούσουμε πάλι. Λοιπόν, ναι. Σε διέκοψα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Γιατί και εγώ, ναι, θα ήθελα ένα λεπτό να.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εντάξει. Πάντα είναι δύσκολε. Είναι λίγο έτσι. Οι στιγμές είναι λίγο κάπως όταν ολοκληρώνεται κάτι. Πραγματικά ήταν πολύ καλό και εγώ να ευχαριστήσω και το σταθμό, βεβαίως, που μας φιλοξένησε όλο αυτό το διάστημα. Και γενικότερα για τη συνεργασία, το Χρήστο που μας υποστήριξε όποτε ήταν απαραίτητο, που ο Ανέστης, ας πούμε, δεν μπορούσε. Τον Ανέστη, για τον οποίο χάρηκα πολύ που συνεργαστήκαμε, τον είχα γνωρίσει πριν από λίγο καιρό, πριν συνεργαστούμε, και τον εκτιμούσα και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Το θεωρώ top project για το μέλλον, το ΜΜΕ. Και φυσικά δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ένα όνειρο είχα, έκανα με τον Σπυρόπουλο μετάδοση. Που να το φανταστείς, ρε. Μπορούσε να το φανταστεί κάποιος. Εγώ μπορούσα να το φανταστώ ότι θα κάνω με τον Σπυρόπουλο μετάδοση. Σου είπα, όταν με πήραν την πρώτη φορά. Καταρχήν την πρώτη μετάδοση την κάναμε μαζί. Την πρώτη τηλεοπτική μετάδοση που
0: όταν
1: έκανα.
0: Όταν επέστρεψε ο Λουτσέσκου με το Βόλο, εκείνο το φιλικό.
1: Όχι, ρε. Την κάναμε K19 ΠΑΟΚ στη Σουρωτή. Δεν θυμάμαι με ποιον παίζαμε. Και είχε εσύ μετάδοση και εγώ έκανα το σχόλιο.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα, ναι, στο, εκεί, στο, με, η μετάδοση όμως στο ΠΑΟΚ TV, όταν με πήραν τηλέφωνο και μου λένε θα κάνεις σχόλιο στον Σπυρόπουλο, νόμιζα ότι με κάναν πλάκα ο τέτοιος, ο Ούτσιος με τον Αρωνιάδη. Λέω, κορυδεύεται. Λέω, όχι ρε, θα κάνεις με τον Σπυρόπουλο σχόλιο. Πώς θα κάνω, λέει, θα κάνεις εσύ τέλος. Και έκανα λοιπόν με τον Σπυρόπουλο τότε εκπομπή που ήταν εντάξει, okay, ποιος δεν θα ήθελε, εκπομπή λέω, πες το.
0: Μετάδοση.
1: Και πήγαμε και πολύ καλά. Και έχουμε και πάρα πολύ καλή σχέση από τότε. Και το άλλο δεύτερο κομμάτι ήταν ότι η χαρά μου να κάνουμε Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
0: Δική μου χαρά.
1: Να κάνουμε Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Ελπίζω λοιπόν αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον. Και το εύχομαι πραγματικά από καρδιάς. Γιατί ήταν ξαναλέω, παρότι είχε δύσκολες στιγμές, ήταν οι ώρες τις οποίες απολάμβανα πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τις απολάμβανα πραγματικά πάρα πολύ. Ευχαριστήσουμε και το ακροατήριο βέβαια. Και τους πολλούς. Εγώ βλέπω τώρα μηνύματα εδώ που εντάξει, okay, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν στέλναν μήνυμα κάθε φορά που
0: ναι, ναι, πιο πολύ.
1: Και, ναι, πραγματικά. Και βλέπω και μηνύματα εδώ. Πολύ ωραία, πολύ συγκινητικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους.
0: Κλείνουμε. Ευχαριστούμε τον Flash, ευχαριστούμε τον κύριο Σχιζοδήμο για όλη την συνεργασία. Το Football Factory κάποια στιγμή θα είναι και πάλι στον αέρα της πόλης. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: ξέρεις πως...
1: Αχ, θα σας την πω επιτέλους αυτή την καλησπέρα. Και την καλησπέρα ζεστή, καυτή και καταϊδρωμένη. Κυριολεκτικά καταϊδρωμένη αυτή η καλησπέρα που σας λέω σήμερα, διότι πρώτον στην πόλη έχει πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω, νομίζω ότι σκεφτόμαστε σιγά σιγά να κάνουμε τις πρώτες βουτιές μας. Δεύτερον, γιατί όπως το βλέπετε, μην το μαρτυρήσετε όμως πουθενά άλλου, έχω έρθει στα στούντιο του Φλάς με μία κάποια καθυστέρηση, η οποία είναι λογική να αναλογιστεί κανείς την κίνηση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης μας. Ένιωσα κάπως σαν να είμαι Χαλκιδική και σαν να πηγαίνουμε σημειωτών κατά μία. Όχι σαν να πηγαίνουμε σημειωτών, τη Χαλκιδική 15 Αύγουστο ένιωσα. Έτσι λοιπόν και εσείς αν κινηθείτε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μας, να σας πω ότι θα χρειαστείτε περίπου διπλάσιο χρόνο για να φτάσετε στον προορισμό σας, διότι η κίνηση είναι υπερβολική, το μετρό της πόλης μας δεν λειτουργεί, οπότε έχετε το αυτό κατά νου. Κατά τα άλλα, αφήστε τα όλα τα άλλα σε μας. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου να ομορφύνω τις στιγμές μας, να μας χαρίσω χαμόγελα, να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου, είστε στην ραδιοφωνική φιλοσοφία στον Φλας στους 99,4 και φυσικά είμαστε εν αναμονή του τριημέρου, του πολύ πολύ όμορφου αυτού τριημέρου, αλλά και φυσικά εν αναμονή του μπλε φεγγαριού που θα φέρει αναστατώσεις στα ζώδια. Θα τα πούμε και τα αστρολογικά έτσι σήμερα, είναι Παρασκευή, το επιβάλλει η μέρα. Και φυσικά θέλω να ξεκινήσουμε λέγοντας και καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου, καλή επιτυχία στα παιδιά που έπεσαν σήμερα στη μάχη των πανελληνίων εξετάσεων. Ξέρετε, όσοι το έχουμε ζήσει, όπως και να το κάνουμε, κάθε φορά η καρδούλα χτυπάει λίγο δυνατά, χτυπάει λίγο διαφορετικά. Θέλω να σας πω κάτι, παιδιά, μέσα από την καρδιά μου. Πρώτα απ' όλα να έχετε καλή επιτυχία. Και κατά δεύτερον, να θυμάστε ότι τίποτα δεν αρχίζει και τίποτα δεν τελειώνει με τις πανελλήνιες εξετάσεις. Μου το λέγανε και εμένα, δεν το πίστευα τότε όταν έδινα πανελλαδικές. Να σας πω ότι πέρασα στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τελείωσα βέβαια και είμαι και χαρούμενη γι' αυτό. Ωστόσο, όπως βλέπετε, ο δρόμος είναι τελείως διαφορετικός. Πλέον υπάρχουν και πολλές επιλογές, θα υπάρξουν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βέβαια, σίγουρα είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία όταν κανείς τα καταφέρνει στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλά δεν είναι σίγουρα το τέλος της ζωής. Δεν χρειάζεται να έχετε παραπάνω άγχος από την δημιουργική αυτή αγωνία. Και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται να, αν δεν τα πάτε και τόσο καλά, να οδηγήσετε σε πολύ πολύ μεγάλη δυστυχία. Είχαμε το πολύ άσχημο περιστατικό με τα κοριτσάκια τα δύο που αγχώθηκαν τόσο πολύ για τις πανελλαδικές που οδηγήθηκαν σε αυτή την ακραία... Έδωσαν τέλος τη ζωή τους εξαιτίας του άγχους των πανελληνίων εξετάσεων. Οπότε εσείς δεν χρειάζεται να έχετε τόσο μα τόσο άγχος. Θέλω να σας πω, επειδή ξέρω πόσο έντονο, γι' αυτό σας το λέω κιόλας, επειδή το έχω περάσει και επειδή καταλαβαίνω ακριβώς ότι υπάρχει άγχος, θέλω να σας πω ότι υπάρχει η πανελλήνια γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που είναι το 10-306. Υπάρχει και η γραμμή έκτακτης ανάγκης, αν νιώθετε έτσι λίγο έντονη την στεναχώρια, λίγο παραπάνω, αν κάνετε κακές σκέψεις για τον εαυτό σας, το 10-18. Και υπάρχει και η πανελλήνια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τις πανελλήνιες εξετάσεις, το 15-50. Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει κανονικά και ψυχολόγος στα παιδιά πριν από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτό είναι σημαντικό. Όσον αφορά τώρα στα αδιατάφτα των πανελλαδικών εξετάσεων, τα παιδιά κλήθηκαν να διαγωνιστούν σήμερα ως ήθιστε στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας, ενώ το θέμα που κλήθηκαν να αναπτύξουν οι υποψήφοι είναι οι λόγοι για τους οποίους αυξάνονται τα επίπεδα μοναξιάς στην εποχή μας και να προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να συνεργαστούν οι νέοι με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας ώστε να θεραπευτεί η μοναξιά και των δύο γενεών. Νομίζω ότι είναι υπέροχο το θέμα, πολύ όμορφο και πολύ ουσιαστικό Γιατί υπάρχει μοναξιά σε όλες τις ηλικίες και στην τρίτη ηλικία φυσικά. Υπάρχει μοναξιά όμως και στην νέα γενιά, στην Gen Z. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στα αποσπάσματα που δόθηκαν, ήταν, το πρώτο ήταν από άρθρο της Μαργαρίτας Βεριολιά με τίτλο «Μια παγκόσμια σύγχρονη κρίση μοναξιάς», που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Τα Νέα» στις 23 Μαΐου. Και το δεύτερο απόσπασμα ήταν από το κεφάλαιο «Τα γυρατιά» από το βιβλίο «Η πρακτική φιλοσοφία» του ύμνου του μοναδικού Παπανούτσου φυσικά, ενώ το λογοτεχνικό κείμενο και το ποίημα που δόθηκε στα παιδιά ήταν του Ανδρέα Εμπειρίκου, «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Είναι εξαιρετικές οι επιλογές. Θα πω ένα μπράβο στην Επιτροπή που επέλεξε τα θέματα, γιατί νομίζω ότι είναι ζητήματα εξαιρετικά σημαντικά, τα οποία αφορούν σε όλους μας. Στα σημαντικά αυτά λοιπόν των παιδιών, καλή επιτυχία να σας ευχηθώ, καλή συνέχεια στις πανελλήνιες εξετάσεις και όπως σας προανέφερα, ούτε αρχίζει ούτε τελειώνει τίποτα με τις πανελλαδικές. Στα χρηστικά της ημέρας, φυσικά δεν έχουμε το μετρό πλέον στις Ράγες, μέχρι και τις 20 Ιουνίου δεν θα το έχουμε. Υπομονή, θα χρειαστεί να οπλιστείτε με πάρα πολύ υπομονή στους κεντρικούς δρόμους της πόλης μας. Έχουμε επίσης εργασίες συντήρησης, οι οποίες θα αρχίσουν από την Τρίτη και οι οποίες θα αφορούν την επαρχιακή οδό Ασβεστοχωρίου Χορτιάτη και της κορυφής Κισού, θα συνεχιστούν επί της ουσίας από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, που σημαίνει ότι από τις 6 το πρωί και μέχρι και τη δύση του ηλίου θα έχουμε τις εργασίες αυτές, που σημαίνει ότι επί της ουσίας θα υπάρχουν πρόσθετες καθυστερήσεις. Και θα ήθελα να σας πάω λίγο και σε μια πάρα πολύ όμορφη δράση. Θέλω να πάμε μέχρι τη Χαλκιδική, γιατί εντάξει, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ξέρω ότι πάρα πολλοί από εσάς που μας ακούτε ετοιμάζετε σιγά σιγά τις βαλίτσες σας. Ξέρω επίσης ότι θα είμαστε εμείς η Ένωση Συντακτών αύριο στα Δρένια, στα υπέροχα αυτά νησιά και τα Γαϊδουρονήσια, ναι, Γαϊδουρονήσια τα λέγανε οι παλαιότεροι. Τα Γαϊδουρονήσια λοιπόν, τα οποία λέγονται από πολλούς ως οι Μαλδίβες της Ελλάδος, και δεν έχω πάει, ενώ τη Χαλκιδική την έχω οργώσει και με τους γονείς μου και σύζυγο Χαλκιδική ό,τι έχω, αλλά στα Δρένια ομολογώ ότι δεν έχω πάει. Λένε ότι είναι ομορφότερα και από την Αμουλιανή ακόμα. Αύριο λοιπόν θα υπάρξει μια εξαιρετική δράση, στο πλαίσιο της οποίας θα χορέψουν 500 γεωργιανοί χορευτές σε ένα από τα δύο νησάκια στα Δρένια, στο Τηγάνι, και στο πλαίσιο αυτού θα υπάρχουν και δωρεάν καραβάκια από τον Δήμο Αριστοτέλη, για να μπορέσει ο κόσμος να πάει να δει τα Δρένια από κοντά.

στις Ελληνίδες. Αυτό δεν συνέβαινε μέχρι τώρα. Ωστόσο, υπάρχουν τρεις ακόμα φιλικές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ακτές στον Δήμο Αριστοτέλη. Στις παραλίες τοποθετήθηκαν ειδικές διατάξεις αυτόνομης καθοδήγησης, πλωτά αμφίβια μαξίδια για να μπορούν να μπαίνουν οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα, φορητή διάδρομη πρόσβαση στην παραλία, ομπρέλες σκίασης, κινητή χώρη υγιεινής και αποδητηρίων, καθώς και κινητά πάνελ σκίασης. Υπάρχουν και ειδικοί κάδοι απορριμμάτων. Ήδη είναι έτοιμες οι συγκεκριμένες παραλίες. Είναι η παραλία της Γουργουρούς, της Ολυμπιάδος, όπου βρίσκεται εκεί και η διακεκριμένη ευρωκατασκήνωση Ολυμπιάς για άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι η παραλία του Στρατονίου και η παραλία Κάμπος στα Πυργαδίκια, που είναι και πάρα πολύ όμορφα τα νερά. Πόπο και έτσι όπως τα βλέπω τα νερά, είναι να το πιω στο ποτήρι. Και έτσι όπως έχει ζέστη κιόλας εδώ στο στούντιο, θέλω να σας πω ότι αυτό που σκέφτομαι είναι να κάνω τη βουτίτσα μου. Θα σας το πω, θα σας το ομολογήσω. Έλατε να πάμε και μέχρι την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι εκεί επιστρέφει ένας θεσμός που αγαπήθηκε πάρα μα πάρα πολύ. Ο λόγος για το Flea Market. Την υπαίθρια αυτή αγορά, την οποία έχουμε αγαπήσει και έχω αγαπήσει και την Αφίσα, γιατί θέλω να σας το πω, πάλι θάλασσα βλέπω και στην Αφίσα και θάλασσα ονειρεύομαι πραγματικά. Το Flea Market λοιπόν, η αγορά αυτή η υπαίθρια, θα λειτουργεί το τριήμερο 5 έως 7 Ιουνίου. Επιστρέφει για 10η συνεχόμενη χρονιά στην πόλη μας. Έχει γίνει νομίζω ένας θεσμός και ένας θεσμός που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Βουαλού στον εμβληματικό προαύλιο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εκεί κάτω από το περίφημο τόξο, θα υπάρχουν φέτος 110 και πλέον συμμετέχοντες. Είναι το μεγαλύτερο Flea Market στην Ελλάδα, ενώ η φετινή διοργάνωση έχει και μία έτσι έκπληξη, διότι στη δεύτερη βερζιόν της μεγαλώνει σε διάρκεια για πρώτη φορά. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε και νυχτερινή Flea Market για όλους εμάς που έχουμε πολύ έντονο και απαιτητικό ωράριο τις καθημερινές. 3 καλοκαιρινά βράδια λοιπόν, από 21 ώρες θα λειτουργεί η Flea Market. Πω, τι ωραίο είναι αυτό, διότι θα έχουμε τη λειτουργία από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, με κοινούς και ανεξάρτητους δημιουργούς, με παραγωγούς που θα κάνουν το καθιερωμένο ραντεβού τους. Θα ανακαλύψουμε λοιπόν προϊόντα, θα γευτούμε γεύσεις, θα έρθουμε πιο κοντά για να συζητήσουμε τις εξελίξεις στο χώρο του εμπορίου. Νομίζω ότι μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκεται στο Flea Market και λειτουργεί, όπως σας προανέφερα, από τις 5 η ώρα το απόγευμα μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ, υπό την αιγίδα του Μητροπολιτικού Δημού της πόλης μας. Και νομίζω ότι είναι σίγουρα, μάλλον σίγουρα, ένα από τα event το οποίο σίγουρα θα επισκεφτώ. Για να πάμε τώρα και μέχρι την Καλαμαριά. Βλέπετε, από θάλασσα σε θάλασσα σας πηγαίνω. Εκεί έχουμε μία ακόμα δράση από το τμήμα αθλητισμού, δωρεάν δράση, η οποία δεν σας κρύβω ότι μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή, διότι είναι δωρεάν μαθήματα πιλάτες, τα οποία θα πραγματοποιηθούν και μπροστά στο Ιωβασίλεμα. Νομίζω ότι δεν ξέρω, ήδη έχω κάνει εικόνα και ήδη έχω την αίσθηση αυτή της χαλάρωσης. Θα είναι μια βραδιά ευεξίας και θετικής ενέργειας δίπλα στη θάλασσα. Στις 10 Ιουνίου, δεν θα μπορέσω να πάω, είναι τα γενέθλια της Ανιψιάς μου εκείνη τη μέρα, στις 8 η ώρα το βράδυ, στην πλάση της Αρετσούς, διότι το πιλάτες είναι για όλους. Και με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος Καλαμαριάς προσκαλεί όλους τους δημότες και τις δημότησες, αλλά όλους εμάς, να πάμε εκεί να ξεκινήσουμε τη γυμναστική, διότι θα είναι μια μοναδική εμπειρία ευεξίας και σύνδεσης με φόντο τη θάλασσα, το Ιωβασίλεμα. Νομίζω ότι μόνο που το κάνω εικόνα, έτσι, να γυμναζόμαστε πλάι στο κύμα, νομίζω ότι ήδη τη χαλάρωση τη νιώθουμε, την εισπράττουμε πάνω στο σώμα μας. Γιατί το έχουμε ανάγκη και αυτό, το έχουμε ανάγκη πραγματικά να χαλαρώνουμε. Έχουμε ανάγκη όμως να κάνουμε και όμορφα πράγματα στην Θεσσαλονίκη μας και είναι πάρα πολλές οι δράσεις που έρχονται. Έχουμε καταρχάς καλλιτεχνικό Ιούνιο, θέλω να σας πω, στον Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Ο καλλιτεχνικός Ιούνιος θα είναι πολύ πολύ πλούσιος σε δράσεις και σε εκδηλώσεις. Η αρχή του θα γίνει την Τρίτη, που μας έρχεται ακριβώς μετά την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στο φουαγέ του Πέτρινου Πολιτιστικού Κέντρου. Και εκεί θα υπάρχει η έκθεση των μικρών δημιουργών του Δήμου Πηλαίας Χορτιάτη, η παιδική έκθεση του παιδικού τμήματος ζωγραφικής. Στην συνέχεια
θα υπάρξει στις 8 η ώρα το βράδυ μία δράση με τους μικρούς χορευτές του τμήματος. Από εκεί και πέρα, την Τετάρτη, θα υπάρχουν αιαρινά χορογραφήματα. Γενικότερα θα είναι πάρα πολλές πολύ πλούσιες οι δράσεις, θα

0: συζητάμε για όλες αυτές στο Πέτρινο Πολιτιστικό Κέντρο, στο Φουαγέ, το οποίο είναι και πάρα πολύ όμορφο και εγώ περιμένω και πώς και πώς να ανοίξει κιόλας ο θερινός κινηματογράφος που τον αγαπώ και πάρα πάρα πολύ εκεί, διότι ξέρετε εκεί είναι ένα σημείο το οποίο είναι εξαιρετικά αγαπημένο. Νομίζω ότι έχει φτάσει η ώρα να πάμε να κάνουμε μια μικρή ραδιοφωνική βολίτα στην αγορά της πόλης, αλλά θα επιστρέψουμε και θα δούμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία αφορούν στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε πού θα γίνει αυτή η υπέροχη έκθεση με τα κοσμήματα, τα σύγχρονα κοσμήματα, σε έναν ιστορικό χώρο της πόλης. Θα μιλήσουμε για μια δωρεάν δράση που αφορά σε εργαλεία διαχείρισης στρες και νομίζω ότι επίσης μας αφορά όλους. Θα δούμε όμορφα πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και μάλιστα εντελώς δωρεάν. Και όλα αυτά, ξέρετε, θα συμβούν σε πάρα πάρα πολύ λίγο.
1: Flash 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Αφιερωμένο λοιπόν από την Άννα Βύση και από εμάς σε όλους τους μαθητές, σε όλες τις μαθήτριες που έχουν μπει στην μάχη των Πανελληνίων Εξετάσεων. Δεν ξέρω, εσείς θα γυρίζατε πίσω στα μαθητικά τα χρόνια? Δεν ξέρω, νομίζω πως όχι, ήταν υπέροχα και τα φοιτητικά τα χρόνια. Πολύ όμορφα επίσης, αλλά νομίζω ότι δεν θα ήθελα να γυρίζω το χρόνο πίσω, γιατί μ' αρέσουν και οι στιγμές αυτές οι οποίες ζω. Μ' αρέσει αυτό το ότι είμαι τώρα μαζί σας, κοντά σας. Μ' αρέσει αυτό που περιμένω για το μέλλον και μ' αρέσει έτσι να πάμε και μέχρι το Isla Hané, γιατί σας το υποσχέθηκα όλα και όλα. Πάμε λοιπόν μέχρι τον πολυχώρο Isla Hané, που βρίσκεται στην οδό Ελένη Ζωγράφου 3. Ξέρετε και που θα γίνουν και οι εργασίες για το πλακόστρωτο, διότι εκεί υπάρχει μια ξεχωριστή εικαστική έκθεση από την γνωστή φιλανδική καλλιτέχνηδα, από την Λόρα Εσκόλα. Ενώ θέλω να σας πω ότι υπάρχει και μια έκθεση κοσμημάτων ακριβώς από αυτήν την πολύ πολύ γνωστή και αγαπημένη εικαστικό. Τι περιλαμβάνει τώρα η έκθεση? Σύγχρονο κόσμημα, μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα αλλά και μικροαντικείμενα τέχνης. Έχει και ενότητα για το βιωματικό design, δηλαδή τα έργα έχουν δημιουργηθεί με υλικά που έχουν ουσιαστικά παραχθεί από άλλα υλικά, δηλαδή από επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Η δημιουργός συνδυάζει τις παραδοσιακές φινλανδικές τεχνικές αργυροχρυσοχοΐας με στοιχεία εμπνευσμένα από τη φύση και την βιωσιμότητα. Φυσικά είναι ελεύθερη είσοδος και η συμμετοχή. Την Τρίτη, συγκεκριμένα 3 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ, το κοινό θα μπορέσει να συζητήσει με την σχεδιάστρια. Έτσι κι αλλιώς είναι μια πάρα πολύ όμορφη ευκαιρία να υποδεχτείτε, να κάνετε μια βόλτα και να περιηγηθείτε στο Isla Hané, στο πρώτο πολυτεχνείο της πόλης μας. Εκεί λειτουργούσε η πρώτη πολυτεχνική σχολή, στην Άνω Πόλη, πλάι στα Κάστρα. Να ανέβουμε λίγο παραπάνω τώρα από τα Κάστρα, να πάμε μέχρι τον Δήμο Νεάπολης Σίκαιων, διότι εκεί λειτουργεί μια πάρα πολύ όμορφη ομάδα. Είναι η ομάδα διαχείρισης άγχους. Τώρα θέλω να ρωτήσω και θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά, ποιος από εμάς δεν έχει άγχος? Δεν ξέρω, δηλαδή, θα πω μπράβο σε αυτόν που δεν έχει άγχος, κερδίζει απευθείας τις προσκλήσεις που θα δώσουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Διότι, όπως και να το κάνουμε, εγώ να σας πω την αλήθεια, την ώρα που ερχόμουν ή ερχόμασταν σημειωτών, κατάλαβα ότι θα αρχίσω, οπότε αγχώθηκα. Νομίζω ότι το άγχος, καλός ή κακός, υπάρχει στην καθημερινότητά μας, κακός και πολύ κακός. Έτσι λοιπόν, η ομάδα διαχείρισης άγχους του Δήμου Νεάπολης Σικαιών λειτουργεί υπό την ψυχολόγο Μαριό Βασάρα. Ολοκλήρωσε επιτυχώς τον κύκλο συναντήσεων που οδήγησε σε σημαντική μείωση του στρες, σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια που απήντησαν οι περίπου 150, όχι περίπου 150 ωφελούμενοι. Θέλω να σας πω ότι θα υπάρξουν και αντίστοιχες δράσεις. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένας ειδικός σχεδιασμός, ένας δεύτερος κύκλος, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί του χρόνου. Ενώ έχουμε και σε εξέλιξη πρόγραμμα το οποίο τρέχει μέχρι και τις 9 Ιουνίου, ενώ οι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη από τις 12 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοικοι και οι δημότες του Δήμου Νεάπολης Σικαιών. Είναι εντελώς δωρεάν, ενώ για να δείτε περισσότερα μπορείτε και εσείς να μπείτε στο www.dimosneapolis.com. Ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας στα τηλέφωνα 23 13 31 31 51, ώστε να πάρετε τις πληροφορίες αυτές, διότι οι επόμενες ομάδες διαχείρισης άγχους για το ευρύ κοινό προγραμματίζονται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο, με τις σχετικές επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται για τον Σεπτέμβριο. Υπάρχουν πάντως όμορφες δράσεις για την, και δωρεάν δράσεις για την ψυχική υγεία. Και επιτέλους δίνεται έμφαση και στην ψυχική υγεία, την οποία συχνά ήθιστε να την παραμελούμε. Και επειδή την ψυχική μας υγεία τη βοηθούν και οι όμορφες θεατρικές παραστάσεις, ελάτε να πάμε στις λέξεις που δεν λέγονται. Ιστορίες από τα παρασκήνια της εργασιακής ζωής. Τι θέλετε να συζητήσουμε τώρα για όλα αυτά? Η παράσταση ανεβαίνει για 2 βραδιές μόνο στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και κλείνει τον φετινό θεσμό ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης. Στις 9 η ώρα το βράδυ είναι η συγκεκριμένη παράσταση, η συγκεκριμένη προβολή, το Σάββατο 30 και την Κυριακή 31 Μαΐου. Φεύγει και ο Μάιος αυτό σιγά σιγά. Ενώ το έργο πραγματεύεται αυτό που λέει και ο τίτλος του. Πράγματα για τα οποία δεν έχουμε μιλήσει, αλλά μας απασχολούν και αφορούν στη δουλειά. Το τι φοβηθήκαμε ότι θα συμβεί και τελικά δεν έγινε. Πώς νιώσαμε όταν το σώμα μας δεν μίλησε. Τι φοβόμαστε. Τι ακόμα εξακολουθούμε να φοβόμαστε. Όλο αυτό
θα συμβεί στις 9 η ώρα το βράδυ. Το έργο δημιουργείται με την αιγίδα του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και έχει πάρει το πρώτο βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Κρατικών Θεάτρου και ουσιαστικά βασίζεται στις αρχές του αρχαίου θεάτρου και είναι ένα πείραμα επί της ουσίας. Είναι 30 και 31 Μαΐου στην Αποθήκη Δέλτα, στο λιμάνι της πόλης μας, 9 η ώρα. Είναι η ώρα που μπορείτε να παρακολουθήσετε την συγκεκριμένη θεατρική παράσταση και είναι σίγουρο ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Η τιμή εισόδου ανέρχεται στα 8 ευρώ. Η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com, εκεί όπου γίνονται οι προπολήσεις ως επιτοπλίστων των δράσεων που έχουμε στην πόλη μας. Γιατί ξέρω ότι κάποιοι από εσάς θα φύγετε, κάποιοι όμως θα επιλέξετε ή δεν θα μπορέσετε να αποδράσετε από την πόλη μας. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία θα συμβούν στην Θεσσαλονίκη κατά την διάρκεια του τριημέρου αυτού. Ένα από αυτά είναι και η Λυσιστράτη, η αγαπημένη Λυσιστράτη, την οποία θα τη δούμε και από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, η οποία ανεβαίνει με ελεύθερη είσοδο για όλους από την Θεατρική Ομάδα Γιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που μην νομίζετε ότι επειδή είναι γιατροί δεν είναι και καταπληκτικοί ηθοποιοί, θα γελάσετε, θα την απολαύσετε. Το κείμενο και επιμέλεια είναι του Γιώργου Σανακίδη και η παράσταση προσεγγίζει την άλλη, την αριστοφανική αυτή κωμωδία, η οποία έχει όμως και σύγχρονες αναφορές, γιατί ο Αριστοφάνης νομίζω ότι είναι πιο σύγχρονος από ποτέ. Αύριο Σάββατο 30 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ, μια παράσταση για τι άλλο, για τον έρωτα, για την φθορά, για τη διαφθορά, για τη συμφιλίωση και πάνω απ' όλα για τη γυναικεία φύση λίγο πολύ. Γνωστή υπόθεση της Λυσιστράτης, οι γυναίκες κλειδώνονται στην Ακρόπολη, Αθηναίες και Σπαρτιάτιτσες και κηρύσσουν σεξουαλική απεργία στους άντρες τους με ένα και μόνο έτοιμα να λήξει ο πόλεμος. Τελικά μαντεύεται. Ο πόλεμος λήγει. Είσοδος ελεύθερη. Σας αναφέρω και πάλι αύριο Σάββατο 30 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στις 8 η ώρα το βράδυ, γιατί η Λυσιστράτη είναι σίγουρα ένα κείμενο το οποίο πάντα το απολαμβάνουμε και πάντα σε όλες τις εκδοχές μας κάνει και γελάμε και γελάμε με την καρδιά μας. Θέλω να σας πω επίσης ότι εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη μπορούμε και απολαμβάνουμε υπέροχα έργα τέχνης, διότι λειτουργεί η ένατη Biennale. Η έκθεση αυτή, το όνομα της οποίας φέρει, σημαίνει ανά δύο χρόνια, λειτουργεί λοιπόν υπό την αιγίδα του MOMUS, του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Όλα πρέπει να αλλάξουν, είναι ο τίτλος της και νομίζω ότι έχει δίκιο ο τίτλος αυτός. Η ημερομηνία της διεξαγωγής της έκθεσης είναι μέχρι και τις 5 Ιουλίου. Θέλω να σας πω ότι μπορείτε να βλέπετε τα εκθέματα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στα περίπτερα 2 και 3, στο MOMUS, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που βρίσκεται μέσα στην έκθεση και πάλι, ενώ υπάρχει και ένα δημόσιο έκθεμα, ένα έκθεμα το οποίο μπορείτε να το επισκέπτεστε στην λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου, εκεί στο Εθνικό Πάρκο του Δέλτα. Η Biennale προσπαθεί να εμπλέξει όλους μας με έναν κοινό τόπο που επαναλαμβάνεται και είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Σίγουρα θα σας ταξιδέψει, ενώ όσον αφορά στα έργα τέχνης που είναι σε δημόσια κτίρια, πρόκειται για κτίρια που βρίσκονται, όπως σας προανέφερα, για δημιουργίες που είναι στη λιμνοθάλασσα του Καλαχωρίου, στη δυτική περίχωρα της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα τοπίο που διαμορφώθηκε από κοινότητες μεταναστών εκεί και από τη βιομηχανική ανάπτυξη. Μέρος πλέον του Εθνικού Πάρκου του Δέλτα, η λιμνοθάλασσα είναι πλούσια σε σπάνια βιοπικιλότητα. Επομένως θα μπορέσετε να απολαύσετε και τα δημιουργήματα της Biennale και μ' αρέσει να σας πω την αλήθεια η καρδιά της τέχνης έτσι να χτυπά και στη Θεσσαλονίκη μας, διότι αγαπούμε τις τέχνες εδώ στην πόλη μας και αγαπούμε και τις συναυλίες οι οποίες έρχονται γιατί σιγά σιγά τα φεστιβάλ ανακοινώνουν τις δράσεις τους, ανακοινώνουν τους αγαπημένους καλλιτέχνες τους οποίους θα μπορέσουμε να απολαύσουμε, γιατί οι συναυλίες οι καλοκαιρινές, όπως και να το κάνουμε, έχουν μία άλλη χάρη. Έτσι λοιπόν, μαθαίνουμε όλο ένα και περισσότερα τα ονόματα τα οποία θα έρθουν εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Χαιρόμαστε, για παράδειγμα, πάρα πολύ που θα μπορέσουμε να απολαύσουμε το Θοδωρή Φέρη σε μία μεγάλη συναυλία, Γέννημα Θρέμα Θεσσαλονικιό, στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριά, στις 26 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το
βράδυ, αλλά μάθαμε και το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Δάσους, που μας αρέσει πάρα πολύ. Να σας πω λοιπόν ότι στις 2 Ιουνίου η Τέρψης Όρχεστρα θα εγκαινιάσει το Φεστιβάλ του Δάσους. Και ποια είναι η Τέρψης Όρχεστρα? Εδώ λοιπόν πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ αυτό το οποίο θα δείτε και αυτό το οποίο θα απολαύσετε, διότι είναι μια πολύ πολύ μεγάλη και πολύ πολύ όμορφη, πολύ πολύ ξεχωριστή ορχήστρα, η Τέρψης Όρχεστρα. Αν δεν την έχετε απολαύσει επί σκηνής, αυτή είναι η τέλεια ευκαιρία και γίνεται και Δευτέρα και Δευτέρα μετά από το τριήμερο. Τι θα ακούσετε λοιπόν από την Τέρψης Όρχεστρα? Θα ακούσετε μελωδίες που αγαπάμε, μελωδίες που μας ταξιδεύουν. Όλα αυτά κάντε τα εικόνα τώρα στο φεστιβάλ ουσιαστικά του Δάσους και θα μπορέσετε να απολαύσετε τραγούδια τα οποία πατούν πάνω στην παράδοσή μας, είναι αγαπημένα σε νέες ενορχιστρώσεις, όπως για παράδειγμα τα Ξωτικά του Σοκράτη Μάλαμα. 140 μέλη έχει η σύγχρονη παραδοσιακή ορχήστρα, η Τέρψης Όρχεστρα, που έρχεται στο Θέατρο Δάσους για μια κορυφαία μουσική συνύπαρξη. Μαζί της θα είναι και η Μελίνα Κανά αυτό το βράδυ. Η τιμή εισόδου είναι στα 25 ευρώ. Η προπόληση γίνεται μέσα από το more.com. Οι πόρτες, να σας πω ότι ανοίγουν στις 8 η ώρα και είναι σίγουρο ότι θα σας ταξιδέψει πάρα πολύ με έναν πάρα πολύ όμορφο και πολύ διαφορετικό τρόπο. Στη συνέχεια, Γιώργος Καπουτζίδης έρχεται στην πόλη μας. 8 και 9 Ιουνίου, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία της Κατερίνας Μαυρογιώργη, στο Θέατρο Δάσους. Και στο Θέατρο Γης, τις ίδιες μέρες, έχουμε τη συναυλία ενός καλλιτέχνη που ξέρω ότι λατρεύεται. Ο Γιάννης Χαρούλης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη μας. Μία βραδιά δεν είναι αρκετή, επομένως 8 και 9 Ιουνίου τον απολαμβάνουμε. 11 Ιουνίου ο Γιάννης Κότσιρας θα βρεθεί στο Θέατρο Δάσους, ενώ 15 Ιουνίου οι Pixlax θα μας χαρίσουν μια υπέροχη συναυλία στο Θέατρο Γης. Λίγες μέρες αργότερα, η Άλκη της Πρωτοψάλτη, που μας έχει λείψει πάρα πολύ, έρχεται στο Θέατρο Γης και δεν είναι μόνη, έχει μαζί της και τον Νίκο Πορτοκάλογλου. 17, 18, 19 και 20 Ιουνίου έχουμε την ομάδα χορού Signature από την κεντρική σκηνή που μας παρουσιάζει την υπέροχη παράσταση Have You Not Seen Enough? Ίσως δεν έχουμε δει ακόμα αρκετά. Από εκεί και πέρα, 22 Ιουνίου έχουμε τα δικά μας λαϊκά στο Θέατρο Γης. 19 Ιουνίου, συγγνώμη μια μέρα νωρίτερα, τον αγαπημένο Μίλτο Πασχαλίδη. 24 Ιουνίου, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Και 30 Ιουνίου, η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Από το δικό μας κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος κάνει την πρεμιέρα της και ξεκινά την περιοδία της από εμάς, από τη Θεσσαλονίκη. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αλλού. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου στο ρόλο της Λυσιστράτης, ο Κρατερός Κατσούλης πρωταγωνιστή, όπως και η Κατερίνα Παπουτσάκη και η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Και είμαι σίγουρη ότι είναι μια παράσταση η οποία θα μας αρέσει πολύ. Περιμένω και εγώ πάρα πολύ να την απολαύσω μαζί σας. Η πρεμιέρα θα γίνει εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και φυσικά θα είναι και η συμμετοχή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο επίσημο φεστιβάλ της Επιδαύρου. Θα πάει Επίδαυρο η συγκεκριμένη παράσταση. Και να σας πω, χαίρομαι που βλέπουμε και κωμωδίες, γιατί σίγουρα υπάρχουν, είναι υπέροχες οι θεατρικές παραστάσεις που απολαμβάνουμε, αλλά και λίγο κωμωδία, δεν μας χρειάζεται λίγη κωμωδία. Όσον αφορά αυτή τη στιγμή στην κίνηση στους δρόμους της πόλης, όπως σας προανέφερα, είναι αυξημένη. Βέβαια, έχουμε πάρα πολλούς τουρίστες, το έχετε παρατηρήσει ίσως. Αν έχετε κινηθεί στο κέντρο της πόλης μας, φαντάζομαι ότι το έχετε αντιληφθεί και εσείς. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει τις πινακίδες, γιατί ως επιτοπλίστων, θέλω να σας πω ότι οι περισσότεροι τουρίστες οι οποίοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη είναι Τούρκοι. Η πόλη δεν αδειάζει, κάθε άλλο παράδειγμα είναι αυτή τη στιγμή. Έρχεται ένα μεγάλο κύμα Τούρκων τουριστών που έχει κατακλείσει με την πληρότητα στα ξενοδοχεία μας να φτάνει το 80%, παρακαλώ. Την ίδια στιγμή εμείς οι Θεσσαλονικείς προσπαθούμε να κάνουμε ένα τριήμερο εξόδου. Στα διόδια των Μαλγάρων ήδη υπάρχουν ουρές. Οι πρώτες ουρές σχηματίστηκαν από το μεσημέρι. Στα ΚΤΕΛ Μακεδονία η κίνηση είναι αυξημένη. Μεγάλη πληρότητα έχει το Πευκοχώρι στο πρώτο πόδι, η Νικήτη στο δεύτερο πόδι, ενώ αυξημένη είναι και η οδική κίνηση στις πύλες εισόδου της χώρας μας από τους Βαλκάνιους, που επέλεξαν την χώρα μας αλλά και τη Θεσσαλονίκη για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Όσον αφορά στο κύμα τουριστών, των Τούρκων τουριστών,
Έχει αυξήσει κατά πολύ την πληρότητα. Όπως σας είπα, τα ξενοδοχεία της πόλης μας έχουν πληρότητα στο 80%. Νομίζω ότι είναι αρκετά υψηλή πληρότητα αν αναλογιστεί κανείς τις οικονομικές συνθήκες τις οποίες επικρατούν όχι μόνο στην πόλη μας, αλλά γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Επομένως, αν το σκεφτούμε όλο αυτό, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ υψηλή η πληρότητα η οποία υπάρχει στην Θεσσαλονίκη. Σας υπενθυμίζω ότι την Δευτέρα, που είναι η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, είναι υποχρεωτικά κλειστά τα εμπορικά καταστήματα. Δεν είναι καταβούληση, αλλά είναι υποχρεωτικό αυτό να συμβεί. Υπάρχει η σχετική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η οποία είναι σε ισχύ. Και θέλω έτσι τώρα, Παρασκευή βραδάκι, να κάνουμε μία μεγάλη βόλτα μέχρι το Θέατρο Κήπου. Διότι εκεί υπάρχει μία μεγάλη γιορτή για την Ευρώπη, η οποία διοργανώνεται στην πόλη μας Θεσσαλονίκη. Ο λόγος για το Eurofest, που φέρνει την Ευρώπη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο Θέατρο Κήπου, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και στο πλαίσιο του εορτασμού της ημέρας Ευρώπης θα υπάρχει μία έκθεση φορέων, θα υπάρχουν παρουσιάσεις και βραδεύσεις, αλλά η βραδιά θα κλείσει με την συναυλία της πολύ πολύ αγαπημένης Ρένας Μόρφη, την οποία αγαπώ πολύ, είναι εξαιρετική, μου άρεσε πάρα πολύ, και η Mam Baldi, οι διασκευές που έχουν κάνει είναι εξαιρετικές, αλλά και η Ρένα Μόρφη προσωπικά. Σήμερα λοιπόν θα μπορέσετε να απολαύσετε την Ρένα Μόρφη στην δωρεάν αυτή συναυλία, η οποία θα ολοκληρώσει τις δράσεις του φεστιβάλ αυτού που είναι αφιερωμένο στην Ευρώπη. Οι δράσεις ξεκινούν από τις 6 ώρα το απόγευμα στο Θέατρο Κήπου. Η συναυλία με τη Ρένα Μόρφη θα είναι στις 9 στο Θέατρο Κήπου και πάλι, και θα είναι ελεύθερη η είσοδος για όλους. Και θα έχουμε και ένα υπέροχο φεγγάρι, γιατί οδεύουμε σιγά σιγά για την Πανσέλινο του Μαΐου. Η Πανσέλινος του Μαΐου, το μπλε φεγγάρι, όπως το λέμε, ξέρετε και το λέμε μπλε φεγγάρι. Γιατί ουσιαστικά αυτόν τον μήνα, τον Μάιο, είχαμε δύο Πανσελίνους. Είναι σπάνιο φαινόμενο αυτό, και όταν συμβαίνει, τότε το φεγγάρι ονομάζεται μπλε φεγγάρι και λέγεται ότι επηρεάζει αρκετά όλους μας. Έτσι κι αλλιώς ο άνθρωπος είναι νερός επί το πλείστον. Οπότε είναι πολύ λογικό η Πανσέλινος να μας επηρεάζει. Να σας πω λοιπόν ότι το φεγγάρι αυτό φυσικά φέρει και τον τίτλο του φεγγαριού των λουλουδιών. Η Πανσέλινος θα κορυφωθεί την Κυριακή 31 Μαΐου στις 11:46. Το όνομα του οφείλεται στους αυτόχθονες της Αμερικής, επειδή ο Μάιος ήταν ο μήνας που... Είναι ο μήνας που η άνοιξη φτάνει στο αποκορύφωμά της, τα λουλούδια ανθίζουν παντού. Το φεγγάρι θα βρίσκεται στον άξονα Διδύμου Τοξότη και θα φέρει έντονη ενέργεια, λένε οι αστρολόγοι, στην επικοινωνία, στις μετακινήσεις, αλλά και στην αναζήτηση της αλήθειας, δεν ξέρω αν τολμάμε όλοι. Αν και η ακριβής αστρονομική κορύφωση είναι η Κυριακή, το φεγγάρι θα φαίνεται εντυπωσιακό και σήμερα και αύριο Σάββατο και την Κυριακή, ενδεχομένως και την Δευτέρα. Επομένως, η θεατρική παράσταση που υπάρχει μπορεί να συνδυαστεί και μία βόλτα με την, εκεί στην προβλήτα του λιμανιού της πόλης μας. Νομίζω ότι θα είναι υπέροχη εικόνα αυτή. Ενώ σαν αφορά τα αστρολογικά που επίσης σας υποσχέθηκα, θέλω να πω ότι η Πανσέλινος πραγματοποιείται στον άξονα Τοξότη Διδύμων και επηρεάζει περισσότερο τα ζώδια του μεταβλητού σταυρού, όπως λέγονται. Τα ζώδια λοιπόν αυτά είναι ο Τοξότης, είναι η Δίδυμη Παρθένη και η Ικθύς. Θα νιώσουν την επιρροή στο μέγιστο βαθμό, ιδιαίτερα αν έχετε και οροσκόπο εκεί. Οι τοξότες λοιπόν θα φέρετε στο προσκήνιο προσωπικές ανάγκες, οι δίδυμοι θα δείτε το φεγγάρι να τομίζει τον τομέα των σοβαρών σχέσεων και των συνεργασιών, ξεκαθαρίστε λοιπόν και θα βάλετε και υπογραφές σημαντικές. Οι παρθένοι θα δείτε επιρροή στα θέματα καριέρας και οικογένειας, θα μπορέσετε να ισορροπήσετε πράγματα που ίσως δεν μπορούσατε, ενώ οι ηχθείς θα επηρεαστείτε άμεσα στα επαγγελματικά σας πλάνα. Κρύοι και λέοντες, ευνοείστε σε θέματα επικοινωνίας και ταξιδιών. Ζυγοί και υδροχόοι, έχετε ευκαιρίες για νέες γνωριμίες. Είστε οι τυχεροί αυτοί που θα κάνετε ταξίδια, δεν μπορώ να πω, είστε οι τυχεροί της υπόθεσης. Ενώ έτσι αν ρίξουμε μια ματιά και για τους υπόλοιπους, για μας τους Σταύρους, το φεγγάρι φωτίζεται οικονομικά. Πω, αυτό να σας πω που το ήθελα. Και είναι η κατάλληλη στιγμή για να κλείσουμε εκκρεμότητες. Η Σκορπιή θέλει προσοχή στα έσοδά σας. Η καρκίνη
εκείνοι θα δείτε την ψυχολογία σας λίγο διαφορετικά και θα νιώσετε την ανάγκη να απομονωθείτε. Νομίζω το κάνετε τώρα εσείς τα καρκινάκια, να το λέμε και αυτό. Και οι εγώκεροι θα επηρεαστείτε άμεσα όσον αφορά στη φυσική σας κατάσταση. Θα μειώσετε λίγο το στρες να το κάνετε, γιατί μου αγχώνεστε τα εγώκερα και ξέρω, έχω και μαμά εγώκερο, είστε αγχωμένοι γενικά.

Το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 24 έως και 29 βαθμούς Κελσίου με καθαρό ουρανό. Την Κυριακή από 22 έως και 31 βαθμούς Κελσίου και τον άνεμο να πνέει σε δυτικές διευθύνσεις. Και τη Δευτέρα, 1 Ιουνίου, καλό μήνα και του Αγίου Πνεύματος μαζί, ο Κελσίος θα δείξει από 23 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Εκεί θα μείνει το θερμόμετρο στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου και καθ' όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, η οποία θα είναι ζεστή, όχι όμως καυτή, ελπίζω μόνο να μην μας κάνει αυτά που έκανε, θυμάστε κάποια περίοδο που εκεί που ήμασταν καλά και είχε ζέστες, ξαφνικά σουπ, έβρεχε το Σαββατοκύριακο. Ελπίζω αυτό να μην συμβεί και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συμβεί. Αυτό όμως που θα συμβεί είναι ότι θα γίνει το δείπνο της γειτονιάς. Τι είναι το δείπνο της γειτονιάς, θα σας εξηγήσω αμέσως. Το βρώσιμο δάσος της Νεάπολης μεταμορφώνεται σε ένα κοινό τραπέζι για όλους. Τι ωραίο αυτό! Θα γίνει με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, που είναι την ερχόμενη Παρασκευή 6 Ιουνίου. Στις 6 ώρα το απόγευμα θα διαρκέσει μέχρι και το βράδυ. Η δράση υλοποιείται από τον Δήμο Νεάπολης Σικαιών σε συνεργασία με το COB.gr και της περιβαλλοντικής οργάνωσης Μαμαγέα, που τα τελευταία χρόνια κάνουν τέτοιες δράσεις. Έτσι λοιπόν θα υπάρξει ανοιχτή συζήτηση, θα υπάρξουν τραπέζια, θα υπάρξουν φαγητά με... και φυσικά η καρπή του βρόσιμου δάσους. Αχ, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Όπως είναι πολύ ωραίο και το γεγονός ότι η πλατεία Αριστοτέλους θα μεταμορφωθεί. Σε τι? Σε γήπεδο μπάσκετ. Είναι μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Νομίζω ότι το μπάσκετ είναι το εθνικό μας σπορ. Το αγαπάμε, μας έχει χαρίσει απίστευτες συγκινήσεις. Οι ελληνικές ομάδες είναι οι καλύτερες στην Ευρώπη. Εξάλλου και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ φτάσαν στους τελικούς, στα αντίστοιχα κύπελα. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το κύπελο Ευρώπης, την Euroliga, το βαρύτιμο τρόπερο της Euroliga, το πρωτάθλημα Ευρώπης για να είμαι ακριβής. Καλά και για την εθνική μας, δεν το συζητώ. Αγόρια για φίλημα, μας χάρισαν το χάλκινο μετάλλιο και έχουμε κι άλλα. Έχουμε λοιπόν την πλατεία Αριστοτέλους να μετατρέπεται σε ένα μεγάλο γήπεδο μπάσκετ, διότι θα παιχτεί street μπάσκετ εκεί. Η αρχή θα γίνει στις 30 και στις 31 Μαΐου, αύριο λοιπόν και μεθαύριο. Έτσι λοιπόν θα μπορέσετε να πάτε και εσείς να απολαύσετε μπάσκετ. Ήδη έχουν στηθεί και τα πρώτα καθισματάκια και ήδη είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που συμβαίνει, γιατί νομίζω ότι αυτή η πορτοκαλί μπαλίτσα μας έχει χαρίσει ούκολη και δυνατές στιγμές και πολύ πολύ ωραίο. Την έχουμε δει και σε beach volley να μετατρέπεται την πλατεία Αριστοτέλους. Είναι από τις δράσεις αυτές που πραγματικά μας αρέσουν πολύ. Όπως μας αρέσουν και οι ιστορικοί περίπατοι, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν και πάλι. Ιστορικοί περίπατροι σε δύο κημητήρια τον Ιούνιο. Σας το λέω γιατί 1 Ιούνιου έρχεται, 2 θα πρέπει να δηλώσετε εκέρος συμμετοχή, πραγματοποιείται από το Κέντρο Ιστορίας του Μητροπολιτικού Δήμου της πόλης μας. Ο πρώτος αφορά στα κημητήρια της Ευαγγελίστριας, ο 2 στα συμμαχικά κημητήρια. Να σας πω ότι οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν το ερχόμενο Σάββατο 6/6 και την Παρασκευή 12/6. Να σας πω επίσης ότι θα πρέπει να δηλώσετε εκέρος συμμετοχή στο KITH, K-I-T-H από Θεσσαλονίκη, παπάκι Θεσσαλονίκη.gr και ότι θα τηρηθεί ισχυρά προτεραιότητας. Οπότε καλό είναι να δηλώσετε από τώρα την συμμετοχή σας για αυτή την πάρα πολύ όμορφη δράση. Τι έχει φτάσει η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Νομίζω ότι θα λέγαμε κι άλλα. Θα πούμε όμως κι άλλα. Βασικά δεν θα σας αποχαιρετήσω ακόμα γιατί έχουμε έκτακτη είδηση με τον Ντόναλντ Τραμπ να θέτει τους όρους για το Ιράν. Θα συνεδριάσουμε τώρα για την τελική μου απόφαση. Έκανε γνωστό με ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά της ώρας στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρακτικά επί της ουσίας υπαγορεύει τους όρους για μια συμφωνία στο Ιράν, δίνοντας έμφαση στο άνοιγμα των στενών του Ουρμούς και δευτερευόντως στα πυρηνικά. Αναφέρει ακόμα ότι θα συνεδριάσει με στενούς τους συνεργάτες για να λάβει την τελική του απόφαση. Αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής που αφορά στον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στην κορυφή της επικαιρότητας σίγουρα είναι και το γεγονός ότι κρίθηκαν πριν από μία περίπου ώρα οριστικά ένοχοι κατηγορούμενοι της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι, με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου, με μερική η οριστική κρίση για την τραγωδία στο μάτι, με μερική ανέρεση για ελαφρυντικά και επανεκδίκαση των ποινών.
Είναι οριστικά ενοχοί οι άνθρωποι αυτοί.

0: τον Ιούλιο του 2018, χάθηκαν με τόσο άδικο τρόπο οι άνθρωποι αυτοί από δίπλα μας. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά όταν μιλάμε για την τραγωδία αυτή στο μάτι, μια αντίστοιχη με την τραγωδία των Τεμπών. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί δεν θα γυρίσουν πίσω σίγουρα, αλλά είναι μια δικαίωση για την μνήμη τους και για τους συγγενείς τους. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και στο τι βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας σήμερα. Και κάπου εδώ λοιπόν έχει φτάσει η ώρα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια, τα μηνύματα, το γεγονός ότι γινόμαστε μια μεγάλη παρέα στον αέρα της πόλης. Γιατί αυτό είναι που μετράει. Θέλω να σας πω ότι φυσικά μαζί θα είμαστε και την Τρίτη. Δευτέρα δεν θα είμαστε. Είναι του Αγίου Πνεύματος. Και εμείς λοιπόν θα πάρουμε το ρεπό μας. Δεν ξέρω αν θα κάνουμε βουτιές. Θα σας τα πω αυτά την Τρίτη. Θέλω να σας ευχηθώ να περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Θέλω να σας ευχηθώ να μοιραστείτε τις στιγμές με ανθρώπους που πραγματικά αξίζουν. Να κάνετε πράγματα τα οποία πραγματικά σας κάνουν χαρούμενους. Σας κάνουν να χαμογελάτε. Δεν παίζει ρόλο που θα πάτε. Αρκεί να είναι κάτι το οποίο εσείς θέλετε να κάνετε και εσείς αγαπάτε. Εμείς θα είμαστε και πάλι την Τρίτη μαζί. Θα είναι Ιούνιος πλέον, 3 Ιουνίου, για να 2 Ιουνίου, συγγνώμη, για να φιλοσοφήσουμε ραδιοφωνικά. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου, να είστε όλοι καλά. Και να θυμάστε ένα πράγμα. Να κλείνετε το μάτι στη ζωή και να τις χαμογελάτε. Να τις κλείνετε το μάτι πονηρά και να τις χαμογελάτε πλατιά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι. Αλλά απολύτως σίγουροι ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι την Τρίτη λοιπόν, οπότε θα φιλοσοφήσουμε ξανά, να περάσετε όμορφα. Καλό απόγευμα Παρασκευής και φυσικά καλό τριήμερο. Α ναι, και καλές φουτιές σε εσάς που θα το τολμήσετε.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ω, μαμα μία! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
9: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδί

0: ανθεκτικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
1: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
4: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
10: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
11: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Τώρα που σε έχω...

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 90.

0: 99,4 Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
1: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

κόσμος άχρωμη εικόνα. Δες και έχει μόνο το χειμώνα, ο ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά στις προσδοκίες μου κρατιέμαι, μα δεν γυρνάς και αναρωτιέμαι με τι τα δίνεις

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Oh, mamma mia! Μετά τη Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
3: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Bubby Συντονιστείτε.
6: News. Showbiz. New Music. Charts, Nightlife, αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bumpy News.
8: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.
9: Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες. Ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
10: B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η B&S. Εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ζωντανά, Flash 99,4, στα 3 λεπτά μετά τις 8 και μόλις τώρα ξεκινάει το Bobby News Radio κάθε Παρασκευή, όπως τα λέμε, εδώ από την αγαπημένη συχνότητα. Πάντα με τις δύο παρτενέρ, σήμερα πιο νωρίς μας ήρθε η Ιωάννα, σε λίγο περιμένουμε και την Έλσα μας. Καλησπέρα Ιωάννα μου.
1: Καλησπέρα, πολύ δυναμικά ξεκίνησε.
0: Παρόλο που είμαι κουρασμένος, οκ, θα πούμε όλα τα νέα και σήμερα. Λοιπόν, εδώ είμαστε μέχρι και τις 10, με πολλή μουσική, με πολλές αποκλειστικές και νέες μεταδόσεις από το ελληνικό πεντάγραμμο. Και όπως κάθε Παρασκευή φυσικά, φιλοξενούμε και ένα αγαπημένο, ίσως και δύο, αλλά αυτή την Παρασκευή έχουμε έναν αγαπημένο καλλιτέχνη. Εσύ πρόσεχε, μην προδίδεσαι με το βλέμμα. Μετά ξέρεις, είπα αυθόρμητες και τα λέω. Λοιπόν, σήμερα ένα φιλαράκι από τα παλιά, φιλοξενώ. Πιλάτος Κουνατίδης θα είναι στην παρέα μας, γύρω στις 9 και 4 θα είναι εδώ. Και φυσικά πάρα πολλά νέα από το babynews.gr, με πολλά αποκλειστικά θέματα που έχουμε να σας δώσουμε, ωραίες ειδήσεις, μουσικές ειδήσεις, lifestyle, showbiz ειδήσεις, ευχάριστες κατά το περισσότερο. Φυσικά την ενημέρωση που έχουμε να σας δώσουμε γενικότερα. Μας συγκλώνησαν κάποια πράγματα. Πάμε όμως επιτροχάδι να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς αυτής της εκπομπής που στηρίζουν κάθε Παρασκευή και να ξεκινήσουμε με πολλή μουσική, με πολλή κουσκούς και νέα και φυσικά στο 2310-540-801 καλείτε και ζητάτε αυτό που θέλετε να ακούσετε, να αφιερώσετε και να μας πείτε τα νέα σας. Δεν ξεχνάμε ότι έρχεται και τριήμερο. Μπήκαμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αγίου Πνεύματος, Ιωάννα, έρχεται.
1: Και αύριο είναι το ψυχοσάββατο.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό λοιπόν, 2310-540-801. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους οδηγούς που μας ακούνε, σε όλους τους ανθρώπους που ακούν και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το e-radio λοιπόν. Μπορείτε να μας ακούτε, έχουμε ανοίξει και TikTok εμείς, εγώ Μπάμπης Μπατσάρας στο αγγλικά. Όσοι θέλετε κάτι να ακούσετε και να βλέπετε και στείλετε το link από το e-radio Flash 99,4 για να μας ακούσουν σε όλο τον πλανήτη. Ανεβασμένοι είμαστε. Πάμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς, όπως ακούσαμε και το σποτάκι μας εδώ από την BS. Είναι η BS μαζί με τον κουμπάρο Αντώνη Σάλλο. Εκδηλώσεις, event, γάμους, ό,τι έχει σχέση με μουσική λοιπόν. Εμπιστευτείτε τους παλιούς και τους καλύτερους με πολλή εμπειρία. Η BS λοιπόν, καλείτε και σε μένα για να κλείσουμε κάποιο event, κάποιο γάμο, κάποια κοινωνική εκδήλωση, ό,τι όλοι θέλετε. Παιδικά πάρτι, τώρα για τα σχολεία που μας ξεκινάνε και κάνουν τα παρτάκια στα σχολεία, είμαστε εκεί. Και διάφορα πράγματα που θέλετε για μουσική κάλυψη, είμαστε στη παρέα σας.

0: Να πούμε καλησπέρα στον Σοφοκλή.
1: Κάτσε
0: να ανακοινώσουμε τους χορηγούς. Λοιπόν, BS είπαμε για κάθε κοινωνική εκδήλωση. Είμαστε εδώ στη διάθεσή σας για ό,τι και αν θελήσατε. Και με ζωντανές ορχήστρες φυσικά. Να πούμε επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ζαφυράκη Βίδες. Τώρα καλοκαίρι, χρειάζεται η Ιωάννα περισσότερο σέρβις.
1: Σε έχω αλλάξει. Ολές. Πάλι σέρβις.
0: Εντάξει, από το 1970 λοιπόν, Ζαφυράκη Βίδες με πάνω από 50.000 είδη και φυσικά εργαλεία για βιομηχανικά εργαλεία. Με 3 καταστήματα στο Καλοχώρι, στη Θεσσαλονίκη και στο Πειραιά. Φυσικά το Bambi News ενημερώνεστε τα πάντα για μουσική, lifestyle, showbiz, ό,τι θέλετε. BambiNews.gr για ό,τι καλλιτεχνικό νέο έχει και όχι μόνο. Και φυσικά ακολουθήστε τις σελίδες του Bambi News στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook. Πάμε να πούμε επίσης ότι στις 3 Ιουνίου, σημειώστε κυρίες και κύριοι, έχουμε το μεγάλο καλοκαιρινό Fashion Show, που φυσικά έχει και φιλανθρωπικό έργο για το κοινωνικό δίκτυο αλληλεγγύης και αλλογής. Θα γίνει στο ΜΑΣ στη Σταυρούπολη, πίσω από τη Μονή Λαζαριστών, με guest star τον κύριο Δημήτρη Χρυσοχοίδη.
1: Πολύ
0: με πολύ ωραία πολυτελής αυτοκίνητα έξω για να φωτογραφίσετε τον εαυτό σας. Με τη Τατιάνα που θα έχει ένα πολύ υπέροχο κλίμα η βραδιά με σαξόφωνο και όλα αυτά. Με πολλά δώρα για όσους παραβρεθείτε. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Να τα λέμε αυτά και να τα τονίζουμε. Και ελάτε να δείτε τι σημαίνει η καλοκαιρινή μόδα με 10 υπέροχα μοντέλα. Τα περισσότερα κορίτσια και αγόρια θα πλησιώσουν την ομάδα. Και νομίζω θα πρέπει να παρευρεθείτε όλοι Τετάρτη 3 Ιουνίου στο ΜΑΣ. Υπεύθυνοι και δημόσιες σχέσεις έχουμε πολύ μεγάλη ομάδα. Και φυσικά η Ιωάννα που φάνει συντονίστρια εκεί της βραδιάς.
1: Το παιδί για όλες τις δουλειές, πες, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Ο φιλικός βασιλάκης Καΐλας που λέμε. Ναι, όχι, όχι, θα συντονίσει. Παρουσιάζει Μπάμπης Μπατσάρας και η κυρία Μαρία Κύρου. Ζωή Κρανίδου, Στάφης Καρύδας, Δημόσιες Σχέσεις. DJ Βασίλης Ταντέξ. Βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Και άλλες πολλές εκπλήξεις που δεν μπορώ να τις πω ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν Τετάρτη 3 Ιουνίου μας εκεί στη φίλη μου τη Σία, που θα κάνουμε μια πολύ ωραία βραδιά που δεν πρέπει να λείψει κανείς. Πάμε τώρα γιατί αρχίζω και πεινάω. Πάω μια πολύχνη να πάμε σε ένα βράχο. Και να πούμε καλησπέρα στα παιδάκια μου εκεί, στον Αλέξη, στη Μαρία, στη Στέλλα και στα υπόλοιπα παιδιά.
1: Γεια σου Μαρία μου.
0: Βράχος, πες μου λίγο τα σκονάκια σου. Πολύ μ' αρέσει όταν τη φνιδιάζω ότι είναι. Πρέπει να είσαι έτοιμη κορίτσι μου.
1: Στο τρίγωνο της Πολύχνης, Αγίας Παρασκευής 23. Το τηλέφωνο μας είναι 2310643000 και μέχρι τις 2 το βράδυ τα παιδιά κάνουν παραλαβή.
0: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
0: Αρχίζεις και μαθαίνεις. Από το βράχο μετακομίζω και πάω μία στο Ρετζίκι, στα Πιθάρια, στο φίλο μας τον Άκη, που κάθε Παρασκευή και Σάββατο έχουν και live μουσική, μια υπέροχη κουζίνα. Πιθάρια λοιπόν στο Ρετζίκι, τρώμε και περνάμε καλά. Και φυσικά στο φίλο μου τον Αντρέα το Κερκούτα, όσοι θέλετε να κάνετε έναν έλεγχο τα ελαστικά σας και όχι μόνο, Αντρέας Κερκούτας και ιός την Μαρτίου 62 και ο ειδικός στα ελατήρια και στα αμορτισέρ για να σας κάνει το αμάξι σας καινούριο. Άρα λοιπόν Αντρέας Κερκούτας, σημειώστε Μαρτίου 62 για ελαστικά, αμορτισέρ και γενικότερα να δείτε να κάνετε έναν έλεγχο το αμάξι σας. Από εκεί θα πάω στο φίλο μου το Πρασά Γκριλ που είναι στην Μπότσαρη. Ξακουστός γκριλ Πρασάς, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά, αγαπημένος μας. Όταν πεινάς πας Πρασά φυσικά, ανατολικά. Και πάμε να μας πεις Ιωάννα τι έχει σημειωμένο εκεί, να σε ακούσω θέλω.
1: Πάμε λοιπόν σε μια πολύ ωραία παροιμία, μεγάλη μπουκιά φάε, στην υπέροχη καντίνα Τσούσκα. που είναι στην προέκταση με άντρο στον Εύωσμο. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη έχουν live.
0: Ένας
1: και Παρασκευή, συγγνώμη.
0: Χώρος είναι.
1: Ναι, ζωντανή μουσική. Έχουν υπέροχα κρέατα.
0: Ειλικρινά, θα πάμε μέσα στη εβδομάδα. Μετά, μόλις τελειώσουμε το show, θα πάμε εκεί στη φίλη μου που είναι πάρα πολύ φιλόξενη. Και κάνουν φοβερά κρεατικά, δηλαδή ιδιαίτερα πιάτα.
1: Και της ώρας, να το πούμε και
0: εννοείται.
1: Αυτό. Εννοείται. Επίσης, να πούμε ότι έχει και μια πολύ ωραία προσφορά που είναι μια μερίδα της επιλογής σας. Ακόμα και τα συνηθισμένα σου τσουκάκια που λέμε, σαλάτα της εποχής στα 10 ευρώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Καιροί δύσκολοι και οι κύριοι και οι κυρίες που έχουν τα καταστήματα με την εστίαση πάντα κάνουν το καλύτερο για μας τους καταναλωτές να τρώμε ωραία και οικονομικά. Τι άλλο έχουμε, Ιωάννα, πάμε, ροή θέλω. Ξεκίνα και μη σταματάς. Θα παντρευτείς?
1: Θα παντρευτώ, ναι. Περιμένω την πρόταση. Με τέτοιο πακέτο όμως, άμα τα ακούσουν εδώ οι φίλοι μας, μπορεί να γίνει λίγο πιο γρήγορα η
0: πάμε,
1: πρόταση.
0: Πάμε λοιπόν, πάμε στα γρήγορα. Μελίν Μάρκ και My Dreams World στην Παπάφη, στην Κάτω Τούμπα, οικογενειακή επιχείρηση. Με πολλά ωραία σχέδια στα νηφικά, για τα βαπτιστήρια σας. Τι έχουμε?
1: Νηφικό, διακόσμηση, γλυκά δώρα για τους καλεσμένους και πάρα πολλά ακόμα έχουν εδώ τα παιδιά. Η προσφορά είναι στα 1850.
0: Σε παντρεύουμε αυτά τα λεφτά, αν μπορώ. 1850 λοιπόν.
1: 1850. Πολύ καλή προσφορά.
0: Γι' αυτό λοιπόν Melin Mar και My Dreams World είναι δύο καταστήματα οικογενειακά. Να πάρετε ό,τι θέλετε για το γάμο των ονείρων σας και για τη βάφτιση του παιδιού σας.
1: Πάμε και στην κυρία Βίκη Παράσκου τώρα. Το Event Decor, μοναδικές ξύλινες και κατασκευές. Είναι Παπάφη 91, κάτω Τούμπα. Κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Κάνει χειροποίητα ωραίες ξύλινες κατασκευές που είναι ιδιαίτερες, παιδιά. Πες και στοιχεία αν έχουμε εκεί.
1: Φυσικά και έχουμε. Είπαμε, βρίσκεται στην Παπάφη 91, κάτω Τούμπα. Το τηλέφωνο της είναι 69-34-35-79-67 και έχει άλλο ένα 69-34-58-56-08.
0: Τέλεια. Τώρα άνοιξε ο καιρός και θέλω να πάω λίγο στη Περαιά και θέλω να πάω Προβατίνα, που εκεί νομίζω έχει επιλεκτικά ξεχωριστά κρέατα και φυσικά εξακοστή Προβατίνα, όποιος δεν έχει δοκιμάσει, προτείνω να πάτε στη Περαιά, στο κεντρικό πεζόδρομο της Περαιάς, η Προβατίνα, που έχει ένα πολύ ωραίο χώρο και δίπλα σου ακριβώς είναι η θάλασσα, παιδιά. Το ένα πόδι είναι στη θάλασσα
1: και με, πόδια μας.
0: Και με το άλλο τρως, δηλαδή πολύ φιλόξενο το μαγαζί και ο ιδιοκτήτης. Άρα λοιπόν Προβατίνα στο κεντρικό πεζόδρομο της Περαιάς, πάτε και θα με θυμηθείτε.
1: Κουντουριώτη 33.
0: Έτσι. Τώρα φυτά, άνοιξε ο καιρός και στη Σταυρούπολη έχει νομίζω μια πολύ ωραία πρόταση. Για όσους έχετε μπαλκόνια μεγάλα και όχι μόνο, πες μας τι γίνεται εκεί, Ιωάννα.
1: Είναι στη Σταυρούπολη, Ιατρού Γογώση 2. Είναι ένα θερμοκήπιο που έχει μέσα λουλούδια, θαδέσμες, γλάστρες πλαστικές, γλάστρες πύλινες, λιπάσματα, καρποφόρα για δέντρα. Και επίσης κάνουν αποστολές σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο, φίλος μας ο Πάρης εκεί, οικογενειακή επιχείρηση και τέλειες τιμές, παιδιά. Για εσάς που αγαπάτε τα λουλούδια, τέλειες τιμές.
1: Θερμοκήπια φυτών Κάκτος.
0: Έχουμε κάποιο τηλέφωνο εκεί ή όχι?
1: Δεν έχω, δεν μου δώσεις τηλέφωνο.
0: Φεύγουμε και από τα θερμοκήπια Κάκτους. Και πού με πας?
1: Έχουμε τηλέφωνο Κάκτους.
0: Το βρήκες, μπράβο.
1: 6937-283-833. Ξαναλέω, Ιατρού Γογώση 2, Σταυρούπολη.
0: Και φυσικά πίτσα Παρμεσέτο στο φίλο μου τον Άλεξ, τον Εύωσμο, στο κεντρικό πεζόδρομο του Εύωσμου, απέναντι από το Δημαρχείο. Έκανα και ένα ωραίο βιντεάκι, όχι... Πήγα και μοίρασα πίτσες στους περαστικούς.
1: Πότε έγινε αυτό?
0: Να πεις στα social μας να το δεις. Τα ανεβάσαμε την προγούμενη εβδομάδα.
1: Τώρα αυτές τις μέρες. Γι' αυτό, συγγνώμη. Τρέχουμε λίγο για το show.
0: Πίτσα Παρμεσέτο στο κεντρικό πεζόδρομο του Εύωσμου, κυρίες και κύριοι. Οικογενειακές πίτσες, ατομικές πίτσες με πολύ καλή ποιότητα και καλές τιμές. Να πάτε και εκεί να επισκεφτείτε και να δείτε και το μαγαζί και έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο έτσι εγχείρημα με παγωτό, soft παγωτό της μηχανής. Πω, πω. Τέλειο, τέλειο. Ολοκληρώσαμε νομίζω.
1: Ολοκληρώσαμε.
0: Άμα έχεις εξαντλήσει το σκονάκι σου, okay.
1: Το έχω εξαντλήσει, μπράβο. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Μπράβο ρε Ιωάννα.
1: Θα μας κάνεις μια γρήγορη ενημέρωση, να μας πεις τι έγινε χθες στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Θα το πούμε τώρα, αλλά κάτσε να ακούσουμε λίγα τραγουδάκια και θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί θέλουμε λίγο να βάλουμε το κόσμο να ακούσει και λίγο μουσική.
1: Πάμε.
0: Είπαμε 2-31-0-5-40-801 και σας έρχομαι με καινούριο ολόφρασκο σαφάρι από τη φίλη μου που την έχουμε φιλοξενήσει και στο Flash, αγαπημένη Ριέλη Νίδου.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: στον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
1: Πολύ καλοκαιρινό mood. Αυτό το Αιγαίο. Μπήκαμε καλοκαίρι, παιδιά. Ανοίξαμε κλιματιστικά. Και σε ταξιδεύει η Άννα μας. Γεια σου Αλέκο Μποζίδη, άρχοντα.
2: Να σχολιάσουμε λίγο και το τραγούδι της Σύριας πριν. Δυνατό. Θα το ακούσουμε το καλοκαίρι.
1: Εννοείται. Ρε Ελληνίδα, ό,τι βγάζει ακούγεται. Είναι το κορίτσι μας το καλό. Για πες μας, τι έχεις να πεις για το σαφάρι της Ρίας που βγήκε. Ιωάννα, παρακολουθείς. Πες μου.
2: Είπα, θα το ακούσουμε πολύ το καλοκαίρι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αυτό ήθελες να πεις μόνο.
2: Θα ακουστεί πολύ το καλοκαίρι.
1: Φωτιά στη νύχτα έρχεται. Και πάμε να... σας πούμε τι έγινε χθες. 97 χρόνια λαϊκές αγορές. Είχαμε γιορτή στη πλατεία Αριστοτέλου, στο άγαλμα Βενιζέλου. Μια πολύ καλή εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο. Οργανώσαμε πολύ ωραία πράγματα και με τον πρόεδρο, τον κύριο Άγγελο Δερετζή. Στο πιλωτήριο Αλέκος Μποζίδης της διοργάνωσης. Και φυσικά το δεξί χέρι και αριστερό, κύριο Μποζίδη Μπάμπης Μπατσάρας, που σε βγάζει πάντα στο πρόσωπο. Είχα τη χαρά να παρουσιάσω τη βραδιά χθες και να παίξω και μουσική. Και ήταν μια πολύ ωραία βραδιά με το φίλο μας τον ισορροπιστή. Φυσικά τον Γιώργο Ιωαννίδη, τον Μπάμπη και Μενετζίδη που κάναμε ποντιακή έτσι βραδιά για κάποια ώρα. Φυσικά είχαμε τη μία και μοναδική

Θα σας βάλουμε, παιδιά, γιατί διαβάζω και μηνύματα στο Viber. Βάλαμε τη Ρία στη δεύτερη ώρα. Εμείς μιλάμε τώρα για την κυρία Εφτέρη Πλημνέου που έβωσε ρεσιτάλ στην πλατεία Αριστοτέλους και στο άγαλμα στο άγαλμα Βενιζέλου. Τέλεια βραδιά. Και όσοι δεν έχετε ακούσει την Εφτέρη Πλημνέου, πληκτρολογήστε στο YouTube για να δείτε και να ακούσετε μάλλον αυτή την καταπληκτική λαϊκή φωνή που λείπουν στις μέρες μας. Φυσικά η βραδιά είχε και το μοναδικό Δημήτρη Χρυσοχοίδη, το Μίτσο μου όπως τον αποκαλούμε οι φίλοι. Και όσοι δεν προλάβετε να ακούσετε τον Δημήτρη Χρυσοχοίδη εχθές στην πλατεία Αριστοτέλους, εμείς θα τον έχουμε τρεις του μηνός στο ΜΑΣ, στη φιλανθρωπική βραδιά στη Σταυρούπολη, στο φιλανθρωπικό Φάσιο Σόου. Και θα είναι εκεί ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης για να συμβάλλει και αυτός με τον δικό του τρόπο τη βραδιά την μοναδική που έχουμε στο ΜΑΣ 3 Ιουνίου, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη. Σας περιμένουμε όλους. Και τιμόμενο πρόσωπο χθες στην πλατεία Αριστοτέλους, στη γιορτή Λαϊκών Αγορών, ήταν και η κυρία Μαριάθη Κεφάλα, που παραμένει ενεργή αυτή η γυναίκα με τον Ήχθαν Ρωμάνα και άλλες επιτυχίες που μας έχει χαρίσει εμάς τους πιο παλιούς. Του χρόνου να είμαστε καλά, 98 χρόνια Λαϊκές Αγορές, με πολλά happenings και events από το πρωί για τους μικρούς φίλους, με πολλές δραστηριότητες. Θα μπείτε στο babynews.gr που έχουμε κάνει ένα αφιέρωμα για την χθεσινή γιορτή, να ενημερωθείτε και να δείτε και βίντεο και συνεντεύξεις που έχουμε από όλο τον κόσμο εκεί. Και φυσικά τιμήθηκε και ο φίλος μου ο Παναγιώτης Ψωμιάβης για τη στήριξη του κλάβου των λαϊκών παραγωγών. Όλα αυτά λοιπόν στο babynews.gr, μπείτε από Δευτέρα να δείτε όλο το ρεπορτάζ τι κάναμε εκεί.

0: Απόψε πάλι ψάχνω.
1: Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ακούμε λίγο μουσική, ανοίγουμε τάσεις και είμαστε εδώ. Μην ξεχνάτε στις 9 και 4 Πιλάτος Κουνατίδης με καινούργιο τραγούδι και μια ωραία αποκλειστική συνέντευξη που τον έχουμε εμείς εδώ.

0: Πες το Ιωάννα, τι θες να πεις. Μη με κάνεις νοήματα, δεν μπορώ να συνεννοηθώ Ιωάννα μου. Όταν έχω ακουστικά πρέπει να σε κάνω λίγο μαθήματα ραδιοφώνου τώρα. Με μιλάς, ενώ έχω ακουστικά. Για πες τι θες να πεις. Έλα. Πες το βρε, μη τρέπεσαι. Παιδιά, η Ιωάννα είναι καινούριο μέλος στα FM. Θα την προσαρμόσουμε σιγά σιγά. Έλα, πες το.
1: Κόλλησα τώρα, Μπαμπινό. Για την υπέροχη γογό μας Ροκώστα, έχω να.
0: Μετά θα μας τα πεις. Θέλουμε και ευχάριστες ειδήσεις.
1: Γι' αυτό κόλλησα εσύ τώρα και. Εσύ τα λες λίγο διαφορετικά, ρε παιδί μου, γι' αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Έδωσα το σουτ σε σένα, αλλά δεν το κατάλαβες.
0: Μας πόνεσαι λίγο εγώ, εγώ τη γνώριζα κιόλας. Άντε να μας πεις, όταν σε λέω να βάζεις ειδήσεις από τον Bubble News, πάντα με πας όλα τα δυσάρεστα. Έχουμε 100 ειδήσεις με πολύ lifestyle και showbiz και με πας στα πολύ ευαίσθητα που μας. Εντάξει, θα τα πούμε και τα δυσάρεστα εννοείται, γιατί στενοχωριόμαστε, αλλά έχουμε και άλλα πράγματα. Τι έχεις να πεις γιατί είμαστε στον Κώστα. Συγκινήθηκε όλο το Πανελλήνιο. Σωστά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παράδειγμα και η αγάπη του σύζυγού της και φυσικά και όλος ο αγώνας που έδινε η γογό με την υπέροχη κόρη της.
1: Εμένα ξέρεις τι με ξάφνιασε πολύ.
0: Για πες.
1: Μου έκανε έτσι ένα κλικ λίγο παραπάνω ότι αυτή η γυναίκα την πρώτη φορά που διαγνώστηκε και πάλεψε αργότερα διαγνώστηκε 2-3 μέρες πριν γεννήσει, σωστά.
0: Ναι.
1: Αφού πήρε τη δύναμη η γυναίκα και τα κατάφερε και έγινε καλά, ξαφνικά μετά από 18 χρόνια που η κόρη της έκλεισε τα 18 της, μας έφυγε.
0: Δυσάρεστο.
1: Πολύ δυσάρεστο, αλλά λες και το περίμενε, εγώ θα το πω λίγο έτσι, δηλαδή να περιμένει να ηλικιωθεί η κόρη της. Δεν ξέρω.
0: Ας του πονάει αυτή η ιστορία.
1: Πονάει πολύ.
0: Τι να λέμε.
1: Καλό παράδεισο. Δύναμη σε όλες τις γυναίκες.
0: Εννοείται. Πάμε να αλλάξουμε λίγο το mood. Να ακούσουμε έτσι ευχάριστα τραγουδάκια. Νικηφόρος, καινούργιο τραγούδι. Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Έτσι, να πάρουμε λίγο αέρα ρε παιδιά. Καλοκαίρι μπήκε. Αισιόδοξοι να είμαστε. Και
1: πολλές βουχές.

Παιδιά, έχει όλοι οι τραγουδιστές. Καταρχήν να πούμε τη φίλη μας τη Ρία μια καλησπέρα που με προσκάλεσε στο TikTok να παίξουμε ένα παιχνίδι. Το οποίο έχω να παίξω αγώνες κάτι για το 1850. Όχι όταν έπαιζα είχα κάτι, αλλά μηδέν θα έχω. Νικηφόρος, καλοκαίρι στην Ελλάδα. Γίνεται, παιδιά, γαμός έτσι με τα τραγούδια αυτά τα ανεβαστικά. Και νομίζω έτσι, καλοκαιρινό mood. Πάνε ρίξε κανένα ευρώ εσύ, μην κάβεις την κάμερα. Εδώ είμαστε στα 37 λεπτά μετά τις, μετά το 8 μετά τις... Βρε κορίτσι μου, ραδιόφωνο κάνεις. Πότε θα σε κάνω πολιτισμένη? Δηλαδή γιατρέ με συγχύσουν και φωνάζω μετά, κατάλαβες? Τι να πω τώρα. Εδώ βαράνε οι καμπάνες. Και άλλο ένα ανεβαστικό τραγούδι, παιδιά, είναι Ακουρία. Πες μου τον Εύρε, Κωνσταντίνος Αργυρός. Αυτές είναι οι καμπάνες. Άντε, καλό καλοκαίρι, παιδιά.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστή.
2: Λοιπόν, πάμε και για τα σαλονικιώτικα τα νέα, γιατί έχουμε και πρεμιέρες. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτό, Ρία μου. Ξεκίνησε Νίκος Μακρόπουλος στη Θεσσαλονίκη μαζί με Γιώργο Σαμπάνη την προηγούμενη Παρασκευή. Αυτό είναι και το καινούργιο τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου. Επίθεση θέλεις. Θα σε πάρουμε τις νίκες εννοώ. Και νομίζω ένα πολύ ωραίο σχήμα. Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος στο Ντέου, στο αεροδρόμιο, και λίγο θέλει προσοχή, αλκοτέστ, η βενζίνη λίγο ακριβή, αλλά ο κόσμος θα πηγαίνει νομίζω, γιατί τη διασκέδαση ο Έλληνας δεν την αποχωρίζεται. Και χθες είχαμε άλλη μία πρεμιέρα, γιατί ο Γιώργος ο Βέρος, ο φίλος μου, άνοιξε το Λίντο, το παλιό Λίντο Club που πηγαίναμε εμείς, έγινε Λίντο Live. Και είναι δίπλα από τον Ντέου στο αεροδρόμιο και άνοιξε ο Γιώργος ο Βέρος με τη Τίνα τη Μελά και μια άλλη νέα ομάδα. Νομίζω και εκείνη μια ωραία πρόταση.
3: Ωραία.
2: Και χθες πληροφορήθηκα, Αλέκο Ποζίδη, ότι ξανανοίγουν οι καλοκαιρινές μουσες. Δεν μπορώ να πω κάτι στον αέρα ακόμα. Θα ανοίξουν μέσα στον Ιούνιο. Γεια σου αγάπη μου. Αυτά τα γρήγορα νέα κουσκούς από τα live της Θεσσαλονίκης. Πια ξεκίνησαν, πια ανοίγουν. Ο Ρουβάς κορύφωσε μαζί με την Νατάσα της Εφανίσης, που είναι γειτονιά μας, ξέρεις, ούτε 10 μέτρα.
3: Και δεν έχουμε πατήσει το πόδι μας.
2: Αφού δεν βγαίνεις, Ιωάννα, τι να σε κάνω. Πάμε να ακούσουμε Μακρό, καινούριο.

0: αφιερωμένο ιδιαίτερα για τον αδερφό Αλέκο Μποζίδη, που είναι φουλ επιθετικός και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Νόμιζα σε μένα θα το αφιέρωνα.
0: Τι να χαρίσω, βρέσαι. Μυαλό και η ψυχή. Άλλο.
1: Άλλο.

Δυναμικός Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση, το λέω το τραγούδι, το ακούμε εδώ στο Flash 99,4. Θυμίζουμε για τις εμφανίσεις του Νίκου στο Ντέος, στην περιοχή αεροδρομίου, μαζί με Γιώργο Σαμπάνη. Και επειδή λέγαμε και έχουμε τώρα μπει σε μουτ καψούρα, θα το πω κι εγώ, πάμε στην αγαπημένη φίλη. Σαλιακέ, πού είσαι αγόρι μου, δεν ήρθες εχθές. Άκου τώρα μια ευτέρπη λιμναίου που σου έχω εδώ. Δεν υπάρχω στη ζωή σου. Αυτό το χαρίζω. Εμείς στηρίζουμε το γνήσιο και καλό λαϊκό τραγούδι, ε. Πάμε να ακούσουμε τη φίλη μας.

0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Σηκώνει χειροκρότημα για αυτή την κυρία του ελληνικού πενταγράμμου, λαϊκό τραγούδι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Μην ξεχνάτε στις 9 και 4 Πιλάτος Κουνατίδης στον Φλάς, εδώ στην εκπομπή μας. 9 και 4 αυτόν έχουμε τον αγαπημένο μας Πιλάτο με καινούργιο τραγούδι και να μας πει τα επαγγελματικά νέα. Τι νόημα με κάνεις πάλι?
2: Έχω μία είδηση για σήμερα.
1: Ευχάριστη.
2: Θα δείξει.
1: Α, δεν είναι δεστεραφινό να την πεις. Άστο να πάει άστο, λέει η Μελίνα Σλανίδου.
3: Και θέλεις να το
1: τη διασκευή από το Πάριο.
3: Και με εκβιάζεις.
1: Θα μου την πεις εκτός αέρα και θα σου πω.

0: Άστο πονάει, άστο.
1: Άστο βρε, άστο. Άστο να πάει κάτω, άστο να πέσει κάτω. Και εσύ τι κάνεις τώρα? Μαύρα φεγγάρια θα έχουμε σήμερα το βράδυ.
0: Λες.
1: Το λέω εγώ, η Ελένα Ζευγαρά λέει.

0: Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Μπράβο, δηλαδή, στην φίλη μας τη Λένα Ζευγαρά. Έκανε ένα ωραίο τραγούδι, νομίζω. Σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι ωραίο. Και είναι μαζί και με το φίλο μας τον Λευτέρη Κρίκη, που είχε και τα γενέθλιά του εχθές, ο φίλος μας. Να το πούμε και χρόνια πολλά και από εδώ. Τι έπαβες πάλι?
1: Χρόνια πολλά, Λευτέρη.
0: Δεν το ήξερες?
1: Δεν το είδα.
0: Εμείς άλλο.
1: Είμαι λίγο στο τρέξιμο. Τι να κάνω, αφού με έχεις στο τρέξιμο, ρε
0: Πάπη. Εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί σε έχω εγώ καλά?
1: Μα γιατί άραγε.
0: Λοιπόν, Γιώργος Λιβάνης και Στράτ, Δεν Απαντάς, λέει το καινούργιο τραγούδι. Σας βάζουμε όλα τα καινούργια και μετά πάμε να ακούσετε ό,τι θέλετε τη δεύτερη ώρα. Τι είσαι, λέει, καψούρα με το Λευτέρη, λες, τι, δεν άκουσα. Δεν διαβάζω τα χείλη σου όταν φορά ακούστηκα. Δεν με κάνεις νοήματα, θα φερθώ από εκεί.

0: όλο περιμένω και όλο περιμένω για τον Λιβάνης, καλοκαιρινό hits που θα χορευτεί και αυτό επίσης. Και πάμε να ακούσουμε, τι ήθελες να πεις, μίλα. Πες το.
1: Μας ευνηδίασε, θα πω.
0: Ναι, γι' αυτό ζήτω εκεί.
1: Μας ευνηδίασε, λίγο έπαθα σοκ σε κάποια φάση.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια επανεκτέλεση από την Κετάρα τη Γαρμπή που τελείωσε και το Jazz The Two of Us. Και θα το σχολιάσουμε στη δεύτερη ώρα μόλις έρθει το Ελσάκι. Αυτό είναι το υποσυνείδητο που εμείς οι παλιοί το παίζαμε και το ακούγαμε από τον Άγγελο Διονυσίου, γιατί ο Φίβος γράφει, είπαμε, πολύ ωραία τραγούδια. Και πάμε υποσυνείδητο, χορηγή, ερχόμαστε δεύτερη ώρα με Πιλάτο Κουνατίδη στις 9 και 4 εδώ στο Φλάσο Ντανά.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες, η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες, ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
0: Bubby News. Showbiz, new music, charts, nightlife, αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bubby News.
3: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.
4: B&S. Διοργάνωση events. B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Άλλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα, κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η B&S. Εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982 969 900.
5: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Flash 99,4, ζωντανά, κάθε Παρασκευή βράδυ, Bubby News Radio, 8 με 10. Δεύτερη ώρα λοιπόν και να πούμε ότι στις 9 και 4 Πιλάτος Κουνατίδης στη παρέα μας εδώ στο Flash με νέο τραγούδι και να πούμε τα επαγγελματικά νέα και όχι μόνο με τον φίλο μας τον Πιλάτο που είναι φίλος από τα παλιά. Λοιπόν, δεύτερη ώρα πάμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς και για τη δεύτερη ώρα. Από το Ζαφυράκης Βίδες που ακούσαμε, που η Ιωάννα τις άλλαξε όλες εκεί. Από το 1970 είναι εκεί, με πάνω από 50.000 είδη. Ζαφυράκης Βίδες λοιπόν, ο ειδικός πάνω στο κομμάτι αυτό. Με πάρα πολλά βιομηχανικά είδη. Με 3 καταστήματα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη και στο Πειραιά. Φυσικά BES για κάθε οργάνωση γάμου, για κάθε είδους event. Παίζουμε μουσικές, ελάτε στους έμπειρους, στους παλιούς που λέμε. Μπάμπης Μπατσάρας, Αντώνης Άλλος. Για γάμους, κοινωνικές εκδηλώσεις και για οποιοδήποτε event είμαστε στη διάθεσή σας για παιδικά πάρτι, για σχολικά πάρτι και γενικότερα. Φυσικά να πούμε τώρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους υπόλοιπους χορηγούς. Ξεκινάμε.
6: Θα ξεκινήσουμε με τη Τσούσκα, την όμορφη καντίνα μας, που βρίσκεται προέκταση με άδρου προς τον Εύωσμο, συγγνώμη. Μεγάλη μπουκιά, μεγάλη μπουκιά φάε. Κόλλησε, παιδιά, συγγνώμη, με συγχωρείτε μπουκιά. Πάρα πολύ.
5: Εντάξει,
6: λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με την προσφορά που έχουν. Μία μερίδα της επιλογής σας, ακόμα και τα συνηθισμένα σου τσουκάκια, σαλάτα της εποχής, στα 10 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, από νωρίς, έχουν live. Το τηλέφωνο είναι 6955-5500-245.
5: Τέλεια. Και πολύ φιλόξενο περιβάλλον, παιδιά, γιατί πήγα και είναι πάρα πολύ ωραία εκεί. Και τώρα που άνοιξε και ο καιρός, νομίζω είναι ωραία δροσερά εκεί, να φάτε ωραία ποιοτικά και οικονομικά. Πάμε λοιπόν και στον Ανδρέα το Κερκούτα, γιατί όπου θέλετε να πάτε και αποδράσεις να κάνετε, πρέπει να έχουμε καλά ελαστικά, καλά αμορτισέρ και έλεγχο στο αυτοκίνητο σας. Κερκούτας Ανδρέας και Ιός, Μαρτίου 62, με πολύ καλές τιμές και ο ειδικός στο κομμάτι αυτοκινήτου σε όλα αυτά που προανέφερα. Και πάμε τώρα λίγο στο Ρετζίκι. Πιθάρια, τα ξακουστά πιθάρια, με πολύ καλό φαγητό Και κάθε Παρασκευή και Σάββατο live μουσική. Εκλεκτή κουζίνα για κοινωνικές εκδηλώσεις η αίθουσα. Και τέλειο περιβάλλον, παιδιά, τώρα άνοιξε ο καιρός και νομίζω πρέπει να πάμε και εκεί. Από το Ρετζίκι πού ταξιδεύουμε, Ιωάννα?
6: Πάμε Σταυρούπολη. Πάμε Σταυρούπολη, στα θερμοκήπια Κάκτος. Βρίσκονται ιατρού Γωγός Ιδίας, Σταυρούπολη. Μιλάμε για ένα θερμοκήπιο που έχει λουλούδια, ανθοδέσμες, γλάστρες πλαστικές και πυλινές, καρποφόρα δέντρα και κάνουν αποστολή σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Το τηλέφωνο είναι 6937-283-833.
5: Χαιρετισμούς και στο φίλο μας το Πάρη που μας ακούει και αυτός πιστά.
6: Έχει υπέροχα φυτά.
5: Και φυσικά αφού πήγαμε εκεί, πάμε και στα άλλα παιδιά που μας ακούνε. Στο Βράχο, το Ξακουστό, στην Πολύχνη.
6: Στο τρίγωνο της Πολύχνης.
5: Με πολύ ωραία ποιοτικά κρέατα της ώρας, τέλειες σαλάτες και πάρα πολύ ωραία πράγματα που πρέπει να δοκιμάσετε στο Βράχο, είτε πηγαίνοντας εκεί τώρα στα τραπεζάκια που άνοιξε ο καιρός ή και σε delivery.
6: Μέχρι τις 2 η ώρα.
5: Μέχρι τις 2 η ώρα. Νομίζω είναι ωραία και εκεί. Τι τηλέφωνο έχει ο Βράχος για delivery? 2310-64-10-64-34-34. Καλό στο κορίτσι, καλό στο τσολιά, το μελαχρινό.
6: Το τηλέφωνο μας είναι 2310-64-3000.
5: Μπράβο, το βρήκες. Καλώς την...
7: Καλησπέρα και από μένα, τι κάνετε?
5: Καλά, αλλά τώρα καλύτερα που ήρθες.
7: Άρε Βάμπη, πάντα με τα κομπλιμέντα σου.
5: Ας έλεγα καλώς την πέρδικα, τώρα αλλά κρατήθηκα.
7: Για πείτε μου λίγο, τι κάνετε όση ώρα εγώ έλειπα?
5: Θα στα πούμε αφού τελειώσουμε τους χορηγούς. Ξέρεις κανένα απ' έξω να μας πεις, να βοηθήσει την Ιωάννα?
7: Ποιος είπα τη Μελίν Μαρ?
5: Τώρα, μπράβο, έτοιμη είσαι για γάμο. Για πες τι έχουμε
7: εκεί. Έχουμε ένα πολύ ωραίο πακέτο, Μπάμπη.
5: Πακέτο, μ' αρέσεις.
7: Με 1850 ευρώ.
5: Αχα.
7: Όπου έχουμε νηφικό, διακόσμηση, γλυκά και δώρα για τους καλεσμένους και πολλά ακόμα, τα οποία οι ακροατές μας θα ανακαλύψουν όταν επισκεφτούν το Μελίν Μαρ.
5: Και το My Dreams World, γιατί και, λίγο, ναι. Έχουμε και βαφτιστικά και στολισμό εκκλησίας.
7: Βέβαια, ναι. Και φυσικά, κοσμήματα από πού αλλού, από το κατάστημά μου. Ελεάνθους Jewels, Μαυρομιχάλη 42. Εσύ έχεις έρθει, Ιωάννα δεν έχει έρθει.
6: Θα έρθω.
7: Ένα.
6: Πρέπει να έρθω.
7: Βασικά δεν πρέπει να έρθεις εσύ, πρέπει να έρθει από εκεί που περιμένουμε την πρόταση. Έτσι μας έλεγε την προηγούμενη φορά. Κουνάει το χέρι, άστο λέει.
5: Ο χορηγός δηλαδή πρέπει να έρθει.
7: Πάντα οι χορηγοί πρέπει να έρχονται.
5: Εγώ επειδή έχω χορηγό, εσένα θα με τα φτιάχνεις τώρα, ξέρεις.
7: Εντάξει λοιπόν, βλέπω η ομάδα σήμερα έχει όρεξη έτσι για πείραγμα, ε.
5: Βέβαια.
7: Βέβαια.
5: Όποτε πάω στην Έλσα, παιδιά, με κάνει δώρα αφού είναι χορηγός μου.
7: Έτσι. Τι άλλα έχουμε να πούμε, αλήθεια?
6: Άμα είναι να έρθω κι εγώ.
7: Δεν έρχεσαι.
6: Εγώ ακούγομαι. Ξύπαμε. Γιατί δεν ακούγομαι?
5: Σε έκλεισα, σε φίμωσα.
6: Γι' αυτό λόγω.
5: Έτσι, όταν έρθει η Έλσα, δεν θα μιλάσει.
7: Α, δεν θέλω τέτοια. Καλύτερα να κλείσουμε σένα, Μπάμπη.
5: Παλιοτραβηχτείτε να βγω να δω τούφες τώρα και μετά θα δω πια.
7: Όχι, όχι. Γυναική αλληλεγγύη πάνω απ' όλα. Λοιπόν, να έχουμε άλλους χορηγούς. Τι έχουμε?
5: Δεκόρ. Ιωάννα,
7: συγγνώμη. Δεκόρ event με πολύ ωραίες ξύλινες κατασκευές. Ωραία. Έλα, Ιωάννα μου, μαζί τα λέμε. Ας τον αυτόν εδώ πέρα. Πολύ ωραίες ξύλινες κατασκευές. Ωραία για βάφτιση, για γάμο. Που μπορούν να δουν και στο Instagram. Μπορείτε να επισκεφτείτε και τις σελίδες στο Instagram και να δείτε πάρα πολύ όμορφο έτσι φωτογραφικό υλικό και να πάρετε μια εικόνα. Άλλο, τι έχουμε?
5: Νομίζω ότι μπήκε σύμφωνα τώρα και την.
6: Ναι, με έχει κομπλάρει εμένα τώρα.
7: Έλα, είπαμε, αφού κάναμε γάμο βάφτιση, κάπου πρέπει να πάμε τους καλεσμένους για φαγητό.
5: Όπως σε καψουρεύτηκε η Ιωάννα, το τι είναι αυτό που ακούω. Μπλόκαρε που σε
7: είδε. Τώρα τι είπε, τι κάνεις
5: εσύ τώρα? Αντί να μπλοκάρω, εγώ μπλόκαρε η Ιωάννα.
6: Είδες που
7: λοιπόν,
6: πάει,
7: εγώ πέταξα όμως πάσα στην Ιωάννα. Για πάμε.
5: Κάτσε, μπήκε σύμφωνα τώρα και την έχει μπλοκάρει. Κάτσε, Ιωάννα, γιατί...
6: Να πούμε ότι βρίσκεται στη Τούμπα.
7: Μπράβο.
6: Παπά Φιντένα, κάτω Τούμπα. Τα τηλέφωνα είναι 6934-35-7967 και 6934-58-5608. Υπεύθυνη παραγγελιών, η Βίκη Παράσου.
5: Μπράβο, πήρε μπρος επιτέλους.
7: Τώρα η Ιωάννα μου, αφού έχουμε κάνει το γάμο, τα έχουμε κάνει όλα, πρέπει να ταΐσουμε τους καλεσμένους μας.
6: Ξέρεις πού θα πάμε. Ή θα πάμε Προβατίνα, Παμπίνο, ή θα πάμε Μπρασά, διάλεξε.
5: Τώρα μην τα θέτεις έτσι και στα δύο.
7: Γιατί δεν έχουμε άλλα μέρη να πάμε.
6: Τα είπαμε.
7: Τα είπατε. Α, δεν ξέρω, γι' αυτό δεν με ενημερώσατε.
5: Να πούμε, μην τα περνάτε έτσι.
7: Βγάλτε τα μπέλες.
5: Λοιπόν, Προβατίνα στην Περαία, εκλεκτά και πολύ ωραία κρέατα. Στο πεζόδρομο της Περαίας, ξεκινώντας στο πεζόδρομο, θα δείτε την Προβατίνα, ένα πολύ ωραίος χώρος με τη θάλασσα δίπλα σας. Και προτείνω εννοείται να πάτε να φάτε και να δοκιμάσετε τα ωραία κρέατα ποιοτικά εκεί από το φίλο μου τον Χρήστο, γιατί είναι πολύ ωραίος και καλός επαγγελματίας. Και φυσικά, αφού είπαμε και για την Μπότσαρη, εδώ ανατολικά πάμε Γκλίρ Πρασάς, ξακουστός, δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Περάσαμε όλοι και όσοι δεν περάσετε να πάτε στην Μπότσαρη, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο μαγαζί με πολύ ωραία πράγματα.
6: Πες μας και για το παγωτό που έχουμε.
7: Οπα.
5: Τι έχουμε?
6: Το παγωτό που έχουν στο Μπρασά.
7: Τα καλύτερα δεν λες ρε Μπάμπη.
6: Τα καλύτερα δεν λες.
5: Τα έχεις μπερδέψει, Ιωάννα.
6: Όχι. Έχουν βάλει παγωτό μηχανής ο Πρασάς.
5: Ο Πρασάς δεν έχει βάλει παγωτό μηχανής. Αλλά τον έκανες μια πρόταση στον επιχειρηματία να βάλει.
7: Ναι. Ποιος έχει βάλει παγωτό?
5: Ακούστε λίγο τώρα, γιατί γίνεται ένα μπάχαλο στην εκπομπή. Επειδή η Ιωάννα είναι καινούριο μέλος στα FM, στην εκπομπή, και επειδή είναι και τυχαίνει να είναι και πολύ ερωτευμένη αυτές τις μέρες, έχει μπερδέψει τα
6: μη
5: πάντα.
6: Μη λες τέτοια.
5: Επειδή είναι καψούρα, έχει μπερδέψει και κάνει το Πρασά με παγωτό. Το κάκτος το έχει βάλει με πίτσες. Παρόλο που τα έχει διαβασμένα, γραμμένα, μπερδεύεται. Το παγωτό το έχει βάλει η πίτσα Παρμεσέτο στον Εύωσμο, απέναντι από το Δημαρχείο. Ο φίλος μου ο Άλεξ, πίτσα Παρμεσέτο. Άμα ξαναρθείς αδιάβαστη, δεν θα σε ξαναβγάλω στην εκπομπή. Δεν θα σε ξαναβγάλω, με έχεις κάνει ρεζίλι. Τα έχει και γραμμένα.
7: Δεν πειράζει, κοίταξε να δεις. Είναι καλοκαίρι, όλοι πρέπει να έχουμε
6: παγωτό. Ακούστε. Δεν είμαστε όλοι τέλειοι.
5: Έχουμε τρεις αιτίες. Πρώτο, καλοκαίριασε, βαράει ζέστη.
6: Αυτό.
5: Δεύτερο, είναι καψούρα το κορίτσι. Και δεύτερο, είναι καινούριο στο χώρο. Άρα συγχωριές, έχεις τρεις.
6: Ευχαριστώ. Λόγι. Μπορώ και εγώ να κάνω κάποιο λάθος κάποια στιγμή. Okay. Μέχρι τώρα δεν έχω κάνει. Οπότε άφησε με.
7: Εγώ να πω κάτι άλλο πέρα από τα λάθη της Ιωάννας. Είναι καλοκαίρι, Μπάμπη μου, και πρέπει όλοι να έχουν παγωτά.
5: Σωστό. Τώρα θα πω τον κύριο Πρασά.
7: Αν μας ακούει ο κύριος Πρασάς, παρακαλούμε βάλτε παγωτό.
5: Η Ιωάννα θέλει κύριε Πρασά για να έρθει και παγωτό. Αν δεν βάλεις παγωτό δεν έρχεται, λέει.
7: Ορίστε, κάνουμε και επαγγελματικές προτάσεις.
5: Πίτσα Παρμεσέτο να πω στη πλατεία του Ευόσμου έναντι Δημαρχείου. Τρώμε οικογενειακά, ατομικές πίτσες και πολύ ωραία πράγματα, οικονομικά και ποιοτικά. Τα λέμε και αυτά. Στα γήπεδο είμαι σε άλλο επίπεδο εγώ. Νομίζω τους ολοκληρώσαμε τους φίλους χορηγούς και για τη δεύτερη ώρα. Πάμε. Πες μας τα νέα σου γρήγορα, Έλσα. Τα κουσκούς νέα που μας μεταφέρεις από την πιάτσα, από φίλους αν έχεις κάποιο νέο, για να βγάλουμε και πιλάτο σιγά σιγά στον αέρα.
7: Τι να πω, εσύ θα μας πεις πώς πήγε την πέμπτη εκδήλωση που εγώ δεν κατάφερα να έρθω.
5: Να άκουγες,
7: άκουσα, αλλά θα ήθελα να μας μεταφέρεις εσύ λίγο το κλίμα, γιατί ήταν πολύ ωραία από το πρωί. Μου το μεταφέραν και κάποιοι φίλοι οι οποίοι πήγανε. Αλλά θέλω και τη δικιά σου άποψη, γιατί είδα είχε πολλούς παραγωγούς, είχε εκεί ωραία φρούτα. Τι έγινε, δεν μας έφερες κανένα φρουτάκι?
5: Έλειπες.
7: Μόνο για σένα πήρες.
5: Έλειπες, λέω.
7: Έλειπα.
5: Δεν με πιάνει.
7: Μόνο σου γελάς. Το όπιασε.
5: Για πες μας ποιοι ακούνε από το Σόι, να στείλουμε χαιρετισμούς. Fan Club.
7: Βέβαια. Λοιπόν, έχω τη Χριστίνα από Λονδίνο.
5: Τι έγινε, έχουν πιάσει όλο το πλανήτη.
7: Τον Αλέξανδρο από Δράμα. Τον Μανώλη
5: από το Σικάγο.
7: Από τον Εύωσμο. Εύωσμο, ορίστε.
5: Αν πιάσαμε Ελλάδα,
7: έχουμε
5: Μαθρίνα.
7: Έχουμε και χορηγό. Θεσσαλονίκη. Είδες βρε.
5: Ποιον έχουμε χορηγό, δεν ξέρω.
7: Τον Εύωσμο δεν έχουμε.
5: Ποιον?
7: Ό,τι να.
5: Εσύ είπες τώρα
7: σήμερα πετάει η ομάδα, πετάει. Όποιος μας ακούει,
5: Παιδιά,
7: το λυπάμαι.
5: Ανέβηκε, λοιπόν, ανέβηκε απότομα η θερμοκρασία, συγχωρέστε τα κορίτσια.
6: Εμά. Τι εσύ που κάνεις το ένα λάθος μετά το άλλο.
7: Ορίστε. Παιδιά, σήμερα μόνοι μας κάνουμε εκπομπή, δεν έχουμε καταλάβει τι μας ακούτε.
5: Okay.
7: Λοιπόν, πού άλλο να δώσω, στη Ραφαέλα, στην Ανίτα, στο Νίκο, στα παιδιά από το γυμναστήριό μου, τη Βασιλική μου, την Ευελίνα, τη Θεοδωρούλα μου, επίσης τα άλλα παιδιά από το άλλο γυμναστήριό μου, γιατί είμαι και πολύ fit baby.
5: Φαίνεται, φαίνεται. Ναι. Σήμερα εκεί με το μίνι και...
7: Αυτά δεν τα λέμε, Μπάμπη.
5: Και σφύριζα. Στο ίντερνετ. Ναι. Παιδιά, πείτε στο ίντερνετ.
7: Και
5: ίντερνε,
7: φυσικά στην αδελφούλα μου,
5: ναι,
7: ε.
5: Που πήγα το μεσημέρι εκεί και τα, ναι, είπαμε. Πολύ καλή αδελφή, δεν είσαι και εσένα. Απορώ που έμοιαζες.
7: Πήγες να με διαφημίσεις, διαφήμισε και εμένα λίγο.
6: Η δεν είναι καλό παιδί.
5: Είπα εγώ κάτι. Είπα εγώ κάτι.
6: Δεν μιλάς έτσι για την Έλσα. Μου.
5: Στο πω πότε και δεν μου.
7: Και το μου.
5: Όπα, πολύ ρουβά βλέπεις και ρωτήσω, πολύ κολουτούμα βλέπω.
7: Όχι, κολλάει το μου εκεί που είπες ότι μήπως με γουστάρει.
5: Σε γουστάρει. Παιδιά, έχει 2026 έχουμε. Οι γυναίκες έχουν λαλήσει όλες φυσικά. Ο ένας τις μυρίζει, ο άλλος τις ξυρίζει, στο τέλος μεταξύ
7: τους θα πάνε. Περίμενε λίγο, θέλω να με διαφημίσεις λίγο. Πήγες να πεις πού θα με δούνε. Και πού θα δουν την Ιωάννα.
5: Αμαύρε Ιωάννα, με κάνεις 100 φορές νοήματα. Μην με τα κάνεις αυτά.
7: Πρέπει να βγάλουμε τον καλεσμένο μας, μήπως.
5: Θα τον βγάλουμε. Τελειώσαμε. Εντάξει. Έκανε, κάνει ροή. Θέλει να ακούσει το πιλάτο, δεν αντέχει η Ιωάννα. Γι' αυτό δεν τα κάνει αυτά. Σε λίγο, κάνει λίγο υπομονή. Έλσα Βραμίδου, λοιπόν, στο ίντερνετ δείτε την.
7: Μόνο αυτά έχεις να πεις.
5: Ναι, μπείτε στο OnlyFans, είναι εκεί.
7: Ντροπή σου. Εμπάφη. Δηλαδή, Μαρτών, έτσι θα με διαφημίσεις.
5: Έτσι που το είπες, στο Instagram καλά θα βγουν. Καταρχήν ήσουν με την Αγγελικούλα και σε πήγε πολύ αυτό, το πήρες.
7: Ποιο, το πήρα.
5: Αυτό που είδαμε. Στο Instagram ακολουθείτε Έλσα Βραμίδου.
7: Και η Ιωάννα Κόκαλη.
5: Δεν έχουν ανοίξει όλοι οι φάνες τα κορίτσια ακόμα γιατί είναι σοβαρά, αλλά καμιά φορά άμα πάντα οικονομικά, εντάξει, δεν είναι κακό. Το κάνουν πολλά μοντέλα, δεν σημαίνει ότι είναι και πρόστοχο το OnlyFans, μην τρελαίνεστε.
7: Συγγνώμη, κάνεις, έχουμε χορηγό το OnlyFans για να ξέρω δηλαδή πραγματικά.
5: Για να πάρω κανένα ποσοστό από εσάς, παιδιά. Να πάρω κανένα ποσοστό από εσάς, παιδιά.
7: Μου φαίνεται σε παρακτύπησε η ζέστη εκεί πέρα.
5: Οικονομική κρίση.
7: Το πάρτι των λαϊκών αγορών.
5: Βρίσκω λύσεις να ανεβάσω το τζίρο. Όχι, βρίσκω λύσεις να ανεβάσω το τζίρο.
7: Κρύο ντους, μπάμπι μου. Για την τέτοια.
5: Ζεστό με γυναικείες υπάρξει, με έχει πει ο γιατρός μου.
7: Δεν μαζεύεσαι. Αυτό το γιατρό θέλω πάρα πολύ να το γνωρίσω. Εν τω μεταξύ, εγώ μίλησα μαζί του και εννοείται ότι τίποτα από αυτά που μας λέει ο Πάπης δεν ισχύει.
6: Παραμύθι.
5: Μα σας τα κάνει γραπτός και με σφραγίδα.
7: Και με σφραγίδα.
5: Ναι, για να σου πούμε τώρα τι θα λες. Οκ, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τώρα αυτό το τραγούδι και βγαίνει η Πιλάτος. Αφού τα κορίτσια έχουν πολλές ωρέξεις σήμερα λόγω ζέστη, ακούμε Χριστοφόρου και έρχεται Πιλάτος στην παρέα μας. Η παράσταση έλαβε τέλος.

0: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στα 25 λεπτά μετά τις 9. Και έχω, τι έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τον ένα το μοναδικό, το Γίγαντα. Το Γίγαντα, και θα ακούσουμε και το καινούργιο τραγούδι ενώ μιλάμε. Σε παραδίδω στις δύο κυρίες, γιατί ξέρω ότι έχεις να πεις πολλά σήμερα, πιλάτε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
2: Καλησπέρα και από εμάς.
3: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Τι γίνεται, Θεριό, Θεριό μου. Για πες τα νέα σου, που έχουμε να τα πούμε καιρό. Σαν εκπομπή, ε. Γιατί προσωπικά τα λέμε συνέχεια εμείς. Τι γίνεται?
1: Τι να πω, Μπάμπη, τι κάνετε? Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και είναι τιμή μου.
0: Και δικιά μας τιμή είναι, γιατί πάνω απ' όλα είσαι αξιόλογο παιδί, καλό παιδί, γιατί εγώ σε ξέρω πάρα πολλά χρόνια και εκτιμώ όλη την πορεία, την προσπάθεια, την επιτυχία και όλα αυτά που κάνεις, αδερφούλη, γιατί

0: πολλές φορές, είδες τι γίνεται. Είμαστε μια πάρα πολύ όμορφη παρέα και με τα παιδιά. Όπως βγαίνουμε και στο τέλος και τραγουδάμε και λέμε ό,τι μας αρέσει και λέμε στον κόσμο να μας πει να γίνουμε μια παρέα. Και αυτό τα έχει δει, μπάμπι μου.
1: Τα είδα και μ' αρέσει όλη η προσπάθεια που κάνετε εκεί. Είναι μια ωραία πρόταση για την νυχτερινή διασκέδαση και μ' αρέσει πάρα πολύ. Ο κόσμος σας αγαπάει. Για πώς μας λίγο ρεπορτάζ, τι γίνεται η Θεσσαλονίκη, η Σιγλεντάν, τι γίνεται?
0: Βλέπω πάρα πολύ αγάπη στο πρόσωπό μου.
1: Αυτό πολύ θετική.
0: Ο κόσμος 2026 που έχουμε δεν ενοχλεί τον καλλιτέχνη πια. Το βλέπω γιατί έχω βγει και με ανθρώπους που πανελληνίως να γνωρίζει ο κόσμος και δεν ενοχλεί ο κόσμος όπως ήταν παλιά και υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγάπη. Μας αγαπάει ο κόσμος τελικά, εμείς συνεχίζουμε και του δίνουμε αυτό που μας δίνει, μας έδωσε ο Θεός να το μοιράζουμε απλόχερα, να φεύγει ο κόσμος από τις στεναχώριες του και αυτό, μπάμπι μου.
1: Που είναι πολλές.
0: Είναι πολλές, δυστυχώς.
2: Πότε ένιωσες πρώτη φορά ότι ο κόσμος άρχισε να σε αναγνωρίζει?
0: Όταν βγήκα από το παιχνίδι, ήταν περίεργο για μένα. Όταν βγήκα από το παιχνίδι με κοιτούσαν με το δάχτυλο, ας πούμε στα φανάρια. Ήταν ωραίο συνέστημα αλλά και περίεργο. Όμως εγώ δεν είχα καταλάβει τι μου γίνεται. Και έτσι το πήρα πάρα πολύ θετικά και συνέχισα την πορεία μου.
2: Είναι δύσκολο, πιστεύεις, στις μέρες μας για ένα νέο λαϊκό τραγουδιστή να ξεχωρίσει ή να παραμείνει αυθεντικός?
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όντως είναι πολύ δύσκολο. Για μένα το μοτίβο μου είναι να μείνεις όπως είσαι, όπως σε αγαπάνε 50 άτομα. Αυτά τα 50 άτομα θα μείνουν για πάντα γιατί θα σε αγαπάνε και θα γίνουν 51. Μετά από καιρό θα γίνουν 100, θα γίνουν 150 και έτσι πάει. Και ποτέ δεν θα αλλάξεις. Και όταν θα αλλάξεις, πάντα προς το καλύτερο φυσικά, γιατί πέρα από αυτό που κάνουμε, Ιωάννα μου, να θυμάσαι ότι παίρνεις μαζί σου και κάποιες ψυχές. Μπορεί κάποιοι να κάνουν αυτό που κάνεις κι εσύ.
2: Σίγουρα.
0: Ίσον και παιδιά που μας βλέπουν και μεγάλοι ανθρώποι μπορούν να ακολουθήσουν ένα μοτίβο όπως η lifestyle που έχεις κι εσύ.
1: Θέλω να δω λίγο τι μελέτησε η Έλσα για σένα και τι έχει να ρωτήσει και αυτή εξίσου.
0: Γεια σου, Έλσα.
3: Γεια σου, Πιλάτο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, ο Πάπης εδώ γελάει, δεν ξέρω γιατί γελάει. Δηλαδή το παιχνίδι σε βοήθησε στο να σε γνωρίσει ο κόσμος, θα ξαναπήγαινε σε ένα τέτοιο παιχνίδι, τηλεπαιχνίδι, να δω, ναι.
0: Εννοείται, το παιχνίδι μου έδωσε μεγάλη ευκαιρία και λέω σε όλο τον κόσμο και τους καλλιτέχνες που τραγουδάνε και θέλουν να κάνουν ένα καινούργιο βήμα, να το δοκιμάσουν, γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Mm-hmm. Μετά από εκεί, είναι εσύ πώς θα το διαχειριστείς και δική σου ευθύνη. Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από site και από συνεντέξεις να λένε ότι είναι ένας μοχλός που εκμεταλλεύεται. Είναι δούνι και λαβίν. Εκμεταλλεύονται, τους εκμεταλλεύεσαι και αυτό είναι πώς θα το διαχειριστείς μετά εσύ.
3: Μετά το παιχνίδι είδα ότι συνεργάστηκες έτσι με αρκετά γνωστά ονόματα. Σου έγινε κάποια πρόταση έτσι πιο ουσιώδες στο να ίσως και να πας και στην Αθήνα και να τραγουδήσεις εκεί και να απογειωθεί η καριέρα σου, γιατί κακά τα ψέματα ξέρουμε όλοι ότι στην Αθήνα είναι το κέντρο που απογειώνονται οι καλλιτέχνες.
0: Οι προτάσεις γίνανε όταν βγήκα από το παιχνίδι και μετά από καιρό έγινε από τον Σάκη Ρουβά on stage.
3: Ναι.
0: Τραγούδησα μαζί του, τραγούδησα μαζί με την Μπέγκη Ζήνα,
3: ναι.
0: Μετά με τον Μακρόπουλο, είμαστε μια πολύ ωραία παρέα. Υπάρχουν γενικά προτάσεις, εγώ και η ομάδα μου τις βλέπουμε και προσπαθούμε να έχουμε χαμηλό προφίλ γιατί δεν μας κάνουνε. Όταν θα διαλέξουμε κάτι, θέλουμε να γίνουμε μια οικογένεια, θέλουμε καθαρότητα για να προχωράμε και να έχουμε αυτό το μοτίβο που λέω ότι αν με ακούνε 50 άτομα πρώτα Θεός, να με ακούνε για πάντα και να ξέρουν ότι αυτός είναι ο Πιλάτος, ένας αυθεντικός καλλιτέχνης μαζί με την ομάδα του.
3: Πού βλέπετε τον εαυτό σας, εσύ και η ομάδα σου, του χρόνου? Πώς θα θέλετε να σας βρει ο επόμενος χρόνος?
0: Εννοείται ότι θέλω να κάνω αυτό που αγαπάω και

0: Εγώ έχω βλέψει για να φτάσω και να είμαι κάθε τι κάνω, να κερδίζω ένα σκαλοπατάκι. Πρώτα ο Θεός, με τη βοήθεια του Θεού και την ομάδα μου και όλους τους ανθρώπους που με αγαπάνε, να κάνω αυτό που αγαπάω. Αυτό θέλω του χρόνου να κάνω και κάθε χρόνο μέχρι να σταματήσω να το κάνω. Μόνο αυτό που αγαπάω πραγματικά είναι μεγάλη ευλογία από το Θεό που με έκανε να κάνω αυτό που αγαπάω, που με έφερε δίπλα με όλο αυτόν τον κόσμο όπως είστε και εσείς και ο Μπάμπης που με ξέρει πολλά χρόνια και με στηρίζει σε ό,τι και να κάνω. Και νιώθω ότι επειδή τόσα χρόνια το κάνω, 10 χρόνια τώρα πάμε για 11 και το κάνω με πολύ αγάπη και μου το δείχνει ο κόσμος, γι' αυτό συνεχίζω και το κάνω. Αυτό, δεν θα πω τίποτα άλλο. Να κάνω αυτό που αγαπάω και του χρόνου.
1: Τέλεια, στο ευχόμαστε. Ακούμε ευχαριστώ. Τώρα το «Μαζί σου να ρισκάρω». Ναι. Το «Μαζί σου να ρισκάρω» μιλάει για όρια, για αυτογνωσία. Στην προσωπική σου ζωή είσαι άνθρωπος που ρισκάρει ή κρατάει άμυνες?
0: Αν τα ρισκάρω. Δεν μπορείς να ρισκάρεις.
2: Στοχευμένες ερωτήσεις ακούω.
0: Και με τη μουσική μου ρισκάρω και με την ζωή μου ρισκάρω και με τα προσωπικά μου ρισκάρω. Με τα πάντα ρισκάρω. Μ' αρέσει να ρισκάρω. Φυσικά θα κοιτάξω να μην έχω βλάψει τον ίδιο μου τον εαυτό σωματικά και ψυχικά. Εννοείται ψυχικά όταν θα ρισκάρεις μπορεί να μην ανταπεξέλθεις πολλές φορές, αλλά γι' αυτό έχεις την ομάδα σου δίπλα, τους φίλους σου, για να μπορείς να προχωρήσεις.
3: Πες μας λίγο ένα μεγάλο ρίσκο που έχεις πάρει.
0: Μεγάλο ρίσκο.
3: Ας πούμε στα επαγγελματικά πρώτα.
0: Θα μιλήσω από μια απόφαση μια αφίσας, mm-hmm. που μπορεί να θέλω να βγάλω και να μην μ' αρέσει και να με έχουν πει πολλοί ότι δεν είναι ωραία και εγώ να τη βγάλω και τελικά να καταλήξει ότι π.χ. η αφίσα δεν είναι ωραία. Mm-hmm. Από ένα τραγούδι.
1: Τέλεια. Τα τραγούδια που λες έχουν προσωπικά βιώματα μέσα.
0: Επειδή αποφάσισα και είμαι πολύ ομαδικός παίκτης γενικά. Αποφάσισα να πάρω τραγούδια από άλλους καλλιτέχνες και παίρνω φυσικά, όπως είναι ο κύριος Γιώργος Μουκίδης, ο μεγάλος συνθέτης και παραγωγός.
1: Που έχετε δημιουργήσει πολλά τραγούδια μαζί.
0: Ναι, έχουμε και πάρα πολύ ατζέντα από πίσω, που έχουμε πάρα πολλά κομμάτια που ακόμα δεν τα έχετε δει και πιστεύω ότι θα αρέσουν πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, παρεβαίνει ο κύριος Μπατσάρας τώρα, γιατί έχουμε τη Μάντισσα σε αποκλειστική μετάβαση, να το πω έτσι. Πάμε να ακούσουμε λίγο κουπλέ ρεφρέ και να συνεχίσουμε την κουβεντούλα.
1: Ναι, ναι.
0: Εννοείται φυσικά.
2: Για ακούστε και θέλουμε απόψεις να μας πούνε οι φίλοι που μας ακούνε.
0: Καινούργιο τραγούδι.

0: ακούσαμε λίγο, θα το ακούσουμε και μετά εννοείται όλο. Πιλάτε, πώς νιώθεις τώρα αυτό το τραγούδι, υπογραφές, ποιοι ρίξανε, να το πούμε έτσι.
1: Είναι η Έλενα Μαρά στους τοίχους και ο Αλέξανδρος Σοφράπας είναι στη μουσική. Δύο καλλιτέχνες που με ταιριάζουν πάρα πολύ και μου αρέσουν τα τραγούδια τους. Όπως έβγαλα και το μαζί σου να ρισκάρω και άλλα πολλά που θα δείτε. Έχω από πίσω μία ατζέντα μαζί με την ομάδα μου, έχουμε δημιουργήσει που δεν θα σταματάμε να βγάζουμε τραγούδια.
0: Ένα είναι αυτό και δεν θέλω να τα προσπαρνάμε έτσι, γιατί παίζανε κεραίες υπογραφές σε σένα, γιατί έκανες και τη συνεργασία και με τον Γιώργο τον Μουκίδη. Αυτά πρέπει να τα λέμε και να τα αναφέρουμε, γιατί ο Γιώργος ο Μουκίδης έχει κάνει μία πορεία μεγάλη στο ελληνικό πεντάγραμμο. Και να μας πεις και για την συνεργασία αυτήν, πώς ήρθε και τι αποκόμισες από Γιώργο Μουκίδη.
1: Ένας γνωστός είπε ότι έχει ένας άνθρωπος κάποια τραγούδια μπαλάντες που θέλω να σε γνωρίσω. Ποιος είναι ο κύριος Γιώργος Μουκίδης? Λέω, ο κύριος Γιώργος Μουκίδης επέλεξε εμένα για να πω κάποια τραγούδια. Πήγα στον κύριο Γιώργο Μουκίδη, ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλός. Δεν είναι όπως τον ξέρουμε ή όπως τον βλέπουμε απλησίαστος. Μου έδειξε κάποια τραγούδια που πιστεύει ότι θα ταιριάζει στη φωνή μου. Εννοείται ότι το τραγούδισα για να καταλάβει πού κοντά βρίσκομαι το μουσικό πεντάγραμμα και κατευθείαν μου βάζει το μοίρα μου και το ερωτεύτηκα. Όπως μου βάλε και το μη φεύγεις και άλλα πολλά, το συμπεριλαμβάνεσαι. Είναι πραγματικά και είναι φοβερός δάσκαλος μέσα στο στούντιο.
0: Τι συμβούλεψε ο Γιώργος Μουκίδης στο Πιλάτο?
1: Να ερμηνεύεις και να μην προσπάθεις να τραγουδάς ένα σε καλός τραγουδιστής. Να μην είσαι σαλκατζής τραγουδιστής, όπως το λέω. Αν μας ακούνε τραγουδιστές, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Να μην κλαίω τα τραγούδια, να μην τα τραγουδάω μόνο, να τα αισθάνομαι και να τα μιλάω.
0: Από ψυχή, μέσα από την ψυχή να βγαίνει.
1: Πώς θα τα εκφράζουμε? Οι μεγάλοι τραγουδιστές που έχω φάει πάρα πολύ ξύλο από το Μουκίδη, με την καλή έννοια, το να με πει για ποιο λόγο εμείς οι τραγουδιστές, οι μικροί τραγουδιστές μπροστά στους μεγάλους δεν εκφραζόμαστε τα τραγούδια. Και μετά από λίγο καιρό κατάλαβα τι εννοεί και προσπαθώ ακόμα και τώρα να γίνω όσο γίνεται καλύτερο, είτε με τη φωνητική.
0: Και όλα αυτά. Είναι αυτό που λέμε, φίλε Πιλάτε, ότι οι νέοι καλλιτέχνες δεν βγάζουν ψυχή. Δεν έχουν συνέστημα όπως είχαν οι παλιοί. Αυτό λείπει γενικότερα από τη νέα γενιά. Υπάρχουν και. Και θέλουμε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, να βγάζουν. Να τα λέτε από ψυχή τα κομμάτια.
1: Παλιά έμπαινα στο στούντιο, άκουγα το κομμάτι, το μάθαινα από Παγαλία, το τραγουδούσα και πήγαινα και το έλεγα. Όταν πήγα στο Μουκίδη και τον είχα απέναντί μου το Μουκίδη και πήγα να τραγουδήσω, με λέει: έμαθες το τραγούδι, Πιλάτο? Λέω: το έμαθα, δεν το λέω. Με λέει: δεν το έμαθες. Φεύγεις και μάθε το κι άλλα ξανάβριο. Τι εννοεί. Και είναι και περίεργος. Προσπαθεί να σε κάνει εσύ να το καταλάβεις.
2: Ναι, δεν θα σου
1: τι
2: πει.
1: Είναι αυτό
2: δηλαδή,
1: που θέλει να σε περάσει. Ναι. Και είναι καλλιτέχνης ο άνθρωπος.
0: Μας ακούει και άλλος ένας συνάδελφος συνθέτης, ο κύριος Ελ Κρίστο και Μενετζίδης από το TikTok. Καλησπέρα να πούμε. Και είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, ψυχή. Να δίνεις ψυχή. Εσύ το έχεις αυτό. Το έχεις.
1: Αυτό κάνω αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ σε όλα μου τα τραγούδια να μπω μέσα στο στούντιο. Το στούντιο, όσοι γνωρίζουν και είναι καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή, ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το στούντιο. Το στούντιο πρέπει να είσαι, δεν είναι live που έχει τα βάθια του. Εκεί ξεβρακώνεσαι, να το πω με την αργό.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ θέλω να μάθω τώρα, γιατί είναι ωραία κουβεντούλα με τον Πιλάτο. Θέλω να τα πούμε όλα, γιατί τα λέει. Είναι δηλαδή άνθρωπος διπλανής πόρτας, όσοι το γνωρίζετε. Είναι αυτή η πορεία. Εσύ πιστεύεις, δε φίλε, τώρα θεωρείς λίγο τον εαυτό σου αδικημένο? Το κυνήγησες σωστά? Έκανες λάθος επιλογές? Έκανες κάποιο λάθος όλη αυτή την πορεία? Γιατί βγήκες από ένα παιχνίδι και την επόμενη μέρα, αδερφέ, συνεργάστηκες με Σάκη Ρουβά και Πέγκη Ζήνα. Δηλαδή, εμείς τα ζήσαμε αυτά και στην πολιτεία που ήσουν και με την Πέγκη και με αυτά. Πώς είναι όλη αυτή. Τι κάνετε, ρε παιδιά? Πώς είναι όλη αυτή, ρε παιδί μου, η πορεία? Άμα πάμε το χρόνο πίσω, έκανες πράγματα σωστά? Έκανες κάποιο λάθος, πιστεύεις? Άμα γυρίζαμε το χρόνο πίσω, δηλαδή, τι θα άλλαζε ο Πιλάτος?
1: Μπάμπη μου, άμα σου πω ότι δεν έκανα λάθος, θα είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχω πει στην καριέρα μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνεις λάθος. Εννοείται ότι έχω κάνει πάρα πολλά λάθη. Είμαι άνθρωπος, δεν διαχειρίστηκα πολλά πράγματα ωραία και γι' αυτό
0: άρα μαγειρίζα...
1: βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, αντί να βρίσκομαι στην άλλη εθνική, θα πούμε ότι βρίσκομαι εκεί που βρίσκομαι, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, ανθρώπινα είναι τα λάθη, από τα λάθη μας μαθαίνουμε και άμα γυρίζαμε δηλαδή το χρόνο πίσω, τι είναι αυτό που θα άλλαζες ρε παιδί μου, θα έλεγες, θα ήθελα παράδειγμα να είχα αυτούς τους συνεργάτες ή να κυνηγούσα κάτι άλλο περισσότερο, σαν παράδειγμα τα φέρνω. Για να...
1: Θα κρατούσα την αφεντικότητά μου, θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά, θα παρακαλούσα μέχρι την ομάδα που έχω τώρα και να με βάλει στον ίσιο δρόμο και να έχω τα μυαλά που έχω αυτή τη στιγμή. Να ξέρω να μην μιλάω, να ξέρω να δίνω χώρο σε ανθρώπους που ξέρουν κάτι παραπάνω από μένα για να πετύχω αυτό που πρέπει να πετύχω. Αυτό. Έκανα λάθη και είναι γενικά τα πιο πολλά λάθη που κάνουμε εμείς οι τραγουδιστές που δεν ακούμε στην αρχή. Είναι πολλά πράγματα που μπορούν να σε φέρουν σε μια δύσκολη θέση, Μπαμπή. Τα ξέρεις πάρα πολύ καλά και όσο μεγαλώνεις φυσικά μαθαίνεις και βαράς το κεφάλι στον τοίχο, αλλά... Χωρίς αυτά, τα λάθη δεν μπορείς να πεις στα παιδιά σου τι λάθος έκανες και
0: έτσι,
1: να ισχύει.
0: Αυτά θα ρωτάω, ξέρεις, γιατί ακούν και νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το χώρο, γιατί λέμε τελικά ποια είναι η συνταγή επιτυχίας για να πετύχει, ρε παιδί μου, ένας καλλιτέχνης, για να πάει στην πρώτη γραμμή και όλα αυτά. Θέλει πολλή δουλειά, θέλει κονέ, θέλει γνωριμίες, θέλει τύχη, θέλει μελέτη. Τι χρειάζεται, δηλαδή, για ένα καινούργιο παιδί ξεκινάει, σου λέει τώρα είναι τα πράγματα και λίγο πιο εύκολα, γιατί υπάρχουν τα social, TikTok. Μπορεί πιο γρήγορα να γίνει ένας γνωστός.
1: Ναι. Το λες εσύ αυτή τη στιγμή, ξέρεις πιο καλά από μένα, γιατί είσαι πιο πολλά χρόνια στο χώρο. Χρειάζεται ένα κουτί ολόκληρο από αυτά που με είπες να τα βάλω μέσα, να το σκάσεις και να βγει ένα αστέρι που αυτό το αστέρι πρέπει να το ακολουθείς. Όλα μαζί χρειάζεται, πιστεύω.
0: Έτσι.
1: Όλα μαζί. Και τύχη θέλει και καλά τραγούδια και καλές συνεργασίες και καλά κονέ εισαγωγικά και πολλά πράγματα. Για να μπεις στο σπίτι του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, Μπάμπη, να μπεις στον ιδιωτικό χώρο ενός ανθρώπου.
2: Πιστεύεις ότι δίνονται ευκαιρίες σε νέα ταλαντούχα παιδιά? Είναι τόσο δύσκολος αυτός ο κύκλος να μπεις που χάνονται νέα παιδιά που έχουν πραγματικά ταλέντο?
1: Θα σας πω. Κάποιες συγκυρίες υπάρχουν σε κάθε γειτονιά και σε κάθε διπλανό σπίτι, σε πόρτα. Υπάρχει ένας τραγουδιστής και πάρα πολύ καλύτερος από τον εαυτό του ή από τον άλλον. Έτσι πρέπει, επειδή είμαστε πάρα πολλοί τραγουδιστές και τώρα με το TikTok που είναι η νέα τάξη των πραγμάτων, πιστεύω ότι βγαίνουν και πιο πολλοί τραγουδιστές. Π.χ. αυτό που έκανα εγώ το 2016, που ήμουν από τους πρώτους τραγουδιστές που βγήκαν μια κιθάρα και τραγουδούσα στο ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή σε κάθε scroll που κάνουμε στο ίντερνετ, πιστεύω ότι υπάρχει ένας τραγουδιστής καλύτερος από σένα. Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει ένα κουτί, όπως το είπε ο Μπάμπης, να το αξίζει μια ατάκα, μια συγκυρία, μια στιγμή, μια τύχη.
0: Εγώ πιστεύω...
1: Ένας άνθρωπος να δει να σε δει, ένας επιχειρηματίας δυνατός,
0: παραγωγός.
1: Κάτι. Ένας παραγωγός, όπως θες πάρτο, να έρθει να σε πάρει και να σε βάλει στα σπίτια των ανθρώπων. Ξανά επαναλαμβάνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπεις στον ιδιωτικό χώρο ενός ανθρώπου, στο σπίτι του, με τη φωνή σου φυσικά.
0: Εσύ, αδερφέ, το έχεις καταφέρει αυτό και με τα social. Άνοιγες live, έπαιρνες μια κιθάρα και πολλοί, ξέρεις τώρα, θέλω να το αναφέρω, από τη μία φέρω και την άλλη δεν φέρω, γιατί άλλοι πήγαν να παρομοιάσουν τώρα το Πιλάτο ότι πάει να γίνει ένας Παντελής που έβγαινε με την κιθάρα και έκανε ο Παντελής ο συγχωρεμένος το ίδιο πράγμα. Ο καθένας έχει την ταυτότητά του. Εντάξει, εμείς που σε ξέρουμε χρόνια, ξέρουμε ότι έχεις μεγάλη αγάπη στον Παντελή. Και είναι ένα προσωπικό βίωμα που ήθελες να τραγουδάς τα τραγούδια του, γιατί τον αγαπούσες τα τραγούδια και ήθελες να τα λες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ταυτότητα ο Πιλάτος, έχει τη δική του ταυτότητα το παιδί, απλά έχει και μια δυναμία. Τι να κάνουμε, δεν είναι κακό.
1: Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, για να το ξέρετε και ο κόσμος σας, του Φλάς. Εγώ, όπως τραγουδάω τα τραγούδια του Σταμάτη Γονίδη, του Ρέμου, του Βέρτη, του Χατζηγιάννη, του Οικονομόπουλου και όλων των καλλιτεχνών, έτσι τραγουδάω και του Παντελίδη. Όπως του Παντελίδη τα τραγούδια ακουγόταν σε όλη την Ελλάδα, ένας καλλιτέχνης που δεν βάζουν το Παντελίδη, τα τραγούδια του Παντελίδη, όπως είναι το παραμεθιάζομαι, το κάνει λάθη για να μάθει, όπως το γίνεται, όπως το τραγουδάνε όλοι τραγουδιστές. Έτσι και εγώ τραγουδάω τραγούδια που με αρέσανε.
0: Μπράβο. Συγγνώμη, μία παρέμβαση, γιατί είναι σημαντικό αυτό που θα πω. Επειδή σε γνώριζα και κάναμε πολύ παρέα. Γιατί πολλοί πήγαν να ρίξουν λάσπη στον ανεμνηστήρα και να πούνε το κάνει αυτό ο Πιλάτος για να πάρει φήμη λόγω του Παντελή. Mm-hmm. Εμείς που κάναμε πολύ παρέα στενή με τον Πιλάτο, παιδιά, σωστό επιβεβαιώνω και εγώ, ο άνθρωπος αυτό το έκανε γιατί αγαπούσε τα τραγούδια του Παντελή και τον Παντελή. Δεν το έκανε σκοπίμως για να πάρει φήμη και να το κάνει για εμπορικούς λόγους και μαρκετιστικούς.
1: Να σου πω κάτι. Πάμε τώρα στην προσωπικότητα του Παντελή. Τον Παντελήδη το γνώρισα προσωπικά και θα του δίνα τραγούδι. Αυτό είναι πρώτη φορά που το λέω.
0: Μπράβο, να τα λες. Για να αποκατασταθεί η αλήθεια.
1: Τον γνώρισα προσωπικά. Δεν έχει να κάνει επειδή τραγουδάω. Εγώ δεν κοιτάω τον τραγουδιστή. Δεν κοιτάω τον Φέρι που είπε το είπες. Μ' άρεσε το κομμάτι το είπες και τραγουδάω για να μοιάσω το Φέρι. Επειδή αρέσει και στον κόσμο, αρέσει και σε μένα. Το κάνει λάθη για να μάθει, το τραγουδά επειδή αρέσει σε εμένα.
0: Σωστό.
1: Δεν το τραγουδά επειδή αρέσει στον κόσμο, επειδή είναι Παντελίδης. Άλλο τώρα το προσωπικό. Επειδή το προσωπικό γνώρισα τον Παντελή Παντελίδη και ήταν να τον δώσω ένα τραγούδι και τον άνθρωπο πριν φύγει από τη ζωή, πριν κοιμηθεί ο άνθρωπος, ήταν να κάνουμε μια συνεργασία και από αυτό που οι συνεργάτες του με θυμούνται από τότε και μετά το X-Factor με καλέσανε και γνώρισα και την οικογένειά τους και ήρθαμε πιο κοντά, δεν έχει να κάνει καθόλου με το τραγούδι, δεν το έχω εκμεταλλευτεί ποτέ και τραγουδούσα. Όπως τραγουδούσε ο Παντελίδης με μια κιθάρα, το τραγουδούσα και εγώ. Απλά εγώ δεν έχω ανεβάσει ποτέ τραγούδι, γιατί τότε ήταν η εποχή που ανέβαζες το YouTube και δεν είχα φτάσει σε σημείο να ανεβάσω εγώ τραγούδια. Ίσον δεν έκανα κάτι για να μοιάσω κάποιον.
0: Αυτό.
1: Και ίσα ίσα στο X Factor, αυτοί με είπαν ότι μοιάζει τον Παντελίδη, που η οικογένειά του ήδη και εγώ εμφανισιακά, πέρα από το σουλούπι, δεν έχω καμία σχέση με τον Παντελή Παντελίδη.
0: Έτσι είναι.
3: Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνει, γιατί δεν ξεχνάμε κιόλας.
1: Φυσικά το ηχόχρωμά του, είμαστε οι ίδιοι. Τραγουδάω τα τραγούδια όλων των καλλιτεχνών και δεν τα σταματάω να το κάνω. Και όσοι με λένε αυτό το πράγμα, φυσικά στεναχωριέμαι ότι προσπαθώ να μοιάσω τον Παντελίδη.
0: Γι' αυτό το άνοιξα το κεφάλι αυτό, φίλε.
1: Ναι,
0: εγώ το ξέρω.
1: Δεν προσπαθώ να μοιάσω κανέναν. Εννοείται θα τραγουδάω τα τραγούδια του πάντα, γιατί μου αρέσουν όπως τραγουδάω όλα τα τραγούδια που μου αρέσουν. Δεν μπορώ να τραγουδήσω. Υπάρχουν τραγούδια του Παντελίδη που δεν μπορώ να τα τραγουδήσω, δεν τα λέω καν. Δεν μου αρέσουν. Ίσον δεν θα τραγουδήσω. Ένας από τους πιο επίκαιρους τραγουδιστές π.χ. είναι ο Θοδωρής ο Φέρης, που τραγουδάω δύο τραγούδια του που έχει ολόκληρη δισκογραφία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλλιτεχνάρα ή δεν τραγουδάω άλλα τα τραγούδια του, δεν τον γουστάρω. Το προσωπικό είναι άλλο πράγμα. Σωστό. Γιατί τον γνώρισα τον Παντελή, μου άρεσε σαν άνθρωπος, μου άρεσε σαν τύπος, κολλήσαμε και ήταν να συνεργαστούμε, γιατί ο Παντελής ήταν με την Κύπρο που είχε να κάνει. Και με είχε πει, γιατί του τραγούδισα το τρένο, το πρώτο μου δισκογραφικό τραγούδι, και ήταν να το δώσω.
0: Τραγουδά.
1: Και με λέει, δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή να πάρω τραγούδια από άλλον καλλιτέχνη, για το λόγο ότι ήδη με την Κύπρο γίνεται αυτό, που είχε πει για τα κατεχόμενο άνθρωπος και τον πήγα να τον φάνε. Και λέει, στο επόμενο μου CD είναι να βάλω δύο τραγουδιστές που δεν έχουν αναγνωρισιμότητα. Και έτσι αποφάσισα, ήθελα να κάνουμε συνεργασία. Και το θυμάμαι. Και ήταν και παιδιά του από το καμαρίνι του που το ακούσανε. Και αυτοί με φέρανε σε συνάντηση με την οικογένειά του. Για να καταλάβει ότι ήμουν από τους τελευταίους ανθρώπους που άκουσε ο Παντελής και μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Αυτό επί του προσωπικού. Επί του επαγγελματικού δεν έχω να. Είμαι ο Πιλάτος Κουνατίδης, έχω τα τραγούδια μου στο ίντερνετ, τα ακούει ο κόσμος, έρχεται και με ακούει στο μαγαζί. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ταυτότητά μου και συνεχίζω.
0: Αυτό,
1: δεν σταματάω.
0: Να κλείσουμε το κεφάλι, Παντελίδης, για να πάμε στο σήμερα. Αυτό ήταν μια αναφορά, γιατί ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια, φίλε, γιατί εγώ τη γνωρίζω. Και γι' αυτό πήρα πρωτοβουλία και το άνοιξα. Κλείνουμε το κεφάλι αυτό. Από εδώ και πέρα, τι γίνεται με τον Πιλάτο. Μουκίβης, καινούργιες παραγωγές, καινούργιες. Εταιρεία Μία Heaven από πίσω, που είναι μια πάρα πολύ γνωστή ισογραφική εταιρεία. Νομίζω τώρα η εξέλιξη ποια θα είναι του 26, του 27, πώς θα σε ανακυλήσει, ρε παιδί μου, αυτή η διετία με σένα.
1: Μπάμπη μου, κάνω κρυφά πράγματα. Έχω πάρα πολλά τραγούδια πίσω μου, που άμα πατήσω ένα κουμπί και ανέβουν πάνω, θα έχω τραγούδια τουλάχιστον. Είμαι πάρα πολύ τυχερός και ευχαριστώ και την ομάδα μου δημοσίως που έχω τόσα τραγούδια. Έχω τη Heaven που με βοηθάει, είναι από πίσω στήριγμα. Έχω τους ανθρώπους που μιλάνε για μένα, που τρέχουν τα social media, που δηλαδή νιώθω πάρα πολύ ευλογημένος αυτή τη στιγμή που κάνω αυτό που αγαπάω και είμαι σε αυτή τη μοίρα. Γιατί πολλοί τραγουδιστές σαν και εμένα θα ήθελα να είναι στη δικιά μου μοίρα και αυτό ακόμα εγώ ευλογώ τα γένια μου. Και ευχαριστώ όλο τον κόσμο που με δείχνει ότι αξίζω και συνεχίζω.
0: Το κυνηγάς, το αγαπάς
1: αυτό. Το κυνηγάω πάρα πολύ. Χωρίς κυνήγι δεν μπορείς να κάτσεις και να πεις δεν κάνω τίποτα και θα σου έρθουν όλα. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερός για να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Επειδή ξέρω και το κυνηγάς πάρα πολύ και επειδή έχω επικοινωνία μαζί σου, σύρθε κάποια στιγμή να πεις ρε φίλε κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο, τα κυκλώματα, αυτό, εκείνο, το άλλο, πέρασαν σκέψεις από το μυαλό?
1: Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σου. Είναι μπάμπι μου, το λέω και ανατριχιάζουν πραγματικά. Δεν ξέρω αν μας ακούν αθλητές, επειδή είμαι και αθλητής. Προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι είμαι αθλητής για να ανοίξουν τα γυμναστήρια. Ο πρωταθλητισμός, οτιδήποτε έχει να κάνει με σκαλοπάτια, είναι πάρα πολύ δύσκολος, μπάμπι μου.
0: Έτσι.
1: Το ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί είσαι μέσα στον χώρο. Ο πρωταθλητισμός είτε είναι στον αθλητισμό είτε είναι στην μουσική είναι πάρα πολύ δύσκολος. Εννοείται ότι έχω φτάσει στα όρια μου πολλές φορές, αλλά μπάμπι, γίνεται κάτι μαγικό. Όταν ανεβαίνω στην πίστα τα ξεχνάω όλα. Ας το πω πραγματικά, συμιλάω, είμαι πιεσμένος πάρα πολύ, αλλά όταν σκέφτομαι ότι είμαι πιεσμένος γενικά, όταν βλέπεις στο TikTok ότι υπάρχουν άτομα που ξεκινάνε την καριέρα τους και όλα στρωθήκανε πάρα πολύ όμορφα και πήγανε ψηλά τέλος πάντων, και βλέπεις ότι προσπαθείς με την ομάδα σου, κουράζεσαι να βρεις στίχους, να βρεις μουσική, να τρέχεις στην Αθήνα να κάνεις κλιπ, να κάνεις... όλοι, όπως το κάνουν όλοι φυσικά για τις δουλειές τους, δεν μιλάω για μένα μόνο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πολλές φορές έχω κάτσει και κουράστηκα, αλλά ευτυχώς έχω δίπλα μου ανθρώπους και τους ανθρώπους που με στηρίζουν, που με κάνουν να νιώθω ότι όντως είμαι ξεχωριστός. Και κάνω κάτι ξεχωριστό, γι' αυτό συνεχίζω και το ξεχνάω, σαν να το ξεχάσω.
0: Άρα δηλαδή, άμα πούμε ότι θα τα πούμε ξανά σε 2 χρόνια ραδιοφωνικά, τι θα ήθελες να έχει αλλάξει σε αυτή τη διετία, πώς ονειρεύεσαι και φαντάζεσαι, ρε παιδί μου, την πορεία την επαγγελματική του πλάτου?
1: Λοιπόν, να με μάθουνε ανθρώποι που δεν με γνωρίζουνε, να καταφέρω να μπω στα σπίτια και ας μην τους αρέσω. Στους 10 ας αρέσω στους 2. Δεν πειράζει. Αυτό και να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω. Με σταθερά βήματα και ανωδικά φυσικά.
0: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Διάλεξα ένα μαγαζί που με στηρίζει τόσα χρόνια. Ένα από τα αγαπημένα μαγαζιά και είμαστε σαν οικογένεια, το Actuan. Με έχουν κάνει προτάσεις στην Αθήνα. Θέλω να κάτσω.
0: Στον κύριο Σταύρο να πούμε και την οικογένεια.
1: Ναι. Θέλω να συνεχίσω να είμαι στο Actuan για το λόγο ότι είναι ένα μαγαζί που το ξέρει όλος ο κόσμος και μπορώ εκεί πέρα να κάνω κάτι ωραίο γιατί είναι προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο της Θεσσαλονίκης και έχει περάσει όλη η Θεσσαλονίκη από εκεί.
0: Το θέμα είναι όμως, το θέμα είναι ότι όμως λέμε όλα γίνονται στην Αθήνα, πρέπει εκεί να καταλήγουμε όλοι όταν θέλουμε να πιάσουμε το όνειρο.
1: Εντάξει, η Αθήνα είναι ένας χώρος που πρέπει να νιώσω έτοιμος για να πάω και όταν θα νιώσω έτοιμος εγώ η ομάδα μου και γίνει μια πολύ ωραία πρόταση, εννοείται να κάτσουμε να τη δούμε και αν μου κάνει καλό εννοείται να πάμε φυσικά.
0: Σωστό.
3: Πού θα σε δούμε το καλοκαίρι?
1: Το καλοκαίρι ετοιμάζω εμφανίσεις να κάνω Οριστιάδα στη Βόρεια Ελλάδα, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα. Ετοιμάζω ωραία πραγματάκια και όποιος με ακολουθεί στο Instagram, Facebook και TikTok θα τα βλέπει όλα.
0: Συνεργασία, ποια είναι τώρα αποθυμένο, ρε παιδί μου? Εγώ θέλω να είμαι στο σχήμα με αυτόν ή με αυτήν.
1: Θέλω να κάνω με όλους τους τραγουδιστές. Με όλους. Δεν έχω ούτε μεγάλους ούτε μικρούς. Αλλά θα ήθελα να συνεργαστώ με ανθρώπους που μόνο έχουν να με διδάξουν. Μπάμπι μου, το να πάω να κάνω μια συνεργασία με κάποιο πολύ μεγάλο όνομα και να μην πάρω από αυτό, να κάτσω δίπλα του και να μου πει, να σου πω, στο καμαρίνι του, και να μου πει σε πολύ καλό τραγουδιστή, πρόσεχε αυτό, μην κάνει αυτό. Αυτό εμένα με εξητάρει. Δεν με εξητάρει να κάνω με έναν τραγουδιστή μεγάλο, να έχει κόσμο, να κερδίσω εγώ και όλα καλά. Θέλω να έχω μια πολύ υγιή συνεργασία. Όταν θα μου γίνει μια τέτοια πρόταση όπως έγινε με την Πέγκη Ζήνα.
0: Με την Πέγκη Ζήνα τι έγινε.
1: Με βάλανε στα σπίτια. Με βάλανε στα σπίτια τους, μπάμπι μου. Τρώγαμε μαζί, με λέγανε τα λάθη μου, με λέγανε τι να προσέχω. Αυτές οι συνεργασίες δεν ξεχνιούνται.
0: Αυτό το ξέρω γιατί με την Πέγκη και με τον Γιώργο, επειδή έχω πολύ ιδιαίτερες σχέσεις, ξέρω ότι σε αγαπούσε και ο Λύρας και η Πέγκη και τα, λέγαμε για σένα τότε.
1: Και θα ήθελα να ξαναγίνει ένα τέτοιο ωραίο meetup μαζί με την κυρία Πέγκη. Να έρθουμε στη Θεσσαλονίκη και να είμαστε και στην Αθήνα και να το έχουμε έτσι και να δείξει ότι με βοήθησε στα πρώτα με βήματα που ήταν και ο κόσμος. Να πάμε πάρα πολύ ωραία, φυσικά, γιατί όχι, γιατί έχω να μάθω.
3: Με κάποιον φωνητικά. Καλλιτέχνη της παλιάς σχολής, ποιον θα ήθελες να ζήσεις και να το γνωρίσεις από κοντά και να έχεις συνεργαστεί μαζί σου, μαζί του.
1: Παλιάς σχολής δηλαδή.
3: Που δεν είναι ζωή.
1: Που δεν είναι ζωή, θα ήθελα με τον Καζατζίδη, πάρα πολύ θα ήθελα, με τη Μαρινέλα, θα ήθελα με τον Διονυσίου. Με το Μητροπάνο, με έχουν πει παλιοί ότι αυτοί οι τραγουδιστές είχαν ψυχή και είναι πράγματα που μπορείς να κερδίσεις από τραγουδιστές που σας το λέω και ανατριχιάζω πραγματικά.
0: Με ποιον ήθελες να πολεμήσεις με τον με το κοροκοτρόλι τη Βουβουλίλα?
1: Με κανέναν τους.
0: Τι να πω, φίλε, ωραία. Πειράζω την Ιωάννα που δεν έχετε καταλάβει την τρολάρω συνέχεια.
3: Σήμερα με τρολάρεις πάρα πολύ.
0: Το σκέφτηκες ώρα αυτό, ε.
3: Δεν το σκέφτηκα ώρα, αλλά θα ήθελα να μάθω, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να ήθελε να συνεργαστεί, ας πούμε, με τον Παντελίδη. Που δεν πρόλαβε.
1: Φυσικά, με όλους τραγουδιστές.
3: Ορίστε.
1: Με ανθρώπους που μπορώ να κερδίσω, ας πούμε, θα ήθελα με τον... με τον Βέρτη να συνεργαστώ, γιατί ο άνθρωπος έχει χτίσει από πίσω του, πέρα από τραγουδιστής και πολύ καλός καλλιτέχνης, είναι και πάρα πολύ καλός επιχειρηματίας. Και θα ήθελα να δω πώς έχτισε τόση μεγάλη ορχήστρα, τι κάνει backstage, πώς το δημιουργεί αυτό, πώς μπορούν από πίσω όλα τα πράγματα να είναι πάρα πολύ ωραία για τον κόσμο που το ευχαριστιέται αυτό. Θα ήθελα με τον Ρέμο, θα ήθελα με όλο τον κόσμο, για να πάρω από τον καθένα να δω εγώ μέσα μου τι είμαι πραγματικά. Γιατί εγώ θέλω να πάρω από όλους και να κάνω τον Πιλάτο Κουνατίδη εξελιγμένο. Να κάνω κάτι που δεν υπάρχει. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να κάνεις κάτι που δεν υπάρχει.
0: Μισό λεπτό. Εγώ ήθελα να κάνω μια ερώτηση, γιατί μου το στέλνουν στο Viber και μου λένε πώς γίνεται ένας αθλητής αρσιβαρίστας ξαφνικά να ασχοληθεί με το τραγούδι. Υπήρχε στην οικογένεια, Πιλάτε, κάποιος που τα έλεγε? Και πώς ήρθε το τραγούδι στη ζωή σου, δηλαδή? Είναι μια ερώτηση της Ευαγγελίας.
1: Από μικρό παιδί ήθελα να κάνω... Πιάσω Ευαγγελία μου. Από μικρό παιδί ήθελα να γίνω τραγουδιστής. Η μάνα μου τραγουδούσε. Ο παππούς μου ήταν ψάλτης. Έχω πάρει το μικρόβιο λογικά από της μάνας μου τη μεριά.
0: Και εγώ ήμουν
1: φοβερός ψάλτης ο παππούς.
0: Εγώ ήμουν αρχηγό στα πιτσιρικά.
3: Αλήθεια.
0: Ο μπαμπάς μου είναι αναγνώστης και εγώ έψανα.
1: Μπράβο, μπαμπί.
3: Μπράβο, μπαμπί, δεν το ξέραμε.
4: Και μετά τι έγινε?
0: Πολλά δεν ξέρετε για μένα, θα σας τα δείξω σιγά σιγά.
4: Εγώ δεν. Μετά τι έγινε, για αυτή τη μετάλλαξη.
0: Το Πιλάτο έχουμε τώρα.
4: Μια μέρα πρέπει να σου πάρουμε συνέντευξη. Συγγνώμη.
0: Ναι, Πιλάτε μου. Άρα και... ο μπαμπάς. Να, αλλά κάτσε εσύ τώρα μικρό, έπαιρνε. Κάτι και τραγουδούσες, δηλαδή έλεγες εγώ μπαμπά όταν θα μεγαλώσω να γίνω τραγουδιστής, έλεγες κάτι τέτοιο?
1: Ναι, στη μάνα μου, ναι, η μάνα μου με στήριζε, εννοείται ότι έβλεπα τηλεοράσεις, έβλεπα σόου, έβλεπα πράγματα που εμένα με μαγεύαν και έλεγα αυτό τι θέλω να κάνω από μικρή ηλικία και στη μάνα μου το έλεγα και της το προσχέθηκα κιόλας και το κυνήγησα πάρα πολύ, είδα ότι αυτός ο χώρος νομίζω ότι δεν μπορεί να με χωρέσει. Λόγω του σωματότυπου έπιασα το δυναμικό άθλημα που είναι η Αρσεβαρών. Έβλεπα τον Πύρο Δήμα και όλους αυτούς που μας έκαναν περήφανους. Ένιωθα ότι ο Θεός μου δώσε ένα ταλέντο που έπρεπε να το δείξω πανελλαδικά και παγκόσμιο. Γιατί όχι παγκόσμιο? Και ξεκίνησα την Άρση Βαρών το 2009. Έφτασα σε πολύ καλό επίπεδο να μπω και εθνική ομάδα και να πάω και σε ευρωπαϊκά. Και μέσα από τον χώρο του αθλητισμού που με βάλαν και οι γονείς μου με...
0: Πήρες και μετάλλια, να τα λέμε αυτά, παιδιά.
1: Ναι, φυσικά. Είμαι κάθε χρόνο σχεδόν παλαιονίκης. Πάω, βοηθάω στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Προσπαθώ να δείξω και στον κόσμο ότι ένας τραγουδιστής μπορεί στην προσωπική του ζωή να... Τώρα φυσικά δεν κάνω πρωταθλητισμό. Κάνω απλά... Έχω φτάσει κιλά, κάνω γυμναστική για μένα, βοηθάω την ομάδα. Δείχνω στον κόσμο ότι πρέπει να ανοίξουν τα γυμναστήρια για να κλείσουν άλλες πόρτες.
3: Όχι, δεν είναι.
1: Όλοι πρέπει να ζήσουμε. Όχι για αυτές τις πόρτες, Μπάμπη. Για άλλες πόρτες. Και καλύτερα να ανοίγει μια πόρτα ενός γυμναστηρίου παρά μιας φυλακής.
3: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Η γυμναστική πάντα σε ηρεμή.
0: Το ξέρω γιατί και εγώ είμαι μικρός μέσα στα γυμναστήρια. Είμαι μέχρι και σήμερα.
3: Τι ώρα πας?
1: Γυμναστήριο.
3: Τον Μπάμπη ρωτάω τώρα γιατί. Όχι, εσένα ρωτάω, Μπάμπη. Τι ώρα πας στο γυμναστήριο?
0: Δεν σου πω. Τέλεια. Τέλειος ο Πιλάτος. Νομίζω είναι κάτι που δεν ρωτήσαμε τον φίλο μου τον Πιλάτο. Γιατί κάνω πάντα ωραία κουβέντα με τον φίλο. Θα το προτιμούσα εδώ να είναι με μια κιθάρα και με μια ορχήστρα μίνι εδώ στην εκπομπή, αλλά θα το κάνουμε μια, όταν θα χειμωνιάσει. Πρώτα ο Θεός.
1: Εννοείται. Το κανονισμό όπως είπαμε.
0: Εννοείται αυτό. Άρα η Μάντισσα τώρα είναι το τραγούδι που έχεις κάνει και κλιπ.
1: Ναι, έρχεται το κλιπ σε λίγο καιρό. Έχω βγάλει πρόμο. Εγώ συνεχίζω τα live μου στο TikTok. Όχι πολύ συχνά.
0: Συστήριζε το TikTok.
3: Ακούμε όμως το τραγούδι στο Spotify, να το πούμε.
1: Στο Spotify φυσικά υπάρχει, πάει πάρα πάρα πολύ καλά, το ακούει πολλοίς κόσμος. Ελπίζω να βγει το βίντεο κλιπ να το δει ο κόσμος, γιατί ζούμε στην εποχή της εικόνας. Και συνεχίζει ο Μπάμπη μου και το χειμώνα θα βγάλω τραγούδια. Έχω πάρα πολλά τραγούδια που, και ακυκλοφόρητα που τα τραγουδάω στο TikTok και ο κόσμος αρχίζει και μου λέει, αντί να τραγουδάω τραγούδια αλωνών, τραγουδάω μόνο τα δικά μου και μένει ο κόσμος. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Αυτό που ονειρεύομαι, να είμαι σε ένα μαγαζί και να τραγουδάω τα δικά μου τραγούδια για να τα τραγουδάει ο κόσμος.
3: Στο ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχει καλή πορεία ο Πιλάτος. Δίνω πάσα στα κορίτσια, θα κάνουμε μία ερώτηση ό,τι θέλουν σε προσωπικό επίπεδο για να κλείσουμε έτσι, γιατί έχουμε και ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενους που θέλουν να μάθουν γενικά για τον άνθρωπο Πιλάτο.
3: Ο Πιλάτος που βλέπουμε στη σκηνή είναι ο ίδιος Πιλάτος στην καθημερινότητά του?
1: Είμαι ακριβώς πάνω στη σκηνή όπως είμαι στην πραγματική μου ζωή με τους ανθρώπους που αγαπάω δίπλα μου.
0: Ό,τι είμαι εγώ.
1: Παστορκίζομαι. Είμαι Μπαμπή, με έχεις δει να τραγουδάω, με έχεις δει και πριβέ πως είμαι.
0: Ναι ρε, είναι μπατσάρας είσαι, βάσκολο μπατσάρα.
1: Ίδια τρέλα ακριβώς. Μπορεί φυσικά όταν βγαίνω δημοσίως να είμαι πιο ήρεμος, γιατί δεν μου βγαίνει να είμαι έτσι, αλλά όταν είμαι με τους φίλους μου και νιώθω ήρεμος, είμαι ακριβώς όπως είμαι πάνω στη σκηνή. Θα δίνω όλα στους φίλους μου, να γελάσουμε, να περάσουμε όμορφα, αυτά.
0: Πες το, Έλσα.
4: Εγώ δεν έχω να ρωτήσω κάτι, νομίζω μας τα είπε όλες.
0: Σε καλύψαμε όλα.
4: Απλώς δεν τον ήξερα εγώ τον Πιλάτο, εσείς τον ξέρετε περισσότερο και σε προσωπικό επίπεδο. Από αυτό που άκουσα σήμερα είναι ένας πολύ αληθινός άνθρωπος με ταλέντο. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο, να συνεχίσει αυτό που κάνει και αγαπάει, γιατί φαίνεται ότι το αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Από τα λάθη μας, όπως είπε ο Πάπης, μαθαίνεις και μαθαίνουμε όλοι μας. Επομένως, σου ευχόμαστε να διορθώσεις αυτά τα λάθη του παρελθόντος και να εξελιχθεί η πορεία σου όπως εσύ επιθυμείς. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι.
1: Εννοείται ότι έχουν διορθωθεί.
0: Εγώ το μήνυμα που στέλνω στον εαυτό μου και στο φίλο μου τον Πιλάτο και σε επαγγελματικό και σε προσωπικό επίπεδο, μακριά από λάθους ανθρώπους.
4: Το ξεκούς, ναι. Όλοι μας.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τους σωστούς ανθρώπους πλάι μας.
1: Εννοείται, τους έχω, τους αγαπώ πολύ, συνεχίζω, κάνω πράγματα και είμαστε πάρα πολύ ωραία. Και οτιδήποτε με στεναχωρεί, παλιά μπορεί να το κρατούσα, αλλά τώρα το έχω δίπλα μου, το ξέρω να τη διαχειρίζομαι και πάμε πολύ όμορφα. Και γι' αυτό φταίνουν οι φίλοι και οι συνεργάτες μου που έχω. Που είμαστε δεμένοι και πάμε μπροστά. Τα λάθη του παρελθόν φυσικά δεν μπορείς να ξανακάνεις όταν μεγαλώνεις. Είναι μικρά τα περιθώρια.
0: Και πλάκα συνάντησα χθες τυχαία συνέντευξη στο τέλος ο παλιός σου συνεργάτη. Άσε, μη σε ξυνοπληγές. Όλα καλά.
1: Όλα καλά, όλοι κάνουν να έχουν μια καλά δουλειά, ένα μεροκάματο, όλα
0: τέλεια,
1: τα καλά.
0: Παιδιά, και, παιδιά και αργήσαμε. Ναι. Ευχαριστούμε τον αδερφό Πιλάτο για όλα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ νομίζω κάναμε. Εγώ ένιωσα για άλλη μια φορά και αυτό μεταδίδω και στον κόσμο ότι ήμασταν στο σαλόνι του σπιτιού μου και κάναμε μια κουβεντούλα.
3: Αυτό ακριβώς.
1: Εγώ έτσι νιώθω, Μπάμπη, μα
3: και πάλι ξεπεράσαμε την ώρα. Δεν ξέρω πώς το κάνω.
2: Αλλά έχουμε και μια δέσμευση ότι η επόμενη συνέντευξη θα είναι εδώ με μια κιθάρα. Και θα ακούμε και live κάποια τραγουδάκια.
1: Φυσικά εννοείται. Με μεγάλη μου χαρά.
0: Πάμε να φάμε τώρα, κάνουμε και ένα μπάνιο αφού είμαι στο σπίτι.
2: Ναι, που πάει και λιώνει στο γυμναστήριο ο Μπάμπης.
0: Τι να κάνουμε.
1: Αφήστε τον Μπάμπη μου ησυχώ.
0: Φιλάτε πάρε θέση.
2: Έτσι τον αφήνουμε, γι' αυτό είναι έτσι.
3: Αυτό.
0: Δεν κάνουν τίποτα, είναι μόνο λόγια.
2: Όχι, εγώ μιλάω για το... Γι' αυτά που έλεγες και το γυμναστήριο ο Μπάμπης.
0: Έχει κι άλλο γυμναστήριο στο σπίτι, θα σε δείξω τρόπους να κάνεις γυμναστική.
2: Λοιπόν.
0: Για να μην τρέχεις στα γυμναστήρια.
2: Να.
0: Η Μαρία Ισιδέρη με παίρνει τηλέφωνο, το λέω και δημοσιευτικά σου Μαρία. Σε λίγο τελειώνω, έρχομαι. Αυτά, πάμε να ακούσουμε τη Μάντσα και να πούμε καληνύχτα.
2: Καλή επιτυχία να πάει. Καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Με πετάνε τριαντάφυλλα, παιδιά, στο TikTok.

0: Πρώτη μετάφραση λοιπόν. Μάντισα, με είπε μία μάντισα, εμένα με είπε μία μάγισσα. Το ίδιο είναι.
1: Μάντισα.
0: Ποια είναι η διαφορά της μάντισσας με τη μάγισσα?
1: Η μάντισσα, το λέει και η λέξη.
0: Και η μάγισσα τι έκανε?
1: Η μάγισσα κάνει μάγια.
0: Και η μάντισσα τι κάνει?
1: Είναι σαν να βλέπει το μέλλον, μαντεύει, διαβάζει χέρι, κάνει. Αυτή είναι η μάντισσα.
0: Και φλιτζάνι.
1: Δεν ξέρω για το φλιτζάνι.
0: Έχω μία που άμα θες να σε πάω.
1: Σφαίρα έχει.
0: Έχει και σφαίρα.
1: Θα πάμε στη σφαίρα.
0: Η Έλσα βλέπω αποσχολημένη είναι.
2: Μιλάω με τον Νίκο.
0: Ποιος είναι ο Νίκος?
2: Μιλάω με τον Νίκο, ο οποίος είναι ένας φίλος, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή και με ρωτάει τελικά μαθαίνουμε από τα λάθη μας.
0: Όχι.
2: Γιατί όχι, ρε Μπάμπη?
0: Εσύ δεν έμαθες, συνεχίζεις.
2: Εσύ το λες αυτό.
1: Εγώ
2: νομίζω
1: αυτό.
2: Ότι
0: πάντα ο τρίτος βλέπει καλύτερα.
2: Μαθαίνουμε από τα λάθη μας και βγαίνουμε, ακούστε, και πιο δυνατοί.
0: Ακούστε λίγο, πάντα το τρίτο μάτι βλέπει καλύτερα.
2: Καλά τώρα εσύ, τέλος πάντων.
1: Το πήγες, ναι, το πήγες άλλο
0: level. Άλλο level, πάντα είμαι άλλο level. Λοιπόν, τέλος, έχω ραντεβού, έχω στήσει κόσμο.
2: Για πες μας.
1: Τι ραντεβού?
2: Τι ραντεβού, Μπάμπη?
0: Λοιπόν, οι κοτσομπόλες κλείνουν τα μικρόφωνα, γιατί...
2: Εμείς δεν τα κλείνουμε, εσύ μας τα κλείνεις.
0: Η Τατιάνα Στεφανίδου και η Λαμπύρη έχω απέναντί μου, φτάνει κοτσομπόλες της. Παιδιά, θέλετε κάτι να μάθει όλη η πόλη,
1: ναι.
0: Πείτε τα στην Ιωάννα και στην Έλσα. Είναι η καλύτερη διαφήμιση από το ραδιόφωνο.
1: Εγώ θέλω να κάνουμε μια πρόσκληση για την Τετάρτη πάλι, 3 Ιουνίου στις 9 στο Μας για Μας στη Σταυρούπολη, και να δώσεις και ένα τηλέφωνο για να κάνουν κρατήσεις εδώ τα παιδιά.
0: Κάτσε να δώσω της Ιωάννας. 6-9. Κοιτάει.
2: Σοκ. Πάγωσε.
0: Νομίζω ότι δεν μπορώ να το δώσω.
1: Ωραία,
2: να κλείνουμε μπάμπη.
0: Τάξε μου, λέει ο Ζαρμπέργκ, να μην το δώσω. Λοιπόν, κλείνουμε. Τα κάνω όλα σαφάρι και γουστάρω με τη φίλη μου τη Ρία Ελληνίδου.
2: Καλό βράδυ, καλά να περάσετε, καλό τριήμερο.
0: Είμαι σίγουρα. Εσείς δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Εγώ έχω γενέθλια τη Δευτέρα.
2: Ω, χρόνια σου πολλά να τα κατοστήσεις, μικρό μας.
0: 41 κλείνεις.
1: Μόρες, θα σε πιστέψει και ο κόσμος.
0: Α, εντάξει, 39, συγγνώμη.
2: Λοιπόν, να κλείνουμε.
0: Εσύ πολύ βιάζεσαι.
2: Εσύ έχεις ραντεβού.
0: Ευχαριστώ που με κάνεις σειρά στο πρόγραμμά μου.
2: Κοίταξε, επειδή ήμουν και χρόνια στην Αγγλία, έχω και αυτό το, ξέρεις,
1: παιδιά, το προγραμματισμό.
0: Έχει ένα διπλό ρόλο αυτή η γυναίκα και κλείνω έτσι. Αγγλία, Γερμανία, είναι Αγγλο-Μέρκελ. Μ' αρέσει όμως αυτό το πάντρεμα γιατί τη ταιριάζει.
2: Λοιπόν, Μπάμπη, κλείνεις μικρόφωνα, αποχαιρετάμε τον κόσμο που μας ακούει. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε, που μας ανεχτήκατε.
0: Πού τις ανεχτήκατε?
2: Που σε ανεχτήκαν, αλλά τέλος πάντων ήμουν ευγενική.
0: Πολύ μεγάλη γλώσσα βγάλαμε, βλέπω, έφτασε πάτωμα. Κλείνω.
2: Λοιπόν, κλείνεις.
0: Σ' αγαπάω πολύ, το ξέρεις.
2: Ναι, έλεπες, κλείνεις.
0: Το τραγούδι είναι χαρισμένο, αυτό το καινούργιο το τραγούδι της Ελληνίδου, ιδιαίτερα στην κυρία Έλσα, με όλη τη σημασία το τι θα πει το τραγούδι.
2: Ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη, θα το ακούσω.
1: Μην ευχαριστείς.
2: Καλό βράδυ, καλό τριήμερο σε όλους. Καλό να περάσετε.
0: Η ζηλιάρα, η χαλάστρα κατευθείαν. Από τη χαλάστρα είναι. Μην ζηλεύεις τόσο, ρε κορίτσι.
2: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία, φόρουνε την μπέρλαν παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν τη φαντασία.

πρόσωπα στιβαγμένα μέσα σε δωμάτια, πάνω σε τείχους μια βουβή χαλκομανία.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Πιάνω.
8: Πιάλω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
14: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
15: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
16: Κάθε Κυριακή τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4.

0: 4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

βιογραφικό σου. Δε φταίει κανείς.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
3: Και ραδιοφωνικά.
2: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
3: Συντονιστείτε.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
4: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
6: 8 με 9 το πρωί,
4: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Μες στα χαράματα.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα.